0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τραπέζια και τα σίμια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνέ

0: αλλαγές να σ' οδηγενεί.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Bună, Tulacea, care spune...
1: Politica 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: πόσα μου έχει λείψει η Ρίτα.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλή σας ημέρα, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο είναι εκτάκτος στη θέση του Νίκου του Αγγελάκη που βρίσκεται σε άδεια η Μαρία Μαυρομάτη. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης και μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 10. Καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε, καλό μήνα. Με υγεία και χαρά, η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Επίσημα μπήκε το καλοκαιράκι και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα πάρει ο υδράργυρος στην Ανιούσα. Θα έχουμε μαζί μας και στη συνέχεια της εκπομπής μετεωρολόγο για να μας τα πει αναλυτικότερα. Όσοι δεν έφυγαν εκτός Ηρακλείου, εκτός Κρήτης, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ξεχύθηκαν στην κυριολεξία στις παραλίες. Βοήθησε και ο καλός καιρός, βοήθησε και η θερμοκρασία. Μικρή μεγάλη να σας πω, πήγαν στις παραλίες και σε κοντινές και σε πιο μακρινές. Άλλοι προτίμησαν να πάρουν ξαπλώστρες και να δώσουν το απαραίτητο βαλάντιο για να τις πληρώσουν ακριβά φτηνά ανάλογα την περιοχή. Άλλοι πάλι πήραν τα δικά τους πράγματα από το σπίτι και πέρασαν εξίσου καλά, θέλω να σας πω. Ικανοποιημένοι έμειναν φυσικά και οι καταστηματάρχες του τουρισμού, γιατί στις παραλίες δεν πας μόνο για να απολαύσεις τον ήλιο και τη θάλασσα, θα πιεις και τον καφέ σου, θα φας και το σνακ σου, θα διπνήσεις κιόλας αν το πάρεις μέχρι αργά, σερί. Οπότε όλοι ικανοποιημένοι έμειναν το τρίμερο. Μην ακούω γκρίνιες. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politica.gr και στις ειδήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω με ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο των πυροσβεστών Ηρακλείου στη συνέχεια για να μας τα πει αναλυτικά. Ξέρετε, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη δεν έχουμε και τόσους πολλούς πυροσβέστες που θα πρέπει να τους μεταθέτουμε, όχι εμείς, το αρμόδιο Υπουργείο και το αρχηγείο τους σε άλλες περιοχές, γιατί υπενθυμίζω ότι και μεγάλες πυρκαγιές δίνει το νησί και σημαντικά γεγονότα. Έτσι, βλέπετε το πιο πρόσφατο, επειδή ήταν τριήμερο και δεν σας το αναφέραμε, με το φούρνο στον Ξηροπόταμο τι έγινε. Λοιπόν, ουσιαστικά θέλω να πω ότι έχουμε 11 πυροσβέστες που φεύγουν από το Ηράκλειο, πάνε στο Λασίθι, πάνε σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, τη στιγμή που η Κρήτη έχει τεράστιο πρόβλημα προσωπικού. Τι θα γίνει δηλαδή αν σκάσει, αν συμβεί ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός με πυρκαγιά? Θα περιμένουμε τα εναέρια μέσα ή θα περιμένουμε τις ενισχύσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα, με δεδομένο ότι είχαμε υποσχέσεις ότι στο νομό ο νομός θα ενισχυθεί, θα έρθουν περισσότεροι πυροσβέστες, όχι θα μας τους πάρουν κιόλας. Politica.gr, μπείτε αναλυτικά να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Είχαμε και τον επιχειρηματία, δεν θα πω τι επιχειρηματίας, ενώ ξέρουμε είναι. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνδρας, κύριο δεν τον λες. Τώρα δεν ξέρω αν είχε σηκώσει και χέρι, αυτό δεν προκύπτει από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όπως και να έχει όμως, απειλούσε την πρώην σύντροφό του, εδώ στο Ηράκλειο έγινε αυτό. Εκείνη φοβήθηκε, κάλεσε την αστυνομία, πήγαν λοιπόν στο κατάστημά του να τον συλλάβουν. Αυτός πήρε χαμπάρι τι είχε συμβεί, το Sky, μπαίνει στο αυτοκίνητό του, αναπτύσσει ηλικιώδη ταχύτητα, τρακάρει και ό,τι βρήκε μπροστά του και εξαφανίζεται από τους αστυνομικούς. Όμως αυτοί το παίρνουν προσωπικά και τι κάνουν? Επειδή υπήρξε παρέλευση αυτοφόρου και έτσι δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν, κάνουν λοιπόν την άλλη δικογραφία. Αυτοί για το τρακάρισμα, αυτοί για το γεγονός ότι τους ξέφυγε και υπήρξε καταδίωξη. Έτσι λοιπόν ήταν εκ νέου καταζητούμενος.
Πήγε όμως αυτός χωρίς να το έχει αντιληφθεί στο κατάστημά του, κύριος, να συνεχίσει τη ζωή του. Του λέει: υπήρξε παρέλευση του αυτοφόρου, τη γλίτωσα από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας. Που δεν ήταν έτσι. Πήγαν λοιπόν οι αστυνομικοί στο κατάστημα και εφόσον υπήρχε σε εξέλιξη το άλλο αυτοφόρο, τον τζάκωσαν, του βάλαν χειροπέδες και σήμερα λοιπόν, θέλει δεν θέλει, θα δικαστεί στο αυτοφόρο. Δεν τη γλιτώνει δηλαδή την μετάβαση, να το πω έτσι, στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Πάμε λίγο και στο εξωτερικό δελτίο. Και γιατί? Γιατί ο Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Επικοινώνησε, λέει, με Νετανιάχου και Χεσμπολάχ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο πόλεμος μπορεί να είναι μακριά μας, να έχει περάσει καιρός, να έτσι έχουμε, το έχουμε λίγο χαλαρώσει στο μυαλό μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα απόνερά του, οι συνέπειές του, δεν πλήττουν την Ελλάδα, τη χώρα μας, την Κρήτη. Γιατί όσο αυτό το πράγμα συνεχίζεται, έχουμε πρόβλημα με τα καύσιμα. Την άνοδό τους είναι και τουριστική περίοδος. Έχουμε πρόβλημα με τις εισαγωγές, με τις εξαγωγές. Έχουν πάρει τα πάντα φωτιά. Δηλαδή, μπορεί να έχει περάσει πολύς καιρός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην το έχουν πρώτο στην επικαιρότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίζει να δουλεύει και να μας δημιουργεί προβλήματα. Politica.gr, μπείτε να διαβάσετε και αυτό το ρεπορτάζ, γιατί στον Politica.gr ενημερώνεστε για ειδήσεις φυσικά. Πρώτα απ' όλα για την Κρήτη, την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο. Επιστρέφουμε στην Κρήτη, γιατί σήμερα είναι και η κηδεία της Μαρίκας Δασκαλάκη, μιας εξέχουσας προσωπικότητας που πολλά γνωρίζουμε για εκείνη. Ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα, μια στοργική γιαγιά, έζησε με αξιοπρέπεια, αγαπούσε την οικογένειά της με βαθιές φυσικά κριτικές ρίζες. Σήμερα λοιπόν η κηδεία της. Θα έχουμε και πληροφορίες, γιατί στο νεκροταφείο και στην κηδεία θα είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Τσιλιπουνιδάκης, οπότε θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ γύρω στις 12, 12 και μισή στο politica.gr.

έχουμε και τον ιδιώτη που θα αναλάβει δράση για την καθαριότητα του Ηρακλείου. Πληροφορίες λένε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα το μεσημέρι οι υπογραφές. Να δούμε όμως ρε παιδιά τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση, γιατί okay, θα αναλάβει ο ιδιώτης την καθαριότητα. Θα καταφέρει να συμμαζέψει αυτό το χάος, γιατί να με συγχωρούν όσοι προσβάλλονται, για χάος πρόκειται. Δεν τιμά κανέναν αυτή η εικόνα και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε μπει και επίσημα στο καλοκαίρι και άνοιξε και επίσημα η τουριστική περίοδος, έτσι, όλο ένας και περισσότεροι καταφθάνουν οι τουρίστες, είτε με πλοία είτε με αεροπλάνα. Δεν τιμά κανέναν δηλαδή να φεύγουν από εδώ με τις φωτογραφίες τους και να έχουν γεμάτες τις αποσκευές τους με αυτές τις άσχημες εικόνες που θα τις μεταφέρουν στον τόπο τους. Και όσοι τις δουν θα πούνε, πάμε ρε παιδιά και στο Ηράκλειο του χρόνου διακοπές να δούμε αυτό το χάλι.

πάμε να ρίξουμε και μία ματιά σε ειδήσεις που φιλοξενεί το politica.gr και αφορούν στην υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να μην ενημερωθήκατε για άλλη μία γυναικοκτονία που σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Μία γυναίκα βρέθηκε δολοφονημένη από το σύζυγό της και σαν να μην έφτανε αυτό, αυτός ο άνθρωπος δεν δίστασε να της αφαιρέσει τη ζωή, όντας τα παιδιά του μέσα στο δωμάτιο, δίπλα δηλαδή από εκεί που εκείνος της αφαιρούσε τη ζωή. Στην αρχή μίλησε αυτός για αυτοάμυνα, ανέφερε ότι είχαν καυγάδες, ότι εκείνη σήκωσε πρώτα χέρι, ότι τέλος πάντων δεν έφταιγε εκείνος που της αφαίρεσε τη ζωή. Ναι, επειδή όμως αυτό υποστηρίζει ο κατηγορούμενος, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, έτσι, γιατί έχουμε τους αστυνομικούς που κάνουν την απαραίτητη έρευνα, έχουμε τον ιατροδικαστή που βρήκε μαχαιριές και χτυπήματα στην πλάτη της γυναίκας, έχουμε εκείνον ο οποίος δεν έφερε κανένα αμυντικό τραύμα, που σημαίνει ότι την ευνηδίασε τη γυναίκα αυτήν, γιατί αν εκείνη του είχε επιτεθεί, εκείνος θα είχε προσπαθήσει να αμυνθεί. Οπότε λοιπόν όλα αυτά πάρα πολύ ωραία τα είπε, παραμένουν και στη σφαίρα της φαντασίας του, όμως οι επιστήμονες και οι αρχές κάνουν σαφές ότι δεν ισχύει η ιστορία στην οποία προσπαθεί, μάλλον με την οποία προσπαθεί να υποστηρίξει τον εαυτό του και να τη βγάλει καθαρή.

και σε άλλο πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί την Κρήτη. Υπάρχουν εκεί ζυμώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουν τι θα γίνει με τους μετανάστες, γιατί καταρχήν να σας πω ότι είχαμε εκατοντάδες πάλι που ήρθαν όλο το Σαββατοκύριακο στα νότια του νησιού, στη Γάβδο, στους Καλούς Λιμένες, στην Ιεράπετρα. Δεν σταματήσαμε να γράφουμε αριθμούς, και αν είναι μεγάλοι, μικροί, πότε θα έρθουν στο Ηράκλειο κτλ. Δυστυχώς είναι πλέον ένα τετριμένο ρεπορτάζ, αλλά δεν πάβει να αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και να υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να φτιάξει ένα κανονισμό για την επιστροφή των μεταναστών που δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για τους μετανάστες που δεν προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και για μετανάστες που δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο, δηλαδή έρχονται από τις χώρες τους για τους δικούς τους λόγους. Δεν χρειάζεται η χώρα μας να τους προστατεύσει, γιατί δίνουμε άσυλο σαν χώρα όταν ο άλλος χρειάζεται προστασία. Υπάρχουν λοιπόν οι αρμόδιοι υπάλληλοι στο αρμόδιο Υπουργείο εδώ στην Ελλάδα που πηγαίνουν οι μετανάστες, δίνουν τη συνέντευξή τους, δηλαδή παραθέτουν τα γεγονότα και τους λόγους για τους οποίους θέλουν να τους δώσουμε άσυλο, και μετά συμπληρώνεται ο φακελός τους και αποφασίζουν οι αρμόδιες, όχι υπηρεσίες, εν πάση περιπτώσει οι άνθρωποι που έχουν συστήσει τις επιτροπές, οι αρμόδιες επιτροπές λοιπόν, αν θα τους χορηγηθεί άσυλο. Τώρα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δει πώς θα επιστρέψουν αυτοί οι μετανάστες από τις χώρες από τις οποίες ήρθαν, όταν δεν διαθέτουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής. Είναι πολλές οι χώρες που προσπαθούν έτσι να μάθουν και να βοηθήσουν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να δει τι θα γίνει με την επιτάχυνση των διαδικασιών και γενικά να δούνε τι θα γίνει σε όλη την Ευρώπη με αυτό το πρόβλημα, και δει στην Ελλάδα που γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα.

Και επειδή μιλάμε για αλλοδαπούς που έρχονται στη χώρα μας, άλλοι παρανόμως αλλά και άλλοι νομίμως, έτσι σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθουν περίπου 5.000 Αιγύπτιοι εργάτες γης στην Ελλάδα. Είναι μια διακρατική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, γιατί σας υπενθυμίζω ότι δεν βρίσκουν όσοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία πλέον εργατικό δυναμικό. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρουν από άλλες χώρες, αλλά τουλάχιστον αυτό να είναι νόμιμο, γιατί βλέπετε πριν από ένα μισή μήνα τι είχε γίνει με όλους αυτούς που έφεραν και οι εργάτες και τους εκμεταλλεύονταν, και μιλώ για ΚΕΠ, για που κατέληξαν. Είχαμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ για όσους τους έφερναν και τους εκμεταλλεύονταν, και πολλές φορές δεν πληρώνονταν αυτοί οι άνθρωποι. Συνεχίζω όμως με την είδηση, κλείνω την παρένθεση. Η ελληνική ύπαιθρος φυσικά έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και λήψη σε εργατικά χέρια, γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει παραγωγή, δεν θα έχουμε εμείς τα απαραίτητα προϊόντα στο τραπέζι μας, έτσι. Η Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου θα φέρει, όπως προείπα, 5.000 εποχικούς εργάτες γης και θα απασχοληθούν νόμιμα, επαναλαμβάνω, νόμιμα σε καλλιέργειες, με όλα τα απαραίτητα χαρτιά τους, με το μισθό τους, με τα ένσημά τους, σε αγροτικές εργασίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Κρήτη. Η συμφωνία, όπως διαβάζω, έχει υπογραφεί πριν από περίπου ένα χρόνο, τώρα ξεκινάει να υλοποιείται. Δηλαδή ήρθε ο καιρός που όλα πήγαν καλά, όλα τα χαρτιά συμπληρώθηκαν, οι χώρες τα βρήκαν μεταξύ τους για τις διαδικασίες και πλέον θα ξεκινήσουν αυτοί οι εργαζόμενοι να έρχονται στη χώρα μας και φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου 36 εργοδότες από όλη τη χώρα για να έχουν στη δούλεψή τους τους Αιγύπτιους, που επαναλαμβάνω θα έρθουν απόλυτα νόμιμα μετά από συμφωνία, διακρατική συμφωνία της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Πάμε να κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Δικάζεται σήμερα ο 44χρονος άνδρας, τον οποίο είχε καταγγείλει η σύντροφός του στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και ο οποίος είχε ξεφύγει από την αστυνομία. Στον ανακριτή σήμερα και η φερόμενη ως εγκέφαλη του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αντιδράσεις για τα όρια των οικισμών μεταφέρονται την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μετά από ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης χαρακτηρίζει το θέμα κρίσιμο και επίγον. Έντονες αντιδράσεις και για τη μετάθεση 11 πυροσβεστών. Το Ηράκλειο δεν είναι δεξαμενή προσωπικού, αναφέρει το Σωματείο. Συνέχεια σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα των μαθηματικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 5 Ιουνίου από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Νέα προσπάθεια εκεχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Έκλεισε το διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ η ΑΕΚ και του προσφέρει τετραετές συμβόλαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Έτοιμος για μπάλα.
3: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επιστροφή και πάμε εκτός συνόρων στη γενικότερη ανησυχία που υπάρχει με τα επιβεβαιωμένα αλλά και τα ανεπιβεβαίωτα κρούσματα έμπολα, γιατί όλο και μας γυροφέρνει έτσι στην Ευρώπη, όλο και μας γυροφέρνει και υπάρχει μία ανησυχία, γιατί είχαμε και κάποια κρούσματα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί στην Βραζιλία αλλά και στην Ιταλία. Πάμε, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, και να με συγχωρήσετε, στην Βραζιλία και Ιταλία, όχι, καλά το είπα, υπάρχει ανησυχία, και ποια άλλη θα μπορούσε να μας μιλήσει για τον έμπολα και να κάμψει την ανησυχία μας, να τη διατηρήσει. Δεν ξέρω τώρα, κυρία Ψαλτοπούλου, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας.
1: Καλό μήνα σε όλους. Πράγματι, παγκοσμίως βλέπουμε και ενεργοποίηση ορισμένων ιών. Αυτός είναι ένας ιός ο οποίος μπορεί να προέρχεται και από ζώα που μεταφέρονται στον άνθρωπο και μετά μπορεί να γίνει και μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο ή από τα βιολογικά υγρά. Είχε εμφανιστεί στην περιοχή της Αφρικής, της Δυτικής Αφρικής, στην περιοχή του Κογκό, και έχει ξαναγίνει, ξέρετε, μια τοπική επιδημία πριν περίπου 10 χρόνια. Και πράγματι τώρα υπάρχει μια αυξητική τάση των περιστατικών εκεί, τόσο στο Κογκόσο και στις όμορες περιοχές, στις όμορες χώρες. Βλέπουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το CDC που έχουν και λιγότερη χρηματοδότηση αυτά τα χρόνια, οπότε πιθανόν μεγαλύτερη δυσκολία να μπορούν να παρέμβουν και σε αυτή την επιδημία. Όμως δεν είναι το ίδιο μεν όπως ο κορονοϊός, δεν περιμένουμε να γίνει κάτι αντίστοιχο. Είναι βέβαια κάτι πολύ βαρύ, όπως εσείς αναφέρεστε, γιατί το πιο βασικό είναι ότι έχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρής νόσης και θανάτου. Σε περιοχές όπως στην Αφρική η πιθανότητα θανάτου μπορεί να προσεγγίζει ανάλογα και με το στέλεχος και το 50% και περισσότερο. Βεβαίως οι υγειονομικές συνθήκες και τα νοσοκομεία είναι πολύ πιο αδύναμα.
0: Ναι, δεν είναι όπως εμάς, με δεδομένο ακριβώς, ότι έχουμε και κάποια γνώση από τον COVID. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Ναι, αλλά και βέβαια η δυνατότητα υποστήριξης που έχουμε οποιασδήποτε λοιμόδους ασθένειας είναι πολύ μεγαλύτερη. Επομένως, το δραματικό είναι ότι μπορεί να δώσει θάνατο και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, επειδή ευτυχώς δεν μεταδίδεται με το αναπνευστικό, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με το κορονοϊό, που από ένα άτομο μπορούσε σε ένα κλειστό χώρο να νοσήσουν πολλά άτομα, αλλά έχει την επαφή κυρίως ή με τα βιολογικά υγρά ή με το ίδιο το άτομο, σημαίνει ότι με τις σωστές κινήσεις, με την απομόνωση, με την ιχνηλάτηση, μπορεί να σταματήσει πολύ πιο εύκολα η επιδημία. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν γίνεται όπως στον κορονοϊό ότι κάποιος είναι υγιής και κολλάει, είναι στην ουσία εμφανίσουν συμπτώματα, επομένως μπορούμε να τους να απομονώσουμε τα άτομα αυτά.
0: Ερώτηση.
1: Και
0: συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Όχι, σωστά.
0: Όμως τώρα η Ελλάδα θα δεχθεί πάρα πολύ κόσμο και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Και εγώ σας λέω τώρα ότι έρχεται ένας ξένος επισκέπτης από την Ιταλία λόγου χάρη. Όμως πριν έχει πάει στο Κονγκό.
1: Σωστά, όπως και ξέρετε και οι υγειονομικοί μπορεί να έρθουν από εκείνη την περιοχή, όπως έχει έρθει και στην προηγούμενη επιδημική έκρηξη του ιού έμπολα και ήρθαν στην Ευρώπη.
0: Ενώ σαν Ελλάδα δεν πρέπει να αυξήσουμε λίγο τα μέτρα προστασίας ομιγέννητο μην συμβεί κάτι, δηλαδή λίγο να ξέρουμε και ποιοι μας επισκέπτονται και από πού έρχονται, γιατί δεν ξέρω και πόσος είναι ο χρόνος επόασης.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει ακριβώς κάποιος τρόπος έτσι ώστε όταν κάποιος είναι με τις κλασικές εξετάσεις υγιής να δούμε αν θα εμφανίσει αυτόν τον ιό. Γίνονται προφανώς όταν κάποιος είναι μετανάστης, ίσως...
0: Καλά το θέτετε, γιατί
1: οι
0: κυρία...
1: απαραίτητες εξετάσεις. Τώρα αν έρθει κάποιος τουριστικά, δεν υπάρχει κάποια τέτοια διαδικασία ώστε να γίνονται εξετάσεις. Και στην ουσία μπαίνουμε σε μία διαδικασία έγκαιρης διάγνωσης και άμεσης απομόνωσης, ιχνηλάτησης των επαφών στην περιοχή μας προφανώς και χορήγηση της συμπτωματικής αγωγής, έτσι ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα θανάτου.
0: Και ουσιαστικά, κυρία Ψαλτοπούλου, προλάβατε την ερώτησή μου, γιατί εμείς έχουμε αρκετούς μετανάστες που έρχονται σχεδόν καθημερινά στα παράλια της Κρήτης και γίνονται όλες οι απαραίτητες επιχειρήσεις για τη διάσωσή τους. Πολλοί από αυτούς από το Κονγκό, και ανησυχούν, αντιλαμβάνεστε, και οι λιμενικοί μας και οι υγειονομικές υπηρεσίες και όλοι εμείς οι κριτικοί. Δεν λέω ότι θα συμβεί κάτι για να προλάβω αυτούς που ίσως θεωρήσουν ότι κινδυνολογώ, όμως είναι μια πιθανότητα.
1: Ναι, η διαφορά είναι με τον κορονοϊό ότι όταν κάποιος είναι υγιής και δεν εμφανίζει συμπτώματα, δεν θα κολλήσει όσον αφορά τον ιό του έμπολα. Επομένως, είναι η περίοδος επόασης είναι 8 με 10 μέρες. Επομένως, το υποθετικό σενάριο που θέτετε, μπορεί κάποιος να έχει ταξιδέψει από εκεί μέχρι εδώ σε μία εβδομάδα 10 μέρες, αλλά γίνεται μεταδοτικός όταν εμφανίζει συμπτώματα. Επομένως, αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι στην ουσία, θα είναι σίγουρα εμπύρετο, θα είναι γαστρεντερικά συμπτώματα και από ένα σημείο και πέρα αιμορραγίες και ανεπάρκεια οργάνων. Όλα αυτά, αυτή η κατάρρευση που συμβαίνει σε αυτούς τους ασθενείς, τους...
0: μπορούμε να το προλάβουμε κοινώς. Αυτό είναι κάτι αισιόδοξο.
1: Ναι. Οπότε ναι, μέσα στο δραματικό είναι κάτι αισιόδοξο ότι επομένως είναι μεταδοτική όταν έχουν συμπτωματολογία με αποτέλεσμα να υπάρχει η αντίληψη ότι κάποιος νοσεί, και ειδικά όταν είναι από αυτές τις περιοχές οι υγειονομικοί είναι περισσότερο ενεργοποιημένοι και στην διαφοροδιάγνωση ως προς αυτό το νόσημα. Πάντως στη χώρα μας δεν έχει εμφανιστεί αυτή τη στιγμή τέτοια περίπτωση. Έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν από αυτές τις χώρες ευρωπαϊκές, όπου άμεσα μόλις εμφανίστηκαν τα συμπτώματα, απομονώθηκαν και αντιμετωπίστηκαν τα άτομα αυτά. Έχει συμβεί δηλαδή και οι υγειονομικοί που υπηρετούσαν εκεί να γυρίσουν, παραδείγματος χάρη στην Ισπανία, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χώρα, και να διαγνωστούν με ιό του έμπολα, όπως αναφέρεστε, μπορεί και μετανάστες να εμφανίσουν την ίδια εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν
0: άρα
1: είναι
0: λοιπόν
1: μόνο αυτά τα νοσήματα, μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι και άλλα νοσήματα.
0: Σαφέστατα.
1: Είναι το Mpox, δηλαδή η ευρωλογία των πυθίκων, είναι μία σειρά νοσημάτων
0: που επανεμφανίζονται.
1: Ναι, που ας πούμε το λέμε με το γενικό όρο ταξιδιωτική ιατρική, από την άποψη ότι εμείς οι ιούς και γενικά μικρόβια προφανώς άλλων περιοχών για μας είναι εξωτικά και δεν τα γνωρίζουμε, όμως σε άλλες χώρες είναι ενδημικά, όπως είδατε και στο παράδειγμα του Χανταΐου, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: στο κρέας Ιερόπλαιο. Επομένως υπάρχουν μια σειρά μικροβίων γενικά, τα οποία μπορεί να προέρχονται από ζώα των περιοχών, από τροκτικά των περιοχών, που μεταδίδονται πλέον στον άνθρωπο και δημιουργούν κάποιες μικροσυρωές κρουσμάτων ή, όπως αυτή τη στιγμή με τον ιό του έμπολα, τοπική επιδημία.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν χρειάζεται λόγος ανησυχίας, δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία.
1: Ο κίνδυνος για τον πληθυσμό.
0: Να έχουμε τα μάτια μας όμως και τα αυτιά μας.
1: Μικρός.
0: Ναι, τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, όλοι, και οι υγειονομικοί και οι λιμενικοί.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Και όπως είπατε, και συγγνώμη που σας διάκοψα, είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος. Αυτό θα κρατήσουμε.
1: Ναι, πραγματικά. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ελάχιστος ο κίνδυνος για τη χώρα μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και για όλες τις πληροφορίες, τις καθησυχαστικές που μας δώσατε. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Και εσείς. Ευχαριστώ.

0: Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας, γιατί όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους πυροσβέστες μας και τις μεταθέσεις που έχουν γίνει, που αποφασίστηκαν μάλλον, ο κύριος Βασίλης Ανδρεαδάκης, ο πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, θα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει καταρχήν για τα προβλήματα που δημιουργούνται με το ότι θα μειωθεί το προσωπικό στο Ηράκλειο. Θα μας πει όμως τι γίνεται και με την επιστολή που έστειλαν στον αρχηγό τους και στον αρμόδιο υπουργό. Θα μας μιλήσει όμως και για τα εναέρια μέσα, γιατί ξέρουμε ότι εξ όσων δεν έχει αλλάξει κάτι, θα μας ενημερώσει ο κύριος Ανδρεαδάκης, ότι έχουμε 4 εναέρια μέσα, ένα σε κάθε νομό. Δεν μας έχουν ενημερώσει αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει χαλάσει κάτι. Πάμε λοιπόν όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Ανδρεαδάκη. Είπαμε ότι είναι πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου, Τρεις Πέδες εν Καμίνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρεαδάκη, που είστε μαζί μας, παρά τα σοβαρά προβλήματα και τον εκνευρισμό που υπάρχει από τότε που ενημερωθήκατε, παρά τις εξαγγελίες για το αντίθετο, ότι θα χάσετε ουσιαστικά 4 συναδέλφους από τη μάχη της πυρόσβεσης.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαρδομάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Υποχρέωσή μας είναι, σαν συνδικαλιστικό όργανο, να δεικνύουμε τα προβλήματα αυτά, οπότε μας δίνετε η ευκαιρία. Και σας ευχαριστούμε για μια φορά πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τόσο εσάς, τόσο και την κοινωνία του Ηρακλείου.
0: Την κοινωνία περισσότερο, γιατί ανήκουμε βέβαια και εμείς αυτήν, και ξεκινάω να ανησυχώ, γιατί όταν είστε λιγότεροι, ξέρετε, και έρθει μια μεγάλη πυρκαγιά, πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια.
1: Ήμασταν που ήμασταν ούτως ή άλλως ελλειπείς. Είχαμε κρούσει το μπόδωμα του κινδύνου επανειλημμένες φορές και μέσω εσάς και την εκπομπή σας και γενικότερα. Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε τα τέλη Φλεβάρι ότι ο νομός Ηρακλείου χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, δηλαδή ο αρχηγός θεώρησε, ναι, το οποίο βέβαια εδώ να εξηγήσουμε ότι είναι μια λογιστική διαδικασία, δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί φέτος ο νομός, ας πούμε ότι υπηρετούν 350 πυροσβέστες στο νομό Ηρακλείου, φέτος να χαρακτηριστεί υπεράριθμος, του χρόνου να υπηρετούν πάλι 350 πυροσβέστες και να χαρακτηριστεί ελλειπής. Και λέτε, μα καλά, με τους ίδιους πυροσβέστες τη μια χρονιά είναι υπεράριθμος και την άλλη είναι ελλειπής. Είναι μια τυπική διαδικασία με την οποία ο αρχηγός αποφασίζει ποιο νομό θα ορίσει υπεράριθμο και ποιο ελλειπή. Εμείς λοιπόν, πριν συμβούν όλα αυτά, είχαμε ενημερώσει την ηγεσία μας και είχαμε αναδείξει την υποστελέχωση, την σοβαρή υποστελέχωση και το σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάζεται στη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Και προτείναμε να ανησυχούμε παρά να αποδυναμωθούμε. Περιμέναμε μια άλλη εξέλιξη, δυστυχώς χαρακτηριστήκαμε υπεράριθμοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ένας νομός που χαρακτηρίζεται υπεράριθμος μπορεί υποχρεωτικά να γίνουν και μεταθέσεις. Και εκεί μεγαλώνει ακόμα μεγαλύτερη την αγανάκτησή μας, γιατί τότε ξανά επικοινωνήσαμε με την ηγεσία μας και με το αρχηγείο μας και με τον τότε υπουργό και μετέπειτα με το γραφείο του καινούριου υπουργού και με τον υπαρχηγό και τους τοπικούς βουλευτές.
0: Ο οποίος τωρινός υπουργός είχε διατελέσει την ίδια θέση, είχε έρθει και πολλές φορές εδώ, τουλάχιστον 2-3 φορές πριν από 2-3 χρόνια. Θυμάστε στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο που ήμασταν όλοι εκεί και είχατε λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα στηρίξει το Ηράκλειο, την Κρήτη. Αυτά δεν έλεγε.
1: Βεβαίως, αυτά έλεγε και δυστυχώς τα αποτελέσματα διαψεύδουν την πραγματικότητα. Και αυτό κάνει την αγανάκτησή μας ακόμα μεγαλύτερη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν υποσχέσεις και δηλώσεις οι οποίες δεν έχουμε αντίκρισμα. Και θεωρούμε ότι υποτιμούν την ελληνοσύνη μας, την αξιοπρέπειά μας, τέλος πάντων, γενικότερα. Παρά τα αφεντέρωση πάντων της ουσίας τους ερώτησης που μου κάνατε, η απόφαση ήρθε προχθές και 11 πυροσβέστες θα πρέπει να μετακινηθούν από τον νομό Ηρακλείου, οι περισσότεροι στον νομό Λασιθίου και δίπλα στο Ρέθινο άλλοι 2 πυροσβέστες και ένα στη Σαντορίνη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα γίνεται ακόμα εντονότερο. Ήδη υπήρχε υποστελέχωση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και γενικότερα σε κάποια τμήματα, όπως είναι η πυρ ασφάλειά μας, το τμήμα πυρ ασφάλεια, το ανακριτικό τμήμα, το αεροδρόμιο.
0: Από όλα τα τμήματα φεύγουν οι συναδελφοί σας και από το ανακριτικό, ας πούμε.
1: Από το ανακριτικό δεν φεύγουν, αλλά ούτως ή άλλως επίσης μια υπερτολιακή.

0: πάνω από την Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, δεν γίνονται οι προσλήψεις που θα έπρεπε να γίνουν, στοιχειοδός ξαναλέω, για πλήρη κάλυψη, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή που ονομάζουμε εμείς το συγκοινωνούντων δοχείων. Έλαν σου όμως που κανένα δοχείο δεν έχει περισσότερο νερό και όλα τα δοχεία έχουν νερό κάτω από τη μέση, αδειάζουμε το ένα δοχείο στο διπλανό, από αυτό που αδειάζουμε το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και στο άλλο κάπως το μετριάζουμε.
1: Κοιτάξτε, και αντιλαμβάνομαι αυτό... τη... εν μέρη το σκεπτικό τους να μην τους πάνε από το Ηράκλειο στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά στο Λασίθι και έτσι με αυτόν τον τρόπο καλύπτουν και Λασίθι και Ηράκλειο. Όμως, αν σκάσει μια πολύ σοβαρή πυρκαγιά στο Ηράκλειο, μέχρι να έρθουν να ενισχύσουν οι συνάδελφοί σας λοιπόν που ξέρουν το Ηράκλειο, την περιοχή τους από το Λασίθι, νομίζω ότι χρειάζεται πολλή ώρα και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Και θα ήθελα να σας πω επίσης, για να μου τα πείτε μετά χωρίς να σας διακόπτω, ότι αυτοί οι άνθρωποι παρά τη θέλησή τους θα πάνε εκεί. Που τι σημαίνει αυτό? Ή θα πρέπει να μετακινούνται και θα πρέπει να πάρουν και όλη τους την οικογένεια και το σπιτικό τους να πάνε στο Λασίθι, που σημαίνει ενίκεια, μια ζωή από την αρχή. Σωστά?
0: Έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Κρήτη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αποδυναμώνει το νομός Ηρακλείου.
1: Σαφέστατα.
0: Γι' αυτό και μας αναφέρουν το Ηράκλειο δεν είναι δεξαμενή προσωπικού.
1: Σαφέστατα.
0: Καθημερινά, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο κάθε νομός λαμβάνει κάποια μέτρα προληπτικά πυροπροστασίας. Ανάλογα το δίκτυο επικινδυνότητας.
1: Και κάνει και το σχεδιασμό του χρόνια τώρα.
0: Μπράβο, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αυτός λοιπόν ο σχεδιασμός και αυτά τα μέτρα χρειάζονται ένας αριθμός προσωπικού. Αυτός ο αριθμός προσωπικού, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε στοιχειοδός και να εφαρμόσουμε το σχεδιασμό που η ίδια η υπηρεσία εκπονεί, δεν υπήρχε ούτως ή άλλως. Και τώρα δεν γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν φτάναμε για να καλύψουμε όπως θα έπρεπε το σχεδιασμό, δεν φτάναμε να λάβουμε τα καθημερινά μέτρα τα οποία έπρεπε να λάβουμε για να είμαστε κάπως έτοιμοι, αν προκύψει κάτι, να μην ψαχνόμαστε εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το έχουμε το προσωπικό αυτό τώρα στο Ηράκλειο. Επομένως, όταν θα χρειαστεί τις επόμενες μέρες που ο χάρτης και ο δίστης θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνος, το ήδη υπάρχουν προσωπικό. Θα χρειάζεται πάλι να δουλεύει διπλές βάρδιες, τριπλές βάρδιες, να μην μπαίνει τα ρεπό που προβλέπονται και τις άδειες που προβλέπονται από την νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους? Ατελείωτες ώρες στον δρόμο, γιατί από εδώ για ένας υπάλληλος για να φύγει δεν μένει περισσότερες χιλιοστόλες, κανένα δεν μένει χιλιοστόλες. Μένουν και στην χώρα. Χρειάζεται πάνω από 2 ώρες στον δρόμο να φύγει για να πάει στην Ιεράπετα ή στον Άγιο Νικόλαο και να πάει και άλλες 2 να έρθει. Εννοείται τα έξοδα της μεταφοράς, τα καύσιμα τα πληρώνει ο ίδιος.
1: Καλά τα λέτε. Όλα θα τα συζητήσουμε. Ακριβώς, γιατί μετατίθεται και το θέμα και της κόπωσης και της ψυχολογικής φθοράς και της οικονομικής δυνατότητας που έχει ο καθένας και το ότι θα στερηθεί αυτά τα χρήματα από την οικογένειά του, από τα παιδιά του, από τη σύζυγό του και πώς μπορεί με αυτή την ψυχολογία να αποδώσει.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Και ενώ θα μπορούσε κάπως να μετριαστεί αυτό το πρόβλημα και αναφέρομαι στις προσλήψεις, γιατί έχουν εξαντληθεί προσλήψεις από πέρυσι για την φετινή χρονιά, γιατί όπως ξέρετε οι προσλήψεις μιας χρονιάς αποφασίζονται από την προηγούμενη. Έχουν εξαντληθεί προσλήψεις και μάλιστα 600 προσλήψεις πυροσβεστών,
1: αλλά
0: οι οποίοι θα τοποθετούνταν σε όλη την επαρχία, δεν προχωρήσε τίποτα. Ποιος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για να γίνουν αυτές οι προσλήψεις που έχουν ήδη εξαγγελθεί και από ό,τι μας έχουν πει τα χρήματα έχουν προϋπολογιστεί και υπάρχουν. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι καθυστέρησαν οι διαδικασίες και ότι δυστυχώς πήγαμε παραπίσω και τώρα που φτάσαμε στην αντιπυρική υπάρχουν δυσκολίες να γίνουν αυτές οι προσλήψεις.
1: Ανέτοιμοι δηλαδή από το αρχηγείο και από το Υπουργείο, συγγνώμη να τους προσβάλλω, αλλά αυτό μας δείχνουν. Όταν ξέρεις ότι η χώρα σου καίγεται κάθε χρόνο και δεν σου έχει μείνει και πολύ πράσινο, ρίχνεις λίγο περισσότερο βάρος.
0: Βεβαίως. Τι πρέπει να είσαι για εμάς πιο σοβαρό και πιο υπεύθυνος. Ένα μέρος των προσλήψεων οι οποίες αφορούσαν το νομό Αττικής πραγματοποιήθηκαν και πολύ σωστά πραγματοποιήθηκαν. Οι 150 πυροσβέστες προσελήφθησαν και τοποθετήθηκαν στο νομό Αττικής. Περιμέναμε πριν την αντιπυρία.

0: περίοδο να έχουν προχωρήσει και να έχουν γίνει και άλλες 300 προσλήψεις, από αυτές και ο νόμος Ηρακλείου και οι ομορυνομοί μας εδώ υπόλοιποι της Κρήτης θα ενισχυόταν. Δεν προχώρησε τίποτα. Ακόμα και τώρα που συζητάμε δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν έχει ξεκινήσει καθόλου η διαδικασία. Ποια ετοιμότητα λοιπόν μιλάμε? Με λογιστικά τρίκ το να μεταφέρουμε τους πυροσβέστες από τον ένα νομό στον άλλο και τον ένα νομό να μεγαλώνουμε το πρόβλημα και στον άλλο κάπως να το μετριάζουμε? Πώς το κράτος ενισχύει και δραστηριοποιείται και προστατεύει τους πολίτες? Με το να πληρώνει οι πυροσβέστες όλο αυτό το κόστος των ελλείψεων και των καθυστερήσεων? Γιατί όλο αυτό το κόστος σε ώρες που είπαμε πριν, σε ανατροπές στο οικογενειακό και οικονομικό προγραμματισμό, στους δρόμους, διπλά νοικοκυριά, γιατί ένας που θα μετατεθεί στη Σιτία δεν μπορεί να επιχειρηματικά καθημερινά από το Ηράκλειο Σιτία.
1: Ναι, και από την άλλη να είστε λιγότεροι και να συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί το καλοκαίρι, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, είναι πολλά τα γεγονότα, δηλαδή δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε μια φωτιά σε σπίτι, να έχουμε μια φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο και να έχουμε παράλληλα και μια φωτιά μεγάλη όμως σε δασική έκταση, σε άλλη έκταση που να έχει σπίτια, ξενοδοχεία. Οπότε οι δυνάμεις κατακαιρματίζονται ακόμα περισσότερο.
0: Ακόμα περισσότερο και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει όχι να πάνε πόσα οχήματα και πόσοι πυροσβέστες μόνο θα πάνε, και το πότε θα πάνε.
1: Εμείς, λοιπόν, αυτό ήθελα να σας τονίσω. Αυτό ότι αν χάνονται πολύτιμα λεπτά και δευτερόλεπτα, θα έλεγα εγώ, δεν μαζεύεται εύκολα. Αυτό το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εγώ το ξέρω εμπειρικά απλά.
0: Βεβαίως, και γι' αυτό εμείς στην πυροσβέστη λέμε ότι σε πρώτο χρόνο η φωτιά σβήνει με ένα ποτήρι νερό, μετά ένα κουβά, μετά δεν σβήνει ούτε με όλα τα γλυκότερα του κόσμου. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να λέμε ότι έφτασαν 30 αυτοκίνητα και 60 πυροσβέστες. Με συγχωρείτε και εγώ και λίγο το λαιμό μου. Πότε έφτασαν όλοι αυτοί? Πού βρισκόταν το περιστατικό όταν φτάσαμε? Υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις έτοιμες, διασκορπισμένες στο νομό ή ακόμα και στην υπηρεσία, που όταν προκύψει ένα περιστατικό να μπορούμε επαρκώς άμεσα να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις?
1: Μία ανωτελεία, κύριε Ανδρεαδάκη, γιατί με πιέζει ο χρόνος, συγγνώμη, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε δίκιο ότι σε όλα αυτά που λέτε, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εσείς το είπατε ότι η φωτιά πρέπει να παταχθεί την ώρα που ξεκινά, και εγώ σας λέω ότι ξεφεύγει. Εν αέρια μέσα έχουμε?
0: Εν αέρια μέσα προς το παρόν δεν έχουμε. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αύριο αναμένεται να έρθει το πρώτο εναέριο μέσο εδώ στο Ηράκλειο και 10 Ιουνίου άλλο ένα στα Χανιά. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες, περιμένουμε να έρθουν άλλα 2-4 συνολικά θα υπάρχουν, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού, την Κρήτη. Για τα 2 προς το παρόν υπάρχει προγραμματισμός, αύριο το 1 και 10 του μήνα στα Χανιά, και τα άλλα 2 ευχόμαστε να έρθουν.
1: Ελικόπτερο ή αεροσκάφος, ξέρουμε?
0: Ελικόπτερα.
1: 2 ελικόπτερα.
0: 2 ελικόπτερα θα είναι. Εδώ να τονίσουμε για μια φορά ότι ζητούσαμε ένα συγκεκριμένο ελικόπτερο να εδρεύει στην Κρήτη, στα Χανιά ή στο Ηράκλειο. Το γνωστό Έριξον, αυτό το πορτοκαλί ελικόπτερο που πολλές φορές βλέπουμε σε
1: επιχειρήσεις. Έχει τεράστια δυναμική, είναι.
0: Έχει τεράστιες δυνατότητες και ταιριάζει πάρα πολύ με τη μορφολογία του εδάφους και τα περιστατικά τα οποία συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε στην Κρήτη. Δεν κατέστη αυτό εφικτό. Θα έρθουν 4 άλλου τύπου ελικόπτερα. Δεχόμαστε να είναι αχρίαστα. Αυτό λέμε.
1: Μακάρι. Μακάρι, κύριε Ανδρεαδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πιέζει ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, όμως εδώ θα είμαστε. Δεν θα χαθούμε και θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα και θα δούμε και την εξέλιξή του, φυσικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ήθελα να πω, σαν τελευταία
1: ναι, φυσικά, παρακαλώ.
0: Είναι ότι δυστυχώς πριν εκατοντάδες χρόνια στο Σικάγο διεκδικούσαν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σεβασμό οι εργαζόμενοι, και το 2026 το πυροσβεστικό σώμα. Είναι ντροπή να καταδικάζεται το πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενους, λόγω του ότι δεν τους καλύπτει, δεν τηρεί την νομοθεσία και δεν τα εργασιακά δικαιώματα, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη χορήγηση των αναπτύξεων που προβλέπεται από την νομοθεσία στους υπαλλήλους. Αυτό.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σοβαρό άλλο θέμα. Δυστυχώς όμως δεν έχω χρόνο. Υπόσχομαι όμως.
0: Πολιτισμένο κράτος είμαστε, ευρωπαϊκό κράτος είμαστε.
1: Ότι θα το συζητήσουμε. Διεξοδικά.
0: Με συγχωρείτε για τον χρόνο σας.
1: Δεν πειράζει, παρακαλώ.
0: Από την ελληνική νομοθεσία το πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους υπαλλήλους του, λόγω του ότι δεν τους χορηγεί τις αναπαύσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. Εντάξει. Αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανδρεάκη.
0: Για την ανάπτυξή μα, για την ευρικότητά μα, αλλά καταλαβαίνετε ότι μα πιέζει το δίκιο.
1: Κατανοητό. Απόλυτα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σα ημέρα.
0: Καλημέρα σα.
1: Θα περάσουμε σε μία απαραίτητη διακοπή. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Επιστροφή στην εκπομπή «Όμορφη ημέρα» του Νίκου Αγγελάκη, που βρίσκεται σε άδεια και εκτάκτως τον αντικαθιστώ εγώ, η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές μαζί μου ο Δημήτρης Οσιφάκης μέχρι και τις 10. Και αλλάζουμε θέμα και κλίμα και πάμε στις αρνητικές επιδράσεις της κλιματικής κρίσης και συγκεκριμένα σε αυτές της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, του καύσωνα, της αφρικανικής σκόνης. Σε αυτές αναφέρθηκε ο Δημοσθένης Οσαριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και ο οποίος είναι και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Και γι' αυτό το λόγο τον καλέσαμε και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί ο κύριος Αριγιάννης αναφέρθηκε και σε επίσημα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνουν εξαιτίας των παραπάνω προώρους θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτά τα μικροσωματίδια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Σαριγιάννη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στο υπέροχο Ηράκλειο. Θα είμαι κοντά σας αύριο, στα Χανιά βέβαια, αλλά είμαι τυχερός που θα είμαι έτσι για την Κρήτη.
0: Α, μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για ποιο λόγο, για επαγγελματικό.
1: Γίνεται το συνέδριο, το Παλαιό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής από το Πολυτεχνείο της Κρήτης και τα Χανιά. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σειρά από πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που έχουν να κάνουν ακριβώς με το θέμα που συζητάμε. Και πραγματικά, αν κάποιος είναι στην περιοχή, στα Χανιά, στο Πολυτεχνείο, ας βρει το χρόνο να έρθει. Την Παρασκευή ειδικά θα έχουμε μια ολόκληρη, όλη την ημέρα σχεδόν, μια ολόκληρη συνεδρία ακριβώς τέτοια θέματα. Και νομίζω ότι είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε και για να δούμε πόσο καλά μπορούμε να δημιουργήσουμε τα θέματα αυτά, αλλάζοντας όμως τον τρόπο που λειτουργούμε.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, ή θέλετε να το πάρουμε από άλλη πλευρά και να πούμε αρχικά τι είναι αυτό, ποιες είναι οι αρνητικές επιδράσεις της κλιματικής κρίσης στον οργανισμό μας?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κλιματική κρίση, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι λειτουργεί κυρίως ένας πολλαπλασιαστής αρνητικών συνεπειών της ποιότητας περιβάλλοντος που ήδη υπάρχει. Δηλαδή, όταν έχουμε καύσωνα, φυσικά ο καύσωνας από μόνος του σαν βιολογικός προκαλεί μια σειρά από βιολογικούς μηχανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση σε εγκεφαλικά επεισόδια, άλλα καρδιακά προβλήματα, νευρική ανεπάρκεια κτλ. Ο καύσωνας, λόγω της αφυδάτωσης κτλ. Αλλά το σημαντικότερο που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι ο καύσωνας δεν έρχεται να μας χτυπήσει από μόνος του. Στην πραγματικότητα έρχεται να βαρύνει την υγεία μας πάνω σε ένα υπόβαθρο περιβαλλοντικό το οποίο είναι ήδη προηγμένο.
0: Παραδείγματος χάρη,
1: όπως είπατε, ποιότητα του αέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, χημικά στο νερό κτλ. Και σε αυτό όφημα. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά για αυτό λέω ότι λειτουργεί σε ένας πολλαπλασιαστής ισχύος στην πραγματικότητα των αρνητικών επιπτώσεων. Τα δεδομένα λοιπόν λένε ότι ανεξάρτητα από την κλιματική αλλαγή, μάλλον στις συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, αυτή τη στιγμή από τα αερόπνευστα σωματίδια μόνο, έχουμε τα PM2,5, τα πολύ λεπτά σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα κυρίως των πόλεων, έχουμε γύρω στους 182.000 πρόωρους θανάτους κατέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδίδονται στην έκθεση σε αυξημένες τιμές αερόπνευστα σωματίδια. Αντίστοιχα έχουμε γύρω στους 62.000 θανάτους, 62.700 θανάτους στην Ευρώπη από ζέστη, από καύσωνα. Ανά καλοκαίρι είχαμε 67.800 το 22, 50.800 το 23, 62.800 το 24.
0: Έχουμε τώρα και το θερμικό θόλο στη Δυτική Ευρώπη, θα αυξηθούν τα στοιχεία σας.
1: Ακριβώς. Και αυτό μιλάμε τώρα για θανάτους. Αν το δούμε και σε επίπεδο χαμένης εργασιακής ικανότητας, γιατί πριν φτάσουμε σε αυτό, έχουν ανθρώπους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτές τις συνθήκες κτλ. Οι
0: οποίοι
1: εντείνονται αυτές τις συνθήκες. Έχουμε γύρω στο υπολογισμό ότι μιλάμε για ένα περίπου, λίγο πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια χαμένης εργασιακής ικανότητας παγκοσμίως μόνο το 2024. Μιλάμε για νούμερα, καταλαβαίνετε, που αφορούν το παγκόσμιο οικονομικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μικρή αριθμή αυτή. Και όλοι μιλάμε για το πώς θα διαχειριστούμε θέματα οικονομικής κρίσης, παγκόσμιο εμπορίο κτλ. Αλλά αυτή η απειλή, όπως σας λέω, αποδεδειγμένα πια και ποσοτικοποιημένα, έχει τρομερές αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία και στην οικονομία.
0: Γιατί κοστίζει και στο ΕΣΥ, αυτό θέλετε να μας πείτε. Κοστίζει ακόμα περισσότερο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Κοστίζει στο ΕΣΥ, κοστίζει στην οικονομία, την εργό οικονομία, γιατί κάποιος που έχει προβλήματα υγείας δεν μπορεί να δουλέψει με τον λογαριασμό, έτσι, πολλές φορές. Άρα πραγματικά είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα. Έχουμε μια μείωση, βέβαια αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα τελευταία 15, 18, 20 χρόνια, ας πούμε, έχουμε μια μείωση της νησιμότητας από τέτοια είδους σωματίδια, την 2,5 στην Ελλάδα, κατά περίπου 35%. Αλλά αν το συγκρίνουμε τη χώρα μας με άλλες χώρες παρόμοιες μεγέθους, παραδείγματος τη Φιλανδία, γιατί μικρότερα από εμάς, αλλά σε αυτήν την τάξη μεγέθους, αυτοί μείωσαν τη θνησιμότητα από 2,5% στο 98%. Δηλαδή, την πήγαν στα μισά. Άρα, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για μένα είναι ένα πρόβλημα αυτό το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να τη μειώσουμε αρκετά. Γιατί,
0: μπορούμε όμως, κύριε Σαριγιάννη, σαν Ελλάδα, σαν χώρα, μπορούμε να τη μειώσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα.
1: Ναι, μπορούμε. Παίρνοντας συγκεκριμένες δράσεις σε επίπεδο ποιότητας του περιβάλλοντος, δηλαδή το θέμα της αλλαγής του στόλου, ας πούμε, στα οχήματα προς πιο πολλά ηλεκτρικά, κυρίως, θα λέγα, δηλαδή τα ηλεκτρικά είναι προφανής λύση, γιατί δεν κλείουν σωματίδια, αλλά μια άλλη καλή λύση, γιατί καταλαβαίνετε το κόστος και τα τεχνικά προβλήματα στην θέλησή τους, είναι οχήματα εσωτερικής καύσης, μηχανές εσωτερικής καύσης, οι οποίες όμως να είναι νεότερων προδιαγραφών, δηλαδή 5, 6 και 7. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει επίσης μια όθηση που πρέπει να δώσει η πολιτεία για την αλλαγή του στόλου. Προφανώς δεν θα έλεγα εγώ επιδότηση ή κάποιο είδος φορολογική ελάχνηση για να μπορεί να γίνει αυτό. Ένα είναι αυτό. Το να μπουν ηλεκτρικά οχήματα στα ταξί, στα δημόσια οχήματα, δηλαδή λεωφορεία κλπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουν μεγάλη κινητικότητα και δημιουργούν ένα σημαντικό κομμάτι του φόρτου. Και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι, και το οποίο το έχω αναλύσει πολύ σε μεγάλη λεπτομέρεια, τόσο για την Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι και στο Ηράκλειο θα μπορούσε να έχει κανείς μια τέτοια εφαρμογή, είναι το να υιοθετηθεί μια μέρα τηλεργασίας στον τομέα των υπηρεσιών στο κέντρο των πόλεων, το κέντρο των μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, κυρίως στο κυκλοφοριακό, αλλά ακόμα πιο πολύ μεγάλη διαφορά στην μείωση του λιπατικού φορτίου στην ακούσα.
0: Σας ακούμε προσοχή, κύριε καθηγητά, και εστιάζετε πολύ στα οχήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δηλαδή είναι τα αυτοκίνητα, τα φορτικά και τα λεωφορεία.
1: Παγκοσμίως είναι. Στην Ελλάδα από την δεκαετία της οικονομικής κρίσης και έπειτα για διαφορετικούς λόγους. Έκανε μια πολύ σημαντική συνεισφορά και από την καύση ξυλίας για θέρμανση στα σπίτια του χειμώνα. Και αυτό κανονικά πρέπει να το σταματήσουμε ή τουλάχιστον να το κάνουμε πολύ πιο οργανωμένα. Γιατί η ανεξέλεγκτη καύση πραγματικά δημιουργεί πολύ ήταν προβλήματα, όχι μόνο στον εξωτερικό αέρα, αλλά και στον εσωτερικό αέρα, στον εσωτερικό χρόνο, εκεί που θέλουμε να θερμάνουμε.
0: Φυσικά, έχουμε δει και πολλούς θανάτους, έτσι, από μαγκάλια και τα λοιπά. Μην εστιάσουμε τώρα εκεί.
1: Αυτό είναι το
0: extreme, ναι, το ακραίο.
1: Μπορεί
0: όμως να συμβεί και έχει συμβεί πολλές φορές στην Ελλάδα.
1: Και πριν φτάσουμε στο θάνατο και στο ακραίο, η αλήθεια είναι ότι ενώ όταν νιώθουμε καλά με το ανοιχτό τζάκι μπροστά μας και με τη χαλποδί και όλα αυτά, εκείνη τη στιγμή εμείς έχουμε μετρήσει σε μια πολύ μεγάλο αριθμό από σπίτια και πραγματικά τζάκια. Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές των αερούμενων σωματιδίων, των λεπτών αερούμενων σωματιδίων και ακόμα των πιο λεπτών από τα, των υπέρλεπτων, ας το πούμε έτσι, είναι γύρω στις 2-3 φορές από την κανονική. Άρα η αλήθεια είναι ότι επιβαρυνόμαστε ενώ έχουμε το όφελος, ας πούμε, την χαρά του τζακιού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Σαριγιάννη,
1: να πάμε σε άλλες λύσεις είναι πολύ σημαντικό.
0: Να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, γιατί η Κρήτη και το Ηράκλειο από το οποίο σας καλώ. Είναι πολύ επιβαρημένο τα τελευταία χρόνια από την αφρικανική σκόνη. Πόσο επηρεάζει αυτό την υγεία μας και κατ' επέκταση τη θνησιμότητα? Δηλαδή είναι μέσα στα γεγονότα που έχετε εξετάσει στις έρευνές σας?
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στο πρόγραμμα έχετε δίκιο ότι υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση, ειδικά στην Κρήτη. Αυτή η επιβάρυνση βεβαίως είναι σημαντική, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική με την έννοια σε σύγκριση που είχε με τη ρήπανση από τα αυτοκίνητα. Και την...
0: Δεν είναι καθημερινή, δηλαδή, γι' αυτό.
1: Δεν είναι καθημερινή, ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες αιχμές, περιόδους αιχμής που συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα, μας επηρεάζουν, ναι, και επιβαρύνουν ένα μικρό ποσοστό, αλλά δεν είναι η συνολική επιβάρυνση που αυτή κάνει τη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι όμως ο συνδυασμός, ξαναπώ αυτό, με ναι. την κακή ποιότητα του αέρα σε φυσιολογικές συνθήκες, σε μόνιμες συνθήκες, αυτό είναι που κάνει το πραγματικό πρόβλημα. Ότι ξεκινάμε από μια baseline, από ένα υπόβαθρο που είναι ήδη κακό, είναι ήδη υψηλό, και εκεί έρχεται να χτυπήσει η αφρικανική σκόνη, η οποία το κάνει πραγματικά πολύ πιο κακό και επικίνδυνο στην πραγματικότητα, και στις μέρες είναι επικίνδυνο για κάποιον που είναι ευάλωτος να βγει έξω, για παράδειγμα, και άρα εκεί. Και αν θυμάστε, και στην περίοδο της COVID συζητούσαμε πολύ έντονα για τα θέματα της νοσηλευόνα πολύμων στο αέρα, στους εσωτερικούς χώρους. Εγώ και τότε έλεγα ότι όχι μόνο για την COVID είναι χρήσιμο αυτό, αλλά είναι χρήσιμο και για τις κανονικές συνθήκες. Αυτό εννοούσα. Ότι δυστυχώς έχουμε αυτό το μείγμα του να είμαστε στην περιοχή που είμαστε στον πλανήτη, δηλαδή περιοχή που επηρεάζεται από τα φαινόμενα, τη δυσκολία της Σαχάρα και την κλιματική αλλαγή έντονα. Και ταυτόχρονα έχουμε και την όχι πολύ καλή ποιότητα του αέρα. Το να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα εκεί που περνάμε περισσότερο χρόνο, δηλαδή εσωτερικά, είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ωραία. Και μία που αναφερόμαστε σε αυτό, πώς θα μπορούσαμε να το πετύχουμε για όσους μας ακούνε, για όσους επιχειρηματίες, για όσους πολίτες θέλουν να το κάνουν στα σπίτια τους, τι προτείνετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω και της περίοδου με την COVID, υπάρχουν μια πληθώρα από συσκευές στην
0: αγορά, ναι.
1: Που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Ανάλογα με το επίπεδο καθαρισμού αλλάζει και την τιμή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι απαγορευτικό. Εγώ στις εθνικές μέρες δεν είχα αναφερθεί κατά την ιδιότητά μου ως Πρόεδρου. Στους δημόσιους χώρους, δηλαδή εννοώ στο αμφιθέατρο,
0: στα νοσοκομεία θα μπορούσαμε.
1: Έχω βάλει ακριβώς τέτοιες συσκευές, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί, κυρίως θα είναι καθαρός αέρα. Στα νοσοκομεία θεωρώ ότι θα ήταν απαραίτητο. Δηλαδή, στο Παγνί, ας πούμε, θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπουν αυτές.
0: Και στο Βενιζέλιο, ναι.
1: Και στο Βενιζέλιο, ναι. Έχουμε συγκεκριμένες μελέτες σε νοσοκομεία, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, όπου έχουμε αποδείξει, θα το πω, αυστηρά, την βελτίωση που βλέπει κανείς, ακόμα και στα αποτελέσματα της αποθεραπείας, ας το πούμε.
0: Μα τι λέτε, μάλιστα.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό.
0: Επιβεβλημένη, εγώ θα έλεγα, η τοποθέτησή τους.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα πω ότι είναι επιβεβλημένη. Αν θέλει την άποψή μου, θα έπρεπε πραγματικά να το... Δεν χρειάζεται δραματική μελέτη. Ξαναλέω, είναι τώρα πια σχετικά εύκολο. Δεν είναι, δηλαδή,
0: και όχι μεγάλο κόστος θα συμπληρώσω, κύριε καθηγητά.
1: Το κόστος συγκρίσει, καλά. Αν το δείτε το κόστος συγκρίσει με το όφελος, καμία σχέση. Αλλά και από μόνο με σκληρά.
0: Υπονοώ και άλλα πράγματα, βέβαια. Δεν είναι της ώρας. Αλλά και το κόστος δεν είναι απαγορευτικό. Καλά το είπατε. Προς όφελος της υγείας. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα πριν σας αποδεσμεύσω και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, να μας πείτε ξανά δύο πράγματα για την αυριανή εκδήλωση στα Χανιά, γιατί μπορεί να θέλουν κάποιοι να έρθουν και από την υπόλοιπη Κρήτη για να το παρακολουθήσουν.
1: Ναι, φυσικά. Πρώτα να πούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό συνέδριο και χαίρομαι πολύ, πρώτη φορά γίνεται στην Κρήτη. Γίνεται συνέδριο ένα δύο χρόνια και έπαιζε ανάμεσα στην Πάτρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι η πρώτη φορά που γίνεται έξω από αυτό το τρίγωνο στην Κρήτη και είναι εξαιρετικά σημαντικό. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους στο Πολυτεχνείο. Είναι ένα συνέδριο για την χημική μηχανική, για εφαρμογές χημικής μηχανικής σε πάρα πολλά πράγματα. Και το κομμάτι που αφορά αν θέλετε, την τοξικολογική πλευρά, να το πω έτσι, γίνεται κυρίως την Παρασκευή, όπου θα συζητούν όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε μόλις τώρα και ίσως και με μεγαλύτερο βάθος τεχνικό, αν θέλετε. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι το τεχνικό βάθος, είναι να καταλάβουμε πώς όλα αυτά μπορούν να διασυνδεθούν. Γιατί, ας πούμε, στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών αυτή τη στιγμή, γιατί με ρωτήσατε πώς θα το κάνουμε,
0: ναι.
1: Κάνουμε ένα κέντρο βιώσιμης καινοτομίας, με ποια λογική, ότι δημιουργούμε, έχουμε ήδη δημιουργούμε μια σειρά από ευρωπαϊκά προγράμματα, εργαλεία, υπολογιστικά και όχι μόνο, που μπορούν να βοηθήσουν μια παραδείγματος χάρη μικρομεσαία επιχείρηση που φτιάχνει υλικά, που φτιάχνει νέα προϊόντα σε όλους τους τομείς, φάρμακα, καλλιτικά, πρόφημα, μέταλλα,
0: ναι.
1: Για να πω μερικούς, πλαστικά, μπορεί να φτιάξει πώς αυτά τα προϊόντα μπορούν να είναι ασφαλή και βιώσιμα από τη φάση του σχεδιασμού τους. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ένα βασικό πρόβλημα είναι αυτό, ότι δυστυχώς παραδοσιακά κάνουμε εκτίμηση διακινδύνευσης αφού γίνει το προϊόν και μπει στην αγορά. Και τώρα πιάνει λίγο αργά. Με την έννοια ότι,
0: πολύ αργά, έχετε απόλυτο δίκιο και πρέπει κάποια στιγμή αυτή η χρονολογική σειρά να αλλάξει.
1: Αυτό λοιπόν μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη κοινωνική βιομηχανία στην Ευρώπη πάει στην κατεύθυνση αυτή με τη δικιά μας βοήθεια από την Ελλάδα. Από την μικρή Ελλάδα δεν υπάρχει η επιστημονική γνώση για να το στηρίξουμε. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την δικιά μας οικονομία και τη δικιά μας κοινωνία κυρίως να το περάσουμε στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά κόρον είναι μικρομεσαίες, αλλά να θυμίσω εδώ ότι το μεγάλο σώμα της κοινωνικής βιομηχανίας, ας πούμε, οι κοινωνικές προϊόντας στην Ευρώπη είναι μικρομεσαίες, είναι το 95%. Οπότε είμαστε μαζί, είμαστε με καλή παρέα που λέμε, αλλά το θέμα είναι ότι μπορούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις να αλλάξουν στην οτροπία. Τα κόστη δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα και έχουμε αποδείξει, μάλιστα, γιατί προφανώς δεν τα προβληματιζόμαστε για την εφαρμοσιμότητα όλων αυτών.
0: Ναι, υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό.
1: Οικονομικά, να σας δείξω, που δείχνουν ότι μάλιστα το πραγματικό όφελος στο αυτό που λέμε return on investment, στο πώς η επένδυση θα αποδώσει, είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι 5 φορές μεγαλύτερο από ό,τι σε μια πολυεθνική.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο δείχνει ότι μια τέτοια αλλαγή δεν θα είναι μόνο θετική για τον καταναλωτή και για το περιβάλλον τους και την υγεία μας, αλλά θα είναι πολύ θετική και για τα οικονομικά και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
0: Σοβαρό κίνητρο να το δούμε.
1: Σοβαρό κίνητρο.
0: Περισσότερο έτσι, δυναμικά, ζεστά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλώς να ορίσετε αύριο στα Χανιά και να πάνε όλα καλά με το συνέδριο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Πριν περάσουμε σε μία απαραίτητη διακοπή, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις για τα δενδρίλια κάναβης. Έχουμε 2 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, κατασχέθηκαν 22 δενδρίλια κάναβη και ποσότητα ινδικής κάναβης. Παραδοσιακά κάθε χρόνο, αυτήν την εποχή, έχουν μεγάλη σοδιά. Οι αστυνομικοί βγαίνουνε, ψάχνουνε, τα βρίσκουνε. Μην παραξενευτείτε αν δείτε σε όλη την Κρήτη το ελικόπτερο της αστυνομίας να είναι πάνω από τα κεφάλια σας. Χασισοφυτίες ψάχνει, να τα λέμε με το όνομά τους. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε σπίτια 2 ανθρώπων, 69χρονος από τη Γερμανία και 62χρονος κριτικός. Εκεί βρήκαν τα δενδρίλια κάναβης. Προφανώς ήταν με τις γνωστές μας λάμπες κτλ. Όμως, εξ όσων λένε οι πληροφορίες μας, έχουν ανοίξει τις κεραίες τους οι αστυνομικοί και ψάχνουν και χασισοφυτίες, όπως κάθε χρόνο επαναλαμβάνω, και στη γη, δηλαδή σε οικόπεδα, σε καλαμιές. Γι' αυτό σας λέω, μην απορρίσετε αν δείτε πάνω από το κεφάλι σας το ελικόπτερο της αστυνομίας. Ψάχνει φυτίες χασίς. Και πριν περάσουμε στη σύντομη διακοπή, να σας πω ότι έχουμε νέες αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης, νέα καραβιά με δεκάδες άτομα κοντά στη Γάβδο. Συγκεκριμένα μία λέμβος με 43 επιβαίνοντες εντοπίστηκε 37 νοτικά μίλια από τη Γάβδο και μετά από σήμα που έδωσε μη επανδρωμένο σκάφος της Frontex που περιπολεί στα νότια της Κρήτης. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν από το λιμενικό με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Και φυσικά θα υπάρξουν και οι απαραίτητες διαδικασίες, που είναι δηλαδή η δακτυλοσκόπησή τους, να μάθουμε από πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, να εξεταστούν από τους γιατρούς και να φιλοξενηθούν μέχρι να μπουν στα πλοία της γραμμής και συνοδευόμενοι να πάνε σε κέντρα κράτησης στην υπόλοιπη χώρα. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Δικάζεται σήμερα ο 44χρονος άνδρας, τον οποίο είχε καταγγείλει η σύντροφός του στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και ο οποίος είχε ξεφύγει από την αστυνομία. Στον ανακριτή σήμερα και η φερόμενη ως εγκέφαλη του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Οι αντιδράσεις για τα όρια των οικισμών μεταφέρονται την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου μετά από ερώτηση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Ο Μιχάλης Καραμαλάκης χαρακτηρίζει το θέμα κρίσιμο και επίγον. Έντονες αντιδράσεις και για τη μετάθεση 11 πυροσβεστών. Το Ηράκλειο δεν είναι δεξαμενή προσωπικού, αναφέρει το Σωματείο. Συνέχεια σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα των μαθηματικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μαρίκα Δασκαλάκη, η μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 5 Ιουνίου από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Νέα προσπάθεια εκεχηρίας στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, υποστηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Έκλεισε το διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ η ΑΕΚ και του προσφέρει τετραετές συμβόλαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delt 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επιστροφή στην εκπομπή «Όμορφη ημέρα» του Νίκου Αγγελάκη που βρίσκεται σε άδεια και τον αντικαθιστά η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές έχουμε τον αγαπητό Δημήτρη Σιφάκη. Πάμε να δούμε τι άλλο απασχολεί την επικαιρότητα, γιατί στον εισαγγελέα πάει ο 41χρονος για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Επαναλαμβάνω ότι τη μαχαίρωσε, τη χτύπησε και στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά τους. Δεν σκέφτηκε ότι θα σκοτώσει τη γυναίκα του, που εν πάση περιπτώσει αυτός αποφάσισε να την παντρευτεί και να κάνει μαζί της δύο παιδιά. Έχει πρόβλημα μαζί της. Οκ, κατανοητό. Δεν επιλέγει να πάρει διαζύγιο, αποφασίζει να τη σκοτώσει. Τα παιδιά του, τι του φταίνε να τα σημαδέψει ψυχολογικά για μια ολόκληρη ζωή? Γιατί αν θεωρείτε ότι αυτά τα παιδάκια δεν αντιλήφθηκαν τίποτα και ότι τόσο εύκολα θα βγάλουν αυτό που συνέβη από τις παιδικές ψυχούλες τους, να τον ενημερώσω ότι πλανάτε πλάνιν ικτράν. Θα περάσει λοιπόν αυτός ο κύριος εντός εισαγωγικών το κατόφλι του ανακριτή. Είναι καθομολογία δράστης, το είπε μετά από τα πολλά. Εγώ το έκανα, αυτό δεν αλλάζει βέβαια το αποτέλεσμα. Δολοφόνησε την 39χρονη μητέρα των παιδιών του. Επαναλαμβάνω ότι η γυναίκα είχε πάρα πολλά τραύματα από μαχαίρι στο κεφάλι της και το σώμα της και πισόπλατα. Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση νομοθεσίας περί όπλων, γιατί το μαχαίρι αυτό θεωρείται φωνικό όπλο. Την ίδια ώρα, όπως διαβάζω στο politica.gr, όλο ένα και έρχονται στο φως νέα στοιχεία για τις συνθήκες της δολοφονίας της γυναίκας αυτής, που όπως είπαμε και νωρίτερα καταρρύπτουν τελείως τους ισχυρισμούς του, που αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, γιατί όπως σας είπα δεν πάνε να έλεγε αυτός ότι εκείνη του επιτέθηκε και αμύνθηκε, αμυντικά τραύματα δεν βρήκε ο ιατροδικαστής πάνω του, δεν πάει να λέει ότι τη χτύπησα απλά και δεν εν πάση περιπτώσει βγήκα εκτός αυτού. Η ιατροδικαστική έκθεση για τον καυγά που προηγήθηκε δείχνει ότι η γυναίκα ουσιαστικά μαχαιρώθηκε πισόπλατα. Άρα ούτε εκείνη έφερε αμυντικά τραύματα, γιατί αν ήταν καυγάς και πήγαινε να της επιτεθεί, θα τον έπιανε, θα μαχαιρωνόταν στο χέρι, πιθανότητα στην παλάμη, στα δάχτυλα, αλλά οι μαχαιριές ήταν πισόπλατες, που αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο επιβαρυντικό το στοιχείο αυτό για τον ανακριτή, για τον εισαγγελέα, για το δικαστήριο και για την μετέπειτα ποινική του μεταχείριση.

Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάτε τη στήλη μας του Πολιτικάντη, που αυτή η στήλη κάνει άνω κάτω το Ηράκλειο σχεδόν καθημερινά και όχι μόνο. Διαβάζω τώρα ότι τον τίτλο του ρεπορτάζ, όταν λέγαμε ότι το Πασόκ μπορεί να βγει τέταρτο, κάποιοι γελούσαν, ας συνεχίσουν τα γέλια και καλά θα πάει αυτό. Έτσι ξεκινά το παραπολιτικό αυτό στη στήλη του Πολιτικάντη στο politica.gr και μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά ακόμη σχόλια. Έχει και ένα για τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου και για τον Αλέξη Τσίπρα, που θυμίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Πληκτρολογήστε politica.gr και θα τα διαβάσετε όλα, γιατί επαναλαμβάνω, στο politica.gr θα βρείτε ειδήσεις από όλη την Κρήτη, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο και φυσικά παραπολιτικά σχόλια που τσουρουφλίζουν. Μπορείτε επίσης να μας επισκεφτείτε και στα social media του σταθμού μας, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, όπου μπορείτε να δείτε και reels, σύντομα βίντεο με επικαιρότητα από την Ελλάδα, την Κρήτη και όλο τον κόσμο, γιατί πρόκειται για τη νέα μόδα ενημέρωσης, γιατί δυστυχώς πια δεν διαβάζουμε, βλέπουμε. Πάμε λίγο τώρα και στις πολιτικές ειδήσεις. Είναι από χθες ήδη εβδομάδα δημοσκοπήσεων. Τι και αν ήταν του Αγίου Πνεύματος, οι δημοσκόποι αποφάσισαν να ταράξουν το πολιτικό σκηνικό, δημοσιεύοντας μια δημοσκόπηση με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι η εμφάνιση των νέων κομμάτων προκαλεί κοσμογονία στα μικρά και μεσαία κόμματα. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι διατεθειμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, να εμπλακεί σε μία μάχη με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να εστιάζει στο κυβερνητικό έργο. Όμως, λίγες ημέρες μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας της Καριστιανού, είναι εβδομάδα δημοσκοπήσεων και η γενική εικόνα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία κρατά τα σκύπτρα μακράν στην εκτίμηση ψήφου, κινείται περίπου στο 30%, ανάλογα όμως με την κάθε εταιρεία δημοσκόπησης, έτσι, γιατί έχουμε και αυτά. Άλλη εταιρεία υποστηρίζει, ας πούμε, το ένα κόμμα, άλλη εταιρεία υποστηρίζει το άλλο κόμμα. Δημοσκοπήσεις είναι, παιδιά, αυτές. Ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Όπως και να έχει, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται με μία μερίδα δημοσκοπήσεων να κάνει καλό ξεκίνημα και να είναι δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ η Μαρία Καριστιανού και το ΠΑΣΟΚ μάλλον, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, θα δώσουν μάχη για την τρίτη θέση. Και η ελπίδα για τη δημοκρατία, αναφέρουν πληροφορίες, πλασάρεται ναι μεν στην τρίτη θέση, αλλά μάλλον έχει ένα πιο ρευστό πυρήνα ψηφοφόρων, που θα δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή τι θα γίνει. Να σας πω για την δημοσκόπηση της Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον άλλες τρεις εταιρείες, η Pulse, η GPO και η Μέτρων Ανάλυσης που σας προείπα, ετοιμάζονται να δημοσιοποιήσουν και αυτές κάποια στοιχεία για την πρόθεση ψήφου, για ποιο κόμμα είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Και να σας πω επίσης ότι κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης έχει και μία εταιρεία με την οποία συνεργάζεται και έχει δώσει εντολή να κάνει μία δημοσκόπηση για αυτό το μήνα. Να πούμε ότι στα κόμματα, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, δεν μετράτε
ένα δυνητικό κόμμα Σαμαρά, το οποίο πληροφορίες λένε ότι είναι στα σκαριά. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, υπάρχει αναδιάταξη. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την κυριαρχία της με ποσοστό 30,5% σύμφωνα πάντα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll, όπως σας ανέφερα, για το Action. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά που λέμε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν διατηρεί την κυριαρχία της με ποσοστό 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, αν και καταγράφει μικρή πτώση από το 31,2% της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης, της ίδιας εταιρείας στη δημοσκόπηση. Από εκεί και πέρα, το κόμμα του Τσίπρα φαίνεται δεύτερο, δηλαδή έχει το 15,5, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πλέον τέταρτο με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση με 10,5%, έχοντας χάσει 4 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Αυτό αναφέρει η χθεσινή δημοσκόπηση. Η εμφάνιση τώρα των νέων κομμάτων φαίνει και άλλες αλλαγές. Πτώση εμφανίζει η Ελληνική Λύση, που φέρεται να είναι στο 5,9% αν αύριο γινόταν εκλογές. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%. Το ΚΚΕ εμφανίζεται να είναι ανθεκτικό, έτσι, στο 6,8%. Διατηρεί τα ποσοστά του σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Με συγχωρείτε, στο 5%, όχι στο 6,8, εγώ το έκανα λάθος. Στο 6,8 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Νίκη, χωρίς όμως να έχει προλάβει ο δημοσκόπος να δει τις εξελίξεις με τη Νέα Αριστερά που περιμένουμε, έτσι. Εμφανίζονται λοιπόν σε αυτό το χάρτη να έχουν κάποιες υποχωρήσεις. Και υποχώρηση καταγράφει και το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, Φωνή Λογικής. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω ότι η μεγάλη πτώση εμφανίζουν η Ελληνική Λύση στο 5,9%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο 6,8%, έτσι, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και η Νίκη εμφανίζουν υποχώρηση. Αυτό όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις. Τώρα πάμε να δούμε μια οικονομική είδηση. Έχουμε την επιστροφή ενοικίου. Έχουμε ρυθμίσεις χρεών σε 72 δόσεις. Έχουμε νέα μισθολόγια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολύ δικαιούχοι είναι αυτοί για την επιστροφή ενοικίου. Για παλιά χρέη σε εφορίες υπάρχει μια διαβούλευση από 1η Ιουνίου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να υπάρξουν κάποιες ελαφρύνσεις και γενικότερα να πάρουν όσοι χρωστούν μια ανάσα και όσοι βέβαια δικαιούνται να λαμβάνουν, όπως το επίδομα ενοικίου. Υπάρχει και μια διόρθωση για δικαστές και δημοσίους υπαλλήλους όσον αφορά στο μισθολογικό σκέλος, που σημαίνει αυτό αυξήσεις. Επίσης, μέσα σε αυτές τις διαβουλεύσεις υπάρχει και μια παράγραφος για τα τυχερά παίγνια, εκεί όπου θα γίνει αυστηρότερο το πλαίσιο και υψηλότερη η φορολόγηση. Αυτά με τις οικονομικές ειδήσεις που τρέχουν προς το παρόν. Έχουν ξεκινήσει ήδη, φυσικά, όπως γνωρίζετε, οι συνταξιούχοι να καταβάλλονται οι συντάξεις και όλα αυτά που περιμένετε από τον ΙΕΦΚΑ και φυσικά από τη ΔΥΠΑ αρχές του μήνα, και φυσικά οι μισθοί, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Σε μια τραγική τώρα είδηση, γιατί ξέρετε δεν έχουμε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Λασίθι. Έχουμε, γενικότερα στην Κρήτη, έχουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, και είναι σήμερα η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, του διεθνή πρωτοδοσφαιριστή της ΑΕΚ στα Ιωάννινα, γιατί υπενθυμίζω ότι στις 23 Μαΐου
είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Χτύπησε στο κεφάλι ο 33χρονος, νοσηλεύτηκε για πάρα πολλές μέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας ακριβώς λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και χθες άφησε την τελευταία του πνοή. Δόθηκε εντολή για νεκροψία, νεκροτομή. Αφού το ολοκληρώθηκε, έγινε γνωστό ότι σήμερα στις 5 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοπάνων, συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίθετο.

που οδηγούσε στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Φέρεται να μην φορούσε και κράνος, έτσι, γιατί πετάχτηκε, εξφενδονίστηκε κατά την σύγκρουση και εκεί οφείλονται και οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρότι έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, και παρά τη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή, δεν τα κατάφερε. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί φυσικά και ο εισαγγελέας, ενώ να σας πω ότι η τροχέα αναζητά και αυτόπτες μάρτυρες, γιατί δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο πώς συνέβη αυτό το τροχαίο και πώς η μηχανή του ξαφνικά έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο, το οποίο σημειωτέων δεν έφταιγε ο οδηγός. Γι' αυτό λοιπόν ζητούν αυτόπτες μάρτυρες. Τι ήταν αυτό που έβγαλε από την πορεία του τον Μάριο τον Οικονόμου? Ήταν κάποιο ζώο, ήταν κάποιος που του έκλεισε το δρόμο? Αυτό ουσιαστικά αναζητά η τροχέα. Και φυσικά απαντήσεις αναζητά και η οικογένειά του, έτσι, η δική του άνθρωπη. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε ξαφνικά και πρέπει να μάθουμε τι ήταν αυτό που τον έσπρωξε στο θάνατο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να βοηθάμε όλα τα παιδιά και ψυχολογικά, έτσι, αλλά και φροντίζοντάς τα με καλό φαγητό, με ηρεμία, ότι οι Πανελλήνιες του 2026 είναι σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι στα μαθηματικά, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, έτσι, για να τα διαχωρίζουμε. Ουσιαστικά στην άλγευρα είναι μάθημα γενικής παιδείας, έτσι, και στη συνέχεια στις 4 Ιουνίου, την ερχόμενη Πέμπτη και το Σάββατο 6 Ιουνίου ξεκινούν τα μαθήματα της ειδικότητας. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, υπομονή στους γονείς, λίγες ημέρες μείνανε, διατηρήστε όλη την ψυχραιμία σας, δεν τελειώνει η ζωή κανενός αν δεν περάσει το παιδί αυτή τη φορά. Έχει πάρα πολλές δυνατότητες να ξαναδώσει, να επιλέξει κάτι άλλο. Κανείς δεν χάνεται. Υγεία να υπάρχει, και ψυχική και σωματική, και όλα φτιάχνουν.

Πρέπει να αναφέρουμε όμως και μία ακόμη δυσάρεστη είδηση που είχαμε εχθές. Βαρύ το πένθος στον Αλμυρό. Έφυγε στην ομάδα, έτσι. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ένας πιστός ακόλουθός της, ο Φίβος Ζενελάης, ηλικία μόλις 21 ετών. Είναι όλοι συγκλονισμένοι στην περιοχή του Γαζίου και στην ομάδα του Αλμυρού. Το παλικάρι χάθηκε ξαφνικά, ήταν μόλις 21 ετών, από παθολογικά αίτια. Εκτιμάται ότι έχουν να κάνουν με την καρδιά του. Φυσικά είναι βροχή τα μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένεια και τα συλληπιτήρια για την ξαφνική απώλεια ενός ανθρώπου πολύ γνωστού στην ευρύτερη περιοχή του Γαζίου και, επαναλαμβάνω, ήταν πιστός οπαδός της ομάδας του Αλμυρού, που με τη σειρά της φυσικά έχει βγάλει συλληπιτήρια ανακοίνωση, που αναφέρει ότι με βαθιά θλίψη και οδύνη αποχαιρετά το Φίβο Ζενελάη, ένα παιδί μόλις 21 ετών που έφυγε πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή.

Και με μια τελευταία είδηση από τη Διεθνή Επικαιρότητα θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 μέχρι και τις 10, καθώς ο αγαπητός συνάδελφος ο Νίκος Αγγελάκης θα βρίσκεται και αύριο σε άδεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στην Τεχεράνη, που δεν έχει στείλει ακόμα την απάντησή της στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου.

Υπάρχουν συζητήσεις, δεν υπάρχει κάποιο διέξοδο, κάποιο φως στο τούνελ άμεσα. Ωστόσο το Ιράν φέρεται να επιδιώκει απτά και πραγματικά ωφέλη, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον πόλεμο που έχει κρατήσει πάρα πολύ, παρότι θυμάστε στις αρχές του λέγαμε ότι θα τερματιστεί γρήγορα, αυτό έλεγε και ο Τραμπ. Ωστόσο δεν έχει τερματιστεί, είναι πάρα πολύ νεκροί και στρατιώτες και άμαχοι, στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, και πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργεί αυτός ο πόλεμος στο Ιράν σε παγκόσμιο επίπεδο και σε μας εδώ στη χώρα μας. Η ώρα είναι 58 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 μέχρι και τις 10. Σκυτάλη τώρα στην εκπομπή της Αγάπης Πεχινάκη, 10 με τόνο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, παρέα με τον Δημήτρη Σιφάκη, ο οποίος θα έχει την επιμέλεια του ήχου. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο, έτσι κάθε κατεργάρι στο μπάγκο το από σήμερα, μετά από ένα τριμεράκι το οποίο ήταν ξεκούραστο, ήταν χαλαρωτικό, ήταν ό,τι πρέπει τέλος πάντων, προκειμένου να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Καλή εβδομάδα λοιπόν ευχηθώ σε όλους, μιας που εβδομάδα για εμάς ξεκινά από σήμερα Τρίτη. Καλό μήνα βεβαίως να έχουμε, έτσι καλωσορίσαμε στην ζωή μας τον Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, και αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν και τις πρώτες τους βουτιές το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αλλά και χθες Δευτέρα, μιας που ήταν του Αγίου Πνεύματος, και αρκετοί από εσάς είχατε ένα τριημεράκι στην τσέπη σας μαζί με μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στην καθημερινότητα, έτσι. Η εβδομάδα αυτή θα είναι κοντούλα, θα είναι μικρούλα, γιατί έφυγε η Δευτέρα, οπότε νομίζω θα κυλήσει πολύ πολύ πιο γρήγορα, και το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα έρθει λίαν συντόμως για περισσότερες βουτιές, μιας που από ό,τι μαθαίνω, θα το δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά, με τριαντάρια θα πάει αυτή εδώ η εβδομάδα. Λοιπόν, και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε, έτσι, εδώ, όπως σας έχουμε συνηθίσει άλλωστε, όπου θα δούμε παρέα όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 2 Ιουνίου 2026, από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα, οπότε να στείλω πολλές ευχές εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, αν και ιδιαίτερα όλα αυτά τα ονόματα, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, μπορεί κάποιος να γιορτάζει σήμερα, να μην στείλουμε ευχές, οι ευχές είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 2 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 43 λεπτά. Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.

Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για καλύτερες συνθήκες εργασίας σε έναν χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, εις βάρος τους, έτσι, και βεβαίως εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά την διάρκεια της οκταήμερης κατάληψης της εκκλησίας τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρος του στίγματος από την κοινωνία. Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για την διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση της Δευτέρας Ιουνίου ως Διεθνούς ημέρας εργατριών του σεξ. Πάμε λιγάκι παρακάτω. Πάμε να μοιραστούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1891, όπου σαν σήμερα υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Το 1941 και σαν σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941 και σαν σήμερα Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 1964 και σαν σήμερα ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971 και σαν σήμερα ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992 και σαν σήμερα η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1904 είχε γεννηθεί ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση, αλλά και ηθοποιός, αν θυμάστε είχε παίξει στην γνωστή ταινία Ταρζάν. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, ενώ σαν σήμερα το 1941 είχε γεννηθεί ο Charlie Watts, Άγγλος ντράμερ των Rolling Stones.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1970 και το 2000 αντίστοιχα έφυγαν από την ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2000, όπως σας είπα, ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφήβρε τεχνική θεραπεία στις μυοπίες με λέιζερ.

Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε και στον καιρό, ο οποίος λήθε είναι έθριος, χωρίς αξιόλογη μεταβολή και σε σχέση με την θερμοκρασία για σήμερα Τρίτη. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα ανατολικά νότιοι. Η θερμοκρασία από 14 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι ασθενείς και βαθμία δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα νότια θαλάσσια βυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη βυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι στα βόρεια νότια και στα νότια βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς και το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότιοι. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε στο politika.gr. Έτσι έχουμε 2-3 λεπτάκια στην διάθεσή μας για να δούμε ουσιαστικά κάποιους από τους τίτλους του. Ενώ στην συνέχεια της εκπομπής μας, στο επόμενο μέρος, θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Σας περιμένει να το επισκεφτείτε έτσι και να ενημερωθείτε για οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε. 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρα και έγκυρα. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να θυμίσω, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Χειροπέδες σε 2 μετά από επιχείρηση για δενδρίλια κάναβης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη, η επιθυμία της οικογένειας. Αύριο και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Κρήτη. ΒΟΑΚ, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Στα χέρια της αστυνομίας, ο επιχειρηματίας που αναζητούνταν για ενδοοικογενειακή βία. Ηράκλειος, στα κάγκελα οι πυροσβέστες για τις μεταθέσεις 11 συναδέλφων τους σε άλλες περιοχές της χώρας. Πανελλήνιες 2026, στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Καλαμάτα, στον εισαγγελέα ο 41χρονος για γυναικοκτονία, τη χτύπησε, τη μαχαίρωσε και δίπλα ήταν τα παιδιά τους. Κατερίνη, πάνω από 25 κλήσεις για απόπειρες απάτης με το πρόσχημα του τροχαίου.

Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE. Ο Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Επικοινώνησε με Νετανιάχου συγγνώμη και Χεσμπολά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Προς το παρόν περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και σε μερικά λεπτά επιστρέφουμε και πάλι πίσω για περισσότερα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σύλληψη δύο ανδρών στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μετά από έρευνες σε σπίτια, ενώ κατασχέθηκαν δεντρίλια κάναβης, ναρκωτικά χάπια και 2.800 ευρώ. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται να έρθουν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά για να ριχτούν στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Δικάζεται σήμερα και ο 44χρονος άνδρας, τον οποίο είχε καταγγείλει η σύντροφός του στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και ο οποίος είχε ξεφύγει από την αστυνομία. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το απόγευμα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω αναγκαίων εργασιών. Συνέχεια σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα των μαθηματικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 5 Ιουνίου από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Η απειλή Ισραηλινών πληγμάτων κατά της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό, καθώς και οι επιθέσεις Λιβανέζικων πολιτοφυλακών κατά του Ισραήλ, απειλούν το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. Έκλεισε το διεθνή Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάντερ Ζουμπκόφ η ΑΕΚ και του προσφέρει τετραετές συμβόλαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι μετά από την σύντομη διακοπή και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε, όπως σας είπα και λίγο πριν, λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Χειροπέδεσε δύο μετά από επιχείρηση για δενδρίλια κάναβης. Στη σύλληψη λοιπόν δύο ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μετά από έρευνες σε σπίτια. Πρόκειται για έναν 61χρονο από την Γερμανία και για έναν 62χρονο Έλληνα. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν δενδρίλια κάναβης και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υπηρεσίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες αλλά και στους περιβάλλοντες χώρους του 61χρονου και του 62χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δενδρίλια κάναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως ενός μέτρου, 167,9 γραμμάρια κατέργαστη κάναβη, ζυγαριά ακριβίας στο χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ, ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερείται ιατρική συνταγή και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη. Σήμερα θα πούν συγγενείς και φίλοι λοιπόν το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Η Μαρίκα Δασκαλάκη έφυγε σε ηλικία 94 ετών μετά από νοσηλεία των τελευταίων ημερών λόγω προβλημάτων υγείας, μιας και η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Η Μαρίκα Δασκαλάκη ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην κοινωνία της Κρήτης, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η κόρη της Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη είχε πολλές φορές αναφερθεί στις κριτικές της ρίζες και στην οικογένειά της. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν το έργο φιλανθρωπικών φορέων τιμώντας την μνήμη της εκλοιπούσας.

Προσωρινή όμως διακοπή της κυκλοφορίας γίνεται σήμερα στο τμήμα ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος λόγω αναγκαίων εργασιών. Από το πρωί ξεκίνησε αυτή η διακοπή της κυκλοφορίας από τις 10 και θα είναι σε ισχύ ως τις 3 το μεσημέρι. Στην σχετική ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας επισημαίνεται πως τα πλαίσια κατασκευής του έργου μετατροπής αυτοκινητών του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αναδόχου Άκτορ ΑΤΕ. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Τρίτη κατά το διάστημα 10 με 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορία στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης. Και όλο αυτό για την αδιενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Προσοχή λοιπόν σε εσάς που τυχαίνει αυτή την στιγμή να περνάτε από το συγκεκριμένο σημείο.

σχολιάζουμε θέμα αύριο Τετάρτη 3/6 και στις 10 Ιουνίου αναμένονται να έρθουν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά για να ρηχτούν στην μάχη κατά των πυρκαγιών. Οι πυροσβέστες είχαν ζητήσει ελικόπτερο τύπου Έριξον που ήταν ειδικό για την μορφολογία της Κρήτης, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό. Αυτό ανέφερε στον Πολίτικα 89,8 και την Μαρία Μαυρομάτη ο πρόεδρος των πυροσβεστών Ηρακλείου Τρεις Πέδες Εν Καμίνο, Βασίλης Ανδρεαδάκης. Αναμένονται δύο ακόμη για τα οποία δεν υπάρχει ενημέρωση, για το πότε δηλαδή θα φτάσουν στο νησί, για το πότε θα φτάσουν στην Κρήτη. Ο κύριος Ανδρεαδάκης μίλησε και για τις 11 μεταθέσεις πυροσβεστών από το Ηράκλειο σε Λασίθι, Ρέθυμνο και Σαντορίνη, που όπως είπε δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Νέα Αριστερά αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη. Την αποχώρησή τους από την Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη του κόμματος. Όπως σημειώνουν, ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Η αποχώρηση των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανός Φωτίου, Μερόπης Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ συνεπάγεται αυτομάτως και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, καθώς πλέον δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο από το κανονισμό της Βουλής αριθμό των 10 βουλευτών.

Σχολιάζουμε θέμα Πανελλήνιες 2026. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Με την εξέταση λοιπόν των μαθηματικών, άλγευρα συγκεκριμένα, συνεχίζουν σήμερα οι φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 8, με την ώρα έναρξης της εξέτασης να ορίζεται στις 8:30 το πρωί.

Έφυγε από την ζωή ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση. Πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν διασωληνωμένος έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο είναι πλάκι. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που οδηγούσε μηχανή συγκρούστηκε με γιοταχή που επιχειρούσε αναστροφή, με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024 φορώντας την φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία αλλά και Ιταλία. Συγκεκριμένα είχε 74 συμμετοχές με την Μπολόνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννινα, 21 συμμετοχές στον Πανετολικό και 20 στην Κοπενχάγη. Επίσης είχε αγωνιστεί σε Σπάλ, Μπάρι και Κάλιαρη.

Και πάμε ως την Κατερίνη, όπου τον κόδωνα του κινδύνου για προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών στην πόλη της Κατερίνης κρούει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με ανάρτησή της στα

πρόσχημα του ιατρικού επίγοντος συγγενικού τους προσώπου μετά από τροχαίο. Τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει πια με αυτές τις απάτες, οι οποίες νομίζω πως τώρα πια είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενημέρωση, επαγρύπνηση και από κοντά τους ηλικιωμένους, οι οποίοι συνήθως είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα και που δυστυχώς μπαίνουν στην διαδικασία να εμφανίσουν κοσμήματα, τη μαλφή, χρήματα, τα οποία βεβαίως στη συνέχεια κάνουν φτερά από όλους εκείνους τους επιτίδιους.

Τι ήταν και αυτό, τι ήταν και αυτό από την, από την Καλαμάτα, τι ήταν και αυτό το νέο μαντάτο, αυτή η νέα ιστορία, η οποία για άλλη μια φορά συγκλονίζει, μιας που αφορά σε μια γυναίκα νέα, η οποία χάνει την ζωή της από τον ίδιο της τον άντρα. Στον εισαγγελέα λοιπόν ο 41χρονος για την νέα γυναικοκτονία. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα. Ο καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα, νεκρή, έτσι. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την ίδια ώρα στοιχεία νέα που έρχονται στο φως για τις συνθήκες δολοφονίας της 39χρονης φαίνεται να καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές. Ειδικότερα αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον Αντένα ότι ο άνδρας δεν έφερε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει την σκηνή του εγκλήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης που έχει ομολογήσει το στιγερό έγκλημα το οποίο διέπραξε μαχαιρώνοντας πολλές φορές την 39χρονη γυναίκα του φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι τη σκότωσε πριν το κάνει η ίδια σε βάρος του. Ο 41χρονος λογιστής φέρεται να έχει καταθέσει ανακρινόμενος ότι ξύπνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας και είδε τη σύζυγό του από πάνω του με ένα μαχαίρι. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι την αφόπλησε και συνέχεια της επέφερε αρκετά χτυπήματα με το μαχαίρι σκοτώνοντάς την. Ο δε δράστης μόλις άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος στα χτυπήματα της αστυνομίας ήταν επίσης μέσα στα αίματα τόσο στα χέρια όσο και στα ρούχα του. Το βίντεο, μάλλον τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού από ό,τι φαίνεται δείχνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία επικρατούσε. Η άτυχη γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν περιστασιακά σε ξενοδοχεία της πόλης, λάτρευε το χορό και είχε έτσι και μια ενεργή παρουσία στα social media ανεβάζοντας αυτά τα βίντεο που σας λέω. Συγγενικά πρόσωπα μιλούν για συνεχής όμως καυγάδες και ένταση μεταξύ του ζευγαριού, κυρίως το τελευταίο διάστημα. Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει πως η κατάληξη θα ήταν μοιραία. Οι γείτονες ανέφεραν ότι το θύμα σε προηγούμενο επεισόδιο είχε απειλήσει τον 41χρονο άνδρα της ότι θα καλέσει την αστυνομία στην περίπτωση που την ξαναχτυπούσε με την ζώνη του παντελονιού του. Από την άλλη, σύμφωνα με περίκους, ο 41χρονος σύζυγος και καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας μιλούσε πάντα τρυφερά για τη γυναίκα του. Πάντα μου μιλούσε με αγάπη για τη γυναίκα του, ότι είναι όμορφη, ότι είναι ευτυχισμένη μαζί, ανέφερε στην κάμερα του Αντένα κάτοικος της γειτονιάς. Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού, οι αρχές εντόπισαν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαράς τους νεκρή την 39χρονη, με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι. Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές καθώς ομολόγησε την πράξη του, φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ομολόγησε, όπως είπαμε, ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας τις δικές του αιτιάσεις και τον τρόπο που έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν της πράξης του. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το πτώμα της 39χρονης

γυναίκας που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στην πλάτη, στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιό τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται ότι το κίνητρο της τυχερής δολοφονίας ήταν η ζήλια του 41χρονου λογιστή για την 39χρονη σύζυγό του. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να πίστευε ότι η σύζυγός του είχε εραστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, η Ελλάς δέχθηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Όλγας και Κανάρη. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την άφηξή τους βρήκαν έξω από το διαμέρισμα άλλους ενίκους της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επανέλαβαν ότι λίγο νωρίτερα ακούγονταν γυναικείες φωνές, οι οποίες είχαν πλέον σταματήσει, ενώ κανείς δεν απαντούσε στα χτυπήματα που έκαναν στην πόρτα. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους, δίπλα στο κρεβάτι, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, το οποίο ήταν τοποθετημένο μάλιστα στο χέρι της. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπως έτσι θα περάσουμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και περνάμε σε αυτό εδώ το μέρος σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια, να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ναι, λοιπόν, επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πρόσθετους κλάδους. Αφορά 476.000 εργαζόμενους. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της στήρησης του ωραρίου εργασίας. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνολικά, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την απλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών. Με τη νέα επέκταση, περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους, να αντιμετωπίσουμε την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων». Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από σήμερα 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στην φάση αυτή εντάσσονται οι εξής κλάδοι: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, εξαιρουμένων γιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και στην φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την διάρκεια της πιλωτικής περίοδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες μέχρι και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024.

Σχολιάζουμε. Σελίδα επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις και νέα μισθολογία. Πιο πολλοί δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέα ρύθμιση για παλιά χρέη και μισθολογικές διορθώσεις για δικαστές και δημοσίους υπαλλήλους. Λέτε να δούμε τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Περισσότεροι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέες ρυθμίσεις για τα χρέη και αυστηρότερο καθεστώς στα τυχερά παιχνίδια προβλέπει νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από εχθές, 1η Ιουνίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στεγαστική κρίση, οφειλές και τυχερά παίγνια. Μέχρι 15 Ιουνίου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης πριν από την ψήφισή του. Ένα από τα κεντρικά μέτρα είναι η διεύρυνση του κύκλου δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, ώστε να καλυφθούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά μέτρο επιστροφής ενός επιπλέον μηνιαίου ενοικίου για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες κρίσιμης σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και λοιπές ομάδες που ορίζονται στο κείμενο. Επιπλέον, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για αύξηση του αποθέματος κατοικιών από την πλευρά της προσφοράς, με στόχο την μακροπρόθεσμη μείωση των ενοικίων. Κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά και η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, η ρύθμιση καλύπτει παλαιές αλλά και νεότερες οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η 12 του 2023, εφόσον οι οφειλές πρώτον δεν τελούν κατά την 21η Τετάρτου του 26 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης. Και δεύτερον, οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του στο σύνολό τους τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο με ρύθμιση. Και έχει υποβάλει και όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η 12 του 2025 και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Το μισθολογικό σκέλος, το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε μισθολογικές μεταβολές των εν ενεργεία υπαλλήλων. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και άρσης ανισοτήτων για δικαστικούς λειτουργούς, με κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό τους καθεστώς. Το νομοσχέδιο ενισχύει τις αρμοδιότητες της ΕΕΠ και επιταχύνει την διακοπή πρόσβαση σε ιστότοπους παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η αύξηση φορολόγησης κερδών παικτών από διαδικτυακά παίγνια, με τα επιπλέον έσοδα να κατευθύνονται σε κοινωνικά μέτρα. Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων παικτών σε περιπτώσεις κατάσχεσης λογαριασμών αδειοδοτημένων εταιριών, ενώ εξορθολογίζεται το πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για παράνομα παίγνια. Με ξεχωριστές διατάξεις διευκρινίζονται ζητήματα λειτουργίας της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ΑΕ, που αναλαμβάνει ρόλο στη διαχείριση του δημόσιου ακινήτου με σκοπό την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος.

Έρχεται, λέει, σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Ελάτε να μάθουμε τι είναι το σύστημα ΠΕΡ της ΑΔΕ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί το σύστημα ΠΕΡ που αξιολογεί τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και φορολογική συμπεριφορά. Να μάθουμε λοιπόν πώς ακριβώς θα λειτουργεί το νέο αυτό σύστημα. Με καταθέσεις, ακίνητα, τραπεζικές κινήσεις και φορολογική συμπεριφορά στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ενεργοποιεί λοιπόν ένα νέο μοντέλο ψηφιακής παρακολούθησης για εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν πλέον φτάσει στα 114,5 δις ευρώ, ενώ σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές προς το δημόσιο και μόλις περίπου 5 δις ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ενεργές ρυθμίσεις. Μέσα από το σύστημα ΠΕΡ η εφορία θα αξιολογεί πλέον σε πραγματικό χρόνο ποιοι έχουν δυνατότητα πληρωμής, ποιοι διατηρούν ρυθμίσεις και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο ηλεκτρονικών κατασχέσεων. Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται το σύστημα ΠΕΡ, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ίσπραξης και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συνεχούς βαθμολόγησης των οφειλετών. Μέσα από την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, τραπεζικών κινήσεων, περιουσιακών δεδομένων αλλά και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς, η ΑΔΕ αποκτά πλέον πλήρη εικόνα για την δυνατότητα αποπληρωμής κάθε φορολογούμενου. Το ακρονίμιο PAIR προέρχεται από τις λέξεις Payment, Capacity, Attitude, Recency και Event και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες αξιολόγησης. Ο πρώτος αφορά την φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία και συνολική οικονομική εικόνα. Ο δεύτερος εξετάζει την στάση του απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, καταγράφοντας αν είναι συνεπής στις δηλώσεις και στις πληρωμές ή αναγνωεί ειδοποιήσεις και ελέγχους. Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και τη συχνότητα καθυστερήσεων ή απώλειας ρυθμίσεων, ενώ ο τέταρτος λαμβάνει υπόψη ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα που ενδεχομένως επηρέασαν την ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση. Με βάση λοιπόν το προφίλ που θα δημιουργείται για κάθε οφειλέτη, η ΑΔΕ θα κατευθύνει τους φορολογούμενους προς συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης, είτε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, για όσους απορρίπτουν ή αγνοούν τις προτάσεις συμμόρφωσης, το επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει πλέον σε εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως οφειλέτες με υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου ισχύρας τρίτων, καθώς και η ενίσχυση των διασταυρώσεων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού μέσω μηχανισμών διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δις ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων περίπου 1,5 δις ευρώ θα πρέπει να προέλθουν μόνο από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η επιχειρησιακή μονάδα εισπράξης αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για μεγάλους οφειλέτες με στόχο εισπράξης 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο πύχης για την εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεβαίνει πλέον στο 35%. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες για την διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη, αλλά και πιλωτικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ με στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν μέτρα κατασχέσεων και αναγκαστικής ίσπραξης.

Και συνδέω το ένα θεματάκι με το άλλο, μιας που και αυτό έχει να κάνει με την ΑΔΕ, η οποία για το 2026 λοιπόν ενεργοποιεί ένα πρωτοφανέ σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημία, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμα ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ λοιπόν προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημή, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από το παγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Μέσω λοιπόν της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο να λαμβάνουν ιδέως οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, δηλαδή, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκινητικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλήσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά την διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται και το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα δηλαδή ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ιδιοκτησίες, χρήσεις ακινήτων, μισθώσεις και μεταβολές περιουσίας, δημιουργώντας ουσιαστικά πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητης περιουσίας για κάθε φορολογούμενο. Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 25.400 επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, 75.000 τελωνιακούς ελέγχους δίωξης, 11.000 ελέγχους μέσω συστημάτων X-Ray, 11.060 ελέγχους με χρήση drones και σκύλων ανιχνευτών, 3.468 ελέγχους μέσω POS και MyData, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. Θέτει λοιπόν για το 2026 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων.

Αυτά λοιπόν και σε σχέση με την ΑΔΕ και τους ελέγχους σε 90 χώρες για καταθέσεις, όπως ακούσατε, για ακίνητα, POS και πάει λέγοντας, έτσι. Τίποτα δεν θα ξεφύγει, κανείς δεν θα ξεφύγει από την ΑΔΕ από ό,τι φαίνεται. Πάμε όμως για μια ακόμη τελευταία σύντομη διακοπή κάπου εδώ, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, να πιούμε λίγο νεράκι και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σύλληψη δύο ανδρών στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μετά από έρευνες σε σπίτια, ενώ κατασχέθηκαν δεντρίλια κάναβης, ναρκωτικά χάπια και 2.800 ευρώ. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται να έρθουν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά για να ριχτούν στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε με τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα. Δικάζεται σήμερα και ο 44χρονος άνδρας, τον οποίο είχε καταγγείλει η σύντροφός του στο Ηράκλειο για ενδοοικογενειακό επεισόδιο και ο οποίος είχε ξεφύγει από την αστυνομία. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το απόγευμα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω αναγκαίων εργασιών. Συνέχεια σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων με το μάθημα των μαθηματικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 5 Ιουνίου από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Η απειλή Ισραηλινών πληγμάτων κατά της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό, καθώς και οι επιθέσεις Λιβανέζικων πολιτοφυλακών κατά του Ισραήλ, απειλούν το σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. Έκλεισε το διεθνή Ουκρανό Εκστρέμ ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, η ΑΕΚ, και του προσφέρει τετραετές συμβόλαιο. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε το τελευταίο μας 20 λεπτό για σήμερα και να σας θυμίσω πως στην παρέα μας βρίσκεται πάντα το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει να τον ανακαλύψετε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο My Health App. Το My Health App επεκτείνει τις δυνατότητές του, επιτρέποντας τους πολίτες να έχουν στο κινητό τους και όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις από ιδιωτικά κέντρα ή δημόσια νοσοκομεία. Διευρύνονται λοιπόν οι ψηφιακές δυνατότητες στην υγεία, με τους πολίτες να μπορούν να έχουν στο κινητό τους όλες τους εξετάσεις, εργαστηριακές ή απεικονιστικές, ακόμη και αν έχουν γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του My Health App, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον αναβαίνουν και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους τηλέφωνο. Με την αψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, δεν χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφθούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΙΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, τον ΕΙΦΗ. Από την στιγμή σύνδεσης με τον ΕΙΦΗ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτόν μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του My Health App. Ο φάκελος φορτώνεται με ιατρική πληροφορία όπου αυτή δημιουργείται στο ιατρείο, το φαρμακείο, το διαγνωστικό κέντρο και εσχάτως και στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα οι πολίτες έβλεπαν στην ψηφιακή εφαρμογή συνταγές φαρμάκων εκκρεμής ή εκτελεσμένες παραπεμπτικά για εξετάσεις σε εμβολιασμό που έχει διενεργηθεί. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα επίσης ανεβάζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο, μία άλλη ψηφιακή εφαρμογή που είναι για τα διαγνωστικά, και από εκεί μέσω της ΙΔΙΚΑ ενημερώνεται ο ΕΙΦΗ και κατ' επέκταση το My Health App. Παρότι η ενημέρωση από τα διαγνωστικά του αποθετηρίου είναι προαιρετική, όποια εξέταση αποζημιώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προκύπτει από παραπεμπτικό μέσο ΕΟΠΗ και φορτώνεται στον ΕΙΦΗ. Οι εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ αφορούν άλλωστε και στην συντριπτική πλειονότητα όσων διενεργούνται στα διαγνωστικά κέντρα. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της ΙΔΙΚΑ, στο ψηφιακό παιχνίδι των εξετάσεων έχουν μπει και τα δημόσια νοσοκομεία. Η σύνδεσή τους με τον ΕΙΦΗ γίνεται σταδιακά, με τη χρηματοδότηση για αυτό το έργο να προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Με δεδομένο ότι οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τον Ιούνιο, οι σχετικές συμβάσεις εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε. Ωστόσο, τα τεστ που απαιτούνται και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άρτια σύνδεση νοσοκομείων με ΕΙΦΗ απαιτούν λίγο χρόνο για την ασύνδεση όλου του ΕΣΥ. Από όλα λοιπόν όσα ακούσατε και από όλα όσα διαβάζαμε, το My Health App αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της καθημερινότητας των πολιτών στον τομέα της υγείας. Υπολογίζεται ότι την εφαρμογή έχουν 1 εκατομμύριο πολίτες, που σημαίνει ότι η απήχηση στους πολίτες δεν είναι ακόμα έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές εφαρμογές στο κινητό, υπάρχει διαδικτυακός χώρος όπου μπορούν να ενημερώνονται για τον ατομικό ιατρικό φάκελό τους. Στο My Health App οι πολίτες μπορούν να κλείνουν άμεσα και γρήγορα ψηφιακά ραντεβού σε γιατρούς και νοσοκομεία. Στην εφαρμογή εντάσσονται και ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις. Έτσι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες και να προγραμματίζουν άμεσα ηλεκτρονικά το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας.

Και παραμένω για λίγο στο χώρο της υγείας, μιας που διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο πρώτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την αμοιοπία και με την μαγική, λέει, σταγόνα που ελέγχει την εξέλιξή της. Να δούμε τι ακριβώς υποστηρίζει η νέα έρευνα. Μπορεί να μας ακούν αρκετοί μύοπες αυτήν εδώ την στιγμή. Για να δούμε, υπάρχουν ελπίδες. Και εγώ στην ίδια κατηγορία ανήκω, έτσι. Έχω τη μοιοπία μου και εγώ και ψάχνω να βρω λύσεις, η αλήθεια είναι. Τα ευρήματα λοιπόν αναδεικνύουν μία απλή, λέει, αλλά πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την μακροπρόθεσμη φροντίδα της όρασης. Μία μόνο σταγόνα οφθαλμικού διαλύματος χαμηλής δόσης μπορεί να προσφέρει υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην διαχείριση της μοιοπίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Χιούστον. Τα ευρήματα δηλώνουν ότι ακόμη και ελάχιστες δόσεις ατροπίνης θα μπορούσαν, λέει, να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον οφθαλμό, που διαρκούν έως και 24 ώρες χωρίς να προκαλούν δομικές αλλαγές. Η μελέτη αυτή μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο Eye & Vision και διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της Dr. Lisa Austin, καθηγήτριας οπτομετρίας, σε συνεργασία με την ερευνήτρια Μπάρσα Λάλ. Η έρευνά τους δείχνει ότι μία μόνο εφαρμογή ατροπίνης χαμηλής δόσης μπορεί, λέει, να επηρεάσει σημαντικά το μέγεθος της κόρης και την ικανότητα εστίασης του ματιού για τουλάχιστον 24 ώρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν βραχυπρόθεσμες δομικές αλλαγές στο μάτι. Η μόνη αξιοσημείωτη επίδραση ήταν μία προσωρινή αλλαγή στην ροή του αίματος εντός του αμφιβληστροειδούς. Πώς δρά τώρα η ατροπίνη? Η ατροπίνη σε χαμηλή δόση χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για την επιβράδυνση της εξέλιξης της μοιοπίας στα παιδιά. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της στις εσωτερικές δομές του ματιού δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους ενήλικες. Για να διερευνηθεί αυτό το ζήτημα, η ερευνητική ομάδα εξέτασε διάφορους βασικούς δείκτες, όπως το μήκος του ματιού που συνδέεται με την εξέλιξη της μοιοπίας, το πάχος του αμφιβληστροειδούς και του χωριοειδούς, την ροή του αίματος στα αγγεία του αφιβληστροειδούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ η ατροπίνη δεν αλλίωσε το μήκος του ματιού ή το πάχος των ιστών σε διάστημα 24 ωρών, επηρέασε προσωρινά τη ροή του αίματος στον αμφιβληστροειδή. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ατροπίνη προκαλεί λειτουργικές και αγγειακές αλλαγές, χωρίς όμως να επηρεάζει την δομή του ματιού, εξηγεί η Dr. Austin. Στην μελέτη συμμετείχαν 20 υγιείς ενήλικες στο πλαίσιο μιας τυχεοποιημένης διπλά τυφλής δοκιμής. Κάθε συμμετέχον έλαβε είτε εικονικό φάρμακο, είτε σταγόνες ατροπίνης σε ξεχωριστές συνεδρίες. Στην συνέχεια, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις αλλαγές στο μάτι μία ώρα και 24 ώρες μετά τη χορήγηση. Αυτή η ελεγχόμενη προσέγγιση επέτρεψε στους επιστήμονες να απομονώσουν τις βραχυχρόνιες φυσιολογικές επιδράσεις του φαρμάκου με μεγαλύτερη ακρίβεια. Τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενη εργασία του David Bertsen, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, ο οποίος ηγείται κλινικών δοκιμών που διερευνούν τη χρήση ατροπίνης σε παιδιά για την καθυστέρηση της εμφάνισης της μοιοπίας. Συνολικά, η έρευνα υπογραμμίζει την δυναμική της ατροπίνης ως ενός ακριβούς χαμηλού κινδύνου εργαλείου για την διαχείριση της μοιοπίας, συνδέοντας τις μετρήσιμες αλλαγές στο μάτι με την οπτική εμπειρία των ασθενών. Οι επιστήμονες αποκτούν μια σαφέστερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της θεραπείας. Αν και επικεντρώθηκε στις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις, η μελέτη ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ατροπίνη σε χαμηλή δόση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά, τόσο σε κλινικό όσο και σε καθημερινό περιβάλλον. Καθώς η μοιοπία συνεχίζει να επηρεάζει ένα αυξανόμενο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, απλές παρεμβάσεις όπως η χορήγηση μια σταγόνα στα μάτια μια φορά την ημέρα ενδέχεται να καταστούν σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης φροντίδας της όρασης. Η εν λόγω έρευνα μας βοηθά να προχωρήσουμε προς πιο εξατομικευμένες και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις στην διαχείριση της μοιοπίας, κατέληξε η Dr. Austin.

Για ακούστε όμως κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, κάτι το οποίο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Λίγες ημέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ και η Winmasters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις? Ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, για να δούμε πόσο δίνει τον Ρονάλντο για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Και παρεπιπτόντως, εάν ποντάρεις την Winmasters, τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό, πώς σας ακούγεται? Νομίζω μοναδικό για εσάς που ασχολείστε με στοιχήματα, έτσι. Λίγες ημέρες λοιπόν απέμειναν για την έναρξη του Μουντιάλ, οπότε σηκώστε μανίκια και ποντάρετε στην Winmasters.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία έχει να κάνει με την φορολογία στα αγιοταχή, η οποία σφίγγει από ό,τι φαίνεται. Σφίγγει η φορολογία στα αγιοταχή βάσει εκπομπών ρήπων. Σε πιο αυστηρό πλαίσιο μπαίνουν τα αγιοταχή με βάση τις εκπομπές ρήπων, καθώς το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει περιορισμό φορολογικών απαλλαγών για ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα και ενίσχυση των κινήτρων για τα ηλεκτρικά. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στην φορολογική μεταχείριση των επιβατικών αυτοκινήτων με στόχο να συνδεθεί πιο στενά η επιβάρυνση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πιο χαρακτηριστική ρύθμιση αφορά τα εταιρικά αγιοταχή αξίας άνω των 40.000 ευρώ, για τα οποία καταργείται η ευνοϊκή αντιμετώπιση όταν οι εκπομπές υπερβαίνουν τα 50 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Στην πράξη, η διάταξη αγγίζει κυρίως τα ακριβότερα υβριδικά και ορισμένα ντίζελ μοντέλα, τα οποία έως σήμερα απολάμβαναν φορολογικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της χρήσης τους ως εταιρικά οχήματα. Το μήνυμα είναι σαφές. Τα οχήματα υψηλής αξίας και υψηλότερων εκπομπών θα αντιμετωπίζονται πλέον με αυστηρότερους όρους. Παράλληλα, το νομοσχέδιο αναμορφώνει και το καθεστώς του τέλους ταξινόμησης, περιορίζοντας την απαλλαγή για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και τα αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου εξακολουθούν να εξαιρούνται από το τέλος ταξινόμησης, διατηρώντας το ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο της αγοράς. Με τις αλλαγές αυτές περιορίζονται τα κίνητρα για τα θεωρούμενα πλέον ως ρυπογόνα και ακριβά γιοταχή, ενώ διατηρούνται για τα μηδενικών εκπομπών.

των εκπομπών άνθρακα του κινητήρα κατά την αγορά νέου αυτοκινήτου. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Τέρτη. 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας σύντροφοι και συντρόφισσες. Καλό καλοκαίρι. Αφού νιώθετε σύντροφοι και συντρόφισσες μεταξύ σας, πρέπει έτσι να σας αποκαλώ κι εγώ. Πώς να σας αποκαλέσω δηλαδή? Όταν νιώθεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένο θα σε αποκαλέσει ο άλλος. Όταν νιώθεις ότι δεν είσαι καλά, απογοητευμένο θα σε αποκαλέσει. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι καταρχήν. Μπήκαμε στον Ιούνιο σε ένα θερμό καλοκαίρι. Σας το λέω να το ξέρετε. Θα είναι ένα καλοκαίρι που θα έχει πολλή ένταση, θα έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς δημοσιογραφικά δεν θα πλήξουμε, αλλά μαζί με εμάς που δεν θα πλήξουμε, δεν θα πλήξετε και όλοι εσείς. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλης Σαρής στη δημοσιογραφική μας ομάδα, Δημήτρης Σιφάκης στον ήχο, Ζέτα Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Μόλις ξεκίνησε ακόμα μια πηξίδα που μας ακούτε από τους 89 και 8, αλλά και από την διαδικτυακή μας επί της ουσίας δυνατότητα που έχετε μπαίνοντας στο politica.gr και κάνοντας κλικ στο «Ακούστε εδώ», στο «Ακούστε ζωντανά», όπου η πρώτη επιλογή στο «Ακούστε ζωντανά» είναι ο Politica 89 και 8. Έχουμε μια τοπική δυσάρεστη είδηση, ένα εργατικό ατύχημα. Ένας εργάτης νεκρός έπεσε από ύψος 4 μέτρων στο κενό. Αυτό συνέβη χθες μετά τις 5 το απόγευμα στα Χανιά. Είναι δυσάρεστο για μένα, μια δυσάρεστη είδηση. Και εδώ θα εφιστήσω την προσοχή. Όλο αυτό να είναι το τελευταίο και να δώσει έτσι παράδειγμα προς αποφυγή στην εκτέλεση των εργασιών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε σε πολύ λίγο. Θέλω όμως να σας πω ότι έχω γνωρίσει πολλές γελίες φυσιογνωμίες στην διαδρομή μου τη δημοσιογραφική στα πολιτικά πράγματα. Πιο γελίες φυσιογνωμίες από τις αριστερές φυσιογνωμίες δεν έχω ξαναγεννήσει. Δηλαδή, σήμερα διαβάζω το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου που είναι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Έχετε καταλάβει πόσες φορές έχουν διασπαστεί αυτοί οι τύποι, έχουν κάνει δικά τους κόμματα, έχουν φύγει από εδώ, έχουν πάει από εκεί, έχουν ξαναγυρίσει, έχουν ξαναστριφογυρίσει, έχουν ξανακάνει. Και θυμήθηκα ένα παλιό φίλο και καλό φίλο, ο οποίος κάποτε ήταν στο ΚΚΕ, ένας οξύνους άνθρωπος και ιδιαίτερα μορφωμένος και σοβαρός κλπ. Όπου κάποτε πριν πολλά χρόνια του είχα απευθύνει ένα ερώτημα, του λέω, μα γιατί ας πούμε για παράδειγμα υπάρχουν 15 ΚΚΕ. ΚΚΕ εσωτερικού, ΚΚΕ εξωτερικού, μουλού ΚΚΕ, λουμού ΚΚΕ, μου ΚΚΕ λου, λου ΚΚΕ μου, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και μου είχε δώσει μια πολύ ωραία απάντηση. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς, μου λέει, που είμαστε κομμουνιστές και αριστεροί, κάνουμε τα πάντα για να ενωθούμε μεταξύ μας. Και μόλις ενωθούμε, κάνουμε τα πάντα για να διασπαστούμε. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Συγγνώμη αν σας ενοχλεί αυτό που λέω, αλλά αυτά είναι πολιτικές γελιότητες. Είναι φαυλότητες, πραγματικά, και δείχνουν ένα πράγμα, κυρίες και κύριοι. Ποια ιδεολογία τώρα και αριστερά και μπούρδες. Οι άνθρωποι ψάχνουν καρέκλα. Επιβεβαιώνοντας τη Μαλβίνα Καραλή, που είχε πει ότι ο συνασπισμός δεν είναι κόμμα, είναι 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Αυτό το είχε πει η αθάνατη Μαλβίνα Καραλή πριν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αποδεικνύουν και σήμερα. Όλα τα άλλα που μου λέτε τώρα είναι λόγια να αγαπιόμαστε.

0: Πασόκ έχει πέσει πάρα πολύ γκρίνια και είναι λογικό. Θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που έχει συμβεί στο Πασόκ με τους συντρόφους εκεί είναι πραγματικά άξιο να καταγραφεί ως μια παγκόσμια πολιτική πρωτοτυπία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Πασόκ, χωρίς να έχει εκλεγεί επί της ουσίας αξιωματική αντιπολίτευση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση αφού διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι αυτό που τρέχεις, είσαι δεύτερος, γλιστράει, πέφτει ο πρώτος και βγαίνεις εσύ πρώτος, όπως είχε γίνει με την Πατουλίδου. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε για το Πασόκ αξιωματική αντιπολίτευση. Τότε έσπευσαν πάρα πολύ να πούν «να η ευκαιρία». Γιατί «να η ευκαιρία»? Γιατί τώρα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με τη Νέα Δημοκρατία σε αποδρομή, σε φθορά που θα έχει τα επόμενα χρόνια, περιμένουμε να πέσει σαν όριμο φρούτο, και βεβαίως μια ανύπαρκτη διαλυμένη αριστερά, το Πασόκ θα δρέψει καρπούς. Το Πασόκ, αντί να καθίσει να δουλέψει, να χτίσει τις πολιτικές του, αντί να είναι σοβαρό μέσω των ανθρώπων που έβγαιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης, αντί, χίλια αντί, να μην τα πω τώρα για να κουράζω, διότι κουράζομαι και μόνο που τα λέω, κατάφερε με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, με μια, ξαναλέω, αριστερά η οποία είχε διαλυθεί, με μια αριστερά η οποία δεν υπήρχε, που αντιμετώπιζε τόσα προβλήματα επιβίωσης, απλά, πολύ απλά, κατάφερε να βγει τρίτο ή τέταρτο. Δεν ξέρω. Αλλά θα σας πω και κάτι. Επειδή κάποιοι μπορεί να λένε ότι δημοσκοπήσεις και αυτό, εντάξει, να το δεκτώ. Εγώ σας λέω μόνο είναι δεύτερο. Με τη Νέα Δημοκρατία να έχει φάει τέτοια φθορά, με την αριστερά να μην υπάρχει, διότι αριστερά επί της ουσίας μέχρι και πριν από λίγες ημέρες δεν υπήρχε, το να είσαι δεύτερος, προσέξτε, το να είσαι δεύτερος πάλι είναι επίτευγμα, και μάλιστα με ένα πολύ ανεμικό, καχεκτικό ποσοστό. Προσέξτε, την ώρα που ο κόσμος ψάχνει να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που ο κόσμος ψάχνει μια εναλλακτική να ποντάρει πάνω της, ως μια, ας το πούμε, διαφορετική πολιτική επιλογή, την ώρα που ο κόσμος βλέπει ότι η κεντροαριστερά, ο πολιτικός αυτός χώρος, ο σημαντικός αυτός πολιτικός χώρος στην Ελλάδα έπαψε να υπάρχει και αναζητά πατέρα, μάνα, στέγη, εσύ καταφέρνεις να μην μπορείς να πάρεις τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι έβρεχε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης με τους συνεργάτες του είχαν πιάσει όχι απλά ομπρέλα, είχαν πάρει τις ομπρέλες και είχαν καθίσει και κάτω από υπόστεγο. Μην τυχόν και ξεφύγει καμιά σταγόνα της βροχής και πέσει πάνω τους. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει ξαναγίνει και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μην το συζητήσουμε, να μην το βάλουμε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας ανάλυσης, της πολιτικής μας σκέψης, του πολιτικού μας προβληματισμού, γιατί κακά τα ψέματα, είναι ένα θέμα που πρέπει να σε προβληματίσει. Καλωσορίζω την κυρία Ραλία Χριστίδου, που πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε και στην Κρήτη, στην περιοδία που έκανε ο Στέφανος ο Κασελάκης, ομολογουμένως επιτυχημένη έτσι, επίσκεψη εδώ, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Κυρία Χριστίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που μας δίνετε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και να πούμε έτσι τα πράγματα, μπαίνοντας ουσιαστικά στην ευθεία της λεωφόρου που θα οδηγήσει στις εθνικές κάλπες, όποτε και αν αυτές τελικά στηθούν. Προκαταβολικά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνομιλήσουμε.
1: Γεια σας κύριε Σιλιγάρδο, μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι καλεσμένη, σας ευχαριστώ θερμά. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές σας.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε όχι από τις δημοσκοπήσεις τις οποίες θα τις κουβεντιάσουμε σε λίγο. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το τι γεύση σας άφησε η επίσκεψη στην Κρήτη. Γιατί εμείς είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ τον Στέφανο τον Κασελάκη. Είχαμε και τη δυνατότητα, μας έδωσε ο άνθρωπος και το εκτιμώ ιδιαίτερα, το λέω δημόσια, από το χρόνο του χρόνο για να συνομιλήσουμε μαζί. Εγώ προσωπικά επιβεβαίωσα την άποψη που έχω για τον Στέφανο Κασελάκη, την έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχω μια πολύ καλή άποψη για τον άνθρωπο αυτό. Αυτό το οποίο θα συνοψίσω για να τα επαναλάβω και να σας δώσω το λόγο αμέσως μετά είναι ένας άνθρωπος πραγματικά άφθαρτος από την πολιτική, που μπήκε στην πολιτική και έβαλε μέχρι και λεφτά στο κόμμα του. Με νόμιμο τρόπο, κατηγορήθηκε, λιδωρήθηκε, εκδιώχθηκε. Νομίζω έχει δικαιωθεί για όλα αυτά. Και λέει πράγματα ως ένας άνθρωπος που σήμερα, στην ηλικία που βρίσκεται, έχει δουλέψει, έχει κολλήσει ένσημα, έχει άποψη για την οικονομία, μιλάει ξένες γλώσσες, είναι πολίτης του κόσμου. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, ξέρετε, αυτό για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική, να έχει ταξιδέψει, να έχει προσλαμβάνουσες.
1: Είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή που τον είδα τον Στέφανο τον Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, για πείτε μου λίγο εσείς.
1: Και γι' αυτό μονίμως υπάρχει στον κόσμο η αίσθηση ότι υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα. Κάποιος τον θυμάστε, κάποιος τον φύτεψε, κάποιος τον έφερε. Όχι, τον έφερε ο Τσίπρας, όχι, δεν τον έφερε ο Τσίπρας, τον έφερε ο Πολάκης. Και τελικά, όπως βλέπετε, τα ίδια τα στελέχη πλέον του νέου κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού, διαψεύδουν αυτές τις εντυπώσεις και αυτές τις φήμες. Είπαν από μόνοι τους ότι όχι, ο κύριος Κασελάκης αυτοπροτάθηκε για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μόνο
0: ακριβώς.
1: Που έχουν μεσολαβήσει δύο χρόνια πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρής στοχοποίησης, πολιτικής στοχοποίησης και όχι μόνο, και κοινωνικής στοχοποίησης, η οποία οδήγησε πέρα από την εκδίωξη του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αν θέλετε, πέρα από αυτό τον οδήγησε και στα δικαστήρια, υπό την έννοια ότι κατηγορήθηκε για τοπόθεν έσχης. Και τις ημέρες που ήμασταν στην Κρήτη, ήταν πολύ σημαντικές μέρες για εμάς. Συνδυάστηκε κάπως μαγικά, κάπως δεν ξέρω πώς να το πω, συνδυάστηκε με τη μάχη της Κρήτης το γεγονός ότι ο πρόεδρος αθωώθηκε πανηγυρικά στο εφετείο για τον...
0: Έτσι.
1: Για την κατηγορία περί ψευδού ποθενέσχης και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Τώρα, η εντύπωση που είχαμε, που προλάβαμε να σχηματίσουμε όταν ήμασταν στην Κρήτη, ήταν ότι, αν θέλετε, πολλές φορές η Κρήτη είναι ίσως μια ευλογημένη τοποθεσία η οποία αντιμετωπίζεται από τις εκάστοτες κυβερνήσεις κατάλληλη για συνέδρια, για εγγένεια, για παρουσιάσεις μεγάλων σχεδίων. Όμως αυτό που εισπράξαμε, το τονίζω αυτό από όσο προλάβαμε, είναι ότι η καθημερινότητα των ανθρώπων που μένουν στην Κρήτη λέει κάτι διαφορετικό. Μας λέει ότι υπάρχουν νοσοκομεία με τεράστια κενά, υπάρχουν παραγωγοί έντιμοι άνθρωποι που καταστρέφονται και περιμένουν αποζημιώσεις. Μας περιγράφει για καθυστερήσεις, ας πούμε, που υπάρχουν σε επιμέρους ζητήματα, όπως είναι φέρει πριν, τι να πρωτοθυμηθώ. Καθυστερήσεις, ας πούμε, στην αντιπυρική περίοδο. Διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν στο αεροδρόμιο. Σίγουρα υπάρχει, ετέθη το ζήτημα της λειψιδρίας που υπάρχει από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Τι άλλο να θυμηθώ. Το ότι σηκώνει δυσανάλογο βάρος ως προς το μεταναστευτικό πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι αντιμετωπίζει ένα κράτος απών, παρότι θα χρειαζόταν ένα κράτος παρών. Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι και δεν υπάρχει και ουσιαστική, αν θέλετε, λογοδοσία από την κυβέρνηση, αλλά αυτό όχι μόνο, αυτό δεν αφορά μόνο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Αυτό είναι ένα οριζόντιο ζήτημα, το οποίο το βιώνουμε στο πολιτικό μας πετσί εδώ και 7 χρόνια. Και βάζω μια ανωτελεία εδώ.
0: Και βάζετε μια ανωτελεία εδώ, διότι η πρόταση η δική σας ποια είναι μέσα από όλα αυτά, ας το πάρουμε από την Κρήτη τώρα και ας το βάλουμε στη μεγάλη εικόνα της χώρας, η οποία είναι σε μια χρονική στιγμή όπου το κύριο χαρακτηριστικό, κυρία Χριστίν, είναι ότι θα δούμε μια σύγκρουση κομμάτων προεκλογικά που ο αριθμός τους και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα ότι όλοι τζιμπάνε κάτι, λίγο, πολύ, περισσότερο κλπ. Κλπ. Θα φτιάξουν ένα εκλογικό χάρτη που έχουμε να τον δούμε στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Ισχύει, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μας η άποψη είναι ότι, και το λέω με πικρία αυτό, είναι ότι εκτελήσεται ένα σχέδιο το οποίο, το οποίο δημιουργήθηκε ήδη εδώ και 2-2,5 χρόνια, το οποίο σχέδιο το αποκάλυψε ο Στέφανος Κασελάκης όταν ακόμα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο πρώτος που το είπε. Θυμίζω ότι είχε πει για τα κέντρα τα οποία επιθυμούν την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο θολό και αφηρημένο δήθεν κεντροαριστερό-δεξιό σχήμα. Δυστυχώς, το σχέδιο αυτό γίνεται πλέον πράξη και το βλέπει ο κόσμος με τα μάτια του. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος ο λόγος να γίνει όλο αυτό? Ποιος ο λόγος που παραιτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός? Ποιος ο λόγος να μην υπάρχει στη Βουλή από το 23 μέχρι και την οριστική του παραίτηση από βουλευτής? Δεν υπήρχε, δεν έκανε ούτε μία παρουσία στη Βουλή.
0: Επιτρέψτε μου, έχω γράψει σχετικά με αυτό και έχω σχολιάσει και έχω πει ότι ο Τσίπρας δεν δικαιολόγησε ούτε τα λεφτά που πήρε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως ένας πρώην πρωθυπουργός που βρισκόταν στα έδρανα, ούτε όμως και την πολιτική εκτίμηση που του έδωσε αυτό το 19% 20% του ελληνικού λαού στις εκλογές του 2023. Τους έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του όλους, και το θεσμό και τους ψηφοφόρους και τους συντρόφους του, και έρχεται σήμερα να υπερασπιστεί τι? Αναρωτιέμαι εγώ, τα 99 χρόνια που έχει υποθηκεύσει τη χώρα ή την πολιτική του διαδρομή, η οποία απέτυχε ως πρωθυπουργός το 19 και συνετρίβει το 23 με 21 μονάδες διαφορά, αλλά βεβαίως και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου διέλυσε ουσιαστικά το κόμμα του και το έστειλε εκεί που το έστειλε.
1: Στα εξών συνετέθη το έστειλε, και τώρα το θέμα ποιο είναι? Ότι ποιοι είμαστε εμείς που μιλάμε? Ποια είσαι εσύ που μιλάς, που έχεις βγει από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ? Ακριβώς γι' αυτό, κύριε Σιλιγάρδη, επειδή βγήκα από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ και 2 φορές από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, και το 19 και το 23, χωρίς υποστήριξη του κομματικού μηχανισμού, μόνο με τον αγώνα και τη δική μου προσπάθεια. Επειδή είχα 60% πάνω από το μέσο όρο κοινοβουλευτικής παρουσίας επί συνόλων 300. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι την πρώτη φορά, ίσως το 19, να εξελέγει, επειδή ήμουν γνωστή, αναγνωρίσιμη ως μουσικός καλλιτέχνης, ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά μετά από το 23 ήταν προϊόν δουλειάς αυτό. Και όταν παραιτήθη ο πρώην πρωθυπουργός, ήμασταν όλοι εμείς που βρεθήκαμε μετέωροι. Και λέω εμείς, δεν μιλάω μόνο για τα στελέχη, μιλάω και για τους ανθρώπους. Γιατί αν θέλετε, ακόμα και σήμερα, μετά από 7 χρόνια που υπηρετώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θεωρώ ότι είναι το πλέον σημαντικό που έχω καταφέρει ποτέ στη ζωή μου, ακόμα και τώρα σκέφτομαι με την ψυχολογία του απλού ψηφοφόρου. Πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναποθέσει τις ελπίδες του σε έναν οργανωμένο σχηματισμό, σε έναν οργανωμένο φορέα του πολιτεύματος, όπως είναι τα κόμματα. Λοιπόν, όταν είσαι και παρετήσε προκειμένου να ακολουθήσει το κύμα του νέου και του άφταυτου, θυμάστε εκείνη την παρέτηση του πρώην πρωθυπουργού?
0: Πάρα πολύ.
1: Είπαμε
0: καλά.
1: Ωραία, ναι, να έρθει το ωραίο. Και ήρθε το άφθαρτο, κύριο Σιλιγάρδο. Ήρθε το άφθαρτο. Ήρθε το νέο. Ήρθε ο άνθρωπος που δεν ήταν μέσα από τον κομματικό σωλήνα. Ήρθε ο άνθρωπος που έχει δουλέψει στην κοινωνία μέσα. Ήρθε ο άνθρωπος που ό,τι έχει κερδίσει το έχει καταφέρει μόνος του. Ήρθε ο άνθρωπος που ήθελε να προσφέρει στην πατρίδα του. Και τι κάναμε, κύριε Σιλιγάρδο, σε αυτόν τον άνθρωπο? Πέσαμε όλοι πάνω του να τον φάμε. Και το ξαναλέω αυτό, διότι όταν στηρίζεις ένα πρόσωπο, δεν στηρίζεις το πρόσωπο. Εγώ δεν στήριξα Κασελάκη ούτε Τσίπρα. Στήριξα το θεσμό. Στήριξα την επιλογή των ανθρώπων να επιλέγουν και το δικαίωμά τους, το δημοκρατικό τους δικαίωμα να επιλέγουν τον αρχηγό της επιλογής τους. Όταν λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος ψήφισε 18%, ψήφισε έναν άνθρωπο υποτίθεται για υποψήφιο πρωθυπουργό και τον έστειλε στην αξιωματική επιβολήτευση. Σωστά. Έτσι δεν έκανε. Δεν ψήφισε έναν άνθρωπο για να σηκώθει να φύγει και να παραιτηθεί. Δεν ψήφισε έναν άνθρωπο για να διαλύσει το κόμμα του και μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια απουσίας να επανέλθει σαν κάτι να άλλαξε, σαν κάτι να έχει ξεχάσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, κύριε Σιλγάρδο. Δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ούτε με τις δημοσκοπήσεις που άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη στο 3 και στο 3,5% και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Στέφανο Κασελάκη και τους δημοκράτες στο 0,9%.
0: Δεν
1: γίνεται
0: κάτι
1: να το ξεχάσουμε αυτό.
0: Πού θα πάει στις εκλογές το κόμμα, οι δημοκράτες, πού θα πάει ο Στέφανος ο Κασελάκης, πού θα πάνε οι συνεργάτες του, οι υποψήφοι του, εσείς πού το βλέπετε αυτό, γιατί προσέξτε τώρα πάλι. Εδώ έχουμε μια. Εννοώ εκλογικά που θα πάνε με την έννοια των ποσοστών. Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε το Λουκέτο στη Νέα Αριστερά. Και έχω πει ότι αποτελεί μια παγκόσμια γελιότητα και πρωτοτυπία. Αυτό το πράγμα να συστήνονται, να διαλύονται, να ξανασυστήνονται, να ξαναδιαλύονται, να εξατμίζονται, να ψάχνουν καρέκλα.
1: Οι συγκεκριμένοι, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι παραιτήθηκαν ακριβώς για τον αντίθετο λόγο από αυτόν που ανεξαρτοποιηθήκαμε εμείς. Ποιος ήταν αυτός?
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ότι δεν δέχτηκαν πάλι τη βούληση της βάσης, η οποία ήταν να έχουμε για αρχηγό και για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Δεν δέχτηκαν τη βούληση της βάσης και γι' αυτό απεχώρησαν. Ακριβώς δηλαδή για τον αντίθετο λόγο που αποχωρήσαμε εμείς. Που δεν αποχωρήσαμε επί της ουσίας, εκδιωχθήκαμε. Διότι όταν εκείνο το βράδυ της νοθείας και της βίας και νοθείας, και το λέω με γνώση υπό την έννοια ότι αν δεν ήμουν εγώ και κάποιοι άλλοι, να είμαστε έξω και να συγκρατούμε τον κόσμο, μπορεί και να είχαμε και θύματα. Και θα μου πείτε όλα αυτά γιατί αφορούν τον κόσμο. Τον αφορούν. Και βέβαια τον αφορούν, διότι αυτή τη στιγμή, τι δεν έχουμε ένα δίπολο αυτή τη στιγμή, ποιο συμφέρει, κύριε Σιλιγάρδο, ποιον ακριβώς συμφέρει αυτό που έχει συμβεί? Δεν συμφέρει
0: η λογική, λέει ότι συμφέρει η κυβέρνηση. Ναι,
1: ποιος συμφέρει, πείτε μου.
0: Σωστό. Είναι μια πραγματικότητα αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Αδιαμφισβήτητη, θα έλεγα.
1: Εκ του αποτελέσματος, ποιος συμφέρει? Άρα εμείς που θα είμαστε? Εγώ αυτό που βλέπω, και το βλέπω γιατί γι' αυτό ακολουθώ παντού τον Στέφανο Κασελάκη μαζί με τον γραμματέα μας τον Βασίλη τον Σίμω. Αυτό που βλέπω είναι ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός ο οποίος μπορεί να κυκλοφορήσει μέσα στην κοινωνία και μέσα στον κόσμο. Βλέπω ότι τον καλοδέχονται, βλέπω ότι του μιλάνε, βλέπω ότι του λένε καλή δύναμη στον αγώνα σου, συνέχισε. Εγώ αυτά βλέπω, κύριε Σιλιγάρδο. Τώρα αυτά πώς θα αποτυπωθούν στην κάλπη είναι ένα ζητούμενο. Και θα διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Και στις πρώτες εκλογές και από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κυρία Χριστίδου, γιατί κάποιος να εμπιστευτεί.
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να έχει αυτοδυναμία.
0: Έχουμε μία. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Έχουμε μία δεξαμενή που είναι περίπου στο 18%, που παρόλη αυτή την, σε εισαγωγικά, πολυκομματική πανδεσία, αναζητά πρόταση πολιτική, αναζητά πολιτικό καταφύγιο και πολιτική επιλογή. Σε αυτούς τους 18% των Ελλήνων που είναι σκεπτόμενοι ενδεχομένως ή προβληματισμένοι ή απογοητευμένοι, τι λέτε σήμερα, ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί να ψηφίσουν Στέφανο Κασελάκη και το κίνημα το δικό σας σε αυτή την χρονική πολιτική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε?
1: Γιατί θα εμπιστευτούν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλά από οικονομία, χωρίς όμως να υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής της χώρας. Τόσο απλά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται και τολμάει, και το έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται και τολμάει, να σπάσει αυγά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάει να πει την αλήθεια που δεν τολμούν οι άλλοι να πούν, χωρίς όμως λαϊκισμό, χωρίς φωνές. Ξέρετε, ο λαϊκισμός και οι φωνές πάλι βολεύουν το Μητσοτάκη. Πάλι είναι η ίδια, πώς θα το πω, η διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος. Αν θέλουν να εμπιστευτούν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθαρός, αλλά γνωρίζει το πώς δουλεύει το σύστημα, δεν είναι αντισυστημικός, είναι εναλλακτικός, είναι εξωσυστημικός. Μπορεί όμως να μιλήσει τη γλώσσα. Μπορεί να συνεννοηθεί. Και αυτό είναι βασικό. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους αυτή τη στιγμή, θα ξέρουν ότι, και μπορούν να το διαπιστώσουν κιόλας, ότι μέσα και στο site μας υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για όλα τα ζητήματα. Και για την ακρίβεια, και για τη μείωση του ΦΠΑ, και για την αύξηση των εισοδημάτων, και για την προσέλκυση νέων θέσεων εργασίας για τα παιδιά μας που φεύγουν ακόμα και σήμερα στο εξωτερικό, και για λύση για το στεγαστικό, και λύση και για το δημογραφικό, για όλα τα ζητήματα αυτά που ταλανίζουν την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική κοινωνία, οι δημοκράτες έχουν κάνει δουλειά και την έχουν καταθέσει. Και για ζητήματα του κράτους δικαίου και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το παροχημένο άδικο και άνισο καθεστώς της ιδιαίτερης ποινικής μεταχείρισης για υπουργούς και βουλευτές. Τα έχει πει όλα αυτά ο κύριος Κασελάκης από την πρώτη στιγμή. Και όλοι τώρα έρχονται και ακολουθούν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Μιλάω φυσικά για την κατάργηση του άρθρου 86. Κατάργηση, όχι τροποποίηση, κατάργηση. Και για τα δικαιώματα που είναι προμετωπίδα, είναι ταυτωτικό ζήτημα για εμάς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα. Είχαμε πάλι γυναικοκτονίες. Έχουμε πει 100.000 φορές να πει ο ιδιαίτερος νόμος για τις γυναικοκτονίες. Πριν από ένα μήνα ο πρόεδρος απέστειλε επιστολή σε όλους τους προέδρους. Δεν υπήρχε απάντηση ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από την Πλεύση Ελευθερίας. Γιατί κάνουν πως δεν υπάρχουν? Γιατί κάνουν πως δεν υπάρχει? Τι άλλο να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης και οι δημοκράτες? Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε, κύριε Σιλγάρου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μέσα στην πολιτική, με ήττα στην πολιτική, και πολιτική με μικρονιώτα και πολιτική με ήττα, που δεν εγκαταλείπουν τη μάχη, δεν έχουν παρατήσει τα γάδια του αγώνα, έτσι όπως λέω εγώ. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό.
0: Κυρία Χριστίδου,
1: αλλά γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή. Γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή από τον κόσμο. Χρειάζεται συμμετοχή. Δεν μπορούμε να πετάμε τις ευθύνες μας αλλού, να λέμε όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν γίνεται. Πρέπει και ο κόσμος να ασχοληθεί. Ούτε να γκρινιάζει μόνο. Ούτε μόνο μιζέρια.
0: Πριν κλείσω. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και έτσι απευθύνομαι σε μια γυναίκα που ασχολείται ενεργά με την πολιτική. Να ζητήσω ένα σχόλιο ως τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας κουβέντας και δεσμεύομαι ότι σύντομα θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Άλλωστε, ο δρόμος μέχρι την κάλπη θα είναι μακρύς και θα μας δοθεί ευκαιρία πολλές φορές να κουβεντιάσουμε. Να ρωτήσω πώς βλέπετε την μητέρα των Ντεμπών. Και εάν δεν ήσασταν στην πολιτική, παραμένατε να υπηρετείτε το πεντάγραμμο, τον καλλιτεχνικό χώρο της χώρας, ήσασταν πολίτης και απλά ψηφοφόρος. Αν θα ψηφίζατε ποτέ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ή όχι. Και γιατί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σιλιγάρδο. Καλοδεχούμενοι όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί οι οποίοι κατέρχονται στην εκλογική μάχη. Εγώ είμαι, πώς να το πω, είμαι υπέρμαχος της πολυφωνίας, της αρχής του πολυκομματισμού, έτσι όπως το λέμε συνταγματικά, κλπ. Κλπ. Είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί. Εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας, βλέποντας, διακρίνοντας, ξεχωρίζοντας το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, έτσι όπως διαμορφώνεται, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιο δεξιά από όσο νόμιζα ή από όσο είχα την αίσθηση, και προσωπικά δεν θα την ψήφιζα. Τελεία.
0: Μάλιστα. Το κρατώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να διακόψω να πάω σε ανάπαυλα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κυρία Χριστίδου. Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Λοιπόν, χαιρετώ, για χαρά.
0: Πάμε λοιπόν σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Περιλαμβάνει 30 άρθρα με βασικούς άξονες, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σκηνικό διάλυση στη Νέα Αριστερά. Την παραίτησή της από βουλευτής ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Νωρίτερα αποχώρησαν 6 ακόμα βουλευτές, ενώ διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα. Υπέκυψε εργάτης, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων μετά από πτώση στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων Χανίων. Συνελήφθησαν 2 άνδρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για δεντρίλια κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα 2 πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά για να ρηχτούν στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το απόγευμα στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ λόγω αναγκαίων εργασιών. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε κομμωτήρια, καθαριστές και νοσοκομεία. Η πορεία της πρόσφατης επιδημίας έμπολα στην Κεντρική Αφρική στο επίκεντρο της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Υγείας την ερχόμενη Παρασκευή. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Ηράκλειο και το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσουν τον τελικό του Super Cup, καθώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 8 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikoule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Γεια σας! Είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
6: Θα φύγουμε για λίγο από την πολιτική. Και θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που θα αναδείξουμε τώρα, που μας έρχεται από το Σωματείο Πυροσβεστών του Νομού Ηρακλείου, οι τρεις παιδες εν καμίνο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή και νομίζω ότι έχουν κάθε λόγο να την υποστηρίζουν την επιστολή αυτή, εξού και εμείς θα αναδείξουμε σήμερα το ζητούμενο, το συγκεκριμένο, διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από την σκέπη τη συνδικαλιστική του Σωματείου Πυροσβεστών είναι αγανακτισμένοι. Γιατί είναι αγανακτισμένοι? Διότι η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων αποφάσισε να απομακρύνει ούτε ένα ούτε δύο αλλά 11 πυροσβέστες από τον νομό Ηρακλείου σε μια χρονική στιγμή δύσκολη και βεβαίως να αποτελέσει μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη τόσο για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού όσο και για τους ίδιους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι θα κληθούν να υπηρετήσουν το σώμα μακριά από το σπίτι τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχω την χαρά, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να φιλοξενώ τον κύριο Βασίλη Ανδριαδάκη, τον πρόεδρο του σωματείου και να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό, ξεκινώντας βεβαίως από την ερώτηση αν τελικά νιώθετε ότι είστε δεξαμενοί υποστήριξης ανθρώπινου έμψυχου δυναμικού, κύριε Ανδρεαδάκη, όπως τουλάχιστον το βλέπει το Υπουργείο.
7: Κύριε Σιγηγάδο, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Πραγματικά είναι δική μου τιμή και χαρά να φιλοξενούμε και να συνομιλώ μαζί σας. Είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος που τα θέματά μας τα παρακολουθείτε αρκετά χρόνια και μπορείτε να διαπιστώσετε και να διασταυρώσετε αν τα λεγόμενα στην επιστολή μας είναι αληθή ή όχι. Τώρα, βεβαίως αισθανόμαστε ότι είμαστε δεξαμενοί προσωπικού. Αν συνυπολογίσουμε ότι μόνο ο νομός Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια, από τον νομό Ηρακλείου μετατίθονται υπάλληλοι προς άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός Κρήτης. Φέτος όμως ήταν μια ξεχωριστή χρονιά, μια διαφορετική χρονιά, και μας είχε δημιουργηθεί η αίσθηση από τα λεγόμενα της ηγεσίας μας, πολιτικής και φυσικής, ότι επιτέλους ήρθε η στιγμή και να ενισχυθούμε. Σε αυτό γιατί παραθέσαμε τα επιχειρήματά μας, ότι οι αποχωρήσεις γενικότερα προσωπικού από το Ηράκλειο, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω μεταθέσεων, ή η πολυδιάσπαση προσωπικού λόγω του ότι άνοιξαν νέες υπηρεσίες στο νομό Ηρακλείου και αυτές τελεχώθηκαν από το υπάρχον προσωπικό και όχι από νέες προσλήψεις, σε συνδυασμό με την κατάταξη του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης, τους άκρως επικίνδυνους νομούς από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιών, όχι από μας το ματείο, στους άκρους επικίνδυνους νομούς για εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, και σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά, αυτοί οι νομοί θα έπρεπε να ενισχυθούν περαιτέρω σε μέσα, σε έργα και προσωπικό, περιμέναμε να ενισχυθούμε. Άντε, στο χειρότερο σενάριο, τουλάχιστον να μην αποδυναμωθούμε. Αυτά ήταν τα δεγόμενά. Αυτή η αίσθηση μας είχε δημιουργηθεί και στις κατηδίες συναντήσεις οποίες είχαμε κάνει και στις επαφές μέσω των βουλευτών του Ηρακλείου, τους οποίους βάλαμε να μεσολαβήσουν και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ήρθε λοιπόν αυτή η απόφαση, να το πω έτσι λαϊκά, να μας κόψει τα πόδια. Κεραυνός ενεθρία. Ούτως ή άλλως, η υπηρεσία μας λειτουργούσε με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό. Δεν υπάρχει στο νομό Ηρακλείου υπηρεσία και τμήμα να είναι σωστά στελεχωμένη. Το έχουμε έτσι κάπως παρομοιάσει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία όμως κανένα δοχείο δεν έχει πολύ νερό μέσα. Όλα έχουν κάτω από τη μέση και όταν αδειάσουμε από το ένα στο άλλο, το πρόβλημα μεγαλώνει σε ένα δοχείο και κάπως μετριάζει σε ένα άλλο.
6: Πάντως, θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, κύριε Ανδρεαδάκη, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, να σας δώσω και τον χρόνο να πάρετε μια ανάσα, να πω το εξής. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο συνομιλητής του, δηλαδή ούτε εσείς ούτε εγώ, να πείσουμε κάποιον ότι η μετακίνηση, εγώ θα έλεγα, έστω και ενός ανθρώπου από την υπηρεσία, όχι 11, αποτελεί πλήγμα σε μια περιοχή η οποία έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει αρκετές ύποπτες εστίες που θα μπορούσαν να δώσουν σημεία πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι, με τόσους ξένους επισκέπτες πάνω στο νησί, προσέξτε, προερχόμενοι από μια περίοδο μακράς ανονδρίας με εξαίρεση το τελευταίο διάστημα, κάτι που ουσιαστικά κάνει ένα κλίμα εκρηκτικό. Και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Με τα ηρωικά μας σε 130, τα Καναντέρ, να είναι και αρκετά μακριά από το νησί, ή το 1-2 ελικόπτερα τα οποία θα υπάρχουν εδώ, να μην μπορούν να δώσουν την δύναμη εκείνη που θα χρειαστεί για να τα βάλεις με το ένα από τα τρία κακά της φύσης και της ανθρωπότητας, τη φωτιά δηλαδή.
7: Πάρα πολύ σωστά. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προαναφέρατε συντέλεσαν να ενταχθεί ο νομός και η Κρήτη, όπως σας είπα πριν, στους νομούς και στις περιοχές τις άκρο επικίνδυνες για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιά. Συνεκτιμήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία του παρελθόντος, η μορφολογία του εδάφους, η βλάστη στην περιοχή, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη ίσως είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης κοντά στην Αφρική, και εδώ η διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ μεγαλύτερη από την υπόλοιπη χώρα. Η αύξηση των στατιστικών στοιχείων ότι τους μήνες πριν την αντιπυρική περίοδο και μετά, την τυπική αντιπυρική περίοδο, δηλαδή πριν τον Μάιο και τον Οκτώβριο, έχουμε αρκετές πυρκαγιές εδώ στην Κρήτη. Συντέλεσαν λοιπόν να ανταχθούμε στις περιοχές της αυξημένου κινδύνου δήλωσης πυρκαγιάς. Όπως και να έχει, τα ενάρια μέσα παίζουν τον ρόλο τους και είναι καθοριστικός, αλλά αυτό που όλοι παραδεχόμαστε και είναι και γνωστό, ότι αν δεν πατήσει η αρβίλα του πυροσβέστη, η φωτιά δεν σβήνει. Και γι' αυτό σας είπα και πριν ότι όλα αυτά τα στοιχεία μας έκαναν σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις των υπευθύνων φέτος να πιστεύουμε ότι δεν θα συνέβαινε τουλάχιστον αποδυνάμωση στο νησί μας. Τώρα, καλούνται οι ίδιοι οι πυροσβέστες να πυρώσουν το μάρμαρο των χιλιάδων οργανικών κενών που υφίσταται στο πυροσβεστικό σώμα. Εγώ δεν θα πω ότι άλλες περιοχές στην Κρήτη είναι καλύτερες ή χειρότερες από το Ηράκλειο, ούτε άλλες περιοχές της Ελλάδος είναι καλύτερες ή χειρότερες. Μπορώ να σας πω, στο 90 και πλέον τα 100 των νομών της Ελλάδος υπάρχουν προβλήματα με ελλείψεις προσωπικού, αν όχι σε όλες. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είχαν δρομολογηθεί προσλήψεις, γιατί ξέρετε ότι οι προσλήψεις της επόμενης χρονιάς προγραμματίζονται από την προηγούμενη. Έγινε ένα βήμα με 150 προσλήψεις πυροσβεστών, αλλά μόνο για την Αττική. Το ίδιο ακριβώς τρόπο περιμέναμε, όπως εξαγγείλει ο ίδιος ο Υπουργός, και όταν ήρθε εδώ και το προηγούμενος Υπουργός πριν, στην αντιπυρική να έχουμε διαθέσιμους άλλους 600 πυροσβέστες ανά την Ελλάδα. Κάποιοι από αυτό θα σβόταν και στην υπόλοιπη Κρήτη και στο Ηράκλειο. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Κανένα βήμα. Και φτάσαμε στο διατάφτα να μεταφέρουμε το προσωπικό και να μεταθέτουμε το προσωπικό από τον ένα νομό στον άλλο, να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο νομό Ηρακλείου. Κάπως να μετριάζουμε το πρόβλημα του νομού Λαστίου, στο οποίο μεταθέτονται 8 πυροσβέστες. Οι ίδιοι πυροσβέστες αυτές για 2 χρόνια θα καλούν να δημιουργήσουν όλη αυτή την ανακατάταξη, την ανατάραξη, να πω, στον οικονομικό τους, στον προσωπικό τους, στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, να είναι ατελείωτες ώρες στον δρόμο, που γνωρίζετε καλύτερα από μένα πόσο χρόνο χρειάζεται από εδώ κάποιος για να φύγει να πάει στην Πιτία ή κάποιος από εδώ για να φύγει να πάει στην Ιερά Πέτρα, πόσο χρόνο χρειάζεται να γυρίσει. Θα χρειαστεί κάποιοι να μετακομίσουν και μόνιμα σε αυτές τις περιοχές και να κρατάνε και το σπίτι τους εδώ στο Ηράκλειο ταυτόχρονα. Ο ίδιος ο πυροσβέστης πληρώνει όλο αυτό το μάρμαρο των τόσων ελλείψεων και των τόσων ξενών. Αυτή είναι η παρατήρησή μας γενικότερα το θέμα.
8: Υπάρχει ενδεχόμενο να κάνετε ανατροπή πάνω σε αυτή την απόφαση, δηλαδή να κινηθείτε με διάφορους τρόπους και ουσιαστικά να το κόψετε, να το πω όπως το λέγαμε στο στρατό, να κόψετε αυτές τις μεταθέσεις.
7: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος συγκεκριμένος. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει, υποθέτω και δεν είμαι και τόσο σίγουρος αν θα μπορούσε να γίνει, είναι ότι αν το επόμενο διάστημα, και από ό,τι υπολογίζουμε θα γίνει μετά την αντιπυρική, δηλαδή μετά τον Οκτώβριο, γίνουν αυτές οι προσλήψεις των 600 πυροσβεστών που έχουν προγραμματιστεί, μόνο τότε αν το Συμβούλιο και νομοθετικά θελήσει η κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση και να πει ότι ανακαλούνται αυτές ή ένα ποσοστό των μεταθέσεων αυτών που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και καλύπτονται τα κενά από αυτές τις νέες προσλήψεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Κάτι τέτοιο όμως ιστορικά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Θα αναγκαστούν αυτοί οι 11 συνάδελφοι για 2 τουλάχιστον χρόνια να μετατεθούν εκτός νομού Ηρακλείου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως τα είπαμε και πριν.
8: Θα είμαστε σε επικοινωνία και το επόμενο διάστημα. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να υλοποιηθεί αυτό που πάντα εύχομαι για τους ανθρώπους που υπηρετούν στην πυροσβεστική στο ΕΚΑΒ, να είσαστε η μοναδική δημόσια υπάλληλη που θέλουμε να μην έχετε δουλειά.
7: Να είστε καλά.
8: Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
7: Παρακαλώ. Ένα σχόλιο. Έτσι, το αναφέρουμε γενικότερα ότι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματά τους διεκδίκησαν οι εργαζόμενοι το 1886 στην Πρωτομαγιά στο Σικάγο και συνεχίζουν να διεκδικούν το 2026 στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι, θεωρώ, ντροπή κατά την άποψή μου να καταδικάζει η ελληνική δικαιοσύνη και όχι με μία απόφαση, μπορεί να είναι και πάνω από 30 αποφάσεις πανελλαδικά, το πυροσβεστικό σώμα για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενους του λόγω του ότι δεν τους χορηγεί τις αναπαύσεις ή τα νόμιμα ρεπό που προβλέπονται με νομοθεσία. Αν ήταν ένας ιδιώτης ο οποίος δεν χορηγούσε τα ρεπό και τις άδειες στο προσωπικό του, καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν και καλώς θα γινόταν. Στο πυροσβεστικό σώμα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Ωραίο είναι το περιτύλιγμα. Οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοί μου δίνουν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα την αποστολή τους. Το πυροσβεστικό σώμα το 2025 κατατάχθηκε στην πρώτη θέση των φορέων σε εκτίμηση και αποδοχή στην ελληνική κοινωνία. Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτό, γιατί η σχέση μας στους πολίτες είναι αγαστή. Για αυτούς είμαστε εδώ, για αυτούς έχουμε ορκιστεί. Αλλά η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή, όπως σας ανέφερα πριν.
8: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας εδώ.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν το τέλος. Υπάρχουν ακόμα αρκετά θέματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε στην σημερινή μας ατζέντα. Θα μου επιτρέψετε να πάω σε μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου, ένας συνάδελφος που υπηρέτησε, θα έλεγα, με επάρκεια και συνέπεια το χώρο. Κάποια στιγμή κρέμασε τα δημοσιογραφικά παπούτσια και τη δημοσιογραφική φανέλα και την έκανε προς την πολιτική, όπως έχει συμβεί πολλές φορές με ανθρώπους του δημοσιογραφικού και του μηντιακού χώρου. Να θυμίσω ότι διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό συντονιστικό της Νέας Αριστεράς. Είχε γεννηθεί στο Εγάλεο στις 2 Μαρτίου του 1951, ήταν απόφυτος της Νομικής, εργάστηκε στο Έθνος, στην Καθημερινή, στον Ελεύθερο Τύπο και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Δεν θα ξεχάσουμε ότι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70 να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Εργάστηκε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη στην ΕΡΤ Ένα και τη Σεμίνα Διγενή στην αξέχαστη εκπομπή «Τρεις στον αέρα». Το θυμόμαστε όλοι, νομίζω, της γενιάς μου τουλάχιστον και οι μεγαλύτεροι. Ενώ για πολλά χρόνια συνέχισε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα παρουσιάζοντας την εκπομπή. Ασχολήθηκε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, διατέλεσε νομαρχιακό σύμβουλος Αθηνών και δημοτικό σύμβουλος Αθηναίων. Το 2023, όπως είπαμε, μετά τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά και έγραψε και βιβλία «Προσωπική παράδυση», ένα μυθιστόρημα, καθώς και τα προοριζόμενα για τα παιδιά, «Το δέντρο που έγινε άγγελος», «Τρίων ο Πέστροφας» και «Το στραβό έλατο», ήταν στις βιβλιοθήκες αρκετών με την υπογραφή του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και βεβαίως θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Στο χώρο της πολιτικής θα επιστρέψω και πάλι, γιατί κάτι που δεν πρέπει να αφήσουμε ασχολίαστο σήμερα είναι η πρόταση του Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων, για σύμπραξη με τον Τσίπρα και τον Ελλάς, το νέο του κόμμα, που άναψε φωτιά στο Πασόκ αλλά και στην τακτική του πρώην Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρθηκε το πρωί σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Αντένα, η πρόταση του Δούκα είναι η διάλυση του Πασόκ και η προσχώρηση στο

τον Τσίπρα για να ρίξει το Μητσοτάκη. Ενώ για τον πρώην Πρωθυπουργό εκτίμησε ότι είναι Μακιαβέλη για τον Τσίπρα. Και θα καθαρίσει όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλουν να ενταχθούν στην Ελλάς γιατί δεν του κάνουν. Εξηγεί γιατί θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας. Λέει ότι υπερέχει στο one to one. Δηλαδή όταν βάλεις τους δύο να τους συγκρίνεις, Τσίπρας Ανδρουλάκης, εκεί ο Ανδρουλάκης χάνει κατά κράτος από τον Τσίπρα. Αφού επέλεξε ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστούν στο πεδίο της αριστεράς, σε αυτό το ακροατήριο ο Τσίπρας είναι καλύτερος, είπε αρχικά ο Υπουργός Υγείας, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώντας δε για την πρόταση Δούκα, σημείωσε ότι αυτό που είπε ο Δούκας στην πραγματικότητα είναι συγκλονιστικό και δείχνει προς το πού θα πάει το πράγμα. Όταν είπε ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γελούσαν στα κανάλια, αλλά τελικά το συνέδριο πήρε την απόφαση αυτή. Ένα κομμάτι του Πασόκ λέει ότι τα δύο κόμματα πρέπει να κάνουν μέτωπο και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα αποφασιστεί βάσει των ποσοστών, βάσει του εκλογικού νόμου. Όμως, σύμπραξη κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να καταργηθεί το κόμμα Πασόκ και να ενωθεί με το κόμμα Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, του ιτημένου, του βαριά ιτημένου και πληγωμένου από τις εκλογές του 2023, Αλέξ Τσίπρα. Ο Δούκας, στην πραγματικότητα, λέει να καταργηθεί το Πασόκ. Η πρόταση Δούκα είναι η διάλυση και η προσχώρηση στον Τσίπρα. Αφού λέει μέτωπο Τσίπρα Ανδρουλάκη με αυτόν που θα είναι δεύτερος και αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Σχολιάζοντας μάλιστα την αντίδραση της κυρίας Διαμαντοπούλου, είπε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν θα έλεγε ποτέ τέτοια πράγματα, αλλά στην πρόταση Δούκα για το συνέδριο γελούσε η Διαμαντοπούλου. Αν ο Ανδρουλάκης ήθελε να διαγράψει τον Δούκα, δεν μπορεί γιατί ο Δούκας θα πάει στον Τσίπρα. Δείτε πώς έχει μπλέξει τώρα ο Ανδρουλάκης. Αν είχε κάνει μια στοιχειώδη κυβερνητική πολιτική αντί να βρίζει το Μητσοτάκη και να κάνει μηνύσεις σε μένα, θα είχε ξεκολλήσει από το 12% και δεν θα είχε κατέβει ο Τσίπρας. Συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και κατέληξε ότι η καταστροφή Ανδρουλάκη πλησιάζει, είναι αναπόφευκτο. Αν βγουν και άλλες 3-4 τέτοιες δημοσκοπήσεις, δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Δεν θα μπορεί να σταθεί πουθενά. Εν τω μεταξύ, για να το κλείσω, όλοι όσοι δεν είδατε χθες το χιλιοστό, θα πρέπει να το δείτε. Ένα ακόμα επεισόδιο που καταδεικνύει τι τσαρλατανισμούς έκανε ο Τσίπρας και η παρέα του εκείνη την περίοδο, την σκοτεινή περίοδο της ολικής καταστροφής της χώρας και τον Brexit, που ήταν πραγματικά επιθύρας. Δεν θα πω περισσότερα. Υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο, δεν έχω χρόνο άλλωστε, θα τα βρείτε εκεί και βέβαια οφείλω να πω ότι εμείς εδώ είμαστε με πάντα ατζέντα ανοιχτή, μάτια, στόμα και αυτιά και θα επανέλθουμε ίσως και αύριο. Να προσέχετε στο τι και αν κάνετε, καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, θα δώσω λίγο τα μηνύματά σας, η αλήθεια είναι ότι δεν τα κατάφερα σήμερα εξαιτίας του φόρτου που είχαμε εδώ. Και θα απαντήσω βεβαίως όπως πάντα σε όλους και σε όλες. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Καταθέτει στη Βουλή τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Σκηνικό διάλυσης και παρετήσεις στη Νέα Αριστερά, ανακατατάξεις και ενδιαφέροντα στοιχεία από νέα δημοσκόπηση. Ανάλυση του Δημήτρη Ξενάκη στη ραδιοφωνική πηξίδα για τις πολιτικές εξελίξεις. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα δύο πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Κρήτη. Τι λέει ο πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών στον Πολίτικα για τις μεταθέσεις. Πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές σε αμπέλια και τι ισχύει για τις ελιές, εξηγεί ο Πρίαμος Ιερονυμάκης στο σταθμό μας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλ Δασκαλάκη στο Ηράκλειο. Συναγερμός για τον έμπολα μετά από ύποπτο κρούσμα στη γειτονική Ιταλία. Η καθηγήτρια Θεοδόρα Ψαλτοπούλου μιλά στον Πολίτικα για τον ιό. Αναλυτικά οι ειδήσεις, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε και καταθέτει στη Βουλή σήμερα πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Περιλαμβάνει 30 άρθρα με βασικούς άξονες, την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Η διαδικασία κατάθεσης θα είναι τυπική με τη συζήτηση στην Ολομέλεια να ακολουθεί από εβδομάδα για να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή για τον καθορισμό των προς αναθεώρηση άρθρων. Ανακατατάξεις φέρνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Πρώτη με ποσοστό 30,5% η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%. Στο 12,6% η Μαρία Καριστιανού, ενώ τέταρτο εμφανίζεται το Πασόκ. Η Πλεύση Ελευθερίας σύμφωνα με τη δημοσκόπηση καταγράφει απώλειες 3,2 μονάδων συγκεντρώνοντας 5%, ενώ η Ελληνική Λύση 3,5 μονάδες πέφτοντας στο 5,9%. Εν τω μεταξύ, την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη του κόμματος. Όπως σημειώνουν, ο κύκλος που άνοιξε πριν από 10 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Πρόκειται για την αποχώρηση των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανός Φωτίου, Μερόπης Τζούφη και του Χουσέιν Ζέιμπεκ. Συνεπάγεται μάλιστα αυτομάτως και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, καθώς πλέον δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο από τον κανονισμό της Βουλής αριθμό των 10 βουλευτών. Σκληρή απάντηση υπήρξε από τη Νέα Αριστερά στις αποχωρήσεις, καθώς κάνει λόγο για αποχωρήσεις για το κόμμα Τσίπρα. Παρέτησή της από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και η Έφη Αχτσιόγλου, ωστόσο διευκρινίζει ότι δεν παρετείται από την ενεργό πολιτική. Έχω από καιρό εκφράσει τη διαφωνία μου με τη στρατηγική απόφαση της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου, όπως τονίζει. Την πεποίθησή του ότι τελικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων που θα το οδηγήσουν στη δεύτερη θέση της εκλογικής μάχης στην πρώτη Κυριακή των επερχόμενων εκλογών, εξέφρασε μιλώντας τον Κώστα Σιλιγάρδο και τη ραδιοφωνική του πηξίδα ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Δημήτρης Ξενάκης. Ο ίδιος ανέλησε το πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί σήμερα, μετά και την κινητικότητα από τη Μαρία Καριστιανού και τις σταθερές που δείχνουν να δημιουργούν τα λοιπά πολιτικά κόμματα.
1: Ανακοινήθηκαν τα νερά. Δεν ξέρουμε ποιες πόσοι θα μετακινηθούν. Πάντως φαίνεται, και αυτό το επιβεβαιώνουν νομίζω και πάρα πολλά δημοσιεύματα, ότι ο κύριος Τσίπρας και ο σχηματισμός, η Ελλάς, μας πετώσει το καινούργιο αυτό όχημα, δεν θα πάει τόσο άσχημα, έτσι, όσο ενδεχομένως συζητούσαμε πριν από μερικούς μήνες. Και αυτό γιατί ο χώρος παραμένει κατακερματισμένος, ο χώρος της κεντροαριστεράς, και στη συνέχεια θα έρθει στο χώρο της κεντροδεξιάς που αναφέρεται για την κυρία Καριστιανού. Ο χώρος της κεντροαριστεράς είχε ένα βασικό πρόβλημα κατακερματισμού όλο αυτόν τον καιρό, έτσι, σίγουρα από το 2019 και μετά, και πολύ περισσότερο από το 23, και κυρίως έλλειμμα μιας ηγετικής φυσιογνωμίας η οποία θα μπορούσε να ενώσει αυτό το χώρο. Από όσο φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας διαθέτει ακόμα ένα μέρος της λάμψης που είχε παρουσιάσει αρχικώς, έτσι, το 2015, και για τον οποίο τον εμπιστεύτηκε αυτός ο χώρος, έτσι, της κέντρο αριστεράς. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί στο θυμικό του κόσμου, σε αυτόν τον χώρο, έτσι, και αυτό φαίνεται να εκνευρίζει έναν άλλο χώρο, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει και φανατικούς οπαδούς, έχει και φανατικούς εχθρούς και πολέμιους από την άλλη πλευρά. Αλλά δεν στοχεύει εκεί, νομίζω. Νομίζω ότι στοχεύει ξεκάθαρα στον χώρο της κέντρο αριστεράς, όπου, κοιτάξτε να δει, κύριε Συνδυγάδο, κανείς δεν περιμένει ότι θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Όλοι συζητάμε για το σενάριο της δεύτερης Κυριακής. Μια δεύτερης Κυριακής, όπου όσες φορές και αν έχουμε κάνει εκλογές και τις παρακολουθούμε και εδώ και στο εξωτερικό, αυτό που συμβαίνει είναι να πολλώνεται το κλίμα και να απορροφώνται οι μικρότεροι σχηματισμοί στο μεγάλο όχημα, εκείνο το οποίο ενδεχομένως μπορεί να αμφισβητήσει, έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, την Νέα Δημοκρατία. Εδώ, λοιπόν, στοχεύει ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χαρακτηριστικά και δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε όλο αυτό το διάστημα, όπου κατέρεε το ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα ο χώρος αυτός βρισκόταν σε μια διαδικασία αναμονής, να απορροφήσει ανθρώπους οι οποίοι δεν εκφράστηκαν στην κάλπη την προηγούμενη φορά και να έρθουν προς το ΠΑΣΟΚ θετικά και να έρθουν προς το ΠΑΣΟΚ. Δεν φάνηκε να τα καταφέρει αυτό και από όσο φαίνεται η εμφάνιση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα θα τον συμπιέσει ακόμη περισσότερο, τόσο που θεωρείται βέβαιο ότι θα πάει σε κάποιο μονοψήφιο νούμερο.
0: Στην τοπική επικαιρότητα έχασε τη ζωή του εργάτης μετά από εργατικό δυστύχημα στα Χανιά. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα, Μαρία.
2: Καλησπέρα, φίλια, κυρίες και κύριοι. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης. Επιτόπου βρέθηκαν μέλη του εργατικού κέντρου Χανίων, που ζητούν φυσικά την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων του δυστυχήματος. Ο 70χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ηλεκτροσυγκόλησης, αυτό λένε οι πληροφορίες, και υπέκυψε στα τραύματά του. Πάνω του έπεσαν από την αρχή οι γιατροί και οι διασώστες, όμως δεν κατέστη δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή. Έχουμε και ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Χανίων, που μιλάει για μία ακόμη απώλεια ανθρώπινης ζωής κατά τη διάρκεια της εργασίας. Φυσικά όλοι θα προσπαθήσουν να δουν αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και ποιος για ένα ακόμη θάνατο εργαζόμενου στο καθήκον.
0: Έχεις όμως μία ακόμα είδηση να μας μεταφέρεις για τα δύο πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα από τα τέσσερα που θα φτάσουν συνολικά στην Κρήτη. Μία είδηση που προέκυψε σήμερα από τον Πολίτικα 89,8 και την εκπομπή.
2: Ναι, ακριβώς, για να ριχθούν, φιλία, κυρίες και κύριοι, στη μάχη κατά των πυρκαγιών. Αύριο θα έρθει το ένα και στις 10 Ιουνίου το δεύτερο. Mm-hmm. Πρόκειται για ελικόπτερα τύπου Bell. Θα εδρεύσουν αρχικά το ένα στο Ηράκλειο και το άλλο στα Χανιά, μέχρι να συμπληρωθούν τα τέσσερα που θα είναι και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Να πούμε όμως εδώ, φιλία, ότι πρόκειται για ελικόπτερα τα οποία μεταφέρουν και προσωπικό της πυροσβεστικής και στη συνέχεια μπορούν να γεμίσουν και νερό για να κατασβέσουν πυρκαγιές. Ωστόσο, οι πυροσβέστες της Κρήτης είχαν ζητήσει ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον, που είναι ειδικό για τη μορφολογία της Κρήτης. Ωστόσο, mm-hmm. το αίτημα δεν έγινε δεκτό και να πούμε για την ιστορία ότι το ελικόπτερο τύπου Έριξον χωράει 9 τόνους νερό και είναι πολύ πιο εύκολο να κατασβέσει άμεσα πυρκαγιές, που γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να πέσει νερό στη φωτιά τα πρώτα λεπτά, τις πρώτες ώρες, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.
0: Mm-hmm. Πάντως, σου ανέφερε ο κύριος Ανδρεαδάκης και το ζήτημα με τις 11 μεταθέσεις προσβεστών από το Ηράκλειο σε Λασίθι, Ρέθυμνο και Σαντορίνη. Υπάρχει ξεκάθαρα πρόβλημα με το θέμα αυτό.
2: Ακριβώς. Ο κύριος Βασίλης Ανδρεαδάκης είναι ο πρόεδρος των πυροσβεστών του Συλλόγου Τρεις Πέδες εν Καμίνο και στην επικοινωνία που είχαμε στο Πολίτικα 89,8 ανέφερε ότι είχαν τις δεσμεύσεις ότι δεν θα μετακινηθεί προσωπικό από το Ηράκλειο προς άλλους νομούς της Κρήτης και γενικότερα της χώρας. Ωστόσο, αυτό όχι μόνο τηρήθηκε, αλλά το Ηράκλειο αποτέλεσε μια δεξαμενή προσωπικού για να ενισχυθούν το Λασίθι, το Ρέθινο και η Σαντορίνη και αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι αυτό σε περιπτώσεις που έχουμε πολύ μεγάλες πυρκαγιές και άλλα συμβάντα όμως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σε μια μορφή αντίδρασης έστειλαν μια επιστολή στον αρμόδιο υπουργό και στον αρχηγό τους, ωστόσο φυσικά δεν έχουν λάβει απάντηση. Αυτό που τονίζουν είναι ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη καλοκαιρινή αντιπυρική περίοδος και μακάρι να μην συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρεαδάκης μιλώντας στον Πολίτικα 89,8.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Υποχρέωσή μας είναι, σαν συνδικαλιστικό όργανο, να δεικνύουμε τα προβλήματα αυτά, οπότε μας δίνετε η ευκαιρία. Και σας ευχαριστούμε για μια φορά πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τόσο εσάς, τόσο και την κοινωνία του γραφείου.
3: Την κοινωνία περισσότερο, γιατί ανήκουμε βέβαια και εμείς αυτήν και ξεκινάω να ανησυχώ, γιατί όταν είστε λιγότεροι, ξέρετε και έρθει μια μεγάλη πυρκαγιά, πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια.
1: Ήμασταν που ήμασταν ούτως ή άλλως ελλειπείς, είχαμε κρούσει το μπόδωνα του κινδύνου επαγγελμένες φορές και μέσω εσάς και την εκπομπή σας και γενικότερα, το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε, τα τέλη Φλεβάρι, ότι ο νομός Ηρακλείου χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, δηλαδή ο αρχηγός θεώρησε, ναι, το οποίο βέβαια εδώ να εξηγήσουμε ότι είναι μια λογιστική διαδικασία, δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα, μπορεί φέτος ο νομός, ας πούμε ότι υπηρετούν 350 πυροσβέστες στο νομό Ηρακλείου, φέτος να χαρακτηριστεί υπεράριθμος, του χρόνου να υπηρετούν πάλι 350 πυροσβέστες και να χαρακτηριστεί ελλειπής. Και λέτε, μα καλά, με τους ίδιους πυροσβέστες, τη μια χρονιά είναι υπεράριθμος και την άλλη είναι ελλειπής. Είναι μια τυπική διαδικασία με την οποία ο αρχηγός αποφασίζει ποιο νομό θα ορίσει υπεράριθμο και ποιο ελλειπή. Εμείς λοιπόν, πριν συμβούν όλα αυτά, είχαμε ενημερώσει την ηγεσία μας και είχαμε αναδείξει την υποστελέχωση, την σοβαρή υποστελέχωση και το σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάζεται τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Και προτείναμε να ανησυχούμε παρά να αποδυναμωθούμε. Περιμέναμε μια άλλη εξέλιξη, δυστυχώς χαρακτηριστήκαμε υπεράριθμοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ένας νομός που χαρακτηρίζεται υπεράριθμος μπορεί υποχρεωτικά να γίνουν και μεταθέσεις. Και εκεί μεγαλώνει ακόμα μεγαλύτερη την αγανάκτησή μας, γιατί τότε ξανά επικοινωνήσαμε με την ηγεσία μας και με το αρχηγείο μας και με τον τότε υπουργό και μετέπειτα με το γραφείο του καινούριου υπουργού και με τον υπαρχηγό και τους τοπικούς βουλευτές.
3: Ο οποίος τωρινός υπουργός είχε διατελέσει την ίδια θέση. Είχε έρθει και πολλές φορές εδώ, τουλάχιστον 2-3 φορές πριν από 2-3 χρόνια. Θυμάστε στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο που ήμασταν όλοι εκεί και είχατε λάβει διαβεβαιώσει ότι θα στηρίξει το Ηράκλειο, την Κρήτη. Αυτά δεν έλεγε.
1: Βεβαίως, αυτά έλεγε και δυστυχώς τα αποτελέσματα διαψεύδουν την πράξη.
0: Ο Πολίτικα συνεχίζει τη συνεργασία του με τα φροντιστήρια Διακρότημα στο Ηράκλειο, μέλος του μεγαλύτερου ομίλου φροντιστήριων της χώρας, για το σχολιασμό των θεμάτων των Πανελληνίων. Στα μαθηματικά εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και καλωσορίζουμε την κυρία Ελένη Χουδετσανάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και θα μας σχολιάσει τα θέματα αυτά. Είναι μαθηματικός. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε, κυρία Χουδετσανάκη.
4: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνήθως βέβαια μας προκαλούν φόβο τα μαθηματικά, σε μένα τουλάχιστον οφείλω να σας πω.
4: Η αλήθεια είναι, ναι, είναι από τα πιο δύσκολα μαθήματα και στο ΕΠΑΛ και στα γενικής.
0: Θα μας πείτε όμως τα φετινά θέματα πώς ήταν.
4: Τα φετινά θέματα των ΕΠΑΛ ήταν διαβαθμένης δυσκολίας. Αυτό είναι γνωστό κάθε χρόνο. Ήταν εντός ελισόλας. Σχετικά τα πρώτα θέματα, το θέμα Α και το θέμα Β, ήταν εύκολα. Βασικές έννοιες θεωρίας στο πρώτο θέμα και θέματα ανάλυσης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στο θέμα.
0: Οπότε,
4: το γάμα ήταν το κλασικό της στατιστικής με τις βασικές έννοιες και τους τύπους. Στο θέμα Δέλτα ήταν το θέμα Δέλτα 4, είχε μια λίγο δυσκολία και πετούσε καλή γνώση ελληνικών πράξεων. Κατά τα άλλα όμως ήταν βατά τα θέματα για όποιον είχε διαβάσει, έτσι είχε προετοιμαστεί καλά.
0: Άρα ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να αποδώσει,
4: ναι,
0: τουλάχιστον στις περισσότερες.
4: Ναι. Mm-hmm. Εννοείται. Θα μπορούσε να πετύχει πολύ καλές επιδόσεις ένας καλά διαβασμένος μαθητής.
0: Οπότε να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στα παιδιά που
4: καλή
0: συνεχίζουν
4: επιτυχία,
0: τις εξετάσεις και πάντα εμείς θα κάνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είναι μόνο ένα σταθμό τη ζωή τους οι πανελλαδικές.
4: Ακριβώς, ναι.
0: Θα υπάρξουν πολλές ακόμα ευκαιρίες στη ζωή τους.
4: Ναι, Όλα είναι μπροστά τους, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Χοντατσανίτσα. Καλή
4: πολύ.
0: Συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Συνεχίζουμε εμείς με το δελτίο μας με αιχμή την ψυχολογική αξιολόγηση της 27χρονης μητέρας του μικρού ο Άγγελου. Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στο Ηράκλειο. Η συνήγορος της κατηγορούμενης προσκόμισε απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών, η οποία σχετίζεται με τη δικαστική συμπαράσταση της 27χρονης. Στο σκεπτικό της απόφασης περιλαμβάνεται ψυχολογική γνωμάτευση, σύμφωνα με την οποία η κατηγορούμενη παρουσίασε πολύ χαμηλές επιδόσεις στην κλίμακα νοημοσύνης ενηλίκων. Η διαδικασία, ωστόσο, σημαδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση όταν η συνήγορος της 27χρονης υποστήριξε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ελαφρότητα. Η έδρασε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, υπερασπίστηκε το έργο των δικαστικών λειτουργών. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 41χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα, ενώ τα παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι. Ο δράστης, που έχει ομολογήσει το στιγερό έγκλημα, το οποίο διέπραξε μαχαιρώνοντας πολλές φορές τη γυναίκα του, φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι την σκότωσε πριν το κάνει η ίδια σε βάρος του. Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα σε σπίτια και τον περιβάλλοντα χώρο. Πρόκειται για έναν 61χρονο από τη Γερμανία και έναν 62χρονο Έλληνα. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 22 δεντρίλια κάναβη στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους ενός μέτρου, 167 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, ζυγαριά ακριβίας, 2.800 ευρώ ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρική συνταγή. Σήμερα λένε συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Η Μαρίκα Δασκαλάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών μετά από νοσηλεία των τελευταίων ημερών λόγω προβλημάτων υγείας. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην κοινωνία της Κρήτης, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η κόρη της, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, στις κριτικές ρίζες της, αλλά και στην οικογένειά της. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντιστεφάνων όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το έργο φιλανθρωπικών φορέων, τιμώντας τη μνήμη της εκλειπούσας. Αλλάζουμε θέμα. Μετρούν τις πληγές τους οι παραγωγοί σε χωριά του Ηρακλείου μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε ελιές, αμπέλια, κυπευτικά και άλλες καλλιέργειες, αφήνοντας πίσω τη σκηνικό καταστροφής. Ιδιαίτερα για τα αμπέλια, η καταστροφή είναι σοβαρή, καθώς σε 40 ημέρες θα ξεκινούσε ο τρίγος. Όπως περιέγραψε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για τα θέματα ποιότητας ζωής στην Ήπεθρο, Πρίαμος Ιερονυμάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Οι αποζημιώσεις αφορούν λίγους και μάλιστα αργούν δραματικά.
5: Ο παραγωγός, το λέω γιατί το λέω αυτό. Διότι, παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος καλλιεργεί, παράδειγμα, ένα μπέλι, έχει κάνει έξοδα μέχρι τώρα που είναι πάνω από 1.500 ευρώ. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τα έξοδα είναι ασφαλισμένα τα μπέλια, έχουν υψηλή ασφαλιστική αξία. Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι τα επιτραπέζια έχουν υψηλή ασφαλιστική αξία, διότι τα ενάμπελα δεν έχουν μεγάλη ασφαλιστική αξία, όπως δεν έχουν και τα σταφυδάμπελα. Ο κόσμος λοιπόν, παράδειγμα, να ξεκινήσουμε από αυτούς που κάνουν επιτραπέζια πρώιμες ποικίλες, 40 μέρες θα τριγούσαν.
0: Σε 40 μέρες, δηλαδή μιλάμε λίγο πριν τον τρίγο.
5: Αρχές Ιουλίου πάντα, δεν ήταν για φέτος μόνο πάντα. Αρχές Ιουλίου το prime, ποικιλία prime τριγάται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτοί θα πάρουν ένα μέρος της αποζημίωσης. Γιατί όπως είπα είναι μέσα ασφαλιστικά αίτια, θα πάρουν ένα μέρος αποζημίωσης, το οποίο θα το πάρουν του χρόνου το 27 θα το πάρουν. Αυτό, ένα μέρος. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί διάλυσαν. Δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα να τους στηρίξει, δεν υπάρχει τίποτα. Το ίδιο θα συνέβαινε στη Σουλτανίνα, η οποία σε 60 μέρες θα τριγούσαν. Ενώ σε Αυγούστου τριγούμε. Έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε την τραγική κατάσταση που περιέχει ο κόσμος. Πάμε τώρα στην Ελιά, που είναι η μεγαλύτερη καλλιέργεια στο νησί μας. Όπου περάσει παράδειγμα ή όποια καταστροφή. Είτε είναι χαλάζι, είτε αέρας, είτε οτιδήποτε άλλη καταστροφή. Είναι ασφαλισμένα με μικρή ασφάλεια. Δεν υπάρχει υψηλή ασφαλιστική αξία με αποτέλεσμα να μην παίρνουν ποτέ τίποτα γέλιας. Πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης είναι ασφαλισμένα στο θέμα στο χαλάζι όταν υπάρχει καρπόδεση. Όταν δεν υπάρχει καρπόδεση είναι στην ανθοβολία πάνω, δεν είναι ασφαλισμένα. όσες φορές έχουν γίνει ή προσπαθούν για να αποζημιώσουν, φυσικά οι φάσεις δεν φτιάχνουν με τον σωστό τρόπο, με αποτέλεσμα από ό,τι το έχω καταγγείλει στο δικό σας σταθμό πολλές φορές, δεν αποζημιώθηκαν ποτέ. Είναι ένα θέμα λοιπόν με τεράστιες παθογένειες αυτή τη στιγμή το αγροτικό επάγγελμα, το οποίο καταραίει, οι νέοι άνθρωποι απογοητεύονται, φεύγουν. Εδώ είναι το ζήτημα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ερήμωση της υπαίθρου και το θέμα του ότι καταραίει το αγροτικό επάγγελμα, αλλά έχει να κάνει, γιατί το θέμα για μένα πρέπει να είναι για όλους μας, είναι εθνικό, διότι καταραίοντας το αγροτικό επάγγελμα και η παραγωγή, καταραίει η διατροφική ασφάλεια, που είναι το πρώτο απ' όλα που πρέπει να έχει μια χώρα.
0: Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Ερωνημάκη, πάντως μας μεταφέρατε για κάποιους παραγωγούς και τα αμπέλια τους το 2027 η αποζημίωση. Για τους ελοπραγωγούς τίποτα στον ορίζοντα, ελπιδοφόρο, αλλά έχει ξανασυμβεί ή είναι πρωτοφανές αυτό να έχουμε 4 με 5 φορές.
5: Και μικρή ασφαλιστική κάλυψη στα Ινάμπελα και στα Πιδάμπελα, πολύ μικρή.
0: Και μικρή. Αλλά τέσσερις φορές.
5: Και υπαίθρια τα οποία έχει πάθανε ζημιά, έχει υπαίθρια, έχει υπευθυντικά κάποιοι παραγωγοί.
0: Τέσσερις με πέντε φορές λέτε ότι έριξε χαλάζι από τον Απρίλιο. Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν.
5: Όχι σε όλες, έτσι, όχι σε όλες τις περιοχές, σε διάφορες περιοχές.
0: Το θυμάστε όμως αυτό ξανά στο παρελθόν.
5: Τέτοια εποχή όχι. Τουλάχιστον εγώ είμαι 62 χρονών, έχω ρωτήσει γεροντότερους, ποτέ δεν έχω ακούσει τέτοιο φαινόμενο τέτοια εποχή. Θυμόμαστε χαλάζι. Και χιόνι ή ψυχρούς ανέμους να έχουμε παράδειγμα το Μάρτιο, Απρίλιο, το ανώτερο. Τέτοια εποχή, τέλος Μαΐου, μπαίνει Ιούνις σε δύο μέρες και να συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα και να συνεχίζει να είναι σε αστάθεια. Η κατάσταση δεν νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί τουλάχιστον, δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον δεκάδες χρόνια τώρα.
0: Μένουμε στο χώρο για τη μέθοδο Confusio που προστατεύει τις καλλιέργειες. Μίλησε ο Νίκος Κουτλιάμπας, πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που φιλοξενήθηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή Πηξίδα του Κώστα Σιλιγάρδου. Πρόκειται για έναν από τους πιο δυναμικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδας.
6: Είχαμε πρώτη στην Ελλάδα τη διαδικασία χρήσης φερομονών. Δηλαδή, με φερομόνες δημιουργούμε σεξουαλική σύγχυση στα έντομα. Θα σε ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά είναι πραγματικότητα. Τα έντομα δεν βλέπει το ένα το άλλο και ξαφνικά ζευγαρώνουν. Το ένα έχει φερομόνη, την μυρίζει το άλλο και γίνεται αυτό που γίνεται. Οι γενιές των εντόμων, αυτών των επικίνδυνων εντόμων στην καλοκαιρινή περίοδο είναι περίπου 6 με 7. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο το έργο. Χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους φερομόνες και παγίδες παρακολούθησης, καταφέρουμε να μην υπάρχει σύζευξη. Δηλαδή δεν υπάρχουν έντομα. Αυτό δεν είναι εύκολο, ούτε φθηνό. Θα μου πείτε πώς το αποδεικνύουμε, με όλα τα σήματα και τις πιστοποιήσεις που έχουμε. Γιατί μας πιστοποιούν και μας λέγουν καθημερινά.
7: Ακόμη οφείλω και να πω ότι είναι καταπληκτικό.
6: Είναι
7: έχω ακούσει διάφορα πράγματα.
6: Είναι απίστευτο.
7: Δημοσιογραφικά οφείλω να σας πω, πρόεδρε, ότι με εντυπωσιάζει. Το να προκαλείται με αυτόν τον τρόπο μια σεξουαλική σύγχυση στα έντομα.
6: Είναι και η επιστημονική
7: νομοσία. Και να μην επιτίθενται, να το πω. Έτσι.
6: Των λεπιδοπτέρων.
7: Και να μην επιτίθενται ουσιαστικά στον καρπό. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο.
6: Δεν υπάρχει έντομο για να επιτηθεί.
7: Μας φέρατε καρπού σήμερα εδώ πέρα να δοκιμάσουμε τίποτα.
6: Δυστυχώς εμείς θα βγούμε στην αγορά την επόμενη εβδομάδα.
7: Πολύ ωραία. Να έχει
6: αυτή η
7: αίτηση.
6: Από την επόμενη και εβδομάδα και μετά θα έχετε και.
7: Θα έχουμε και να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή παραμονή στην Κρήτη. Εύχομαι μια καλή σεζόν να έχετε. Τους χαιρετισμούς μας στους φίλους μας στη Βόρεια Ελλάδα και να τους πείτε να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί αυτό που έχει σημασία σήμερα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία είναι πρώτα απ' όλα η ποιότητα, αλλά πιο ψηλά η ηθική, η επαγγελματική ηθική. Και φαίνεται ότι...

0: Θα πάμε τώρα στο να πω έχω τη επίσκεψη τη Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Κρήτη και ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η επισφράγηση ουσιαστικά της ένταξης των μνημείων της Κρήτης στην UNESCO με τις τελετές που πραγματοποιήθηκαν στο νησί μας. Το θέμα αυτό θα συζητήσουμε με την πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, την κυρία Ειρήνη Σαμαριτάκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Καλό μήνα.
1: Καλησπέρα σας, μια μικρή διόρθωση, Ελένη Σαμαριτάκη.
0: Με συγχωρείτε, Ελένη Σαμαριτάκη, δικό μου το λάθος. Κυρία Σαμαριτάκη, εδώ έχουμε όντως συγκινητικές τελετές που υλοποιήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με την ένταξη των μνημείων και τυπικά στην UNESCO. Από την άλλη, ξέρουμε ότι απομένουν να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.
1: Πολύ σωστά. Οι τελετές έρχονται να επικαιροποιήσουν το ζήτημα, να το αναθυμίσουν. Ωστόσο, αυτό που επισφραγίζει ουσιαστικά την ένταξη είναι η μέρημνα για τα μνημεία, η οποία είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Θεωρούμε καλές οι τελετές, αλλά να βλέπουμε και την πραγματικότητα έτσι όπως διαμορφώνεται στους χώρους.
0: Και να ξεκινήσουμε από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Έχετε πει πολλές φορές ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις, εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν και να ολοκληρωθούν. Και βεβαίως στη συνέχεια να μας πείτε και τι γίνεται με αυτό το περιβόητο αντίγραφο της ιστορικής όμως τοιχογραφίας των Δελφινιών στην Κνωσό, που θυμόμαστε όλοι ότι είχε καταρρεύσει λόγω των θυελλωδών ανέμων.
1: Κοίταξτε, η Κνωσός είναι ίσως το πιο σημαντικό από όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και τις προκλήσεις οι διαφορείς αρχαιοτήτων της Κρήτης, διότι είναι ένας χώρος με μεγάλη επισκεψιμότητα, οι ανάγκες του είναι πάρα πολλές, όπως και τα έστωβά του, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η βιτρίνα σε εισαγωγικά του μινωικού πολιτισμού να νοικοκυρευτεί επιτέλους. Καλές οι πλακέτες και οι τελετές, αλλά δεν μπορούμε για άλλη μια χρονιά να συζητάμε για τα προβλήματα τεχνικών υποδομών, για την έλλειψη υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, για τα φράτια που ξεχυλίζουν, να γίνονται παρεμβάσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας προκειμένου να κληθεί υδραυλικός, να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, να δημιουργούνται ατέλειωτες ουρές δυσαρεστημένων επισκεπτών, να εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα με το πάρκινγκ και να μην έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει ακόμα τα έργα που προβλέπονται σύμφωνα και με τη μελέτη που υποβλήθηκε για την ένταξη του μνημείου στα μνημεία της UNESCO. Ξέρετε, έχει υποβληθεί μια ολοκληρή μελέτη που προβλέπει η διαμόρφωση αερογέφυρας ώστε οι επισκέπτες από το χώρο του πάρκινγκ των μεγάλων να προχωρούν χωρίς να βρίσκονται στον δρόμο και να κινδυνεύουν, να κινδυνεύει η ασφάλειά τους, να προχωρούν προς τα εκδοτήρια, τα οποία θα μεταφερθούν στον μικρό χώρο που έχει απελευθερωθεί για αυτό το σκοπό, του πάρκινγκ που υπήρχε κάποτε αριστερά της εισόδου. Τα έργα αυτά δεν έχουν ξεκινήσει και από ό,τι ακούμε πρόκειται να ξεκινήσουν μέσω σεζόν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει ένα έργο τάξιο στην ουσία στον χώρο με την επισκεψιμότητα που έχει. Επίσης προβλέπονται και έργα στερέωσης όπως το κομμάτι των καλούμενων βασιλικών διαμερισμάτων αυτών που αφορούν στα διαμερίσματα της Βασίλισσας. Είναι το σημείο που αναφέρατε που έπεσε η τοιχογραφία, το αντίγραφο για να είμαστε ακριβείς, της τοιχογραφίας, το οποίο όμως αντίγραφο έχει και αυτό την ιστορική του αξία, διότι είναι από την εποχή του Evans και την ομάδα των καλλιτεχνών και ιστορικών τέχνης που επιμελήθηκαν αυτό το αντίγραφο. Οπότε η μέρη να είναι ώστε να αποκατασταθεί και να επανατοποθετηθεί. Ξέρετε, αυτές οι εργασίες απαιτούν πάρα πολύ χρόνο, διότι πρόκειται για ιδιαίτερες τεχνικές. Είναι στην ουσία δουλειά μυρμηγκιού, την οποία κάνουν αυτή τη στιγμή οι συντηρητές της εφορίας αρχαιοτήτων. Όμως μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και πλήθος άλλων ζητημάτων που πρέπει τα ίδια άτομα να τρέξουν, Γι' αυτό και καθυστερεί η αποκατάσταση.
0: Αντιλαμβανόμαστε, κυρία Σαμαριτάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και χρειάζεται πολύ προσεκτικές κινήσεις. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να περάσει και αυτή η τουριστική σεζόν χωρίς να έχει επανατοποθετηθεί αυτή η ιστορική τοιχογραφία.
1: Βεβαιότητα, θα έλεγα. Βεβαιότητα. Έχω συνομιλήσει εμείς στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διοργανώνουμε το χειμώνα, η ξαναγή. Είχαμε καλέσει συντηρητές της εφορίας των ανασκαφών να μας μιλήσουν για το έργο τους και εκεί ακριβώς διαπιστώσαμε και εμείς πόσο πολύ προκίνηση διαδικασία και τι απαιτείται και πόσο χρονοβόρα, και αν λάβουμε υπόψη την υποστελέχωση της εφορίας, την οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι, εκτός ίσως από την Υπουργό, σύμφωνα με τα σχόλια που έκανε ως απάντηση στην παρέμβαση του Περιφερειάρχη μας, ο οποίος ζήτησε τη στελέχωση των εφορίων με επιπλέον προσωπικό.
0: Είπε ότι δεν απαιτείται.
1: Είπε ότι δεν απαιτείται. Είναι η μόνη που διαπιστώνει κάτι τέτοιο, διότι όλοι οι άλλοι διαπιστώνουμε το αντίθετο. Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενα των συντηρητών, τουλάχιστον ένας χρόνος ακόμα εργασιών απαιτείται για την αποκατάσταση, διότι δεν έχουν μόνο αυτό, έχουν και όλα τα άλλα ζητήματα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Και είναι ελάχιστα τα άτομα. Και οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές. Το ζούμε, μιλάμε με τους ανθρώπους αυτούς, ξέρουμε πλέον τις διαδικασίες και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Οι αποκαταστάσεις δεν γίνονται ούτε σε μία μέρα, ούτε σε δύο, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο μήνες. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική και διαδικασία. Εμείς δεν ελπίζουμε ότι θα έχει αποκατασταθεί πριν από το πέρας ενός χρόνου.
0: Άρα δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς, εκφράζετε τη βεβαιότητα ότι ούτε και φέτος θα βρίσκεται στο σημείο που πρέπει η τοιχογραφία αυτή, η ιστορική,
1: ναι,
0: των Δελφινιών.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα σε σχέση, βεβαίως δυστυχώς, γιατί θέλουν πολλοί να την δουν και από κοντά και δυστυχώς δεν μπορούν πολλοί επισκέπτες. Τώρα σε σχέση με ένα άλλο σημείο το οποίο αποτελεί βιτρίνα για το Ηράκλειο, τα νεόρια, τα οποία μπορεί να αντικρίσουν όλοι, υπήρξε όμως πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια γιατί παραμένουν στην ίδια εικόνα, στο ίδιο σημείο, με μια εικόνα παραμέλησης θα λέγαμε.
1: Ακριβώς. Ακούμε εδώ και καιρό για τα σχέδια αξιοποίησης, αποκατάστασης αρχικά και αξιοποίησης. Είναι, θα έλεγα, όχι έτσι εδώ καιρό, χρόνια το ακούμε αυτό. Αναρωτιέμαι εάν το θέμα συζητήθηκε μεταξύ Δημάρχου Ηρακλείου και Υπουργού Πολιτισμού των Νεωρίων, διότι έγινε αυτοψία για τα έργα που γίνονται από κατάσταση των τυχών, των χειρομακτικών έργων που έχουν ξεκινήσει, χωρίς να έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο και εκεί. Για τα Νεώρια δεν είδα κάποιες αναφορές.
0: Επισήμως η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε ανακοινώσεις, περισσότερα στα ενετικά τείχη επικεντρώθηκε η κυρία Μενδώνη και στους αρχαιολογικούς χώρους, κυρίως στα μνημεία τα οποία εντάχθηκαν όπως είπαμε στην UNESCO.
1: Ναι, και πάλι όχι σε όλα. Είχαμε εκδηλώσει στην Κνωσό, στη Ζόμινθο, στα Μάλια, όπου και σύμφωνα με δημοσιεύματα είναι το έργο εμιτέλες, δεν έχει ολοκληρωθεί. Ένα μεγάλο έργο που ήταν απαραίτητο να γίνει, διότι αυτά τα έργα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών συνθήκων και των αλλαγών των κλιματικών είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη των ίδιων αυτών των μνημείων. Οπότε χαιρετίζουμε όλα αυτά τα προγράμματα που αποσκοπούν στην συντήρηση των μνημείων. Θα θέλαμε όλοι να ξέρουμε τα χρονοδιαγράμματα και τελικά αν ολοκληρώθηκαν, γιατί σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα που διαβάζουμε και εμείς, το έργο είναι ημιτελές. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Καλό θα είναι να ολοκληρωθεί, είναι ένα έργο πνοής και να υπάρχει γενικότερα ένα νοικοκύρευμα. Θεωρούμε ότι παράλληλα με αυτά τα έργα αποκατάστασης, συντήρησης, αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει να γίνονται και άμεσα ζητήματα που αφορούν την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και τις υπηρεσίες, τις βασικές υπηρεσίες, όπως είναι η καθαριότητα, οι τουαλέτες. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για μνημεία της UNESCO και να μην μπορούμε να λύσουμε να νοικοκυρέψουμε βασικά ζητήματα στους χώρους αυτούς.
0: Άμεσες άλλες προτεραιότητες ανάγκες στους αρχαιολογικούς χώρους τους υπόλοιπους της Κρήτης βλέπετε? Είναι πολλά τα θέματα, το αντιλαμβάνομαι, αλλά ίσως κάποια σημεία όπου πρέπει αύριο και όλο το πρωί, αν όχι χθες, να είχαν πιάσει δουλειά τα συνεργεία, να είχαν ήδη αποκαταστήσει το θέμα.
1: Όλοι οι χώροι χρήζουν έργων αποκατάστασης. Υπάρχουν, έχουν εκπονηθεί μελέτες, ειδικά για τα μηνιαϊκά ανακτορικά κέντρα, εν όψη και της ένταξής τους. Mm-hmm. Θα θέλαμε επιτέλους να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες και καλό θα ήταν ο προγραμματισμός να γίνεται όχι μέσα στη σεζόν. Φανταστείτε τώρα ένα εργοτάξιο αυτή τη στιγμή στην Οσό τον Ιούλιο μήνα, με τόσα κουραδιερόπλια, τόσες οργανωμένες εκδρομές, τόσους μεμονωμένους επισκέπτες. Μόνο δυσχέρεια θα το καλέσει αυτό το γεγονός. Αν όμως πρέπει να ξεκινήσουν, ας ξεκινήσουν επιτέλους, ας γίνουν τα έργα αποκατάστασης. Θα πρέπει να δούμε το ζήτημα, πιστεύω ότι το Υπουργείο θα πρέπει να δει το ζήτημα συνολικά και να αλλάξει ο τρόπος σκέψης. Δεν είναι το να περιμένουμε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να ξεκινήσουμε εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες. Πρέπει να προλαμβάνουμε τα γεγονότα και να ερχόμαστε να τα αποκαταστήσουμε.
0: Ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι που, όπως λέτε και εσείς, δεν μπορεί να μετατραπεί σε εργοτάξιο ένας αρχαιολογικός χώρος που ήδη είναι σε πολύ δύσκολο σημείο. Όπου ήδη κινδυνεύουν οι επισκέπτες κατά τον τρόπο προσέγγισης ή αποχώρησης από το μνημείο, πόσο μάλλον τώρα να στηθεί και ένα εργοτάξιο.
1: Ναι, για το πρόβλημα του πάρκινγκ έχουμε αναφερθεί, έχουν μεταφερθεί όλοι στο μεγάλο πάρκινγκ, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα χωρητικότητας. Όποιος έρθει μια βόλτα το πρωί στην Κλωσό θα το διαπιστώσει. Απλά δεν θα βρίσκει χώρο στάθμευσης. Αναγκάζονται οι επισκέπτες να σταθμεύουν παράνομα κατά μήκος του δρόμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλειά τους, διότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια για να κινηθούν προς τα ταμεία και το ανάκτορο. Ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα χωράφια τα οποία έχουν ήδη απαλωτριωθεί και με μια μικρή παρέμβαση θα μπορούσαν να δοθούν προς χρήση. Δηλαδή απλά ζητήματα, δεν μιλάμε για αποκατάσταση του ίδιου του μνημείου, μιλάμε για υπηρεσίες απλές οι οποίες με λιγότερα, πολύ λιγότερα κονδύλια και να υπάρχει φροντίδα ημέρινα και να ξεπεραστεί το εμπόδιο της γραφειοκρατίας. Πρέπει το μνημείο αυτό να είναι σε θέση κάποια έξοδα να τα καλύπτει από ιδίους πόρους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το ΕΣΠΑ για να γίνουν αυτονόητα πράγματα. Mm-hmm. Και σε άλλους χώρους αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Ζητήματα parking, ή ζητήματα που σχετίζονται με την... Για παράδειγμα, για να μπει στο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας ένα λεωφορείο πρέπει να παρανομήσει. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί με την τροχέα. Είναι απλά πράγματα. Συνήθως με τις τουαλέτες αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Με τα κηλικία δεν υπάρχουν παντού. Αν πάτε στη Ζάκρο δεν υπάρχει κηλίο, παρότι προβλέπεται στη σύμβαση που είχε κάνει το Υπουργείο με τον ανάδοχο που ανέλαβε τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν πήγε ποτέ να ανοίξει αυτό το κηλικείο και ξέρετε το κηλικείο φροντίζει και την καθαριότητα των τουαλετών. Με αποτέλεσμα οι φύλακες να επιβαρύνονται παρότι δεν είναι η αρμοδιότητά τους.
0: Mm-hmm. Βασικά θέματα μας παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν λυθεί, και θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, κυρία Σαμαριτάκη, αν συμφωνείτε με εκείνους που λένε ότι ήταν φυσικό να είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενταχθούν τα μνημεία στην UNESCO, γιατί είναι μια αυστηρή διαδικασία, επετεύχθη όλο αυτό, αλλά λένε ακόμη ότι ήταν πιο εύκολο να γίνει η ένταξη παρά να βγουν από τον κατάλογο της UNESCO κάποια μνημεία. Έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν επειδή είναι τόσο αυστηρές οι προϋποθέσεις. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι ο ανηφορικός δρόμος τώρα έρχεται.
1: Είναι δύσκολο να μπεις, αλλά πολύ εύκολο να βγεις. Αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις όπως ακριβώς είπατε. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ευθύνη έχει ξεκινήσει χθες, από τη στιγμή που συνέβη. Όχι από τη στιγμή που εμείς κάνουμε τελετές, αλλά από τη στιγμή που συνέβη. Υπάρχουν χρονοδιαγράμματα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν. Διαφορετικά μπορεί να πανηγυρίζουμε, αλλά μπορεί και οποιαδήποτε στιγμή να εκτεθούμε απέναντι στην διεθνή κοινότητα, διότι ο μηνωρικός πολιτισμός αξίζει και πρέπει να είναι στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς. Και είναι δική μας ευθύνη να είμαστε συνεπείς ως προς τις δεσμεύσεις και να είμαστε συνεπείς ως προς τους επισκέπτες οι οποίοι πληρώνουν το αντίτιμο και αξίζουν μιας μεταχείρισης ανάλογης με αυτό το αντίτιμο. Δεν μπορούμε να συζητάμε για βασικά ζητήματα που αφορούν στη φροντίδα και το οικοκύρεμα των χώρων.
0: Κυρία Σαμαρτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία. Μακάρι να εισακουστείτε όλοι οι ξαναγοί για τα όσα προτείνετε και για τα όσα επισημαίνετε ότι είναι άκρως απαραίτητα. Καλή συνέχεια.
1: Είναι ζητήματα απλά, μπορούν να λυθούν, αρκεί να αλλάξει λίγο το σκεπτικό, κύριε Γραφειοκρατία. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δώσατε. Εμείς πάντα θα παρεμβαίνουμε, διότι ακούμε, εισπράττουμε τα σχόλια των επισκεπτών, οι οποίοι μένουν εντυπωσιασμένοι από τη μοναδικότητα αυτού του πολιτισμού και αναρωτιούνται γιατί η πολιτεία δεν φροντίζει ώστε να αναδεικνύεται όσο πρέπει.
0: Το ερώτημα είναι και δικό μας, θέλω να σας πω. Προσθέτουμε και εμάς δηλαδή σε εκείνους που θέτουν το ίδιο ακριβώς ερώτημα. Ευχόμαστε να γίνουν παρεμβάσεις. Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς.
0: Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Συνεχείς αφήξεις μεταναστών καταγράφονται νότια της Κρήτης. Νέα καραβιά είχαμε με 43 μετανάστες που εντοπίστηκε κοντά στη Γάβδο, ενώ συνολικά 200 μετανάστες αφήχθησαν μέσα σε ένα 24ωρο. Πάνω από 2.200 παραβάσεις καταγράφηκαν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος σε όλη την Κρήτη, με πρώτη παράβαση την Ταχύτητα και έπειτα τη Μέθη. Ελέγχθηκαν συνολικά 6.500 οχήματα και επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα. Μικροσωματίδια, αφρικανική σκόνη και ατμοσφαιρική ρήπανση οδηγούν σε θνησιμότητα και επιβάρυνση του ΕΣΥ, όπως ανέφερε ο Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, ο οποίος μίλησε σήμερα στη Μαρία Μαυρομάτη και τον Πολίτικα.
2: Ωραία, πάμε λοιπόν να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, ή θέλετε να το πάρουμε από άλλη πλευρά και να πούμε αρχικά τι είναι αυτό, ποιες είναι οι αρνητικές επιδράσεις κλιματικής κρίσης στον οργανισμό μας?
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η κλιματική κρίση, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι λειτουργεί κυρίως ένας πολλαπλασιαστής αρνητικών συνεπειών της ποιότητας περιβάλλοντος που ήδη υπάρχει. Δηλαδή, όταν έχουμε καύσωνα, φυσικά ο καύσωνας από μόνος του σαν βιολογικό προκαλεί μια σειρά από βιολογικούς οργανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση σε εγκεφαλικά επεισόδια, άλλα τα τελειακά προβλήματα, νευρική ανεπάρκεια κτλ. Ο καύσωνας, λόγω της αφυδάτωσης κτλ. Αλλά το σημαντικότερο που θέλω να τονίσω εδώ είναι ότι ο καύσωνας δεν έρχεται να μας χτυπήσει από μόνος του. Στην πραγματικότητα έρχεται να βαρύνει την υγεία μας πάνω σε ένα υπόβαθρο περιβαλλοντικό το οποίο είναι ήδη προηγουμένο. Παραδείγματος χάρη, όπως είπατε, ποιότητα του αέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα, χημικά στο νερό κτλ. Και σε τρόφιμα. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά για αυτό λέω ότι λειτουργεί σε ένας πολλαπλασιαστής ισχύος στην πραγματικότητα των αρνητικών επιπτώσεων. Τα δεδομένα λοιπόν λένε ότι ανεξάρτητα από την κλιματική αλλαγή, μάλλον στις συνδυασμούς την κλιματική αλλαγή, αυτή τη στιγμή από τα αερόπνευστα σωματίδια μόνο, έχουμε τα PM2,5% τα πολυλεπτά σωματίδια που υπάρχουν στους 140 κυρίως των πόλεων. Έχουμε γύρω στους 182.000 πρόωρους θανάτους κατέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδίδονται στην έκθεση σε αυξημένες τιμές αερόπνευστα σωματιδιών. Αντίστοιχα έχουμε γύρω στους 62.000 θανάτους, 62.700 θανάτους στην Ευρώπη από ζέστη, από καύσωνα. Ανά καλοκαίρι είχαμε 67.800 το 22, 5.800 το 23, 62.800 το 24.
2: Έχουμε τώρα και το θερμικό θόλο στη Δυτική Ευρώπη, θα αυξηθούν τα στοιχεία σας.
3: Ακριβώς. Και αυτό λέμε τώρα για θανάτους. Αν το δούμε και σε επίπεδο χαμένης εργασιακής ικανότητας, γιατί πριν φτάσουμε σε αυτό, έχουν ανθρώπους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτές τις συνθήκες κτλ. Οι οποίοι εντείνονται αυτές τις συνθήκες. Έχουμε γύρω στο υπολογισμό ότι μιλάμε για ένα περίπου, λίγο πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια χαμένης εργασιακής ικανότητας παγκοσμίως μόνο το 2024. Μιλάμε για νούμερα, καταλαβαίνετε, που αφορούν το παγκόσμιο οικονομικό αποτέλεσμα. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μικρή αριθμή αυτή. Και όλοι μιλάμε για το πώς θα διαχειριστούμε θέματα οικονομικής κρίσης, παγκόσμιου εμπορίου κτλ. Αλλά αυτή η απειλή, όπως σας λέω, αποδεδειγμένα πια και ποσοτικοποιημένα, έχει τρομερές αρνητικές επιπτώσεις και στην υγεία και στην οικονομία.
2: Γιατί τώρα, κοστίζει και στο ΕΣΥ, αυτό θέλετε να μας πείτε. Κοστίζει ακόμα περισσότερο στο εθνικό σύστημα υγείας.
3: Κοστίζει στο ΕΣΥ, κοστίζει στην οικονομία, την ενεργό οικονομία, γιατί κάποιος που έχει προβλήματα υγείας δεν μπορεί να δουλέψει με τον εμβληματισμό, έτσι, πολλές φορές. Άρα πραγματικά είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα. Έχουμε μια μείωση, βέβαια αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε τα τελευταία 15, 18, 20 χρόνια, ας πούμε, έχουμε μια μείωση της νησιμότητας από τέτοια είδους σωματίδια, πλέον 2,5 στην Ελλάδα κατά...
0: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2011-12 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό συντονιστικό Νέας Αριστεράς. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΕΑ και σε κρίσιμες στιγμές της την εκπροσώπησε στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτείνεται σε κομμωτήρια, καθαριστές και νοσοκομεία. Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου. Τελευταία ημέρα σήμερα των αιτήσεων για το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Το Μουσικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της 6ης Δημοτικού και όχι μόνο σε όσους έχουν μουσικές γνώσεις, ούτε σε όσους γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο εκ των προτέρων. Η πορεία της πρόσφατης επιδημίας έμπολα στην Κεντρική Αφρική θα βρεθεί στο επίκεντρο της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκαλεί η Κυπριακή Προεδρία την Παρασκευή. Μάλιστα, συναγερμός έχει σημάνει για τον έμπολα στη γειτονική Ιταλία, σε νοσοκομείο στο Κάλιαρι της Σαρδινίας, όπου υποβλήθηκε σε τεστ για ανίχνευση έμπολα, μεταφέρθηκε ένας Ιταλός πολίτης που επέστρεψε πρόσφατα από το Κονγκό, ενώ οι γιατροί εκτιμούν ότι πιθανόν να έχει εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, τόνισε η Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑ, μιλώντας στη Μαρία Μαυρομάτη.
4: Είχε εμφανιστεί στην περιοχή της Αφρικής, της Δυτικής Αφρικής, στην περιοχή του Κονγκό, και έχει ξαναγίνει, ξέρετε, μια τοπική επιδημία πριν περίπου 10 χρόνια. Και πράγματι τώρα υπάρχει μια αυξητική τάση των περιστατικών εκεί, τόσο στο Κονγκό όσο και στις όμορες περιοχές, στις όμορες χώρες. Βλέπουμε και το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το CDC που έχουν και λιγότερη χρηματοδότηση αυτά τα χρόνια, οπότε πιθανόν μεγαλύτερη δυσκολία να μπορούν να παρέμβουν και σε αυτή την επιδημία. Όμως δεν είναι το ίδιο μεν όπως ο κορονοϊός, δεν περιμένουμε να γίνει κάτι αντίστοιχο. Είναι βέβαια κάτι πολύ βαρύ, όπως εσύ.

0: Ναι, αλλά και βέβαια η δυνατότητα υποστήριξης που έχουμε οποιασδήποτε λοιμόδους ασθένειας είναι πολύ μεγαλύτερη. Επομένως το δραματικό είναι ότι μπορεί να δώσει θάνατο και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από την άλλη, επειδή ευτυχώς δεν μεταδίδεται με το αναπνευστικό, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με το κορονοϊό, που από ένα άτομο μπορούσε σε ένα κλειστό χώρο να νοσήσουν πολλά άτομα, αλλά έχει την επαφή κυρίως ή με τα βιολογικά υγρά ή με το ίδιο το άτομο, σημαίνει ότι με τις σωστές κινήσεις, με την απομόνωση, με την ιχνηλάτηση, μπορεί να σταματήσει πολύ πιο εύκολα η επιδημία. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν γίνεται όπως στον κορονοϊό ότι κάποιος είναι υγιής και κολλάει, είναι στην ουσία εμφανίσουν συμπτώματα, επομένως μπορούμε να τους να απομονώσουμε τα άτομα αυτά.
1: Ερώτηση.
0: Και
1: συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Όχι, σωστά.
1: Όμως τώρα η Ελλάδα θα δεχθεί πάρα πολύ κόσμο και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Και εγώ σας λέω τώρα ότι έρχεται ένας ξένος επισκέπτης από την Ιταλία λόγου χάρη. Όμως πριν έχει πάει στο Κονγκό.
0: Σωστά, όπως και ξέρετε και οι υγειονομικοί μπορεί να έρθουν από εκείνη την περιοχή, όπως έχει έρθει και στην προηγούμενη επιδημική έκθεση.
2: Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρή από τον Sport FM.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
4: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8, την διεξαγωγή του τελικού του Super Cup στο Ηράκλειο την Τετάρτη 12 Αυγούστου. Αποφάσισε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ελλάδα ΣΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη θα φιλοξενηθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μετά τον αγώνα του Όφη με τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε στην ενημέρωσή μας για το χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Κρυθινάκης σήμερα κοντά μας. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, σας ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι αγορές αυτή τη στιγμή ισορροπούν. Από τη μία έχουμε τα νέα τους τελευταίους μήνες από τον πόλεμο και από την άλλη έχουμε τον κλάδο της τεχνολογίας, ο οποίος συνεχίζεται να αναπτύσσεται ραγδαία, φέρνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα στις αγορές. Συγκεκριμένα στο γενικό δείχτη είμαστε συν 0,27 στις 2.379 μονάδες με 158 εκατομμύρια τζίρο, ενώ πολύ θετικά πρόσημα βλέπουμε στην Ευρώπη με το γερμανικό δείχτη στο συν 1% και τον γαλλικό δείχτη στο συν 0,78%. Στην Αμερική βλέπουμε ένα πιθανό άνοιγμα λίγο κάτω το 0 στο μείον 0,16%, ενώ το πετρέλαιο παραμένει στα 93 δολάρια το βαρέλι στο μείον 1,19%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στο διεθνή χώρο. Έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση είχαν τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Άξιος. Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Νετανιάχου τρελό και τον κατηγόρησε για χαριστία. Νωρίτερα το Ιράν είχε απειλήσει να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εξαιτίας των ενεργειών του Ισραήλ στο Λίβανο. Ένοπλος έχει οχυρωθεί σε μπαρ στην πόλη Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας, όπου στήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Δημοσίευμα αναφέρει ότι είχε προηγηθεί συμπλοκή. Μία σειρά εντυπωσιακών αρχαιολογικών ευρημάτων ανακοίνωσαν οι αρχές της Αιγύπτου, ανάμεσά τους ένα μαρμάρινο κεφάλι της Αφροδίτης, φαραωνικά ταφικά αντικείμενα και τα ερείπια ρωμαϊκής βασιλικής πόλης. Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Εχνασίγια, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια από το Κάιρο. Στο σκηνικό του καιρού, άνοδος της θερμοκρασίας στην Κρήτη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται ανάμεσα στους 26 και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και το Χριστό Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
2: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 2 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Έστω και καθυστερημένα. Γεμίσαμε έτσι με μπόλικο πνεύμα χθες. Είμαστε και από μόνοι μας πνευματώδεις τύποι, το καταλαβαίνετε αυτό.

θέματος φαίνεται ότι έπιασε τόπο ήδη από σήμερα. Πολιτικά δηλαδή το βλέπεις. Το Θείο Πνεύμα ως σύμβουλος, πολιτικός σύμβουλος. Οδήγησε στην αυτοδιάλυση ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. Ζωής μόλις 2 ετών. Σε εμβριακή κατάσταση δηλαδή, δεν προλάβει καν να περπατήσει. Όχι το είχαμε καταλάβει είτε 9 μήνες στην κυοφορία είτε μετά τη γέννα. Δεν το είχαμε και πολύ καταλάβει ότι υπήρχε το κόμμα αυτό. Και ούτε η αλήθεια είναι πολλοί εκ των οποίων συνθέτουν ή συνέθεταν μέχρι και σήμερα το κόμμα αυτό θα γνώριζαν την πολιτική ζωή αν δεν είχε προηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοιτίδα της πολιτικής αριστεράς στον τόπο. Αν το σκεφτείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παράξει, προσέξτε, κρατήστε το νούμερο, 8 πολιτικά κόμματα από το 2012 και μετά έχουν παραχθεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ 8 διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Αν αυτό δεν είναι η κοιτίδα της αριστεράς, της πολιτικής αριστεράς στον τόπο, τότε ποιος είναι? Κάπως έτσι έχουμε μπει στη δεύτερη φάση της μεταβατικής περίοδου και από το άπλωμα του πολιτικού τραχρανά στο μάζεμα. Ένα κόμμα θα βγαίνει, θα ιδρύεται, 2 θα κλείνουν. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Αυτά εισαγωγικά για τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά τη σημερινή διάλυση της Νέας Αριστεράς θα επανέλθουμε, ανοίγουμε παρένθεση. Να ξεκινήσουμε με την τοπική επικαιρότητα και ένα ανατριχιαστικό βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας χθες προχθές από το patrice.gr. Το οποίο βίντεο καταγράφεται καρέ-καρέ η πτώση δικυκλιστή που έπεσε σε λακκούβα έργων στην πόλη. Το μηχανάκι βρέθηκε να κάνει τούμπες στον αέρα. Ήταν νύχτα. Κάτι εικόνοι υπήρχαν εκεί, αλλά πού να φανούν εικόνοι, διότι δεν υπήρχε ούτε εργοταξιακή φωτοσήμανση, ούτε επαρκής δημοτικός φωτισμός. Και κάπως έτσι βρέθηκε ο άτυχος δικυκλιστής στον αέρα μετά την πτώση μέσα στη λακκούβα, εκτοξεύτηκε και σύρθηκε για πολλά μέτρα και ο ίδιος και το δικύκλο του. Ξέρετε, στο ελληνικό ποινικό δίκαιο δεν νοείται νομικά απόπειρα εγκλήματος από αμέλεια. Δεν υπάρχει. Ως έννοια, ο θεσμός της απόπειρας εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στα εγκλήματα που διαπρόντονται με δόλο. Η πρόκληση θανάτου χωρίς πρόθεση τιμωρείται ως ένα αυτοτελές έγκλημα, αυτό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση και επειδή ο άνθρωπος ευτυχώς ζει, δυνητικά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εξαίρεση και να διαπιστώσουμε απόπειρα ανθρωποκτονίας εξ αμέλειας.

Και έτυχε να δούμε μέσα από το βίντεο που είδε στο Φως Δημοσιότητας αυτό που συνέβη εδώ στην πόλη του Ηρακλείου με έναν δικυκλιστή. Δεν έχουμε δει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες άλλες πτώσεις. Δεν έχουμε δει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες μικροζημιές που έχουν γίνει, ευτυχώς χωρίς πτώση. Αναβάτη κυρίως, μιλάμε για δίκυκλα, αλλά ακόμη και για οχήματα που πέφτουν μέσα σε λακκούβες. Είναι αυτό το κλασικό, επειδή έβαλα τον κόνο, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα, όπως θα έρθει, στοιχειοδός ο συγκεκριμένος δικυκλιστής θα πρέπει να ακολουθήσει τη νομική διαδικασία για όλους όσους ευθύνονται για ελλειπή εργοταξιακά μέτρα. Θεωρούν ότι βάζοντας ένα κόνο, μια ταμπέλα όπως στημένη, χωρίς τα υπόλοιπα μέτρα που απαιτούνται, κυρίως σε ό,τι αφορά τις βραδινές ώρες, τη φωτοσήμανση, θεωρούν ότι έχουν εκπληρώσει το καθήκον τους, την ευθύνη τους και έχουν καλυφθεί. Θα πρέπει ο Ηρακλειώτης να είναι υποψιασμένος, παύλα εκπαιδευμένος, ότι σε αυτή την πόλη που ζούμε, το πιθανότερο είναι στα πρώτα μέτρα που διασχίζεις, είτε με αυτοκίνητο είτε με δίκυκλο, να βρεθείς μπροστά σε ένα αναπάντεχο εμπόδιο. Εμπόδιο το οποίο θα μπορούσε να έχει εκλείψει, το είπα, αν είχαν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα. Διότι προφανώς εργασίες πρέπει να γίνουν και γίνονται. Γινόντουσαν, γίνονται και θα εξακολουθούν να γίνονται. Το θέμα είναι τι μέτρα προστασίας παίρνουμε και προφύλαξης των χρηστών των δημοτικών οδών, είτε είναι πεζοί, είτε είναι υποχωμένοι.

Και καλά, όποιος δει τις φωτογραφίες από τα υποτιθέμενα εργοταξιακά μέτρα είναι για γέλια και για κλάματα φυσικά, μιας και εδώ συζητάμε για σοβαρό ατύχημα. Κάτι εργοταξιακά δίχτυα πεσμένα μέσα στα χώματα, κάτι εικόνη ατάκτο σειρημένη, κάτι σίδερα που εξέχουν. Πώς είναι όταν κάνεις σλάλομ σκι, ας πούμε, και είναι τα εμπόδια που πρέπει να τα ακουμπήσεις για να κάνεις το σλάλομ. Έτσι είναι κάτι σίδερα που εξέχουν 60, 70, 80 πόντι το κάθε σίδερο από το οδόστρωμα προς τα πάνω. Μη σου τύχει να πέσεις. Καρφώθηκε, σε πέρασε σουβλί.

Θα πάμε στα θετικά, γιατί ναι, υπάρχουν και θετικά. Ανεβαίνοντας εδώ τη Μιλτιάδη Καράτζη προς τη βιομηχανική περιοχή, δρόμος ο οποίος πέρυσι την ίδια εποχή αποτελούσε εργοτάξιο καθώς αναπτύσσονταν οπτικές ίνες, είχαμε επισημάνει και πέρυσι, είχαμε αρθρογραφίες και σχετικά, είχαμε δημοσιεύσει και συγκεκριμένες φωτογραφίες, είχαμε επισημάνει ότι ζήτημα να κρατήσει το αυλάκι με τις οπτικές ίνες, η αποκατάσταση δηλαδή του οδοστρώματος με το αυλάκι, κανένα δύο μήνες. Τόσο όντως είχε κρατήσει. Καθίζηση του ασφαλτοπατάπητα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαφορά ύψους του νέου ασφαλτοτάπητα των 20-30 πόντων για να καλυφθεί το λούκι των οπτικών ινών με τον παλαιό ασφαλτοτάπητα, με αποτέλεσμα λοιπόν να αρχίζουν να δημιουργούνται λακκούβες από την καθίζηση του νέου ασφαλτοτάπητα, καθώς η αποκατάσταση έγινε με τον πιο πρόχειρο τρόπο, δεν υπάρχει πιο πρόχειρος, και μετά από ένα δίμηνο τρίμηνο πάλισαν και οι βροχές λίγο παραπάνω, κάπως τον Νοέμβριο άρχισαν να αποκολούνται και να απομακρύνονται ολόκληρα τμήματα ασφαλτοτάπητα από το λούκι το οποίο είχε υποτίθεται αποκατασταθεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν, κατά μήκος της Καζαντζίδη να υπάρχουν τεράστια κενά. Μη σου τύχει να οδηγείς δίκυκλο. Το έχω πει πολλές φορές. Στο Δήμο και γενικώς σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλοφορούν μόνο υπηρεσιακά οχήματα. Προφανώς δεν έχουν δίκυκλα στις περισσότερες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς δεν αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα για τα δίκυκλα παντός είδους. Μηχανές, μηχανάκια, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, πατίνια. Εσχάτως και πάει λέγοντας. Διότι μόνο όταν οδηγήσεις δίκυκλο και πέσει ο τροχός μέσα στο λούκι, μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθος της επικινδυνότητας. Εδώ, όσες φορές καθημερινά διασχίζουμε το συγκεκριμένο δρόμο, είτε προσερχόμενοι στην εργασία, είτε αποχωρώντας, δίνουμε μάχη μην πέσουμε πάνω στο λούκι. Είναι και μια ώρα που σχολάμε μεγάλη κίνηση, γιατί φεύγουν ο μεγαλύτερος όγκος των εργαζομένων από την ΒΠΕ. Αν ένα όχημα τώρα, καθώς τα οχήματα που ανεβαίνουν την Καράτζη, σε σπρώξει λίγο πιο δεξιά, ενώ μετατοπιστείς λίγο πιο δεξιά με το δίκυκλο, έχεις πέσει στο λούκι. Δεν βγαίνεις. Φύστε το. Ή αν βγεις, είσαι τυχερός. Κατάφερες να συγκρατήσεις το τιμόνι, μη στο πάρει το λούκι το τιμόνι, γιατί από την ώρα που θα μπει ο τροχός, δεν ξαναβγαίνει από το λούκι. Τι διαπιστώνουμε τώρα? Από την Παρασκευή, ουσιαστικά, έχουν ξεκινήσει εργασίες αποξύλωσης υποτίθεται του αποκατεστημένου τμήματος. Αυτού δηλαδή που έχει διάρκεια ζωής περίπου 10 μηνών. Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι τον Ιούλιο ξεκινήσανε οι εργασίες ανάπτυξης των οπτικών ινών. Μεγαλώνει λοιπόν, αποξυλώνεται ο ασφαλτοτάπητας των 10 πόντων που είχε μπει για να κλείσει το λούκι με αυτή την πρόχειρη αποκατάσταση. Έχει μεγαλώσει η τομή, έχουν πάει τώρα στις 30-40 πόντους, το διαπιστώσαμε, και είναι συνεργεία αυτή την ώρα και προχωρούν σε νέα αποκατάσταση. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Θα το πούμε, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Καλά, τέλος πάντων. Αυτονόητο. Είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Αλλά δεν θέλω να πιστέψω ότι ξεκινήσαμε από τη Μιλτιάδη Καράτζη, επειδή το έχει φέρει συγκυρία, το έχουν φέρει συνθήκες, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης εδρεύουν στη βιομηχανική περιοχή πλέον. Τα περισσότερα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πόρταλς ενημερωτικά κτλ. Άρα, μεγάλος όγκος δημοσιογράφων ανεβοκατεβαίνει τη Μιλτιάδη Καράτζη. Δεν θέλω να πιστέψω, ξαναλέω, ότι ξεκίνησε η αποκατάσταση από τη Μιλτιάδη Καράτζη για να δείξουμε ότι κάτι γίνεται και μείνουμε εκεί. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε αντίστοιχες αποκαταστάσεις επί της αποκατάστασης της αρχικής, η οποία είναι, επαναλαμβάνουμε, πρόχειρη σε όλο το Ηράκλειο, να αποτυπώνεται σε όλες τις περιοχές και όχι μόνο σε ένα δρόμο. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε.

Και μιας και μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις. Από αύριο ξεκινάει η ασφαλτόστρωση στο κέντρο της πόλης Αγίου Μινά, Κυρίλλου Λουκάρεως. Επομένως, πάρτε τα μέτρα σας, αναζητήστε νέους τρόπους προσέγγισης ή αποχώρησης από το κέντρο της πόλης, καθώς για τις επόμενες ημέρες είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια σχετική αναστάτωση κυκλοφοριακά στο κέντρο της πόλης. Ήδη έχουν απομακρυνθεί οι πλαστικοί οριοδείκτες που διαχώριζαν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ανόδου καθόδου, από και προς το κέντρο, προκειμένου από αύριο να ξεκινήσει η αποξήλωση τμήματων του οδοστρώματος και η αποκατάσταση στη συνέχεια με νέο ασφαλτοτάπητα, όπως ακριβώς έγινε και στο τέλος της Γιαμαλάκη με την συμβολή με την παραλιακή λεωφορώ. Ναι, ξέρω, το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, μα μέσα στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν τέτοιες εργασίες έχουμε πει, παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε καταλήξει, το έχουμε συμφωνήσει, εμείς δηλαδή, όχι οι υπόλοιποι, ναι, ότι τα έργα σε αυτή τη χώρα, πολύ περισσότερο σε αυτή την πόλη, γίνονται μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. Γιατί ως γνωστόν από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο οι σταγόνες βροχής αποτελούν έναν ανασταλτικό παράγοντα εκτέλεσης έργων. Ως γνωστόν, είναι το αντίθετο τι συμβαίνει με τα σαλιγκάρια που βγαίνουν στη βροχή. Εμείς με το που βγει ο ήλιος, σαν τα σαλιγκάρια βγαίνουν τα συνεργεία. Γιατί τον υπόλοιπο χρόνο είναι ένα συνεργείο εκεί απλά για να έχει ενεργοποιηθεί η σύμβαση, να δείχνει ότι κάτι συμβαίνει και πέρα από αυτό τίποτα περισσότερο. Επομένως, όλες οι εργασίες, όχι μόνο για οδοποιίας, γενικότερα, όλα τα έργα, ο κύριος όγκος της υλοποίησής τους εκτελείται μεταξύ Μάρτιο-Απρίλιο και Οκτώβριο-Νοέμβριο. Βαριά-βαριά, εντάξει, είναι και μεγαλύτερη η περίοδος εδώ στα νότια της Ελλάδας με ηλιοφάνεια, άρα πιάνουμε Νοέμβριο, μπορεί και Δεκέμβριο. Υπάρχει ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα, 4, 5, 6 μηνών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, όπου σχεδόν παραλύουν τα πάντα. Το αποτέλεσμα είναι να θυμόμαστε να ξεκινήσουμε τις εργασίες κάπου μετά το Μάιο.

ψάχνουμε από το πρωί βέβαια να δώσουμε το βραβείο του πιο ανεγκέφαλου Ηρακλειώτη για σήμερα. Εννοείται, κάθομαι. Κάθομαι, εννοείται. Κοιτάξτε, είναι ρε παιδί μου πώς θα σε εκπαιδεύσει η κάθε δημοτική αρχή. Όπως έχει διαπιστωθεί στην πορεία των ετών, κάθε δημοτική αρχή έχει προσφέρει ως ένα βαθμό και στην εκπαίδευση των Ηρακλειωτών για να γίνουν πιο ανεγκέφαλοι. Αν δηλαδή δεις πρακτικές σε επίπεδο Δήμου, αντιλαμβάνεσαι, παιδί μου, ότι υπάρχει μια έλλειψη εγκεφαλικών κυττάρων. Αυτό αντίστοιχα μεταλαμπαδεύεται στους Ηρακλειώτες. Έτσι λοιπόν, φανταζόμαστε ότι ένας από τους καλούς μαθητές, ένας πολλούς καλούς μαθητές, όχι μόνο της σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά και των προηγούμενων, ήταν εκείνος που προκάλεσε το κυκλοφοριακό έμφραγμα σήμερα το πρωί, πριν λίγο μετά τις 11, έξω από το μουσείο. Τι έκανε ο αθεόφοβος? Έχουμε πει για αυτό το φοβερό σημείο, τη φοβερή εφεύρεση, με τη συνένεση όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων, να έχουμε χωροθετήσει, προσέξτε, με το τέλος της ανόδου της λεωφόρου Ικάρου, μπροστά στην πλατεία Ελευθερίας, πάνω στον κυκλικό κόμβο, που συνδέει το μουσείο, την αγνώστου, την οδό Αγνώστου και την πλατεία Ελευθερίας, να έχουμε χωροθετήσει τη στάση του αστικού λεωφορείου. Ενώ υπάρχει στάση αστικού λεωφορείου στα 60, 70, 80, 90 μέτρα στην πλατεία Ελευθερίας. Δηλαδή Αβέροφ και πλατεία Ελευθερίας. Εμείς έχουμε άλλη μια στάση στα 80-90 μέτρα, πάνω στο κυκλικό, όπου εκεί είναι το ξενοδοχείο Αστόρια. Θα σταματήσει, εννοείται, να επιβιβάσει τους πελάτες του ξενοδοχείου. Είναι η στάση του αστικού λεωφορείου. Περνάνε τα τουριστικά λεωφορεία για να έρθουν ή να φύγουν από το χώρο του μουσείου. Βάλτε τώρα σε αυτό τον όγκο των λεωφορείων και τους υπόλοιπους πολίτες που διέρχονται και προσεγγίζουν το κέντρο, καταλαβαίνετε ότι αυτό το σημείο με ένα κυκλικό κόμβο εκεί που έχουμε και ένα παρκαρισμένο δίλο λεπτά, τρία λεπτά, πέντε λεπτά, τα γνωστά τέλος πάντων, ναι, των ανεγκεφάλων έχουμε πει και αρκετοί. Λοιπόν, βάλτε λοιπόν μια εικόνα που δημιουργείται στο μυαλό σας, μια εικόνα που δημιουργείται καθημερινά στο συγκεκριμένο κυκλικό κόμβο. Σε αυτό το σημείο, πάνω στη στροφή τη συμβολή Ικάρου, Βουκός Μποφόρ, με κατεύθυνση προς το μουσείο και προς την πλατεία Ελευθερίας, ένας από τους ανεγκέφαλους του Ηρακλείου επέλεξε να σταθμεύσει το όχημα του. Έχει τα 5 του, τα 10 του, τα 15, δεν ξέρω πόσα λεπτά. Μάλλον ήταν λίγο παραπάνω, γιατί η εικόνα που είχαμε είναι ότι κράτησε όλο αυτό 25 τουλάχιστον λεπτά. Έχοντας παραλύσει το κέντρο και να το προσεγγίσεις και να αποχωρήσεις από το κέντρο. Διότι στο σημείο επιχείρησε να περάσει άλλη εφεύρεση για την πόλη του Ηρακλείου. Άλλη εφεύρεση. Λεωφορείο του αστικού κτέλ φυσαρμόνικα. Κανείς δεν έχει καταλάβει πώς και γιατί επιτρέπουμε στο Ηράκλειο με αυτή τη ρημοτομία, με αυτές τις δυσκολίες, λεωφορεία 30 μέτρων. Δεν το έχει καταλάβει κανείς. Πώς έχουμε επιτρέψει λεωφορεία 30 μέτρων στην πόλη του Ηράκλειου, σαν να είναι μια κανονικότητα και να μην απαιτεί ο Δήμος από το αστικό κτέλ που έχει το αντικείμενο, το μεταφορικό, στην πόλη του Ηρακλείου, ότι θέλεις να έχεις το αντικείμενο, προφανώς, ναι. Αυτός είναι και ο νόμος, άλλωστε, κλειστό επάγγελμα. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να διασχίζει το κέντρο της πόλης. Δεν είναι δυνατόν το κέντρο της πόλης να διασχίζεται από φυσαρμόνικες λεωφορεία 30 μέτρων. Και όχι μόνο αυτό. Είναι και το άλλο εκπληκτικό. Είναι τέτοιος ο φοβερός προγραμματισμός στο αστικό κτέλ που βλέπεις τα λεωφορεία και φεύγουν εν πομπή. Βλέπεις λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο, 3-4 λεωφορεία. Την ίδια ώρα ξεκινάνε όλα μαζί. 3-4. Και περνάνε από τις ίδιες τάσεις. Προφανώς στην πορεία της διαδρομής αλλάζει το δρομολόγιο. Αλλά το ένα πίσω από το άλλο. Με αποτέλεσμα το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο λεωφορείο να έχει ελάχιστους επιβάτες. Διότι προφανώς έχει πάρει ο πρώτος τον όγκο το μεγαλύτερο και αφήνει τους υπόλοιπους για τους πολύ πιο συγκεκριμένους προορισμούς. 3-4, έχω δει και 5 λεωφορεία του αστικού κτέλ να ξεκινούν την ίδια ώρα και να πηγαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Μιλάμε για μία γραμμή 100 μέτρα.
βάλτε και τις αποστάσεις, μπορεί και παραπάνω. 100 μέτρα μόνο από λεωφορεία. Σαν να πηγαίνουν πόμπες, σαν να πηγαίνει η πορεία διαδήλωση των λεωφοριούχων στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτό είναι ο προγραμματισμός. Δεν τους ενδιαφέρει όμως η πόλη, ή δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί φανταστείτε τώρα, μπρος, σταμάτα, μπρος, σταμάτα, ξεκίνα τα λεωφορεία σε κάθε στάση. Φανταστείτε λοιπόν τι ακολουθεί πίσω από τα λεωφορεία όταν είναι συγκεντρωμένα 4-5 λεωφορεία μαζί. Και όποιος το αμφισβητεί να έρθει μαζί μου 8 παρά να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη του Ηρακλείου, να δούμε τι ώρα ξεκινάνε τα λεωφορεία και πώς πάνε σαν τους χιώτες. Ποιος χιώτες, χιώτες πάνε 2-2, αυτοί πάνε 4-4. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήρθε να πέσει πάνω στον ανεγκέφαλο που άφησε το όχημά του μπροστά ή λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο στο μουσείο, στη συμβολή της Ικάρου, λεωφόρου Ικάρου, με την οδό Δουκός Μποφόρου. Με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί το κέντρο για περίπου 30 λεπτά. Δικαίως λοιπόν το βραβείο του ανεγκεφάλου του ανήκει του συγκεκριμένου Ηρακλειώτη. Μη με ρωτάτε τώρα, μη με τσιγκλίζετε, μη δημοτική αστυνομία. Αστυνομία, μη ρωτάτε τώρα. Μισή ώρα δεν εμφανίστηκε άνθρωπος. Άνθρωπος. Είναι... Η πόλη είναι αυτοδιαχειριζόμενη, το καταλαβαίνετε αυτό, ρε παιδί μου. Είναι όπως λέει ο Ευαγγελισμός. Αυτοδιαχειριζόμενη, λέμε κοινότητα. Αυτό το πράγμα. Η πόλη είναι αυτοδιαχειριζόμενη. Δεν χρειάζεται, συνεννοούμαστε με τα μάτια εμείς. Και καμιά φορά, μα υπάρχει και εκνευρισμός και με τα χέρια. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία, η Λιθουανία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η χώρα μας. Σκληρή ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τις παρετήσεις τελεχών, κάνοντας λόγο για αποχωρήσεις για το κόμμα Τσίπρα. Την παρέτησή της από βουλευτής ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Νεκρός μετά από πτώση, ηλικιωμένος στο Ρέθυμνο. Έχασε τη ζωή του και ένας εργάτης μετά από πτώση στα Χανιά. Τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, είπαν συγγενείς και φίλοι στον ιερό ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο παλαιό κημητήριο Ηρακλείου. Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για δενδρίλια κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πληρωθούν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στο διεθνή χώρο στους 18 είναι νεκροί από τα μαζικά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Πάτριοτ από τη ΣΥΠΑ ζητά ο πρόεδρος Ζελένσκι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηράκλειο και το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσουν τον τελικό του Super Cup, καθώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 8 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, ενώ έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 9,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως θα προαναγγείλαμε, θα επιστρέψουμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Άλλωστε, είναι πυκνή και νομίζω ότι θα πυκνώνει από εδώ και πέρα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι βρισκόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε προεκλογική τροχιά. Είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη, απομένουν πολύ λιγότερο από ένα χρόνο, κάπου 10 μήνες το maximum. Άρα, εξαντικειμένου βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά, την ώρα που ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και δεν ξέρω αν θα υπερισχύσει αυτό που περιγράφαμε εισαγωγικά. Κάθε ένα νέο κόμμα θα διαλύονται δύο ή και περισσότερα. Σίγουρα όμως, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο ερχομός ή η επανάκαμψη ή η επιστροφή, ας χρησιμοποιήσει ο καθένας όποιο όρο θέλει, του Αλέξη Τσίπρα μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς, έχει αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό διεφάνηκε από την πρώτη δημοσκόπηση που χθες είδε το φως δημοσιότητας μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, όπου αυτομάτως προκάλεσε και αλλαγή στην κατάταξη, πάντα μιλάμε σε επίπεδο δημοσκόπησεων, αλλαγή στην κατάταξη των κομμάτων έτσι όπως διαμορφώνονταν και πριν την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, της Ελλάς και της Ελπίδας με την κυρία Καριστιανού. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση με έναν από τους στενούς συνεργάτες επί πολλά χρόνια του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Θεοδωράκη, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2016-2019, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, πλέον στέλεχος της Ελλάς. Κύριε Θεοδωράκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδα και χθες τη δημοσκόπηση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλώ.
0: Είδα λοιπόν χθες τη δημοσκόπηση, η οποία φέρνει την Ελλάς στη δεύτερη θέση με ένα 15,5%, αφήνοντας πίσω τρίτο κόμμα την κυρία Καριστιανού, τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι ως μια πρώτη ανάγνωση αποτελεί μια καλή βάση για αυτό στο οποίο εσείς έχετε στοχεύσει εξ αρχής με την ίδρυση του νέου κόμματος, δηλαδή την πολιτική αλλαγή στη χώρα.
1: Κύριε Κώστα, κοιτάξτε, διαβάζουμε προφανώς τις δημοσκοπήσεις. Τα μηνύματα όμως θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικά και πέρα από τις μετρήσεις και πέρα από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε πολύ κόσμο στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου φορέα στο Θησείο. Είδαμε και νέους ανθρώπους. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μπει ήδη ηλεκτρονικά στη ψηφιακή πλατφόρμα. Έχουν υπογράψει κριτική διακήρυξη και έχουν γίνει μέλη του κόμματος. Έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που καθημερινά παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται από τα γραφεία μας, αναζητούν, προστρέχουν στο νέο εγχείρημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ξεκινάει με μια, θα έλεγα, καλή δυναμική στην κοινωνία. Επομένως είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια δεν πετάμε στα σύννεφα, τα δύσκολα είναι μπροστά μας, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και σας διαβεβαιώ ότι δουλεύουμε και οργανωτικά και προγραμματικά και πολιτικά προκειμένου να εκφράσουμε αυτό που θέλει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια αξιόπιστη προοδευτική λύση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που κάθε μέρα δημιουργεί νέα διέξοδα. Θεωρώ ότι είμαστε καλό δρόμο, αλλά έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας.
0: Ένα 15,5, επαναλαμβάνω, από μια δημοσκόπηση θα προκύψουν και άλλες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά χωρίς πρόγραμμα. Δεν εννοώ ότι δεν έχετε πρόγραμμα, δεν είναι γνωστό, αυτό θέλω να πω. Χωρίς πρόγραμμα, με 7 γενικές αρχές που θα μου επιτρέψετε να πω, δεν κόμισαν και κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ενδεχομένως περιμέναμε ή έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως, σεβαστές αυτές οι 7 αρχές, από τις οποίες και με τις οποίες νομίζω κανείς εύκολα δεν μπορεί να διαφωνήσει. Άρα, περιμένουμε την εξειδίκευση επί των αρχών αυτών. Ταυτόχρονα, δεν γνωρίζουμε με ποια ομάδα ακριβώς ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει στη διακυβέρνηση της χώρας και καταλαμβάνει ήδη ένα 15,5%. Θεωρείτε ότι με το πρόγραμμα και με την ομάδα που θα ακολουθήσουν, μοιραία, αργά ή γρήγορα θα συμβεί και αυτό, αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί?
1: Κύριε Κώστα, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι τρία πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν τεράστια σημασία. Το πρώτο είναι η οργανωτική δομή της συμπαράταξης, η οποία θα είναι κάτι κατά τη γνώμη μου εντελώς καινούριο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν θα πάμε σε ένα ακόμα κλασικού τύπου. Βεβαίως θα υπάρχει διαζώση παρουσία, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, να είμαστε κοντά στους πολίτες, στα προβλήματά τους, στις γειτονιές, στους όρους εργασίας. Όμως δίνουμε μεγάλη βάση και στην ψηφιακή πλατφόρμα, μέσα από την οποία θα δώσουμε τη δυνατότητα για συζήτηση, για διάλογο, για διάδραση, για συνδιαμόρφωση απόψεων με τους πολίτες, έχοντας οριζόντιες θεματικές ομάδες, επαγγελματικές, κοινωνικές, ηλικιακές και ούτω καθεξής. Άρα, πρώτο κομμάτι είναι η οργάνωση του νέου φορέα. Δεύτερο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε είναι το πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχει γίνει ήδη μια εξαιρετική δουλειά από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα. Κορυφαίοι επιστήμονες έχουν δουλέψει, δουλεύουν καιρό. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ο βασικός κορμός είναι έτοιμος και το επόμενο διάστημα θα εξειδικευτούν και θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα τα οποία προτείνουμε. Η διακήρυξη προφανώς, όπως είπατε, περιλαμβάνει τις γενικές αρχές. Νομίζω όμως και αυτή η διακήρυξη δίνει έναν τόνο. Δίνει έναν τόνο για το ότι δίνουμε βάρος σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, όπως είναι η αποκατάσταση θεσμών στη χώρα, όπως είναι η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας, όπως είναι το πρώτο που λέμε, η ζωή με αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μπορεί να ακούγεται ως κάτι που το λένε όλοι και κλισέ, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι αδύρυτη ανάγκη σήμερα ο Έλληνας πολίτης που δεν βρίσκει, που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, να πάει στο σούπερ μάρκετ, υποφέρει από την ακρίβεια και την ισχροκέρδεια και ταυτόχρονα βλέπει και μια θεσμική υποβάθμιση. Είναι πολύ βασικό συστατικό στοιχείο να ξανανιώσει ότι υπάρχει ένα κράτος και μια πολιτεία που τον σέβεται και του δίνει τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα εξειδικευτεί το πρόγραμμά μας και βέβαια το τρίτο στοιχείο είναι τα στελέχη. Εδώ έχουμε και μια νέα γενιά στελεχών, άνθρωποι από την κοινωνία, άνθρωποι από την αγορά, άνθρωποι από την παραγωγή. Πολλούς από αυτούς τους βλέπετε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Θα υπάρχουν και άλλα στελέχη το επόμενο διάστημα. Επομένως, κάποιους ανθρώπους βέβαια με εμπειρία από παλιά, αλλά δίνουμε μεγάλη βάση στην ανανέωση του πολιτικού δυναμικού της συμπαράταξης.
0: Η εμπειρία θα είναι και κοινοβουλευτική, και το ρωτώ αυτό με αφορμή και τη σημερινή εξέλιξη της διάλυσης ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Οι βουλευτές, οι 7, 6 συν 1, δηλαδή το λέω και με την αφορμή την κυρία Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε, οι 6 που έχουν ανεξαρτοποιηθεί συν 1 συν 1 συγκεκριμένα και η Αξιόγλου που παραιτήθηκε, προέρχονται από την ομάδα των στελεχών, των νέων στελεχών τότε που ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το 2015. Άρα η εμπειρία θα είναι και κοινοβουλευτική σε τι επίπεδο?
1: Κύριε Κώστα, είναι εύλογο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, καλά κάνετε και ρωτάτε. Εγώ όμως θα μείνω σε αυτά που έχει πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η συμπαράταξη δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία, να πάμε από κάτω, να γεωθούμε, να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, ειδικά τους νέους ανθρώπους που έχουν απαξιώσει την πολιτική. Από εκεί και πέρα, όπως είχε πει ο Πρόεδρος, όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως όρους, χωρίς προϋποθέσεις, εφόσον συμφωνούν σε ένα πολιτικό σχέδιο και πληρούν κάποιες βασικές αξιακές προδιαγραφές. Αλλά αυτά στην ώρα τους. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει πραγματικά να κάνουμε την κοινωνία το μεγάλο βήμα, να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε έναν κόσμο που νιώθει ότι είναι στην απέξω.
0: Το ακούω με πολύ προσοχή και το σέβομαι αυτό που λέει και ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας, ο επικεφαλής τέλος πάντων του νέου πολιτικού σχηματισμού. Όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς όρους. Τι σημαίνει το όλοι? Δηλαδή, ποιους περιλαμβάνει το όλοι? Μπορεί να είναι πραγματικά όλοι?
1: Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν θα πω και δεν μπορώ και δεν μου επιτρέπεται και δεν γνωρίζω να πω σε συγκεκριμένη ονοματολογία. Προείπα.
0: Όχι, μιλάει για την απέτηση. Προφανώς. Συγγνώμη. Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω την απέτηση. Προφανώς θα μου πείτε ονόματα. Αλλά θα ήθελα τα κριτήρια, τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το όλοι αφορά τους όλους αδιακρίτως, απλά να μην θέσουν όρους. Θα μου φανεί κομμάτι.
1: Όχι, μα νομίζω το είπα. Όλοι εφόσον πληρούν αξιακές ηθικές προϋποθέσεις. Άνθρωποι που δεν έχουν προκαλέσει, που δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα, άνθρωποι που είναι αποδεκτοί στην κοινωνία. Και βέβαια φαντάροι όλοι, στρατιώτες όλοι. Και όλοι θα κριθούμε εκκινώντας από την ίδια αφετηρία. Χωρίς προνόμια, χωρίς κάποιοι να έχουν ξεκινήσει 100 μέτρα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Αυτό έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό θέλουμε να κάνουμε ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλους ανθρώπους νεότερες ηλικίες, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες, ανθρώπους όμως που δεν είχαν σχέση με την πολιτική, αλλά έχουν δοκιμαστεί στην κοινωνία, να έρθουν κοντά μας και να έχουν και αυτή τη δυνατότητα ανάδειξης και αξιοποίησης.
0: Θέλω να κλείσω το κομμάτι της στελέχωσης. Είπατε ότι δεν θα έχουμε, φαντάζομαι σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο το εννοείται, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα που να εκπροσωπεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, αυτό είναι σαφές.
0: Ωραία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται ότι θα έχετε βουλευτές που ενδεχομένως έχουν ανεξαρτητοποιηθεί υποψηφίους στις εκλογές. Κάτι το καταλαβαίνω.
1: Επαναλαμβάνω ότι η συμπαράταξη δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί και πέρα, οι εκλογές είναι μια διαδικασία η οποία όποτε γίνει, το ποιοι θα είναι υποψήφοι. Το πώς θα είναι υποψήφοι είναι μια κουβέντα που είναι θεωρώ προώρη αυτή τη στιγμή και νομίζω αδικεί το συνολικό σχεδιασμό και τη συνολική προσπάθεια. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά και με βεβαιότητα είναι ότι η πρόθεση είναι να υπάρξει σημαντική ανανέωση, να έχουμε νέους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια, ανθρώπους όπως προείπα που να είναι γειωμένοι κοινωνικά, άνθρωποι με κοινωνική αποδοχή και επιρροή. Αλλά νομίζω είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να πείσουμε την κοινωνία για το πρόγραμμά μας, για τις θέσεις μας και να δώσουμε μια ελπίδα στον δημοκρατικό κόσμο της χώρας.
0: Μάλιστα. Είναι πασιφανές ότι η γραμμή, η στρατηγική της Ελλάς είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, και γι' αυτό άλλωστε ιδρύθηκε και το κόμμα, στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική αλλαγή. Οι όροι όμως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, η Ελλάς να έρθει πρώτο κόμμα και να έρθει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό που θα της εξασφαλίζει και τον πόνους των εδρών προκειμένου να έχει και την πλειοψηφία την κοινοβουλευτική. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν εξετάζεται καθόλου το ενδεχόμενο μιας συμπόρευσης με άλλους πολιτικούς χώρους.
1: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνω και πάλι το ερώτημα, προφανώς είναι εύλογο, όμως είμαστε ένας φορέας που έχει 5 μέρες ζωή. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να μιλήσουμε με τον κόσμο, να μιλήσουμε με την κοινωνία, να βγούμε με περιοδίες που θα γίνουν και από τον πρόεδρο και από τα στελέχη και από όλους μας, ούτως ώστε να τους δείξουμε τι λέμε και να μας ακούσουν. Αυτό ζητάμε. Τα υπόλοιπα θα κριθούν στην ώρα τους. Τώρα, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή για θέματα συνεργασιών. Αυτά προκύπτουν, ξέρετε, και από τη βούληση των πολιτών. Είναι διαφορετικό οι πολίτες να έχουν ψηφίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να έχουμε μία βουλή την άλλη μέρα η οποία θα έχει 5 κόμματα ή 7 κόμματα. Είναι πρόωρη
0: η συζήτηση. Η συζήτηση για τυχόν συνεργασία θα ανοίξει μετά τις πρώτες εκλογές. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για συνεργασίες. Όχι γιατί. Πώς να το πούμε, μη φανεί αυτό εγωιστικό από πλευράς μας. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που έφερε την απλή αναλογική, τον άνθρωπος που μίλησε πρώτος για συνεργασία του προοδευτικού χώρου. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος προοδευτικός. Οι πολίτες δεν βρίσκουν αντιστοίχηση κομματική. Επομένως εμείς φιλοδοξούμε μέσα από την Ελλάς, μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να πολλαπλασιάσουμε δυνάμεις στην κοινωνία, εκκινώντας από κάτω. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα τα δούμε τότε.
0: Ένα σχόλιο θα ήθελα για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Πώς τις σχολιάζετε τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ο οποίος είναι από τις φωνές μέσα στο χώρο του Πασόκ, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποιος ιδεολογικοπολιτικά δεν θα πω ότι βλέπει ότι είναι όμορος χώρος, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ανοίγει αυτή τη συζήτηση, ανοίγει αυτό το ενδεχόμενο, είτε πριν είτε μετά τις πρώτες εκλογές.
1: Κύριε Κώστα, όχι, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κάποιο σχόλιο. Σέβομαι τον κύριο Δούκα, σέβομαι τις απόψεις του, αλλά είναι θέματα που αφορούν το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχολιασμό. Εγώ μένω σε αυτό που σας είπα, ότι εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να κοιτάξουμε το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, την γύρωση με την κοινωνία. Τα υπόλοιπα δεν είναι της παρούσης.
0: Θέλω να μου πείτε πώς και με ποιο τρόπο και τι ακριβώς λέτε και πώς απευθύνεστε, όχι στα στελέχη, αλλά στον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθεί για δεν ξέρω για ποιους λόγους, και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον κόσμο που στήριξε, δεν ψήφισε γιατί δεν πρόλαβε, ενώ δεν εκτέθηκε σε εθνικές εκλογές, Νέα Αριστερά, και σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, στον κόσμο μάλλον, άλλων πολιτικών σχηματισμών που έρχονται από την ελληνική αριστερά.
1: Κύριε Κώστα, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι τα προβλήματα που φέρνει καθημερινά στην ελληνική κοινωνία, η ακρίβεια, η εσωτερική, η διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η θεσμική κατάπτωση της χώρας. Αυτός είναι αντίπαλός μας. Εμείς συνομιλούμε με τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Δεν μας ανεξαρτήτως αν ψήφισε ή αν θα ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. Εμείς θέλουμε να κινητοποιήσουμε, επαναλαμβάνω, κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας. Αυτός είναι και ο σκοπός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να δώσουμε πραγματικά μια ελπίδα στο δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Δεν έχουμε αντίπαλο. Κανένα προοδευτικό πολίτη, είτε ψηφίσει εμάς, είτε ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. Μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα της κοινωνίας, μας ενδιαφέρει να βρεθεί μια εναλλακτική αξιόπιστη λύση και ευελπιστούμε ότι εμείς θα μπορέσουμε να την εκφράσουμε μέσα από τις θέσεις και το πρόγραμμά μας. Αυτό λέμε, αυτό υπηρετούμε. Πάμε στην κοινωνία, πάμε από κάτω. Αυτό είναι το μότο μας, αυτό υπηρετούμε.
0: Τελευταίο ερώτημα. Πότε να περιμένουμε τα πρώτα ψηφοδέλτια, με την έννοια όχι της κατάρτισης του ψηφοδελτίου, αλλά της συγκρότησης ομάδων που φαντάζομαι ότι είναι αναγκαίες ώστε να βγουν αυτό που περιγράψατε και λίγο νωρίτερα στην κοινωνία. Αλλά επειδή αυτό γίνεται με φόντο τις εκλογές, μια πρώτη εικόνα θα την έχουμε μέσα από τις ομάδες των ψηφοδελτίων. Άρα πότε να περιμένουμε συγκρότηση ψηφοδελτίων?
1: Για τα ψηφοδέλτια είναι νομίζω νωρίς ακόμη να κουβεντιάσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οργανωτικά το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε το κόμμα να έχει εκπροσώπηση σε όλη την επικράτεια.
0: Κύριε Θοδωράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, και μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, από πρωθυπουργός, ως αρχηγός δηλαδή της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Θεοδωράκης βρισκόταν στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα. Μεσολάβησε μια μεταβατική περίοδος όπου ο κύριος Τσίπρας είχε απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν την έξοδό του

χωριστό βιβλίο διαχείρισης πολιτικών συνθηκών γεγονότων. Από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκύψει 8 κόμματα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό στην παρούσα φάση. Άλλωστε, η φύση αντιπαθεί τα κενά και η επιστροφή Τσίπρα μάλλον αποτελεί τη θριαλίδα αλλαγών. Όπως το γεγονός ότι η σημερινή ανεξαρτοποίηση βουλευτών της Νέας Αριστεράς ουσιαστικά φέρνει το κόμμα των ανεξαρτήτων στη Βουλή να καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πλέον το πλήθος των ανεξάρτητων βουλευτών σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο είναι τέτοιο που υπερβαίνει τον αριθμό των κοινοβουλευτικών ομάδων, των μελών των κοινοβουλευτικών ομάδων όλων των υπολείπων συγκροτημένων κομμάτων, δεν ξέρω πόσο υπερήφανος για το πολιτικό σκηνικό της χώρας θα πρέπει να μας κάνει. Και το λέμε αυτό γιατί πρόκειται για ένα συνοθήλευμα ετερόκλητων πολιτικών προσώπων που μπορεί να είναι ισχυρό κοινοβουλευτικά, αλλά σε επίπεδο αριθμών, αλλά απολύτως αδύναμο πολιτικά.

Με τη σημερινή εξέλιξη την προδιαγεγραμμένη της διάλυσης, της επί της ουσίας αυτοδιάλυσης της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με την ανεξαρτοποίηση των 7 βουλευτών και την παρέτηση μίας εκ των 7 της κυρίας Αξιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ουσιαστικά έχει αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της αριστεράς.

προφανώς και είναι κρίσιμο να δούμε αν ο κύριος Τσίπρας θα υποδεχτεί στην Ελλάς τους 7 ανεξάρτητους βουλευτές, 6 ανεξάρτητους, την παραιτηθήσα βουλεύτρια, την κυρία Αξιόγλου, ή θα συμπεριλαμβάνεται στους αστερίσκους η ομάδα αυτών των πολιτικών προσώπων, μιας και από ό,τι γνωρίζουμε κάποια από αυτά τα πολιτικά πρόσωπα δεν διατηρούν και τις καλύτερες των σχέσεων με τον κύριο Τσίπρα.

Όπως ακούσατε και τον κύριο Θοδωράκη, τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αρκεί να παραιτηθούν από τα αξιωμάτα που κατέχουν και χωρίς καμία συμφωνία σε ό,τι αφορά την ταξιθεσία. Αυτά με το κόμμα Ελλάς, τα όσα συνέβησαν στη Νέα Αριστερά, τα όσα θα ακολουθήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Όλοι προδιαγράφουν ότι θα υπάρξει μια νέα διάσπαση από τον ήδη πολυδιασπασμένο ΣΥΡΙΖΑ, που είπαμε ότι έχει αποτελέσει την κοιτίδα 8 κομμάτων. Δεν αποκλείεται να δούμε και νέα διάσπαση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους να παραμένουν, με ό,τι αυτό σημαίνει, σε ένα εξαϊλωμένο δημοσκοπικά πάντα ΣΥΡΙΖΑ, και μεγάλο μέρος του να αποχωρεί, προσβλέποντας στην προσχώρησή του στην Ελλάς. Και λέω προσβλέποντας, διότι δεν είναι δεδομένο ότι αυτή η προσχώρηση θα γίνει υπό ομαλές συνθήκες. Στον Πασόκ τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι έχουν κάνει λάθος ή ποιος έχει κάνει λάθος. Διότι θέλει πολύ προσπάθεια να έχεις τη χρυσή ευκαιρία να αναδειχθείς χωρίς να έχει προκύψει από λαϊκή ετιμιγορία, αλλά εξαιτίας των κοινοβουλευτικών αλλαγών να έχεις αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση, και αντί να έχεις φροντίσει να επενδύσεις πολιτικά αξιοποιώντας όλα τα προνόμια που μπορεί να έχει ένα κόμμα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πιστέψτε με, δεν είναι λίγα τα προνόμια κοινοβουλευτικά σε επίπεδο ευθυνών, αλλά και δικαιωμάτων εντός και εκτός Βουλής.

ακόμη αν θέλετε και στα τηλεοπτικά παράθυρα, στον χρόνο δηλαδή, που έχουν τα κόμματα ανάλογα με την θέση που καταλαμβάνουν πλέον κοινοβουλευτικά. Αντί λοιπόν να έχεις επενδύσει πατώντας ακριβώς σε αυτή τη χρυσή ευκαιρία που σου προσφέρθηκε μετά την αποχώρηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, και έτσι μείωσα τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας στο ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα πριν από 2 χρόνια να καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση. Αντί λοιπόν να έχεις επενδύσει σε αυτό, και τώρα μετά από 1 χρόνο, 1,5, 2 χρόνια δουλειάς, να αρχίζεις να θερίζεις τη σοδιά του καρπού που έσπηρες ή σε βοήθησαν να σπείρεις ή αποτύχει. Έπεσε στο δικό σου χωράφι, όπως προέκυψε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ έχεις κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψεις τη σοδιά. Μόνο έτσι εξηγούνται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και της θεσινής, της Opinion Poll, και εκείνων που μαθαίνουμε ότι θα ακολουθήσουν και περίπου καταγράφουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις ίδιες περίπου τάσεις. Αν όχι στην τέταρτη θέση που χθες η Opinion Poll κατέταξε το ΠΑΣΟΚ, όχι παραπάνω από την τρίτη θέση. Αυτό δείχνουν οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Και οριακά στην τέταρτη θέση να βρίσκεται κυρία Καριστιανού. Δηλαδή οι αλλαγές που θα δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις δεν θα είναι και ιδιαίτερα θεαματικές. Δηλαδή θα έχουμε μάχη της τρίτης τέταρτης θέσης. Διότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η τάση, εκτός από την πρώτη θέση του κ. Μητσοτάκη δηλαδή και της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι και η δεύτερη θέση δεν θα πω ακόμη ότι κλειδώνει, γιατί είναι πολύ νωρίς για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά έχει μια σαφέστατη τάση για να κλειδώσει. Άρα εδώ η μάχη για το ΠΑΣΟΚ είναι για την τρίτη ή τέταρτη θέση. Για να παραμείνει στην τρίτη. Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνουμε, προφανώς και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη. Τα λέμε αυτά για να μην παρεξηγούμαστε. Αλλά είναι μια τάση. Η οποία τάση καταδεικνύει και το ότι κάτι δεν πήγε καλά από την πλευρά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το πληρώνει τώρα στο ταμείο. Έτσι λοιπόν δεν καταλαβαίνουμε την αξίωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να τα πηγαίνει καλά όταν τα έχει κάνει όλα μα όλα λάθος. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα υπάρχει και διατηρεί μια σοβαρή πολιτική φωνή χάρη στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Άλλα κόμματα με ηγεσίες που τα κάνουν όλα λάθος είναι δύσκολο να τα πάνε καλά και κανένας τρίτος δεν φταίει γι' αυτό. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 € σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 €. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 € στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95 € το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18 €.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
9: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα. Πάμε σε μία από τις ειδήσεις που σκιαγράφησαν την επικαιρότητα της προηγούμενης εβδομάδας και αναφερόμαστε στο σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, βήμα για την έρευνα υδρογόνων ανθράκων, στο οποίο προχώρησαν η Hellenic Energy και η Chevron. Σε αυτό το βήμα είναι στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης, λέει η κυβέρνηση της χώρας, στο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν επίσημα αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10, το γνωστό μπλοκ 10, η οποία βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου, και είναι μία από τις περιοχές που στο παρελθόν και από αυτή τη δότη διαδηλωτική ζώνη είχε μετεπιτάσιος φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης ο καθηγητής γεωλογίας, ένας από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια με το ζήτημα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, έτσι πολύ έντονα και επισταμμένος, τότε σε πολύ δύσκολους καιρούς, για να αποδεχθεί το τότε πολιτικό σύστημα αυτή τη συζήτηση, ο κ. Αβραμ Ζελιλίδης, ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον οποίο έχουμε στα λιάκρη τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, τι σημαίνει αυτή η ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας και πόσο κοντά είμαστε, ή μακριά ενδεχομένως να μας πείτε εσείς, από το να γίνει πράξη η εξόρυξη?
1: Μαζί με το αίτημα της Chevron, η Chevron υπέβαλε και ένα δεύτερο αίτημα που ζήτησε 18 μήνες παράταση. Γιατί, λέει, θέλει να ξαναδεί τα τρισδιάστατα σεισμικά που έκαναν τα ελληνικά πετρέλαια, θέλει να τα συναξιολογήσει με τις άλλες περιοχές που θα εκτελέσει σεισμικές έρευνες, και φέξε μου και γλίστρησε. Να θυμίσω ότι το μπλοκ 10 είναι όριμο από το 24, όταν ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές έρευνες και περιμέναμε έληξη η προθεσμία της δεύτερης φάσης και έπρεπε να προχωρήσουν σε εκτέλεση γεώτρησης. Όμως στο μεσοδιάστημα από το 25 και το 26 η ελληνική κυβέρνηση χωροθέτησε το θαλάσσιο πάρκο στον Κυπαρισιακό και έκοψε μία περιοχή από το μπλοκ 10, εκεί που είναι τα νησιά των Στροφάδων, η πιο κρίσιμη περιοχή για μένα, με βάση τα σεισμικά που έχω δει, εκεί που περιμένω να έχω τη συγκέντρωση των υδρογονανθράκων. Σε αντιστάθμισμα αυτής της απώλειας τους έδωσε το Α2, το οικόπεδο που είναι νότια του μπλοκ 2, του μπλοκ 10, και συνορεύει με τις άλλες παραχωρήσεις που πήρε πάλι η Chevron με τα ελληνικά πετρέλαια. Το 2013 εγώ είχα δει τα σεισμικά και αυτό είχα πει στην προηγούμενη μας σύνδεση όταν αναφέρθηκα στο Κυπαρισιακό. Και είδα και θυμάμαι ότι παρουσίασα τότε το 2013 σε κάποιες πετρελαϊκές αμερικάνικες εταιρείες που είχα την άδεια και το δικαίωμα, τον Κυπαρισιακό. Και όταν τους έδειξα το τι συμβαίνει εκεί, μου είπαν αυτό μας θυμίζει τον κόλπο του Μεξικού. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει μία περιοχή που είναι περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων ανέβηκε ψηλά 500-600 μέτρα και ξανά κάτσε. Αυτό σημαίνει ότι οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επίσης έχουμε τις μόνιμες διαφυγές στο κατάκολο, τις οποίες μετρήσαμε. Η εκτίμηση λοιπόν με βάση την ογκομέτρηση του μπλοκ και της περιοχής που ανυψώθηκε είναι ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 1-2-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και έχουν φύγει στην ατμόσφαιρα, και αυτό είναι το πιο λυπηρό, τουλάχιστον 3-3, γιατί αυτό το μπλοκ δημιουργήθηκε πριν 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Και από τότε έχουν διαφυγές, εξαιτίας της γεωλογίας της περιοχής. Είχαν ζητήσει στο παρελθόν κάποιες κοινοπραξίες να αξιοποιήσουν το φυσικό αέριο, δεν τους δόθηκε η άδεια. Εγώ από το παρελθόν ζητούσα να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της θέρμανσης των θερμοκηπίων, να αξιοποιηθούν δηλαδή τι, οι διαφυγές μεθανίου, να μην φεύγουν στην ατμόσφαιρα. Και μάλιστα είχα επισημάνει πολλές φορές τον κίνδυνο αυτές οι διαφυγές μέσα στο λιμάνι του Κατακόλου μπορούν να προκαλέσουν και έκρηξη. Αν πάτε στο Κατάκολο και δείτε στο λιμάνι της Κυλλήνης και στο λιμάνι της Κυλλήνης τις διαφυγές που έχει μέσα στο λιμάνι και πώς είναι τα κτίρια από το μεθάνιο που διαφεύγει, θα πάθετε σοκ και θα πείτε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα εκεί. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά θεωρώ ότι Είναι απλώς μια παράταση ζωής στη διάρκεια ζωής του μπλοκ 10. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει γεώτρηση με αυτή την κυβέρνηση. Αν θα γίνει γεώτρηση θα γίνει ίσως με νέες συνθήκες. Απλώς άλλη μια παράταση, όπως θα πάρουμε παράταση και για τον μπλοκ 2.
0: Κύριε καθηγητά, λέτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση επί της ουσίας δεν θέλει ή τρενάρει ή συμβάλλει στο να τρενάρεται η εξόρυξη, για να το καταλάβουμε, η εξόρυξη των εντεροχών ανθράκων, και αν ναι, με ποιο στόχο, με ποια σκοπιμότητα?
1: Δεν θέλει να αξιοποιήσει τα κοιτάξματα. Αν ήθελε να αξιοποιήσει, θα έλεγε λόγω ανάγκης αλλάζουμε και το αφήγημα και ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Να θυμίσω ότι από το 19 ο Πρωθυπουργός με το που ανέλαβε και πριν ακόμα τα ΕΛΠΕ αποχωρήσουν από τον Πανδραϊκό, είχε δηλώσει ότι εμείς ενδιαφερόμαστε μόνο για το μεταβατικό καύσιμο που είναι το φυσικό αέριο. Τότε όλοι γελούσαμε και λέγαμε, είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι θα κάνεις μια αγιώτρηση και δεν θα βρεις και πετρέλαιο? Το 95% των αγιωτρήσεων έχουν και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Mm-hmm. Μόνο ένα 5% έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό κάτω από ειδικές συνθήκες. Και αναρωτιόμασταν όλοι, μα τι λέει? Είναι δυνατόν να έρθει κάποια πετρελαϊκή εταιρεία να υπογράψει σύμβαση ότι θα εξορίξει τους υδρογονάνθρακες και αν βρει πετρέλαιο δεν θα το πάρει? Με αυτά και με αυτά λοιπόν έδιωξε τα ΕΛΠΕ που ήταν ελληνική κρατική εταιρεία από τον Πατραϊκό με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έδιωξε την ενεργειακή από τα Γιάννενα, σταμάτησαν οι έρευνες στην Ετώλα Καρνανία, στην Πρέβεζα, στην Αχαΐα, και έρχεται τώρα λοιπόν από την προηγούμενη δήλωση του κυρίου Παπασταύρου ότι θα γίνει γεώτρηση το Φεβρουάριο στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Αναρωτιόμουν αν μας κοροϊδεύει επίτηδες ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Να θυμίσω ότι όταν η κοινοπραξία Exxon Ενεργειακής και ΕΛΠΕ προχώρησαν σε αυτή την ένωση για το μπλοκ 2, περιμένοντας να καταθέσουν και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση που θέλουν να κάνουν. Αυτή ακόμα δεν έχει υποβληθεί. Πώς ήξερε ο κύριος Παπασταύρου ότι η γεώτρηση θα γίνει το Φεβρουάριο? Πώς ήξερε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα περάσει? Πώς ήξερε ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις στο ΣΤΕ από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που το κάνουν πάντα? Και πώς ξέρει πότε θα αποφασίσει το ΣΤΕ, έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε τη γεώτρηση? Άρα αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, για να μας δείξει ότι νοιάζονται για την έρευνα υδρογονανθράκων.
0: Ο στόχος δηλαδή της κυβέρνησης είναι να παίζει συνεχώς, ας μου επιτραπεί όρος, ποσφαιρικός όρος, κατενάτσιο, για να κερδίζει χρόνο και ουσιαστικά η χώρα να στηρίζεται στο φυσικό αέριο και μάλιστα το εισαγόμενο φυσικό αέριο και δει το LNG, αποφεύγοντας
1: και τα καράβια που μεταφέρουν
0: ακριβώς
1: την ενέργεια από έξω στην Ελλάδα. Ναι.
0: Στα οποία, τα οποία
1: καλύπτουν τους εφοπλιστές.
0: Τα οποία καράβια τα ελέγχουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές για να καλύψει αυτούς και να στηρίξει αυτούς. Αυτός είναι ο στόχος. Και αν ναι, αυτό το στόχο δεν τον βλέπουν ότι εξυπηρετείται ή υπηρετείται εταιρείες όπως η Σεύρον, και άρα δεν έχει νόημα να ασχολούνται αφού ούτως ή άλλως θα βρουν το αμέσως επόμενο διάστημα ένα νέο εμπόδιο μπροστά τους στην εξόρυξη?
1: Όχι, ελπίζουν ότι όλα θα προχωρήσουν μετά τις εκλογές με νέα σχήματα. Πιστεύουν ότι το νέο σχήμα θα έχει άλλη φιλοσοφία, όποιο και αν είναι αυτό. Όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε την έρευνα υδρογονανθράκων και το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε την έρευνα υδρογονανθράκων, και ας διατείνονται τώρα ότι ο κύριος Μανιάτης έκανε τον νόμο, αλλά αν δείτε τις τρικλοποδιές που μπαίνανε ενδιάμεσα από το 2011 μέχρι σήμερα από το ΠΑΣΟΚ όσο ήταν στην κυβέρνηση, θα καταλάβετε ότι πάνω από τους μισούς του ΠΑΣΟΚ δεν θέλανε την έρευνα. Δεν θέλανε να προχωρήσουν. Δέστε λίγο το μπλοκ στα Γιάννενα, ότι βγήκε σε ένα διαγωνισμό μόνο για 75 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όταν το Πάτος Μαρίτζα Βόρεια έχει 5 δισεκατομμύρια. Όταν η Shell στα 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα βρήκε 200 εκατομμύρια βαρέλια. Άρα λοιπόν ήταν υπεκφυγές. Να σας θυμίσω επίσης ότι έβγαλε πράγματι το 2013 σε διαγωνισμό ο κύριος Μανιάτης τα Διαπόντια νησιά, αλλά δεν τόλμησε να υπογράψει τη σύμβαση με τα ΕΛΠΕ, που ήταν ο μοναδικός που υπέβαλε φάκελο. Να σας πω ένα σωρό. Δηλαδή, είναι αλήθεια δύσκολο να πιστέψω με ποιο σχήμα θα μπορούσαμε να πάμε σε την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Και γι' αυτό δεν βλέπετε αντιδράσεις από τους υπόλοιπους. Αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ελλάς τώρα ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΙΝΑΛ, δεν ξέρω όποιος από τους υπόλοιπους, θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, πρέπει να δηλώσουν. Θέλουμε την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, ναι ή όχι. Έχω ας πούμε τη Νέα Αριστερά ή έχω το ΜΕΡΑ που λένε όχι. Οι υπόλοιποι δεν έχουν, εκτός από την ελληνική λύση που το δηλώνει ξεκάθαρα, δεν έχουν δηλώσει ξεκάθαρα τι θέλουν να κάνουν και αν θέλουν να πάνε σε αξιοποίηση. Θέλουν τους Έλληνες πιο πλούσιους ή θέλουν να μην είμαστε έτσι φτωχοί και να μας εκμεταλλεύονται μόνο τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγάλοι πλειοκτήτες.
0: Κύριε καθηγητά, για τον κόσμο θα το ρωτήσω αυτό, για να μην χανόμαστε στη μετάφραση. Αν αύριο το πρωί, υπήρχε μια κυβέρνηση που έλεγε «Δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι εφοπλιστές, δεν με ενδιαφέρει το LNG, αυτή τη στιγμή προέχει η χώρα μου, προέχουν οι πολίτες της, θεωρώ ότι υπάρχει εδώ η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αποκτήσουμε έναν τεράστιο πόρο εσόδων για την χώρα, για τους πολίτες». Ποιο είναι, για να μην χανόμαστε το ρωτάω αυτό, ποιο είναι το πιο όριμο και τι σημαίνει όριμο σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, σε 10 χρόνια. Πείτε μας ποια περιοχή, είναι ο Κυπερσιακός, είναι τα νότια της Κρήτης. Πείτε μας εσείς ποια είναι η πιο όριμη, σε όλα τα επίπεδα όμως, περιοχή που θα μπορούσε και πότε θα μπορούσε να εξορυχθεί, άρα να πουλάμε. Μην μπλέξουμε τώρα με τις γεωτρήσεις, τις ερευνητικές κτλ. Γιατί χάνεται ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει. Να πουλάμε. Ναι, πότε θα μπορούσαμε να πουλάμε από σήμερα που μιλάμε. Αυτό θέλω να μας πείτε.
1: Θα σας πω, αλλά πριν πω αυτό, ναι, θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή την ερώτηση μου την κάνετε τα τελευταία 20 χρόνια. Και κάθε φορά λέω, αν γινόταν η γεώτρηση σήμερα, σε 5 χρόνια θα είχαμε τα δικά μας κοιτάσματα. Άρα λοιπόν, η ερώτηση είναι ουτοπική, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν. Με το αν υπάρχει κυβέρνηση που θέλει να τα αξιοποιήσει, ας πάμε στο προκείμενο. Όπου υπάρχουν τρισδιάστατες απεικονίσεις και οι εταιρείες έχουν βρει στόχους, είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε γεώτρηση. Τέτοιες τρισδιάστατες απεικονίσεις έχω στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας, στον Πατραϊκό και στον Κυπαρισιακό. Έχω και νότια της Κρήτης. Αυτές οι 4 περιοχές αύριο μπορεί να στηθεί τρυπάνι. Τι σημαίνει όμως να στηθεί τρυπάνι?
0: Μισό. Δυτικά της Κέρκυρας, Πατραϊκό, νότια της Κρήτης και πού αλλού?
1: Και Κυπαρισιακό.
0: Κυπαρισιακό. Ωραία.
1: Εκεί έχουμε τρισδιάστατες απεικονίσεις, υπάρχουν οι στόχοι, είναι έτοιμες οι εταιρείες να στήσουν το τρυπάνι να τρυπήσουν. Και μπλοκάρονται. Δεν έχουν υποβάλει ακόμα φάκελο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτέλεση των γεωτρήσεων. Το υπέβαλε για τα Γιάννενα η ενεργειακή. Και ακόμα απάντηση δεν έχει πάει. Και στα Γιάννενα είμαστε. Και μάλιστα στα Γιάννενα μπορούμε να βρούμε και ίσως το μεγαλύτερο χερσαίο κοίτασμα στην Ελλάδα, περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο. Πάμε τώρα λοιπόν. Για να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα, έστω ότι κάνω τη γεώτρηση και σε 3 χρόνια ξέρω ότι το κοίτασμα είναι εκμετάλλευση, πρέπει να υπάρχουν οι αγωγοί δίπλα για να γίνει εκμετάλλευση. Το πιο κοντινό για αξιοποίηση κοίτασμα είναι το μπλοκ 2, στην Κέρκυρα. Δίπλα περνάει ο αγωγός, θα συνδεθεί ο αγωγός με τον ΤΑΠ και θα φύγει όπου πρέπει να πάει. Στα Γιάννενα επίσης είναι ο αγωγός δίπλα. Στο Κυπαρισιακό σχεδιάζεται να γίνει η σύνδεση με τον αγωγό. Νότια της Κρήτης όχι. Για να αξιοποιηθεί το κοίτασμα νότια της Κρήτης πρέπει να γίνει ο EastMed, τουλάχιστον στο ελληνικό κομμάτι. Και αυτό προβλέπεται να γίνει. Δηλαδή όταν η Exxon θα ακούσετε ότι η Exxon προγραμματίζει γεώτρηση, να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει και ο EastMed, τουλάχιστον στο ελληνικό κομμάτι. Γιατί η Exxon δεν θα πάει να τρυπήσει αν δεν έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη αγωγού. Το ίδιο και η Σεύρο νότια της Κρήτης.
0: Κύριε Ζελίδη, ο αγωγός είναι μονόδρομος? Θέλω να πω, υπάρχει άλλη λύση μέχρι να γίνει ο αγωγός, δηλαδή να προχωρήσει η εξόρυξη και να μεταφέρονται, δεν ξέρω, ρωτάω, είμαι άσχετος, να μεταφέρονται τα κοιτάσματα δεν ξέρω, με πλοία, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Είναι δύσκολο. Θέλει ένα δερματικό σε χέρσιο. Να θυμίσω ότι η Αφροδίτη στην Κύπρο βρέθηκε το 2011 και ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί, γιατί δεν ξέρανε πού θα το πάνε. Θα το πάνε στην Αίγυπτο, θα το φέρουν στην Κύπρο.
0: Άρα αυτή τη στιγμή πρακτικά Αν αύριο το πρωί βρεθεί αυτή η κυβέρνηση, κρατάω μπλοκ 2, Δυτική Κέρκυρα και Γιάννενα. Καλά το καταλαβαίνω. Για αύριο το πρωί.
1: Και Πατραϊκός.
0: Και Πατραϊκός. Για αυτές...
1: Ναι, οι δηλώσεις που έκαναν οι καθήλυνα αρμόδιοι, δηλαδή τόσο ο κύριος Στεφάτος όσο και ο κύριος Παπασταύρου, είπανε μελετάμε και ξανά τα μπλοκ που είχαν επιστραφεί όπως ο Πατραϊκός, να οριμάσουν, να δούμε, να κάνουμε. Δεν ξέρω τι περιμένουν να δουν. Ο Πατραϊκός έχει 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ από τις τριζιάς από τις απεικονίσεις. Ήταν έτοιμο το τρυπάνι να έρθει να τρυπήσει και ψάχναν το λιμάνι. Και τότε δεν βρίσκανε λιμάνι. Αν θα πάει στην Πάτρα, αν θα πάει στο Μύτικα, στον Αστακό, αν θα πάει εδώ, αν θα πάει εκεί. Όπως κάνει και τώρα το Μπλοκ 2. Τώρα είναι πιο θετικό το κλίμα ως προς τα λιμάνια. Τότε είχαν πρόβλημα. Μάλλον τους βολεύει περισσότερο ο Αστακός, γιατί είναι πιο κοντά στο Μπλοκ 2 και ίσως πάνε προς τον Αστακό. Εξάλλου στην Πάτρα είχαν αντιδράσεις, δεν το θέλανε. Οπότε δεν ξέρω, δεν βλέπω φως στο τούνελ, δεν βλέπω κινητικότητα για να σας πω ναι το Μπλοκ 2 οριμάζει. Είπανε ότι θα καταθέσουν τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η κοινοπραξία μέσα στον Ιούνιο. Περιμένουμε να δούμε αν θα την καταθέσουν, πότε θα περάσει από έγκριση, πότε θα γίνουν οι προσφυγές, πότε θα αποφασίσει το ΣΤΕ και αν τελικά πάρουμε το OK να τρυπήσουμε. Εγώ πιστεύω, το είπα και θα το ξαναπώ, ότι το τρυπάνι στο Μπλοκ 2 θα στηθεί μετά τις εκλογές. Και ας λέει ο κ. Παπασταύρου ότι θα στηθεί το Φεβρουάριο. Ή σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, ή σημαίνει ότι θα πάρουμε παράταση.
0: Δυτική Κέρκυρα, Πατραϊκός και Γιάννενα, συνολικά, γιατί κοιτάσματα συζητάμε ως εκτίμηση?
1: Κοιτάξτε, τα Γιάννενα έχουν και φυσικό αέριο, αλλά θεωρώ ότι σύμφωνα με το μοντέλο που είχε καταθέσει τότε η προηγούμενη εταιρεία, με δύο στόχους για ένα κοίτασμα περίπου 1 δις βαρέλια πετρέλαιο, τώρα για το Μπλοκ 2 η εταιρεία δήλωσε για 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου ή ισοδύναμου λέει πετρελαίου. Εκεί έχει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και ο Πατραϊκός έχει 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιου και κάποια εκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Είναι τεράστια τα κοιτάσματα. Το θέμα είναι να θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε.
0: Σε αξία, πώς αποτιμάτε? Μιλάω μόνο για αυτά τα τρία σημεία.
1: Κοιτάξτε, αν μιλήσω με τους όρους των εταιριών, η αξία μπορεί να είναι, το όφελος για το ελληνικό κράτος μπορεί να είναι γύρω στα 60 με 70 δις.
0: Μόνο τα έσοδα για το κράτος. Ας αφήσουμε τις πετρελαϊκές εταιρείες. Μάλιστα.
1: Αφήστε τις πετρελαϊκές εταιρείες. Και άλλα τόσα είναι τα περιφερειακά έσοδα. Δηλαδή θέσεις εργασίας, καινούργια μαγαζιά, ξενοδοχεία κλπ. Είχα δηλώσει το 9 ότι αν αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες της Ελλάδος θα σβήσουμε τα χρέη μας από τα μνημόνια. Και ακόμα το πιστεύω. Επίσης είχα δηλώσει ότι αν αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες μας μπορούμε να προσφέρουμε αυτάρκη αυτονομία της Ευρώπης για τα επόμενα 50 χρόνια. Και ακόμα το πιστεύω. Αλλά πρέπει να υπάρχει βούληση. Και προφανώς ότι η Ευρώπη μας θέλει δυνατούς. Φανταστείτε την Ελλάδα εξαγωγέα ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Η τελευταία πληροφορία επίσης λέει ότι παράδειγμα στη Νορβηγία ζητήσανε άδεια να εκτελέσουν καινούργιες γεωτρήσεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Και θα την πάρουν. Εδώ μην τολμήσεις να μιλήσεις για αξιοποίηση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και την αποτύπωση έτσι των πραγματικών συνθήκων γύρω από αυτά που ακούμε και ανακοινώνονται. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Αβραάμ Ζελιλίδης. Μία από τις πρώτες φωνές, πριν από 30 περίπου χρόνια, επαναλαμβάνω, το λέγαμε και εισαγωγικά, μαζί με ελάχιστους τότε ερευνητές, επιστήμονες, που επέμεναν ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος στη χώρα. έχουν περάσει 30 χρόνια. Πλέον αυτό που απέρριπταν περίπου ως φαντασία, ως ουτοπία, με χίλιες δυο δικαιολογίες, απέρριπτο τότε πολιτικός κόσμος, πλέον είναι μια αποδοχή η οποία δεν αμφισβητείται. Αυτό που αμφισβητείται και αμφισβητείται και από τον κύριο Ζελίδη είναι οι πραγματικές προθέσεις. Αν πράγματι υπάρχει η πρόθεση εξόριξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, ή ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει σε επίπεδο του να παρουσιάζουμε ότι επιδιώκουμε την εξόριξη και την εκμετάλλευση, αλλά ταυτόχρονα από την πίσω πόρτα να δημιουργούμε προσχώματα προκειμένου αυτή ποτέ να μην καταστεί εφικτή. Αυτό αποτελεί το ερώτημα, το ζήτημα, τον προβληματισμό σε σχέση με την αξιοποίηση των υδρογονάνθρακων. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία, η Λιθουανία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η χώρα μας. Σκληρή ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τις παραιτήσεις τελεχών, κάνοντας λόγο για αποχωρήσεις για το κόμμα Τσίπρα. Την παραίτησή της από βουλευτής ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Νεκρός μετά από πτώση, ηλικιωμένος στο Ρέθυμνο. Έχασε τη ζωή του και ένας εργάτης μετά από πτώση στα Χανιά. Τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, είπαν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για δενδρίλια κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πληρωθούν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στο διεθνή χώρο στους 18 οι νεκροί από τα μαζικά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Πάτριοτ από τη ΣΥΠΑ ζητά ο πρόεδρος Ζελένσκι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηράκλειο και το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσουν τον τελικό του Super Cup, καθώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 8 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, ενώ έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Την ώρα που κόμματα συντίθεται, κόμματα αποσυντίθεται, ανακοινώσεις και κόντρα ανακοινώσεις για το πόσο η κυβέρνηση φροντίζει για το καλό μας, έρχονται και κάποια στοιχεία, ας πούμε, όπως αυτά από την Eurostat για τον πληθωρισμό, που δεν αφήνουν καμία μα καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά βιώνει η πραγματική οικονομία και όχι η οικονομία των σχεδίων, η οικονομία των χαρτών, η οικονομία της θεωρίας. Νέα επιδείνωση πληθωρισμού μετά τον ήδη επιδεινωμένο πληθωρισμό του Απριλίου, που ο επιδεινωμένος πληθωρισμός του Απριλίου ήρθε ως συνέχεια του επιδεινωμένου πληθωρισμού του Μαρτίου και ούτω καθεξής. Πλέον φτάνουμε στο 5% πληθωρισμός για το μήνα Μάιο. Από το 4,6% του Απριλίου.

Τον υψηλότερο πληθωρισμό κατέγραψε μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία με 6,3 και 5,1 και ακολούθησε η Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Eurostat, η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση το Μάιο, έναντι αύξησης 10,8% τον Απρίλιο, ενώ παράλληλα αξιοσημείωτη επιτάχυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες. Η νέα άνοδος του πληθωρισμού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η επιτάχυνση τόσο του γενικού όσο και του δομικού πληθωρισμού ενισχύει τις ανησυχίες ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν θα είναι τόσο ομαλή όσο αναμενόταν πριν από λίγους μήνες. Κάπως έτσι για την Ελλάδα, η επιστροφή του πληθωρισμού στο 5% αποτελεί επιπλέον πρόκληση για τα νοικοκυριά, για την καθημερινή επιβίωση των οικοκυριών, καθώς διατηρείται η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης, οι υπηρεσίες και και σειρά βασικών αγαθών εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Σήμερα και ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, τύπησε καμπανάκι για το κόστος των ακινήτων. Συνδέοντας το στεγαστικό κόστος με το δημογραφικό πρόβλημα.

Μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, στο Ντουμπρόβνικ, ο κ. Σουρνάρας σημείωσε ότι το κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκεται μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ.

Και έτσι η στεγαστική ανασφάλεια αναδεικνύεται. Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Νεκτάριο, τον πρώην διοικητή του ΙΚΑ, ο οποίος μας περιέγραφε πως η στεγαστική επισφάλεια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο παράγοντας που επηρεάζει και τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις.

3 εκατομμύρια Έλληνες ξοδεύουν το 40% του εισοδήματός τους για την κατοικία. Συνολικά στην Ελλάδα εμφανίζεται δείκτης υπερβολικής στεγαστικής επιβάρησης κατά 26,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 7,7%.

Και αν ο δείκτης στεγαστικής επιβάρησης ήταν υψηλότερος την περίοδο 2015, έφτασε το 2018 στο 39,5%, παραμένει ακόμη και σήμερα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, στο 26,4%, όπως είπαμε, όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνει το 8%. Η Ελλάδα δεν πέρασε απλώς μια στεγαστική δυσκολία, έχει εγκατασταθεί πλέον σε καθεστώς μόνιμης στεγαστικής πίεσης. Και είναι προφανές και ότι η κρίση δεν χτυπά όλους το ίδιο. Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό το συνολικό στεγαστικό κόστος μπορεί να κινείται στα 700 ευρώ το μήνα. Για οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να φτάνει περίπου τα 1200-1500 ευρώ το μήνα. Για ζευγάρι χωρίς παιδιά αποτυπώνουν τα στοιχεία ένα κόστος περίπου στα 900 με 1100 ευρώ το μήνα. Αυτά τα ποσά δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Και έτσι οι τιμές των ακινήτων, των κατοικιών, έχουν αποσυνδεθεί από το πραγματικό εισόδημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Στουρνάρα, της Τραπέζης Ελλάδος δηλαδή, οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν σορευτικά από το 2018 έως το 2025 κατά 110%. Ενώ πάμε στη σύγκριση τιμών και εισοδημάτων, η σύγκριση αυτή είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική, διότι από το 2007 έως το 2025 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν περίπου κατά 77%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 14%. Αφήστε που οι επίσημοι αριθμοί δεν δείχνουν και όλη την πραγματικότητα, γιατί είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα της Φεδράς Πορτοκαλέας έχουμε υποδηλωμένα ενίκια. Το μέσο δηλωμένο ενίκιο στην Ελλάδα εμφανίζεται περίπου 255 ευρώ το μήνα, ενώ τα πραγματικά ενίκια νέων μισθώσεων κινούνται από 450, 500 έως 600, 700 ή 800 ευρώ το μήνα.

Και αυτά είναι μόνο μια πλευρά της ήδη δύσκολης συνθήκης που διαμορφώνεται σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας. Αν συνυπολογίσει κανείς το μεταφορικό κόστος, τα καύσιμα, την ενέργεια, τις υπηρεσίες, αλλά και άλλες ανάγκες αγοράς για ένα νοικοκυριό, αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δύσκολα.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνικό Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο ξεκινάνε στο κέντρο της πόλης, άρα κάνει και το αντίστοιχο προγραμματισμό, οι ασφαλτοστρώσεις Αγίου Μινά Κυρίλλου Κάρεως, η κεντρική οδική αρτηρία ουσιαστικά που έχει απομείνει μετά τις εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, για να διαπερνά κάποιος το κέντρο της πόλης από ανατολικά προς δυτικά και τον Μπαλίν. Καλορίζικος και ο ιδιώτης στα απορρίμματα. Σήμερα είχαμε και την υπογραφή της σύμβασης στο νευραλγικό τομέα της καθαριότητας, όπου αναλαμβάνει πλέον ένα μεγάλο μέρος της καθαριότητας της πόλης ο ιδιώτης. Θυμίζω, για 2 χρόνια 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά πάμε για 2 συν 2 και βλέπουμε...

Και όλα φυσικά θα κριθούν στην πράξη και πολύ περισσότερο εκ του αποτελέσματος. Ο ιδιώτης είναι η εταιρεία Θαλής. Που μας ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ότι έχει όραμα να παραδώσει μια πολύ καθαρή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Are you coming to the tree?

Τροχείο είχαμε έξω από ένα σχολείο στο Ηράκλειο, στο νοσοκομείο 16χρονος μαθητής, με χτυπήμα στο κεφάλι. Οι κάτοικοι εκεί και οι γονείς καταγγέλνουν ότι σε εκείνο το σημείο έχουν γίνει και άλλα περιστατικά τέτοια, αλλά αυτό ήταν πολύ σοβαρό.

Ο ΠΚΠΕ, αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τους γαλάζιους βουλευτές Αθανασίου και Χατζη Βασιλείου, πρότεινε εισαγγελίας. Συγκάλυψη λένε κάποιοι, αλλά δεν βγαίνω το πολύ καθαρά. Έχουμε να πούμε για τον ΠΚΠΕ σήμερα πολλά. Περιμένετε και θα δείτε. Θα ακούσετε μάλλον. Σήμερα το θέμα της ημέρας είναι ένα. Και αυτό είναι που στεναχωρεί περισσότερο. Η δολοφονία της 39ης Βασιλικής στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της, η οποία σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που έχει ήδη δοθεί στην αστυνομία, μιλάμε για 45 μαχαιριές. Ο 49χρονος σύντροφός της, ο σύζυγός της, φέρεται να τη χτύπησε και να τη μαχαίρωσε ακόμα και στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, λοιπόν, θανατηφόρες ήταν οι δύο μαχαιριές στο στήθος και η μία στην πλάτη. Η σωρός της άτυχης γυναίκας φέρει αρκετά τραύματα στο λαιμό, στο σαγόνι, αμυντικά τραύματα πολλά στα χέρια, ενώ διαπιστώθηκε πως είχε και ένα τραύμα, είχε και τραύματα τα οποία παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό, δηλαδή πριν την μαχαιρώση τη χτυπούσε. Ο ιατροδικαστής μάλιστα στην έκθεσή του σύμφωνα με πληροφορίες λέει ότι η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις 45 μαχαιριές ενώ είχε πέσει κάτω στο πάτωμα. Η αστυνομική που έφτασε στο σπίτι εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή σε εμβριακή στάση, ενώ στο χέρι της είχε και το μαχαίρι.

Σήμερα συνεχίστηκε εδώ στο Ηράκλειο και η δίκη του μικρού Άγγελου. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ αυτό με τον Άγγελο, γιατί πραγματικά το να θέλουν να τη βγάλουν τρέλη και χαμηλού IQ τη μητέρα του για να δικαιολογήσουν τη δολοφονία του παιδιού, εμένα με βρίσκει, με κάνει έξαλλο, με κάνει έξω φρενών.

Έχουμε και τις γελοιότητες στην πολιτική. Αυτά θα τα πούμε πιο μετά, έτσι, για να γελάσουμε λιγάκι. Παρετούνται, λέει, εκεί στη Νέα Αριστερά. Οι μισοί φεύγουν πάνω στο Τσίπρα. 143 άτομα μέλη. Είχε τόσα πολλά μέλη η Νέα. Η Νέα. Πώς την είπαμε, η Νέα Αριστερά, ναι. Είχε 143 μέλη, λέει, πάνε με τον Τσίπρα. Εντάξει, σήμερα διάβαζα τα ονόματα εκεί για τον Τσίπρα. Και εντάξει, έπαθα πλάκα με 2-3 ονόματα. Δεν το περίμενα. Ή μάλλον το περίμενα. Είναι κάτι γυρολόγοι που πάνε γύρω-γύρω παντού. Για τη μία ειδικά θα τα πούμε πολύ αναλυτικά τις επόμενες ημέρες, γιατί έρχεται κάτι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει τσαντήσει πολλούς η κυρία Κοβέση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιες έτσι παρεμβάσεις της. Έχουν βγει προς τα έξω κάποιες έτσι καταστάσεις περίεργες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο καιρό έρχεται κι άλλος ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Να θυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι μέχρι στιγμής είναι 1100. Έτσι. Πόσοι από αυτούς είναι από την Κρήτη, ξέρεις? Άστα. Μιλούσα προχθές με ένα φίλο δικηγόρο, θα τον έχουμε σήμερα και στη γραμμή, το Δημήτρο Γάλλη, ο οποίος μου λέει ότι πηγαίνανε, λέει, κάποιοι να παραδώσουν τα χρήματα που έχουν πάρει από την ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομα, έτσι ώστε να αποφύγουν. Και μετά, λέει, τους λέγανε ότι κάτω στην Κρήτη, λέει, κάποιοι πάνε να τα δώσουν και δεν τα δίνουν τελικά και περιμένουν και τον επόμενο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, να εισπράξουν κι άλλα. Και μετά τα δώσουν όλα μαζί. Δηλαδή, ένα χάσιμο, ένα μπλέξιμο, ένα. Τι να πεις, τι να πεις. Προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Την κυρία Σοφία Αγγελάκη, είναι καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας. Γιατί σήμερα βγήκε μια είδηση για ένα φάρμακο κατά του καρκίνου, το οποίο έχει δοκιμαστεί, λέει, σε πάρα πολύ κόσμο και υπήρχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Όταν το άκουσα, έπαθα πλάκα. Λέω, κοίτα, δεις, με ένα φάρμακο, και τώρα βγήκε. Πριν από 7 μήνες είχα στον μπαμπά μου εγώ από το καρκίνο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ούτε χημειοθεραπείες, ούτε τίποτα. Και λέω, κοίτα, δεις, με ένα φάρμακο γίνονται όλα. Μιλάω με την καθηγήτρια, μου λέει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει δοκιμαστεί σε αρκετό κόσμο, αλλά λίγοι είναι αυτοί που το δέχονται. Θα την έχουμε κοντά μας σήμερα, λοιπόν, να μας πει για αυτό το θέμα. Υπάρχει όμως αισιοδοξία ότι από τους 110 που δοκιμάστηκε, στους 15 είδαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και πριν ακούσουμε ένα τραγούδι, να σας πω ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Ήταν η πρώτη εκπομπή που δούλεψα στην καριέρα μου στο Μέγκα. Να είναι καλά, πολύ μεγάλος δάσκαλος, απίστευτος δάσκαλος. Η Ράνια και εγώ θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Η Ράνια ήμασταν οι δύο πρώτοι που ήμασταν στην εκπομπή. Μα αυτά. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο.

Πάμε να γελάσουμε λοιπόν τώρα, γιατί τα πολιτικά θα φέρουν πολύ γελιό τις επόμενες ημέρες και θα έχουμε έτσι πολύ κουβέντα και συζήτηση. Μετά τις 4.30, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα δηλαδή και τις ειδήσεις, θα έχω κοντά μου τον Δημήτρη Γάλλη, ο οποίος θα μας πει και για τον ΟΠΚΠ, γιατί σήμερα αρχαιοθετήθηκε από ό,τι φαίνεται η υπόθεση Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Υπάρχει το αιτιολογικό, υπάρχουν όλα, θα μας τα πει όλα ο κ. Δημήτρης Γάλλης. Ναι, λοιπόν, έχω και ακόμα μια ωραία είδηση. Ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, μετά το κεφαλικό επεισόδιο που είχε, φέρεται ότι επικοινωνεί κανονικά και οι συγγενείς του και οι φίλοι του κάνουν λόγο για ένα θαύμα.

Λοιπόν, και πάμε να αναλύσουμε λίγο αυτό που έχει γίνει τώρα με τη Νέα Αριστερά. Δεν ξέρω πώς είσαστε. Μπορείτε να μου στείλετε και μήνυμα στο 6932-907-898. Εσείς τώρα που ήσασταν έτοιμοι να ψηφίσετε Νέα Αριστερά, τι να ψηφίσετε, γιατί διαλύετε. Δηλαδή έχουν κάνει ακόμα και τους ψηφοφόρους γυρολόγους. Δηλαδή έχουμε τους πολιτικούς γυρολόγους που πάνε γύρω-γύρω, όπου ξέρεις, φυσάει ο άνεμος, πάω. Πώς το λέτε, πολύ το τραγούδι, το θυμάμαι. Και τώρα φτάσαμε στη διάλυση της Νέας Αριστεράς, η οποία έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει τη διαφορά. Γαβριλίδης. Γαβριλίδης Ακελαρίδης, μόνο. Τι να πω. Η κυρία Χτσιόγλου λέει μάλιστα θα παραδώσει και την έδρα. Πού θα την παραδώσει. Έχει μπει κανένας να την παραδώσει. Αφού δεν μπορεί να την παραδώσει κάποιον της Νέας Αριστεράς. Πρέπει να την παραδώσει κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από εκεί έφυγε. Άρα ο Πυλαχών είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι παίρνει τώρα. Γιατί μας βάζετε τέτοια. Ούτε μαθηματικά στο σχολείο δεν είχαμε τέτοια. Δηλαδή έβλεπα από μόνο τον έλεγχο του γιου μου στα αγγλικά που ήταν 18, 19, 19,5, 20 είχε στην ομιλία. Και λέω. Ξέρεις, είναι για δυνατούς λίτες. Δηλαδή, άμα τους το πούμε στα αγγλικά θα το καταλάβουνε. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Το θέμα τώρα, το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα κάνουν όσοι απέμειναν εκεί στην αριστερά. Θα πουλάνε σουβλάκια, θα πουλάνε πασατέμπο, θα βγουν έξω στον δρόμο και θα φωνάζουν κατά του Μητσοτάκη. Γιατί τελικά όλοι το Μητσοτάκη βρίζουν, όποιος βρίζει το Μητσοτάκη διαλύεται. Δεν θα το πω ότι είναι λόγω, ξέρεις, γκαντεμιάς, καμία σχέση. Απλά όταν δεν έχεις αφήγημα, δεν έχεις τίποτα και περιμένεις. Α, τι περιμένεις. Είναι αριστερά, περιμένει τον Σωτήρα. Περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα να του σώσει. Γιατί εμάς δεν μας σώζει. Αυτό είναι στάνταρ. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, αυτή η προεκλογική περίοδο θα περάσει με τα πάνελ. Εγώ θέλω να δω στα πάνελ τώρα αυτούς που φεύγουν από την αριστερά και πάνε στον Τσίπρα να βγαίνουν να μιλάνε στα πάνελ για τον Τσίπρα και όχι για την αριστερά. Δηλαδή, θα τους πεις μετά, τι έλεγες όταν είσαι στην αριστερά. Α, είστε προβοκάτορας. Ναι. Θα σου πει κάτσε, στην αριστερά δεν ήσουν μια εβδομάδα και τώρα μου βγαίνει στο πάνελ εδώ πέρα σαν Τσίπρα. Άρα δεν έχει να μου πει κάτι. Δεν έχει να σου πει κάτι. Άρα δεν θα βγαίνουν αυτοί στα πάνελ, θυμίσου το. Όπως δεν θα βγαίνουν στα πάνελ και της Καριστιανού. Αναρωτιέμαι ποιο πάνελ θα αντέξει να βγάλει αυτά τα φιντάνια που έχει μαζέψει η κυρία Καριστιανού δίπλα της. Μέχρι να μιλήσω με τον φίλο μου τον Δημήτρη Γάλλη, ας πούμε λοιπόν τώρα τι έγινε εδώ στη Νέα Αριστερά, πού θα πάνε, τι θα κάνουν όσοι απέμειναν εκεί. Καλά, δεν έχουμε μείνει και πολύ. Δηλαδή, γεμίζουν δεν γεμίζουν ταξί. Δύο. Άντε, τρία ταξί. Παραπάνω θα παίρνουν τα βανάκια εδώ, τους looks, transfer, να τους πηγαίνουμε πέρα δόθε. Ορίστε, ανοίξαμε δουλειές. Πάμε. Που στέλνει μήνυμα ένας και μου λέει, Νίκο, δεν τα λέει σωστά. Η επιστροφή του Άλεξη Τσίπρα αναδιατάσσει, λέει, με καταιγιστικούς ρυθμούς στο αντιπολιτευτικό σκηνικό. Τι κάνει? Στο χιλιοστό. Το είδατε χθες? Δεν το είδατε. Όσοι δεν το είδατε, χάσατε. Λοιπόν, 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς έχουν ανεξαρτοποιηθεί. Μην χάσουμε και τα μπικικίνια κάθε μήνα, έτσι. Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα. Πού θα πάει τώρα αυτή η έδρα? Στην Νέα Αριστερά δεν μένει. Δεν υπάρχει εκτός αν έχει πάει και τον Επιλαχών μαζί. Δηλαδή ήταν μέλος και έχει μείνει. Δεν νομίζω. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει πάλι. Λοιπόν, όσοι αποχωρήσανε έχουν πει έτσι δεξιά-αριστερά ότι επιθυμούν τη δημιουργία ενός αντιπολιτευτικού μετόπου και την εφαρμογή ριζοσπαστικών πολιτικών. Παραδείγματος χάρη, να κλείσουμε τις τράπεζες, να πουλήσουμε ό,τι έχει ξεμείνει στο ελληνικό δημόσιο, να τα βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αφού δεν πουλήσαμε την Ακρόπολη, τότε την πουλήσουμε τώρα. Έτσι, δεν ξέρω, από κάτω έχει τούνελ η Ακρόπολη, λένε, οδηγεί σε εξωγήινους και τέτοια. Μπορεί να τα βρουν της Νέας Αριστεράς, τώρα που φύγανε. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως λέει ότι ως όρο για την παρέτηση από τη βουλευτική, έχει ως όρο τη βουλευτική παρέτηση για να μεταγραφούν στο νέο φορέα που ετοιμάζει αυτός. Τέλα ρε. Εντάξει, εδώ και αρκετούς μήνες ξέραμε ότι άμα θα γίνει η κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου θα πάει. Για τον κύριο Τζακόπουλο δεν το περιμέναμε. Για τον κύριο Χαρίτση, λέγαμε ότι δεν θα πάει γιατί θα κρατήσει εκεί τη γραμμή.
Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης θα πάει. Ποιος είναι. Ο μόνος που δεν θα πάει. Άκου. Θα σας το πω να το ξέρετε και καθίστε το εδώ πέρα. Δύο μόνο πρόσωπα δεν θα πάνε στον Τσίπρα. Ο Πολάκης και ο Ροφός που έπιασε προχθές 13,5 κιλά. Η Νέα Αριστερά, να σας θυμίσω, ότι φτιάχτηκε όταν έγινε η επέλαση του Στέφανου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά στο μεσοδιάστημα γίνανε τρουλουμπούκι εκεί μέσα. Διώξανε και τον Κασελάκη. Ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι αν ο Κασελάκης είχε μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ τότε, γιατί δεν τον είχαν φάει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο ψηλά τώρα. Και δεν θα τρογόντουσαν. Αλλά όλοι αυτοί. Α, ξέχασα, παιδιά. Όπ, συγγνώμη. Μου το έστειλε μήνυμα φίλος τώρα. Είμαι απαράδεκτος. Μου λέει, είσαι απαράδεκτος. Ξέχασες να πεις τον Άσο Ηλιόπουλο που φεύγει αυτός. Συγγνώμη. Ξέχασα αυτό το τεράστιο πολιτικό. Πώς τον λέμε, άνδρα της πολιτικής που πάντα είναι μέσα σε όλα όσα έχει πει. Ο ίδιος μάλιστα που μου βάλε χέρια, δεν είπα τον Άσο Ηλιόπουλο, μου λέει, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης που λες τόση ώρα, θα πάει με τον Βαρουφάκη. Θα δίνει ένα, λέει, Νέα Αριστερά και Βαρουφάκη θα γίνουν ένα. Και ένα και ένα πόσο κάνει, δύο. Τόσο θα είναι το ποσοστό τους. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει αν αύριο ξυπνήσει ο Φάμελος και του πει φεύγω, πάω Τσίπρα. Γεια σας, κάντε ό,τι θέλετε. Πάρτε τα κλειδιά του μαγαζιού, άντε γεια. Λοιπόν, κρατήστε τώρα αυτό που θα σας πω. Η επανεμφάνιση αυτή του Αλέξη Τσίπρα τους έχει κάνει όλους του λουμπούκι. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποια άλλα κόμματα θα διαλυθούν τώρα για να φτιαχτούν. Έχουν γίνει του λουμπούκι. Θα σας πω κάτι και κρατήστε το εδώ όπως είμαστε για να το έχετε. Κάποιοι έγραψαν και είπαν ότι μετά την αποχώρηση Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλου, Φωτίου, Τζούφη, Ζέιμπεκ, μην το χάσουμε αυτό το παλικάρι, και Τζανακόπουλου, ότι όλοι αυτοί με το που θα πάνε στο Τσίπρα, μετά από λίγο θα ζητήσουν και τα κλειδιά τη Κουμουνδούρου να πάρουν και τα κομματικά. Τα κομματικά ΜΜΕ, δηλαδή το κόκκινο, την αυγή και όλα αυτά. Σας το λέω εδώ και κρατήστε το, ξεχάστε τα, δεν τα θέλει ο Τσίπρας, δεν τα θέλει αυτά, δεν τα γουστάρει, δεν θα τα πάρει, δεν θα τα έχει μαζί του, δεν ασχολείται μαζί τους, έχει άλλη πιο, πώς να το πω, θα το πω ακριβώς όπως μου το είπανε, έχει έτσι πιο πολυτελή κάλυψη για να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα που διαλύθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε. Είμαστε σε αναμονή. Να τραβήξουν την πρίζα και από το ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουν ξεροί και εκεί και να τους πει ο Φάμελος φεύγω, κάντε ό,τι γουστάρετε. Αν φύγει ο Φάμελος και φύγουν και κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε προς τον Τσίπρα και τους δεχτεί ο Τσίπρας, έτσι, θα μείνει ο Πολάκης. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Πολάκης. Πριν από λίγο καιρό ο Άδωνης Γεωργιάδης το είχε προβλέψει αυτό, παιδιά, ότι θα φύγουν όλοι και ο μόνος που θα μείνει σταθερός στις απόψεις του θα είναι ο Πολάκης. Και το είχε πει αυτό ο Άδωνης, έτσι, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, και μετά από αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, σας έχω και μια είδηση τελευταία. Ποιο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να μάθουν μέσα στη Βουλή ότι είναι παντρεμένος? Και θα φύγει από το ΠΑΣΟΚ για να πάει στο Τσίπρα. Μιλάμε ότι όλοι τους είναι γυρολόγοι πλέον. Εκεί που ο Τσίπρας πήγε να κάνει κάτι άλλο και καλά να το παίξει ότι δεν θέλω τους παλιούς και αυτά, μαζεύει ξανά αυτούς. Δεν τους έχει μαζέψει ακόμα. Και φανταστείτε και το τελευταίο και το κλείνουμε. Φανταστείτε να παραιτηθούν όλοι αυτοί, έτσι, να φύγουν από τα κόμματά τους, από την Αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ θα περιμένουν τον Τσίπρα να τους πει εντάξει, ελάτε εδώ πέρα, είμαστε εδώ πέρα, να τους πει ο Τσίπρας δεν σας θέλει. Τι έχει να γίνει μετά? Κλείνουμε.

Και για να σας φτιάξω όλους εσάς τους οπεκεπίστες και οπεκεπέδες, στο αρχείο από την εισαγγελία από το Δικών Αθηνών, οι υποθέσεις Αθανασίου και του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΚΠ. Κρίθηκε μάλιστα ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Μάλιστα, στην πρόταση για αρχιοθέτηση της γραφείας που διατύπωσε η εισαγγελία από το Δικών και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΚΠ, κύριο Μελά. Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει η κυρία Καρυστιανού και λέει ότι ο Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, πολύ γκλάμουρη παρουσίαση της, δεν μπορώ να το πω Ελλάς, δεν μου βγαίνει ρε παιδιά, της ελληνικής αριστεράς, αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, βάλτε καμία τελεία έτσι, να το ελληνική, έτσι, αριστερή συμπαράταξη. Η κυρία Καρυστιανού, μάλιστα, για να γελάσετε, ξέχασα, ναι, έχεις δίκιο ρε φίλε Στέφανε. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος Στέφανος ότι τώρα παλαιξενοποιήθηκαν και αυτοί της Νέας Αριστεράς. Ξέρει πόσοι είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές? 39. Κάνουνε κόμμα. Αν μαζευτούν όλοι μαζί, εκεί να δεις ψεκάσμα. Γιατί δεν τους παίρνει όλους η ζωή Κωνσταντοπούλου να γίνει αντιπολίτευση? Πόπου τη φαντάζομαι. Αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ζωή Κωνσταντοπούλου με τους 39 ανεξάρτητους βουλευτές. Τι έχει να γίνει, ρε φίλε? Λοιπόν, και πες ότι αυτή η 39 τώρα πάνε στην Καρυστιανού. Να γίνει κόμμα η Καρυστιανού να μπει με στη Βουλή. Ξαφνικά. Με 39 βουλευτές. Από το πουθενά. Τι θα κάνει? Πάντως, επειδή τώρα θα σας στεναχωρήσω και το ξέρω και είναι βαρύ αυτό που θα πω, η κυρία Καρυστιανού απέκλεισε την πολιτική σύμπλευση με τον κύριο Τσίπρα, επικαλούμενη τη στάση του στα φαντς και τη δικαιοσύνη. Ποια? Να πω στην κυρία Καρυστιανού ένα πράγμα. Όταν σηκώνονται για πρόποση, όταν πάνε να κάνουν πρόποση σε ένα τραπέζι, παιδί μου, δείπνου, ξέρεις έτσι αυτά, ένα επίσημο γεύμα, τραπέζι, σε ένα επίσημο γεύμα. Γιατί αν γίνει πρωθυπουργός, θα πάει σε πολλά επίσημα γεύματα. Οι γυναίκες δεν σηκώνονται για να τσουγκρίσουν το ποτήρι. Να το ξέρει αυτό. Είναι στο Savoir Vivre, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει την κυρία Καρυστιανού να έχει πολύ κέφι και να τσουγκρίζει το ποτήρι εκεί με τους υπόλοιπους συντελεστές του κόμματος που έφτιαξε. Και όχι, όχι, όχι, όχι, φίλοι μου, όχι, φίλοι μου, όχι, όχι, θα σας το πω τώρα. Όχι, όχι, όχι, όχι, η κυρία Καρυστιανού δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τα Τέμπη, δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ την καταστασή της, δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τίποτα για να ανέλθει και να αναλάβει να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα. Παρόλο που, όπως είπε σε συνέντευξή της στον Αντένα, μίλησα με την κόρη μου εκεί πάνω, προτού προχωρήσω στη δημιουργία του κόμματος. Καταλάβατε?

άλλο να πούμε τώρα γι' αυτό. Τι άλλο, εσύ πες μου, πες μου τη γνώμη σου. Προτού περάσει στη δημιουργία του κόμματος, μίλησε με την κόρη της εκεί επάνω. Δεν εκμεταλλεύεται τίποτα, έτσι. Τίποτα. Λοιπόν, αυτό, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Δημήτρη Γάλλη να τα πούμε έτσι για ΟΠΕΚΕΠΕ, να πούμε και για πολιτική κατάσταση, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο στο Facebook έδωσε ρέστα. Δεν υπήρχε ο τύπος. Δηλαδή, ό,τι έγραψε είναι 100%, τα πιστεύω, τα υποστηρίζω. Και κρίμα, πολύ κρίμα. Ξέρεις, εγώ ποτέ δεν έχω πει θα μιλήσω με τον μπαμπά μου εκεί πάνω για να προχωρήσω σε μια κατάσταση, μια απόφαση. Κρίμα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία, η Λιθουανία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η χώρα μας. Σκληρή ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τις παρετήσεις τελεχών, κάνοντας λόγο για αποχωρήσεις για το κόμμα Τσίπρα. Την παρέτησή της από βουλευτής ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Νεκρός μετά από πτώση, ηλικιωμένος στο Ρέθυμνο. Έχασε τη ζωή του και ένας εργάτης μετά από πτώση στα Χανιά. Τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, είπαν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για δενδρύλια κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πληρωθούν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στο διεθνή χώρο στους 18 είναι νεκροί από τα μαζικά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Πάτριοτ από τη ΣΥΠΑ ζητά ο πρόεδρος Ζελένσκι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηράκλειο και το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσουν τον τελικό του Super Cup, καθώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 8 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, ενώ έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
1: www.gendikoulet.gr. Τώρα
4: και στο διαδίκτυο.
1: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gendikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulet.gr. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Are you coming to the tree?

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8, 20 λοιπόν, δέξει όλα μαζί και στο 6932-907-898. Μα στέλνετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα μπινελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενώ πάλι τον κύριο Δημήτρη Γαλλή. Όπου τον είπα Γάλλη προηγουμένως και ήταν λάθος μεγάλο. Αλλά τον κάλεσα σήμερα για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για να μιλήσουμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε εξελίξεις, ούτε και για τα ΤΕΜΠΗ, που και εκεί θα έχουμε εξελίξεις, αλλά και για αυτά που έγραψε όσον αφορά για το χιλιοστό. Καλησπέρα κύριε Γαλλή, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, είμαι καλά, ευχαριστώ, ελπίζω κι εσείς.
0: 100% μαζί σας είμαι σε όλα όσα γράψατε για το χιλιοστό. Είναι τελικά το πιο ωραίο προεκλογικό σποντ για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, έτσι?
1: Εκ των πραγμάτων ναι, γιατί θυμίζει σε όλους πράγματα που είμαι σίγουρος κανείς δεν έχει ξεχάσει, αλλά λογικά θέλει να τα αφήσει πίσω και έρχονται όλα στην επιφάνεια και έρχονται με πολύ άσχημο τρόπο δυστυχώς.
0: Θα σας πω, ναι, για πείτε μου.
1: Χτες εγώ αναφέρθηκα για παράδειγμα στο ότι αναγκάστηκα τότε να αγοράσω με 1000 κόλπα και μετρητά και γνωστούς και φίλους να φέρω φάρμακα από το εξωτερικό για ένα χρόνο. Φάρμακα που ανέλειπαν, είχαμε θάνατο από πίσω, δεν υπήρχε θέμα. Και από κάτω μου γράφει κάποιος ότι δεν μπορούσε να κυδέψει τη μητέρα του γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει. Και άλλα τέτοια, για παιδιά άρρωστα που ερχόταν τα φάρμακα από τη Δανία. Αυτά τα οποία είδαμε στο ντοκιμοντέρ είναι πράγματα που τα ζήσαμε στο πετσί μας και τελικά μια σπίθα είναι και όλοι ξαφνικά αρχίζουν και τα ανακαλούν. Ήταν φρικτά.
0: Κρατάω αυτό που λέτε εκεί για τον καραβία της Eurobank. Τότε ήμουν νομικός σύμβουλος στην τράπεζα, λέτε.
1: Ναι, ήμουν πολλά χρόνια στην τράπεζα. Ήμουν ενταγμένος οργανικά στο σύστημα. Είχα συμμετάσχει σε πολλά οργανωτικά project της τράπεζας. Ήταν ένα καλοκαίρι απίστευτο.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε ωράριο ως δικηγόροι. Η δουλειά μας, όπως το λένε, η αποστολή μας είναι να λύνουμε τα θέματα.
0: Εγώ ήμουν στην Καλυθέα, εκείνη την εποχή ήμουν στην Καλυθέα, μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, όπου ήταν αυτή η σοκαριστική εικόνα με τον Γεράκο που είναι κάτω στο πάτωμα, το θυμάστε?
1: Βεβαίως.
0: Τότε ήμουν και το Στάρι εκεί πέρα και είχαμε καταγράψει αυτήν την εικόνα που ξέρετε, από αυτήν την εικόνα. Ήμασταν όλα τα κανάλια εκεί. Αυτή η εικόνα είναι αυτή που έχει μείνει περισσότερο από όλους.
1: Έτσι είναι. Και μέσα, εμείς πηγαίναμε, ανοίγαμε το γραφείο, ξέρεις, μια συνέπεια της απελπισίας. Ναι. Άνοιγες το γραφείο η ώρα 9 το πρωί, το έκλεινες στις 5 το απόγευμα, δεν έκανες τίποτα απολύτως στο ενδιάμεσο, δηλαδή δεν υπήρχε δουλειά να κάνει, δεν δούλευε τίποτα.
0: Πού να δουλέψει?
1: Απλά αισθανόμαστε
0: με 20 ευρώ. Μείνουμε...
1: Ναι, κατεβαίναμε από το γραφείο να πάρουμε και εμείς το 20 την προς τον πρώτο καιρό. Έτσι, να πούμε και ένα εστράπελο, τότε ήμουν και αρκετά μικρότερος, αλλά μας πήρε σε ένα ATM μπροστά μια κάμερα σε απευθεία σύνδεση με δελτίο ειδήσεων και η ταμπέλα από κάτω έλεγε συνταξιούχοι και δείχνε μένα, περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους από το μηχάνημα. Λοιπόν, αυτό ήταν το μόνο αστείο στην ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα είναι τραγικά. Να κάθεσαι να κοιτάς τον ταβάνι, γιατί λες τι άλλο να κάνω. Κάθομαι εδώ με μια συνέπεια, μια... ασυναίσθητη συνέπεια, λες ότι αν κάτσω εδώ τι θα γίνει. Αλλά και τι άλλο να κάνω. Κάθομαι και προσεύχομαι ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή πέφτει το χάος.
0: Ναι, ήταν ένα χάος. Τώρα δεν ξέρω, εγώ είχα βγάλει πριν ξεκινήσει το πρώτο επεισόδιο του ντοκιματέρ, είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή την κυρία Βαβριτσιώτη, η οποία μου είπε κάτι στο τέλος της συνέντευξης, το οποίο το έχω κρατήσει και τώρα καταλαβαίνω γιατί μου το είπε. Τη ρώτησα, της λέω, όταν θα βλέπουμε το ντοκιματέρ, ποια συναισθήματα έχουμε για μπροστά του, θα θυμώσουμε, θα κλάψουμε, τι θα κάνουμε? Και μου λέει, μπορεί και να γελάσετε. Και λέω, έλα τώρα. Γιατί? Τελικά χθες είδα γιατί γελάσαμε. Γιατί δεν σηκώθηκε ένας να ρίξει μία μπουνιά, λέει, σε έναν που έλεγε βλακίες εκεί στο Eurogroup. Δηλαδή, εκεί γέλασα.
1: Χρωστάμε τελικά, έτσι, επειδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε από το εξωτερικό
0: δεν έχουν κανένα όφελος, ναι.
1: Έτσι, ούτε όφελος, ούτε τίποτα. Αφιέρω, δώσαν λίγο χρόνο και εκφράζουν τις δικές τους απόψεις. Είναι μεγάλο το δίδαγμα για μας. Έχει σημασία να καταλαβαίνουμε πώς προβλέπει ο άλλος κόσμος. Έχει σημασία να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ενταγμένοι σε μια αλυσίδα παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε ο κ. Τσίπρας να βγει να δώσει απαντήσεις γι' αυτό όμως.
1: Και βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα και οι δικοί μας εδώ πετούσαν αητό.
0: Ακριβώς. Και φαινόταν ότι ήταν οι κακοί Ευρωπαίοι που δεν θέλουν το καλό της Ελλάδας και θέλουν να μας πάρουν τα πάντα. Ενώ οι ίδιοι είχαν προτείνει να μπουν όλα τα αρχαιολογικά μνημεία σε ενέχειρο. Πώς θα το πω, πιο απλά.
1: Καταλήξαμε σε υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια. Περήφανα όμως, όχι σαν
0: τους άλλους. Ναι, πρώτη φορά αριστερά.
1: Εμείς το κάναμε περήφανα τότε, δεν το κάναμε σαν τους άλλους, πρόθυμα.
0: Εγώ είχα βγάλει τον κύριο Δημιώτη εδώ πέρα και του είχα πει τι ποσοστό βλέπετε για τον Τσίπρα και έχει πέσει μέσα μέχρι στιγμής ότι εκεί στο 12 με 14 το βλέπω. Για την κυρία Καριστιανού θα μπει βουλή, μου λέει θα μπει, αλλά δεν ξέρω, όχι με τόσο μεγάλο ποσοστό που λένε. Και επειδή τώρα είπα Καριστιανού, να σας πάω κατευθείαν στα Τέμπη. Είδατε τη συνέντευξή της στον Αντένα?
1: Όχι, δεν μπόρεσα δυστυχώς. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει πει κάτι διαφορετικό από ό,τι ξέρουμε. Έχω την αίσθηση ότι απλά έχει αποβάλει ας πούμε το μαύρο από το πλάνο.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει κάτι πιο χρωματιστό.
0: Είπε κάτι το οποίο εμένα δεν ξέρω, μου φάνηκε, μου χτύπησε πολύ καμπανάκι μέσα μου. Μίλησε για τον Τσίπρα και είπε ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, ότι ήταν πολύ γκλάμουρ αυτή η παρουσίαση του κόμματος. Και εκτός από το ότι απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είπε σε κάποια φάση της ένταξής της, μίλησα με την κόρη μου εκεί πάνω πριν αποφασίσω να πολιτευτώ. Το σχόλιο σας.
1: Δεν πρέπει. Ας μείνω εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
0: Σε όποιον το έχω πει σήμερα αυτό μου λέει.
1: Ας το πω ευρύτερα. Αρκετή σκύλευση έγινε πάνω στους 57 νεκρούς. Ας σταματήσει κάπου.
0: Αυτό με...
1: Η μεταφυσική δεν είναι κομμάτι της πολιτικής. Όπως επίσης δεν είναι πολιτική, ναι, το να συγκρίνεσαι, πρέπει πρώτα να δοκιμαστείς, να πετύχεις κάτι, ναι, και μετά να συγκρίνεσαι με τους υπόλοιπους. Γιατί είτε για το... Δεν είμαι ο παδός του Τσίπρα, αλλά πάει πολύ να τον κορυδεύει η κυρία Καριστιανού. Ας γίνει μια εκλογή, ας δούμε τι θα πάρει και με ποιους όρους θα το πάρει και ύστερα πάει να συγκριθεί με τον οποιονδήποτε.
0: Αυτό που είπε για την κόρη της, πώς σας φάνηκε?
1: Είναι φρικτό. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά είναι φρικτό.
0: Και πάμε στα Τέμπη. Αύριο είναι τοποθετήσει των συνηγόρων της Αγγελικής Πρότασης, έτσι, για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Τι βλέπετε εκεί τώρα, θα συνεχιστεί η δίκη ή θα διακοπεί πάλι?
1: Κοιτάξτε, η δίκη συνεχίζεται, εντάξει, αναγκαστικά τώρα σε αυτό το στάδιο όπου προβάλλονται οι ισχυρισμοί και επειδή είναι και πολυπληθής η δίκη και οι ισχυρισμοί έχουν και αυτοί μια κάποια έκταση, είναι αναγκαίο να γίνονται οι διακοπές για να προλαβαίνουν οι παράγοντες να μελετούν τι είπε ο ένας η κάθε πλευρά για να μπορεί και τώρα ας πούμε η εισαγγελέας πρέπει να προτείνει, έτσι θα ακούσει από κάτω 50-60 αγορεύσεις δικηγόρων. Χρειάζεται έναν χρόνο η γυναίκα για να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Και να προτείνει και η ίδια.
0: Και αυτά να την επιμεληθεί κιόλας.
1: Έτσι, οι διακοπές αυτές δεν είναι, είναι ροή της δίκης. Και θα ήταν χειρότερο να μην γίνονται. Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις εκτεταμένα θέματα, δεν είναι δυνατόν να ενεργείς από τη μια ώρα στην επόμενη.
0: Ναι.
1: Η δίκη κυλάει και κυλάει ομαλά.
0: Σήμερα είχαμε τόσο... λίγο πρόβλημα εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά σήμερα δεν της δείχνεις άδικο. Μίλησε λίγη αβαρύτατη προσβολή, επειδή η εικόνα των δράνων των κατηγορουμένων ήταν άδεια. Από τους 36 κατηγορούμενους ήταν παρόντες μόνο, λέει, μόνο 3. Και αυτό το θεώρησε...
1: Αυτά είναι παραμύθια, συγγνώμη, να τα ξεκαθαρίσω.
0: Α, δεν ήταν αλήθεια αυτό?
1: Όχι, το να μην είναι ο κατηγορούμενος δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι,
1: εδώ και 25 χρόνια επιτρέπεται στον κατηγορούμενο να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο. Και αυτή είναι συνήθως η εικόνα της δίκης. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουμένων δεν εμφανίζεται στα δικαστήρια. Και από αυτό το γεγονός ο δικαστής δεν συνάγει συμπέρασμα ούτε θετικό ούτε αρνητικό.
0: Ναι, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό, ναι.
1: Και επιπλέον να πούμε ότι σε αυτό το στάδιο που είναι τα έντονα διαδικαστικά, δηλαδή το αν θα υπάρξει παράσταση πολιτικής αγωγής από ένα σωματείο ή από τους δικηγορικούς συλλόγους ή από το δημόσιο, είτε είναι είτε δεν είναι κατηγορούμενος, δεν έχει να προσφέρει κάτι. Οι κατηγορούμενοι, πιστεύω εγώ, κάποιοι κατηγορούμενοι θα πάνε όταν θα μπούμε στην ουσία πιο πολύ, πιο βαθιά.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει πλήθος μέσα στην αίθουσα. Ας διεκπαιρεώσουν οι αρμόδιοι, δηλαδή οι δικηγόροι και οι δικαστές, το διαδικαστικό σκέλος. και όταν θα μπούμε στην ουσία εκεί θα έχει ένα νόημα. Αλλά πάντως δεν κρίνεται ο κατηγορούμενος από το αν εμφανίζεται αυτοπροσώπος.
0: Ναι, ναι. Ήθελε να κάνει σώμα από ό,τι φαίνεται.
1: Να πούμε όμως και το εξής, έτσι. Η εμφάνιση των κατηγορουμένων δίνει την ευκαιρία σε ορισμένους πρόθυμους να επιχειρήσουν λιντσαρίσματα ή να επιχειρήσουν κράξιμο.
0: Και να μην γίνει δίκη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, οι ίδιοι που διαμαρτύρονται για την απουσία των κατηγορουμένων, οι ίδιοι είναι που πρώτοι θα τους κράξουν όταν θα εμφανιστούν στη δίκη.
0: Έχουμε χάσει τον μπούσουλα πια με αυτό.
1: Δεν είναι εκ του πονηρού αυτά. Εκ του πονηρού. Αυτά προσπαθούν να δημιουργήσουν.
0: Πάντως ανακοινώθηκε. Ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της δικάσιμου του Ιουλίου και η τελευταία στις 28 και συνολικά μέσα στον Ιούλιο ορίστηκαν περίπου 11 δικάσιμοι. Οπότε θα έχουμε. Ναι, θα έχουμε.
1: Είναι και περίοδος δικαστικών διακοπών που σημαίνει ότι και ο φόρτος των δικηγόρων αυτό το μήνα είναι μικρότερος. Έχουν λιγότερα δικαστήρια, άρα η δίκη μπορεί να τρέξει λίγο παραπάνω μες τον Ιούλιο.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί
1: λογικό είναι.
0: Πρέπει να δούμε αποτέλεσμα και τι γίνεται άλλο πια.
1: Πέφτει, εγώ πιστεύω ότι θα δοθεί πιο έντονος ρυθμός από το Σεπτέμβριο. Τώρα σε αυτή τη φάση με οι διακοπές εξυπηρετούν και στο να καταλαγιάσουν λίγο τα πάθη.
0: Εντάξει.
1: Να το πάρουμε απόφαση δηλαδή ότι υπάρχει μια δίκη την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι με νυφαλιότητα, να φύγουν από τη μέση οι επικοινωνιακοί χειρισμοί, να γίνει ό,τι είναι να γίνει.
0: Σωστά.
1: Ενδεχομένως να ληφθούν και τα μέτρα για τις ταραξίες.
0: Σωστά.
1: Εξελίσσεται και αυτό το στάδιο.
0: Θα ησυχάσουν για λίγο κάποιοι, αλλά μετά θα το τραβήξουν όπως κάνουν συνήθως. Αυτό το περιμένουμε. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Από ένα σημείο και μετά θα επέλθει ομαλότητα.
0: Εγώ θέλω να δω ποιος θα είναι ο πρώτος να τη ρωτήσει την κυρία Καρισιανού αυτό για το παιδί. Αυτό μου έχει κάτσει πολύ στραβά, κύριε Γαλλή. Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμορφο να επικαλείται συνέχεια το παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κρυφθεί από τον καθένα μας σιωπηλά. Δεν θέλω να πω.
0: Ναι, δηλαδή. Πολλά τέτοια, χτυπάει καμπανάκι αυτό. Δεν είναι. Χτυπάει καμπανάκι. Δηλαδή, μίλησα λίγο πριν πάρω την απόφαση. Πώς το λες αυτό το πράγμα?
1: Θα σας πω το εξής. Γιατί τώρα παίρνει την πολιτική χρειά. Πέρυσι περίπου τέτοια εποχή η δικηγόρος της, η κυρία Γρατσέ, μιλούσε στα ραδιόφωνα και έλεγε δεν ξέρουμε ποιον θάψαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ένα κόκαλο της υποδηλητικής στήλης αναγνωρίσαμε ότι δεν ταιριάζει με την υπόλοιπη σωρό.
0: Ναι.
1: Έλεγαν πέρυσι. Αλλά αυτά τότε περνούσαν λίγο πιο απαρατήρητα, γιατί ακόμα επικρατούσε η θεωρία του φορτίου του ξυλολίου, οι εκταφές και δεν συμμαζεύεται. Τα ξεχάσαν όλα αυτά τώρα. Η εκμετάλλευση των νεκρών έγινε τότε πάρα πολύ άσχημα. Και τώρα επιχειρείται να μετατραπεί σε πολιτική δράση. Νομίζω ότι θα βρει τείχο όλο αυτό.
0: Τι να πω. Μάλιστα, επειδή το ψάχνω να το βρω ακριβώς όπως το είπε, η αρχική συζήτηση, λέει, έγινε με την κόρη μου από πάνω θεωρητική.
1: Σας ξαναλέω, η μεταφυσική δεν έχει θέση στην πολιτική.
0: Ναι. Μπορεί εκεί η Σαμαρία, αυτοί οι ιερείς που κάνει παρέα η κυρία Γατσιά, να το έχουν πάει παρακάτω το έργο, δεν ξέρω τι να πω.
1: Αυτά τα πράγματα είναι παράξενα και δεν νομίζω ότι είναι και πρόσφορα για να συγκινήσουν πλέον την κοινή γνώμη, έτσι. Ελπίζω να μην προκαλέσουν αντίστροφες αντιδράσεις.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι περίεργο
0: όλο αυτό, είναι περίεργο. Λοιπόν, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα ήταν προδιαγεγραμμένα από την αρχή.
0: Πάντως υπάρχουν πολλοί που πάνε πλέον και ζητάνε να δώσουν πίσω τα χρήματα, αλλά δεν είναι. Είναι από τη Βόρειο Ελλάδα οι περισσότεροι.
1: Ψέξτε λίγο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Είναι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο εμπλέκονται ή φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίοι ερευνώνται από χρόνια, δεν είναι τωρινό.
0: Ναι.
1: Απλώς τους τελευταίους μήνες έχει εντατικοποιηθεί η έρευνα και έχουμε κάπου 1.200 συλλήψεις από ό,τι διάβαζα χθες.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαν αυτές οι 1.200 συλλήψεις να γίνουν μέσα σε 2-3 μήνες αν δεν υπήρχε προεργασία από το παρελθόν. Τεχνικά δεν γίνεται. Τεχνικά, απλώς τώρα ακούγονται όλα αυτά. Ναι. Και ήδη ξέρουμε ότι γίνονται και δίκες ανά την Ελλάδα που άλλοι αφρώνονται, άλλοι καταδικάζονται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προεργασία 3-4 ετών πίσω για να φτάσουμε στη δίκη.
0: Και είναι πριν από το 21, έτσι, και οι υποθέσεις πριν από το 21.
1: Για όλα τα διαστήματα. Αυτό είναι το σκέλος, ας το πούμε, το πραγματικό. Υπάρχει και το σκέλος το πολιτικό που επιδείχθη φανταστικό. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Όταν κατεβάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έτοιμα για άρση ασυλίας 11 βουλευτών, θεωρητικά μπορεί να ρίξει κυβέρνηση. Ξέρουμε...
0: Για να δούμε.
1: Όχι, κρίθηκε. Ξέρουμε από το Ελληνικό Σύνταγμα ότι η έρευνα κατά βουλευτή είναι ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο εισαγγελέας να κάνει την έρευνα σε όσο βάθος θέλει και όταν τελειώσει ζητάει την άρση ασυλίας κατά λογική συνέπεια. Τη στιγμή που ζητάει την άρση ασυλίας είναι έτοιμος να ασκήσει δίωξη.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ότου θαύματος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει την άρση ασυλίας 11 βουλευτών και δεν ασκεί δίωξη.
0: Και βάζουμε και την έκθεση αυτό, τη Χεροπούλου εδώ ενδιάμεσα, έτσι.
1: Περιμένετε, δώστε μου ένα λεπτό. Ο κανονισμός λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ο εσωτερικός, αλλά όπως και ο ευρωπαϊκός κανονισμός που ρυθμίζει τα της λειτουργίας της, λένε και τα δυο. Ότι όταν τελειώνει η εισαγγελία μία έρευνα, καταλήγει σε σύνταξη κατηγορητηρίου.
0: Ναι.
1: Αν συνδυάσουμε λοιπόν τους ορισμούς του συντάγματος και τις προβλέψεις των κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν υποχρεωτικό τη στιγμή της άρσης, του αιτήματος άρσης ασυλίας να υπάρχουν κατηγορητήρια. Αυτό και μόνο έδειχνε από την αρχή ότι τα αιτήματα άρσης ασυλίας ήταν πρόχειρα και με ελλιπείς φακέλους. Σηκώθηκε και η αντίδραση από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές και αναγκάστηκαν μέσω της εκθέσεως της Χεροπούλου να ανακρούσουν πρίμνα.
0: Ναι, αλλά έπρεπε να τη λάβουν υπόψη τους όμως αυτή πριν.
1: Μα την παρήγγειλαν μετά, ενώ ήταν κάτι που έπρεπε να έχουν παραγγείλει πριν.
0: Θέλανε να παίξουν κάποιο παιχνίδι, πιστεύετε κι εσείς, έτσι.
1: Εδώ δεν ζητάς άρση ασυλίας εάν δεν είσαι έτοιμος για δίωξη. Και δεν μπορείς να είσαι έτοιμος για δίωξη, για απάτη, αν δεν ξέρεις τη ζημιά. Η απάτη στον ορισμό της προϋποθέτει οικονομική ζημιά κάποιου. Εάν δεν ξέρεις πώς είναι η ζημιά, πώς μπορείς να μιλήσεις για
0: μπορεί απάτη. Μπορεί να μίλησαν με κάποιον εκεί ψηλά και να τη βρήκανε. Πού το ξέρετε εσείς.
1: Εδώ, έτσι, και αν αυτά συνδυαστούν και με κάποια κηρύγματα που μας έκανε η κυρία Κοβέση στους Δελφούς για το τι αυτό είναι και τι δεν είναι πολιτική δράση. Λοιπόν, εδώ δυστυχώς υποχρεωνόμαστε να σκεφτούμε ότι υπήρχαν άλλες στοχεύσεις. Και όλα αυτά γίνονται ενώ υπάρχει και το θέμα της παράτασης, της ανανέωσης της θητείας ορισμένων.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, είναι πολλές οι συμπτώσεις οι οποίες αφήνουν κακές εντυπώσεις, ας το πούμε ήπια. Ναι, η έκθεση τη Χεροπούλου λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ζητήθηκαν άρσεις ασυλίας χωρίς να υπάρχει φάκελος. Και καταλήγουμε και σε μερικά συμπεράσματα που είναι γελία. Δηλαδή όταν μου γράφει μέσα ότι για το σκρέτα ερευνητέο είναι ποσό 744 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι εγώ θα σας πω ότι αυτά τα 744 δεν έπρεπε να δοθούν, ότι είναι έγκλημα. Ο οποιοσδήποτε σοβαρός μηχανισμός που έχει να αντιμετωπίσει υποθέσεις εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων δεν θα επικεντρωθεί στα 744 ευρώ. Θα πληρώσουμε 70.000 μεροκάματα για να ανακτήσουμε 744 ευρώ, αυτή είναι η προτεραιότητά μας.
0: Για να δούμε.
1: Πάντως θα θέλουμε να δημιουργήσουμε τυπώσεις.
0: Αυτό. Από ό,τι φάνηκε αυτό ήταν. Πάντως έχουν αρχίσει και ο κ. Σανιδάς, είδα ότι έχει αντιδράσει. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις πλέον για την κυρία Κοβέση. Ότι κάνει πολιτικά παιχνίδια και όλα αυτά.
1: Υπήρξε μεγάλη αντίδραση και από το σύνολο των δικαστικών. Παραδείγματος χάρη η κυρία Σακελαροπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ο κύριος Σαρμάς.
0: Στο συνέδριο τότε, κύριε Σαρμάς.
1: Ο ελεκτικού συνεδρίου. Ακόμα και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Όλοι αυτοί είπαν ότι, παράδειγμα, η ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων είναι δουλειά του Αρείου Πάγου και όχι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Καλαρέης ο εισαγγελέας είχε προαναγγείλει, είχε γράψει ένα πολύ δυνατό άρθρο πριν από περίπου 20 μέρες, όπου στην ουσία έψαγε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για προχειροδουλειά. Το ίδιο πράγμα κάνει τώρα και ο κύριος Σανιδάς. Και ο ένας και ο άλλος έγκριτοι δικαστές. Αυτοί οι άνθρωποι αντιδρούν, να είστε βέβαιος, διότι από πολιτικές δυνάμεις εδώ και μήνες διαρρέει

0: Βασιλίλη, λοιπόν, πώς θα έξω αυτά.
1: Τώρα θα την πάθουμε σαν το Λύκο και το Βοσκό. Και να έρθει καμιά πραγματική δικογραφία, δεν θα πιστεύει κανείς.
0: Μα όχι, το σενάριο το μεγάλο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Γαλή. Ότι τώρα έχουν βγει τα ψηλά και ότι τα χοντρά θα βγουν αργότερα. Δηλαδή που αφορούσαν πριν από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί πέρα έχουν ονόματα πολύ βαρβάτα, από ό,τι λένε. Αλλά οι διαρροές, όπως γράψατε κι εσείς, γίνονται επιλεκτικά. Έτσι.
1: Τι να πω τώρα, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι εδώ, τα μυθεύματα και τα φαντάσματα δεν τα έχουμε δει ακόμα, πολλοί τα προαναγγέλουν.
0: Εντάξει, μπορεί να μίλησαν με κάποιον εκεί πάνω ψηλά και να τους το είπε.
1: Να δούμε, να πούμε απλά το εξής τώρα, αν μιλάμε για πλην το 21, πρέπει να μιλήσουμε για κακουργήματα, γιατί τα πλημμελήματα έχουν παραγραφεί.
0: Ναι. Εκτός αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ.
1: Ναι, αν είναι πάνω από 120.000, η παραγραφή είναι 15 ετής. Οπότε.
0: Εκεί έχουμε θέμα.
1: 20 ετής κατά περίπτωση. Οπότε και θα δούμε τι θα υπάρχει.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
1: Στα θέματα δικαιοσύνης πρέπει να περιμένουμε πάντα.
0: Ναι,
1: να βιαζόμαστε.
0: Ναι, εννοείται. Περιμένω να δω τι θα γίνει τώρα με όλα αυτά. Δηλαδή, πολιτικά γίνεται χαμός. Είναι. Ωραία περίοδος όμως. Έχει ανακατατάξει, έχει πολλά πράγματα.
1: Αν έχουμε ένα δευτερόλεπτο, εγώ δεν βλέπω να γίνεται κανένας χαμός. νομίζω ότι γίνεται πολύ φασαρία. Το πολιτικό σκηνικό δεν βλέπω να έχει προοπτικές να ανατραπεί.
0: Θα σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί πρέπει να γίνεται όμως ένα τζέρτζελο για να έχουμε κάτι να παίζουμε και εμείς δημοσιογράφοι. Αλλά από την άλλη, έχουμε και ένα. Πώς να σας το πω τώρα. Έχουμε φτάσει τα νεύρα μας στο χιλιοστό, ρε παιδί μου.
1: Αναλύουμε την πραγματικότητα με βάση και την πολιτική επικαιρότητα με βάση ακόμα νόρμες και νοοτροπίες του παρελθόντος. Δεν έχουμε αντιληφθεί, νομίζω, ότι ο κόσμος στην καθημερινότητά του μετράει πάρα πολύ το αποτέλεσμα.
0: Μα αυτό λέγαμε και για τις δημοσκοπήσεις με τον κύριο Δρυμιώτη εδώ στην εκπομπή μου, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δείχνει μια κίτρινη κάρτα. Δεν ασχολείται σοβαρά με τις δημοσκοπήσεις. Έτσι λέει ο κύριος Δρυμιώτης, που το ξέρει πολύ καλά το έργο. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, θα είναι πολύ διαφορετικά όλα. Μια νόμη.
1: Θα μετρήσει το αποτέλεσμα και την προσδοκία για το επόμενο αποτέλεσμα. Δεν αρκούν πλέον τα ωραία λόγια.
0: Μα δεν υπάρχουν πια ωραία λόγια. Τώρα πλέον υπάρχουν νούμερα μόνο. Μόνο νούμερα.
1: Αποτελέσματα όμως υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν μόνο νούμερα.
1: Αποτελέσματα εννοώ κυβερνητικά πεπραγμένα εννοώ. Άσχετα αν του αρέσει κάποιου ή όχι, αν του αρέσει πολύ ή λίγο, υπάρχουν κυβερνητικά πεπραγμένα. Αυτή είναι μια πίστα που δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όντως. Ειδικά με τις μείωσεις των φόρων.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα που βγαίνει ο για πολλούς αντιπαθητικός σκέρτσος με το πινακάκι και λέει, κοιτάξτε, είχα 100 εξαγγελίες, έκανα τις 60, 20 τις δρομολόγησα και 20 σας τις χρωστάω. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
0: Είναι φοβερό. Στις Βρυξέλλες αύριο και ο σκέρτσος για πολύ σημαντική δουλειά, θα τα πω και στην εκπομπή μετά να τα ακούσετε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: πάντως, ξέρετε, όποτε θέλω να σας ανακαλέσω, θα μιλάω εκεί πάνω ψηλά και θα λέω φώναξε τον.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ έχω γίνει σοφότερος, μάλλον γίνομαι σοφότερος, οπότε μιλάω με τον κύριο Γαλή. Μπείτε στο Facebook να τον παρακολουθήσετε, γιατί γράφει πολύ ωραία πράγματα. Και ειδικά, ξέχασα να το ρωτήσω τώρα, γιατί ήθελα να το πάω παρακάτω με τις διαφημίσεις, αλλά μου άρεσε πολύ αυτό που έκανε με τις χρονολογίες. Δηλαδή, πότε βγήκαν οι πρώτες ειδήσεις ότι θα έρθει μια δικογραφία, πότε γινόταν επιλεκτική ενημέρωση προς κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολύ επιλεκτικά. Η έκθεση Τυχεροπούλου και όλα τα υπόλοιπα, και θα τα δείτε όλα με τη σειρά. Πάντως, κύριος, γιατί δεν ήθελε να μιλήσει για εκεί ψηλά. Τι να πεις. Λοιπόν, αυτή η σύνδεξη για Χαριστιανού θα με ακολουθεί πολύ καιρό εμένα πλέον, γιατί πραγματικά ένιωσα πολύ περίεργα να ακούω να λέει αυτά τα πράγματα στον αέρα. Ήθελε να εντυπωσιάσει, τις ξέφυγαν, το έκανε από βλακεία, γιατί δεν το έχει και πολύ. Πρέπει να είναι πολύ έτσι η συνέντευξη προσωπική. Εγώ θα παρακαλούσα μόνο τον Πρωθυπουργό ένα πράγμα. Όταν θα γίνουν εκλογές να κάνει debate. Δεν πρέπει, θα πάρουμε popcorn, θα πάρουμε παγωτά, γιατί θα είναι και καλοκαίρι εκεί, προς το Μάιο θα είναι, όπως τώρα δηλαδή θα έχει, ξέρεις, Μάιο, τέλη Μαΐου, εκεί θα γίνει, όχι, πιο πριν λίγο, άντε. Θα έχουμε αρχίσει τα παγωτά και πάντως. Αν δεν έχουμε αρχίσει τα παγωτά, θα έχουμε αρχίσει το popcorn. Αλλά

πραγματικά θέλω να δω Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντι από όλους. Και να είναι το debate, ρε παιδί μου, κανονικό. Δηλαδή, χωρίς όλους, χωρίς τίποτα. Δεν θα διακόπτει κανένας και απλά θα κάνει τις τοποθετήσεις του και θα απαντάει ο ένας στον άλλο. Θα είναι φοβερό. Θα είναι popcorn. Πολύ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY.

Πάμε λοιπόν ξανά, γιατί μου στέλνουν και μηνύματα τώρα και μου λένε τι θα γίνει αν αποφάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σε μια πληροφορία για το πρόσωπο που θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος. Έρε και κάτι άγγιγοι που έχουν κάποιοι. Και από κάτω μου γράφει σε ερώτηση, πώς το είδες το χιλιοστό. Λοιπόν, όσοι το ζήσαμε από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, βλέπουμε ότι επιβεβαιώνονται όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν τότε, τα λέγαμε, μας βρίζανε και όταν τους λέγαμε τότε μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, μας κοροϊδεύανε κάποιοι. Μας λέγανε προδότες, μας λέγανε γερμανοτσολιάδες, όχι μόνο εμάς, και άλλους, και πολιτικούς ακόμα. Εχθές λοιπόν μιλήσανε κάποιοι, οι οποίοι δεν έχουν πλέον κανένα συμφέρον να έχουν κάποια πρόσβαση στη χώρα μας και εγώ έτσι να κερδίσουν κάτι. Μιλήσανε για την εμπειρία τους και μιλήσανε για μια παραπλάνηση της ελληνικής κοινή νόμης με αυτό το δημοψήφισμα που τελικά λέει, ήταν ένα επικοινωνιακό αδιέξοδο, λέει το Αλέξη Τσίπρα, και έγινε γνωστό τότε σε όλο τον κόσμο, ξέρεις, εκτός από τη μία λέξη που έχουν, ξέρουν όλοι οι ξένοι, την ελληνική, υπάρχει και δεύτερη που είναι πιο δύσκολη, Κόλο Τούμπα. Ξέρεις, το μάθανε τότε αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τότε κάποιοι δεν δίσταν να παίξουν τη ζωή μας στα ζάρια. Τότε οι πενιντάριδες, οι σημερινοί, είναι που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά τότε. Κάποιοι νέοι φύγανε, άλλοι δεν μπορούσαν να φύγουν. Έγινε, ό,τι έγινε τότε οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Θα ήμασταν τώρα με τα ρούβλια, με συσίτια, να πέφτουν από τον ουρανό, όπως έλεγε ο Καμένος, στα φάρμακα και η βοήθεια, με ελικόπτερα λέει, που ήδη είχε εξασφανίσει και δεν ήταν Σινούκ, ήταν ρωσικά ελικόπτερα. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως, και θα μου κάνει εντύπωση και πιστεύω θα κάνει σε όλους εντύπωση, είναι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να μιλήσει σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Οι δύο κοπέλες, οι δύο συνάδελφοι, η κυρία Δεδρινού και η κυρία Βαρβιτσιώτη, του δώσαν το βήμα να μιλήσει και στον Βαρουφάκη. Αλλά τι λέει ο Βαρουφάκης, που ηχογραφούσε. Βέβαια, κάποιες από αυτές τις ηχογραφημένες συνομιλίες έχουν βγει στο ντοκιμαντέρ, αλλά δεν ξέρω αν είναι του Βαρουφάκη ή αν είναι απαλού. Πάντως βγήκανε κάποιες. Λοιπόν, και τώρα, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα και το διαβάζω ακριβώς όπως το λέει ο φίλος εδώ πέρα, θα δοξαστεί κρυπτόμενος, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς το έχεις δει αυτό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ πάντως είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί από κανέναν, ναι, ότι πηγαίναμε στις ουρές στα ATM για να βγάλουμε ένα 20, 40 ευρώ, 60 ευρώ, ότι εκείνη τον καιρό ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολες και πολύ έτσι, πώς να το πούμε, τότε εγώ πιστεύω άξερε ο μεγάλος εμφύλιος, ο μεγάλος εμφύλιος των τρολ, γιατί τότε γιγαντώθηκαν και τα τρολ, αυτά που χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένος για να βοηθήσει την κυβέρνηση του Τσίπρα. Αυτός ο ένας ο συγκεκριμένος μπαινόβγαινε μέσα στο μαξί μου. Αυτός ο ένας ο συγκεκριμένος πήγε να ανοίξει και κανάλι. Αλλά δεν του κάτσε. Έτσι. Με τα χωράφια gate. Αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι τότε οι οποίοι ήταν δίπλα του, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, και τώρα πια δεν είναι. Και μου έρχεται στο μυαλό μια σκέψη. Και λέω, την κυρία Χτσιόγλου, που την παίρνει τώρα μάλλον στο κόμμα του όπως φαίνεται, έτσι, δεν τη στήριξε τότε σε κομματικές διεργασίες. Για ποιο λόγο? Τον Στέφανο Κασελάκη που τον έφερε αυτό στην πολιτική σκηνή, όταν άρχισαν του την πέφτουν από δίπλα μπράβη, ευκεί, ιστορίες, προξήματα, δεν τον στήριξε. Όταν του πήραν το κόμμα του Κασελάκη και το πήρε ο Φάμελος, πάλι δεν τον στήριξε. Τελικά το Φάμελο τον στηρίζει? Για να καταλάβουμε. Ή θα τον πάρει και αυτό, λέει, και θα του αφήσει εκεί πέρα με τα κλειδιά στην πόρτα. Πάντως, αν δείτε κλειδιά έξω από την πόρτα της Κουμουνδούρου, μην τα ακουμπήσετε. Γιατί αν θα ανοίξετε και μπείτε μέσα, θα είναι ολάδια. Θα έχουν πάρει και τα πόμολα. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό για εχθές, για μένα ήταν το καλύτερο επεισόδιο. Εγώ περιμένω το τελευταίο. Έτσι. Όπου στο τελευταίο θα γίνει ο χαμός. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει μια πολύ συντακτική έτσι, είδηση, η οποία θα πρέπει άμεσα να κληθούν κάποιοι να την απαντήσουν. Αν είναι έτσι. Αλλά ο άνθρωπος που το λέει και αυτά που λέει δεν διαδέχονται έξι αμφισβήτησης.
Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνουν από εδώ και πέρα όλα αυτά τα ορφανά που έχουν μείνει του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι ορφανά πλέον, έτσι. Έβλεπα τον αγαπητό τον κύριο Γιαννούλη, που είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, στην ΕΡΤ, και του λέει ο Παπακλημίτζος, του λέει: αν ψηφίσουμε Γιαννούλη, ποιον ψηφίζουμε για πρωθυπουργό? Δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ που θα είσαι, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά, στο κόμμα του Τσίπρα, πού θα είσαι? Και έπαθε ένα κοκομπλόκο άνθρωπος, δεν ήξερε τι να απαντήσει. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν τώρα υπάρχουν ένας αριθμός ατόμων στην πολιτική που περιμένουν το νεύμα ως άλλος Ανδρέας Παπανδρέου του Αλέξη Τσίπρα για να ανέβουν στο άρμα του. Το περιμένουν, το ελπίζουν, το εύχονται. Ακόμα και οι άθεοι που το περιμένουν θα κάνουν την προσευχή τους για να τους, τους καλέσει ο Τσίπρας στο κόμμα του. Θυμηθείτε το. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και βουλευτές, θα δώσουν το παρόν στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο, που έφυγε έπειτα από μακρά και αξιοπρεπή μάχη με τον καρκίνο. Μάλιστα, αύριο ήταν να γίνει και μια εκδήλωση που προγραμματιζόταν μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρουσίαση όλων των νέων λειτουργιών του κτηματολογίου, η οποία θα ανακοινωθεί ότι θα γίνει λίγο πιο μετά. Γιατί το ανέφερα αυτό? Αύριο όλοι θα είναι εκεί, στον Νίκο Ταγαρά, να αποχαιρετήσουν στην τελευταία του κατοικία, στον τόπο καταγωγής του, την Κόρινθο. Από μια ασθένεια η οποία όλους μας έχει πληγώσει. Λίγο πολύ όλοι έχουμε κάποιον. Σήμερα λοιπόν άκουσα την κυρία Σοφία Αγγελάκη που έλεγε για ένα ενίσχυμο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο φέρεται να έχει συρρυκνώσει τους όγκους στο 1/3 των ασθενών που το χρησιμοποίησαν. Έβαλα τα κλάματα την ώρα που το άκουγα, γιατί πριν από 7 μήνες έχασα εγώ το δικό μου τον μπαμπά και λέω: υπάρχει τέτοιο φάρμακο που κάνει καλά? Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Αγγελάκη να μας πει για αυτό το ενέσιμο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο λέμε ότι είναι η απάντηση. Για να δούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θέλετε να ρωτήσετε. Και ήδη έχω αρχίσει και λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα μετά την αναγγελία που σας έκανα για την κυρία Σοφία Αγγελάκη. Όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη θεραπεία του καρκίνου, τις ακούμε κάπως, τις ακούμε. Δεν ξέρω, τα συναισθήματα είναι πολλά. Η καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας, η κυρία Αγγελάκη, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πολύ
1: και
0: σημαντική.
1: Καλό καλοκαίρι, βέβαια, επισήμως, γιατί πρέπει, ο καρκίνος είναι μια νόσος η οποία έχει έτσι ένα κακό, έτσι, φέρει ένα κακό απόϊχο, ναι. Αλλά όμως η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη και ευτυχώς έχουμε και καλά νέα για τους ασθενείς με καρκίνο, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, ένα παγκόσμιο συνέδριο το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα και από το οποίο κάθε φορά προκύπτουν εξαιρετικά νέα για τους ασθενείς μας και για τη θεραπεία αυτής της τόσο δύσκολης νόσου.
0: Ναι, έλεγα πριν εδώ στην εισαγωγή ότι πριν από 7 μήνες έχασα και εγώ τον μπαμπά μου από καρκίνο, ήταν στον πνεύμονα και μαθαίνω σήμερα ότι υπάρχει μια αμοιβανταμάμπη, μια έτσι ουσία η οποία βοηθάει πάρα πολύ και έχει φέρει και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάποιοι ειδικοί μιλούν για πρωτοφανή μάλιστα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, κυρία Αγγελάκη?
1: Ειδικά τα αποτελέσματα, τα ιδιαίτερα που ανακοινώθηκαν φέτος στο συνέδριο αφορούν την αμοιβανταμάμπη, αλλά σε μια άλλη ένδειξη, στον καρκίνο κεφαλής τραχύλου. Ο καρκίνος κεφαλής τραχύλου και μάλιστα ειδικά ο καρκίνος αυτός ο οποίος δεν σχετίζεται με τον ιό HPV είναι έτσι ένας πολύ δύσκολος καρκίνος και μέχρι τώρα σε αυτούς ασθενείς δεν είχαμε ιδιαίτερες θεραπευτικές.
0: Σε ποιες μορφές του καρκίνου φαίνεται ότι παρουσιάζει αυτή η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτή η θεραπεία με την ένεση?
1: Ναι, ακούστε, αυτή η θεραπεία αφορά, να πούμε πρώτα για τον καρκίνο κεφαλής του αχύλου, που ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο νέο αυτό.
0: Ναι.
1: Η αμοιβανταμάμπη είναι ένας νέος τύπος θεραπείας που λέγεται διειδικό μονοκλονικό αντισώμα. Ναι. Έχει δηλαδή μια καινοτόμο, έτσι, ένα καινοτόμο μηχανισμό δράσης και λειτουργεί γιατί μπλοκάρει δύο βασικά σήματα. Το ένα είναι ο EGFR που αποτελεί μια πρωτεΐνη που βοηθάει τους όγκους να αναπτυχθούν και τον MET που είναι μια άλλη οδός που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα για να αναπτύξουν αντίσταση στη θεραπεία.
0: Ενισχύει τα αντισώματα δηλαδή.
1: Και επίσης έχει και μια τρίτη μυρεβευτική δράση γιατί βοηθάει την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί τον όγκο. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτή τη θεραπεία την ξέραμε για την θεραπεία ορισμένων υποτύπων καρκίνου του πνεύμονα που φέρνουν μεταλλάξεις του EGFR.
0: Αυτό.
1: Όμως φέτος στο ASCO ανακοινώθηκαν ότι αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν ότι έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία και παρά τη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία έχουν εξέλιξη της νόσου. Αυτοί οι ασθενείς είχαν πολύ περιορισμένες επιλογές. Τώρα με αυτή τη θεραπεία, όπως έδειξε η μελέτη, μια πολύ μεγάλη μελέτη που διεξήχθη σε 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες, έδειξε ότι συρρυκνώνονται οι όγκοι σε 43 περίπου από τα 100 άτομα που μπήκαν στη μελέτη.
0: 43.
1: Μεταξύ των οποίων ακριβώς 43% σχεδόν στους μισούς, ενώ σε 15 στους 100 οι όγκοι εξαφανίστηκαν πλήρως, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό για αυτούς τους ασθενείς. Όταν βέβαια θα πρέπει κανείς να έχει κανείς το εξής στο μυαλό του, ακούμε αυτά τα αποτελέσματα που όντως είναι θεαματικά,
0: ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε με τι τα συγκρίνουμε, με τι το συγκρίνουμε.
0: Εδώ έρχεται το αλλά, έτσι.
1: Έρχεται το αλλά. Το συγκρίνουμε με την επιβίωση των ασθενών, οι οποίοι πρωτήτερα δεν είχαν αυτή τη θεραπευτική επιλογή και οι οποίοι είχαν πολύ μειωμένα ποσοστά ανταπόκρισης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα οποία έφταναν μάξιμου μέχρι 20%, ενώ τώρα βλέπουμε ότι το 40% των ασθενών ανταποκρίνονται. Άρα διπλασιάζονται τα ποσοστά ανταπόκρισης. Οι αντιδράσεις του όγκου παρατηρούνται πολύ σύντομα, περίπου σε 6 εβδομάδες μετά που θα χορηγηθεί η θεραπεία και αυτές διήρκησαν κατά μέσο όρο περίπου 6-7 μήνες.
0: Σε αυτό,
1: κάτι το οποίο
0: ναι,
1: ναι μεν φαίνεται φτωχό σαν αποτέλεσμα όταν το ακούσει κανείς,
0: ναι.
1: Αλλά όμως είναι μια μεγάλη πρόοδος. Γιατί η νόσος αυτών των ασθενών είναι ήδη πολύ ανθεκτική σε χημειοθεραπεία και νοσοθεραπεία και οι ασθενείς, επαναλαμβάνω, αυτοί έχουν πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Άρα, ακόμα και αυτό το όφελος που στα αυτιά κάπου ηχεί περιορισμένο και ενδεχόμενα είναι, είναι στην πραγματικότητα πολύ εντυπωσιακή και ανοίγει το δρόμο για να γίνουν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν αυτά τα αποτελέσματα. Και έτσι με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε ότι η θεραπεία θα μπορούσε να ωφελήσει τελικά πολλές χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως.
0: Υπάρχει, ναι, πείτε μου, υπάρχει και συμμετοχή ελληνικών κέντρων σε αυτό? Δηλαδή να γίνονται μελέτες αυτές και οι έρευνες?
1: Δεν έχω εικόνα αν υπήρχαν ελληνικά κέντρα σε αυτή τη μελέτη. Όμως το φάρμακο αυτό, όπως προείπατε και εσείς, είναι διαθέσιμο για τη θεραπεία ασθενών με ορισμένους υποτύπους καρκίνου του πνεύμονα. Ορισμένους υποτύπους και συγκεκριμένα αυτούς που φέρνουν μεταλλάξεις του EGFR. Είναι μια μικρή ομάδα ασθενών που και αυτή ωφελείται σημαντικά από αυτό το φάρμακο, και αυτό το φάρμακο είναι διαθέσιμο σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία. Οι Έλληνες
0: το έχουν δοκιμάσει εδώ, ξέρετε.
1: Βεβαίως. Η χορήγηση αυτού του φαρμάκου μπορεί να είναι είτε υποδόρια είτε ενδοφλέβια, ανάλογα με την ένδειξη. Και πραγματικά με βάση αυτή τη μελέτη θα μπορούσαν και εκτός ένδειξης οι ασθενείς με καρκίνο κεφαλής τραχύλου να το δοκιμάσουν μετά από τη σχετική διαδικασία, όμως, γιατί προϋποθέτει μια σχετική διαδικασία
0: έγκρισης
1: προκειμένου να πάρει κανείς αυτό το φάρμακο. Θα ήθελα όμως να σταθούμε και εδώ, δηλαδή αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι καινοτόμα φάρμακα με καινούριους μηχανισμούς δράσης έρχονται τώρα και δοκιμάζονται σε πολλές θεραπευτικές επιλογές, και μελέτες με αυτό το φάρμακο γίνονται και σε άλλους καρκίνους. Θα ήθελα όμως να πω και για μια άλλη καινοτόμα θεραπεία, η οποία αφορά τον καρκίνο του παγκρέατος και που φέτος στο ASCO ήταν η πρώτη φορά που είδαμε θεαματικά αποτελέσματα. Βέβαια, αφήστε λίγο στο μυαλό σας, κρατήστε τη λέξη θεαματικά, γιατί θα αναφερθώ ακριβώς σε τι εννοώ. Έτσι, θεαματικά αποτελέσματα για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος. Αυτοί οι ασθενείς είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, μετά από την χημειοθεραπεία, η οποία έχει μια διάμεση επιβίωση περίπου 8 με 11 μήνες,
0: ναι,
1: το καταλαβαίνετε σας, πολύ μικρό ποσοστό επιβίωσης, οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν κάποια καθιερωμένη θεραπεία. Τώρα όμως έρχεται ένα νέο φάρμακο το οποίο εκμεταλλεύεται την αναστολή ενός σηματοδοτικού μηχανισμού που είναι ενεργός στον καρκίνο του παγκρέατος, και αυτός είναι το μονοπάτι της οδού RAS.
0: Ναι.
1: Ο RAS είναι ένα μονοπάτι ακριβώς το οποίο ενεργοποιεί το πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, και μεταλλάξεις αυτού του παράγοντα του μορίου, συγγνώμη, εντοπίζονται σε πάνω από 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Όμως μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο αποτελεσματικό τρόπο να το αναστείλουμε. Όμως τώρα έρχεται ένα καινούριο φάρμακο με ένα καινοτόμο μηχανισμό δράσης, το οποίο αναστέλει την ενεργοποιημένη μορφή του RAS. Οπότε αφού αναστέλλεται το ενεργοποιημένο RAS, αναστέλλεται η σηματοδότηση του μονοπατιού, οπότε αναστέλλεται και ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων. Άρα με αυτό το φάρμακο δείξανε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν πάρει πρώτα χημειοθεραπεία και είχαν αποτύχει στη χημειοθεραπεία, πήραν είτε δεύτερης γραμμής χημειοθεραπεία, είτε αυτό το HAP ουσιαστικά, γιατί πρόκειται περί μορφή η οποία χορηγείται από του στόματος.
0: Μιλάμε και για ίαση σε κάποιες περιπτώσεις? Ή αυτό είναι μακριά?
1: Δεν μιλάμε για ίαση εδώ. Δεν μιλάμε για ίαση εδώ. Όχι, μιλάμε όμως για διπλασιασμό των αποτελεσμάτων της επιβίωσης.
0: Στον καρκίνο του πνεύμονα, άμα έχει αφαιρεθεί κιόλας ο πνεύμονας, αυτό το φάρμακο θα μπορούσε να βοηθήσει? Σας ρωτώ λίγο πιο προσωπικά τώρα, καταλάβατε.
1: Ναι, όχι, όχι. Αυτό το φάρμακο έχει δοκιμαστεί αυτή τη στιγμή για ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος.
0: Ναι.
1: Για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα έχουν, θεωρητικά όμως θα μπορούσε να δοκιμαστεί και σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν μεταλλάξει το KRAS. Όμως, KRAS G12D, όπως είναι το ταραξόνρασιπ, για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα έχουμε ήδη φάρμακα που μπλοκάρουν μια άλλη μετάλλαξη του KRAS, τη KRAS G12C, η οποία είναι μια άλλη μορφή μετάλλαξης, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φάρμακα τα οποία μπλοκάρουν αυτή τη μετάλλαξη, και αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουμε κλινικές δοκιμές οι οποίες δοκιμάζουν καινούρια φάρμακα κατά του KRAS, είτε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο, είτε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πρώιμη νόσο και υποβάλλονται σε θεραπεία και μετά σε χειρουργείο. Άρα όποιος ενδιαφέρεται, όποιος έχει αυτές τις μορφές καρκίνου, δηλαδή την KRAS 12C, καρκίνου του πνεύμονα σε μεταστατική νόσο, ή σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πρώιμη νόσο και χειρουργούνται και έχουν αυτή τη μετάλλαξη, μπορούν να απευθυνθούν στο κέντρο μας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ώστε να δούμε αν είναι κατάλληλη για την κλινική δοκιμή, η οποία ουσιαστικά δοκιμάζει αυτούς τους νέους παράγοντες σε άλλες ενδείξεις.
0: Ξέρετε κιόλας από το πρωί που βγήκατε κι εσείς, βγήκατε στο Sky το πρωί και μιλήσατε, από εκείνη τη στιγμή έχουν βγει όλα τα μέσα και γράφουν τρομερό φάρμακο καταπολεμά τον καρκίνο. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η υπερβολή.
1: Κοιτάξτε, κάποιους... υπάρχει υπερβολή, ακριβώς. Υπάρχει υπερβολή.
0: Εγώ θα σας κρύβω ότι εκείνη τη στιγμή μου κόπηκαν τα πόδια το πρωί, έτσι.
1: Όχι, όχι, ακούστε, όχι. Πρέπει να είμαστε στη σωστή βάση.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Για το φάρμακο του καρκίνου του παγκρέατος διπλασιάζεται η επιβίωση. Αλλά όμως η επιβίωση είναι μόνο μερικούς μήνες. Το να διπλασιάσει κάποιο φάρμακο την επιβίωση των καρκίνων του παγκρέατος είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για αυτούς τους ογκολόγους, γιατί έχουμε δεκαετίες να δούμε τέτοιο αποτέλεσμα στο καρκίνο του παγκρέατος. Διπλασιασμό επιβίωσης. Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ. Και αυτό ανοίγει ήταν... ουσιαστικά ένα παράθυρο για να δοκιμαστούν αυτοί οι αναστολείς και σε πιο πρώιμες γραμμές, και σε πρώτη γραμμή θεραπείας και στην περιεγχειρητική θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος, ώστε να μεταφερθεί αυτό το αποτέλεσμα σε πιο πρώιμες γραμμές και εκεί ενδέχεται να δούμε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να θεραπευτούν με νέα καινοτόμα φάρμακα.
0: Κλείνοντας,
1: εκεί ακριβώς είναι το θέμα.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε μια συμβουλή σε όλους όσοι παλεύουν αυτή τη στιγμή με τον καρκίνο και σε οποιαδήποτε μορφή του καρκίνου. Τι θα θέλετε να τους πείτε?
1: Να απευθύνονται στον ογκολόγο τους. Οι Έλληνες ογκολόγοι είναι όλοι εξαιρετικοί. Έχουν πολύ μεγάλη γνώση όλων αυτών των νέων θεραπείων. Τις χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη. Οι Έλληνες ογκολόγοι έχουν εξαιρετικό επίπεδο διεθνώς. Συμμετέχουμε σε μεγάλες κλινικές δοκιμές. Φέρνουμε καινοτόμα φάρμακα πολύ πριν κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μέσω των κλινικών μελετών. Και όταν αυτά κυκλοφορήσουν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας τα χρησιμοποιούμε. Οπότε θα έχουν εμπιστοσύνη στον ογκολόγο τους. Θα ήθελα να πω όμως με τα παρησίας ότι όποιος έχει καρκίνο θα πρέπει να απευθυνθεί αμέσως στον ογκολόγο. Ναι. Αμέσως. Αυτή θα είναι η συμβουλή.
0: Τα νοσοκομεία το παλεύουν καλά, πώς το βλέπετε εδώ στην Ελλάδα?
1: Να πω και μια δεύτερη συμβουλή, η οποία έχει σημασία. Η δεύτερη συμβουλή είναι η εξής. Ο καρκίνος καταπολεμάται αποτελεσματικά όταν προλαμβάνεται. Η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να είναι αποτελεσματική, αλλά οι ζωές που σώζονται πολύ πιο αποτελεσματικά αυτή τη στιγμή με την πρόληψη. Και η πρόληψη αφορά πρώτον το να κάνουμε τις καθιερωμένες εξετάσεις πρόληψης και δεύτερον αφορά ένα υγιεινό τρόπο ζωής και άσκησης, χωρίς κάπνισμα, χωρίς παχυσαρκία, με διαβίωση η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσική, ώστε να μην έχουμε την ανάπτυξη του καρκίνου. Αλλά και δευτεροβόντως με τις προληπτικές αυτές εξετάσεις, οι οποίες, μέσω των οποίων μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο σε προημότερα στάδια, που τότε η αντιμετώπιση του είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
0: Όταν στα πρώτα στάδια...
1: Τα ελληνικά νοσοκομεία, επειδή με ρωτήσατε, κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοί μας πασχίζουν, ούτως ώστε τα νέα φάρμακα να είναι διαθέσιμα στους ασθενείς μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και αυτός είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι διαρκής. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καθυστερήσεις και ελπίζουμε σε αυτό το τομέα να υπάρξει σύντομα βελτίωση.
0: Πάντως έχουν βελτιωθεί πολύ, επειδή τα επισκέφθηκα 3-4 από αυτά. Στην Αθήνα ειδικά είδα από τρομερή βελτίωση σε σχέση με παλαιότερα χρόνια.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι και σας λέω, το επίπεδο των Ελλήνων ογκολόγων και της θεραπείας του καρκίνου στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλό.
0: Όταν λοιπόν κάποιος κάνει θεραπεία για τον καρκίνο στα πρώιμα στάδια και το να βλέπουμε να καπνίζει, πρέπει να του κόβουμε το χέρι.
1: αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή όχι καρκίνο, το κάπνισμα είναι μια πολύ βλαβερή συνήθεια. Η διακοπή του καπνίσματος είναι ένας βασικός τρόπος πρόληψης του καρκίνου, όχι μόνο του καρκίνου του πνεύμωνα, αλλά και πολλών άλλων μορφών καρκίνου. Αυτό αφορά βεβαίως και τους ασθενείς οι οποίοι ήδη πάσχουν από καρκίνο, ακόμα και για αυτούς τους ασθενείς έχει πολύ μεγάλη σημασία η διακοπή του καπνίσματος. Πολύ μεγάλη σημασία επίσης έχει και η άσκηση, τόσο σε υγιείς, αυτούς που δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο, αλλά και σε αυτούς που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί από καρκίνο.
0: Ας κόψουν το τσιγάρο πρώτα αυτοί που κάνουν θεραπεία και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα.
1: Θα πρέπει να το κόψουμε όλοι. Θα πρέπει να το κόψουμε όλοι, δεν θα πρέπει να το αρχίσουμε και όχι, όσοι το έχουν αρχίσει θα πρέπει να το κόψουν πάρα αυτά. Επίσης, πολύ μεγάλη αξία, όπως σας είπα, έχει η υγιεινή διατροφή και η άσκηση. Αυτά είναι πολύ βασικά.
0: Μακάρι να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο.
1: Δεν θα υπάρξει ένα φάρμακο. Δεν θα υπάρξει.
0: Υπάρχουν πολλά, λέτε.
1: Είναι πολλά τα φάρμακα, γιατί ο καρκίνος έχει πολλές διαφορετικές μορφές, ακόμα και στον ίδιο όργανο στόχο. Ας πούμε, στον καρκίνο του πνεύμωνα έχουν πολλές διαφορετικές.
0: Ναι, έχει διαφορετικές.
1: Βεβαίως, δεν είναι μία η μορφή του καρκίνου του πνεύμωνα. Οπότε, διαφορετικές μορφές καρκίνου θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Ακόμα και στον ίδιο καρκίνο η ετερογένεια είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται διαφορετικό παράγοντα. Για παράδειγμα, ο EGFR θετικός καρκίνος του πνεύμωνα, διαφορετικό KRAS, διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης αυτός ο οποίος ο καρκίνος του πνεύμωνα που δεν έχει κάποια στοχεύσιμη μοριακή αλλαγή. Άρα η ογκολογία έχει αυτό το μεγαλείο ότι διαρκώς εξελίσσεται, διαρκώς βλέπουμε μπροστά μας την καινοτομία.
0: Αποτελέσματα, έχει αποτελέσματα.
1: Και, ναι, που η καινοτομία αυτή φέρνει κλινικά αποτελέσματα, το βλέπουμε κάθε μέρα. Και έχει εξελιχθεί τρομερά τα τελευταία 20 χρόνια σε βαθμό που όταν δει κανείς την ογκολογία ακόμα και προ 10 χρόνια ή προ 15 χρόνια δεν έχει καμία σχέση,
0: με
1: την ογκολογία του σήμερα και πιστεύω δεν θα έχει καμία σχέση με την
0: ογκολογία. Συνεχίζετε αυτό το σπουδαίο έργο πάντως, κυρία Αγγελάκη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα, το καταλάβατε κι εσείς.
1: Να είστε καλά, ακριβώς.
0: Βοηθήστε όσο μπορείτε, όσο πιο πολλούς μπορείτε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής κλείνοντας. Επειδή το διαδίκτυο βρίθει τέτοιων νέων σχετικά με το βρέθηκε το φάρμακο και το φάρμακο και θεαματικά αποτελέσματα. Πρέπει τα αποτελέσματα να τα βάζουμε σωστή τους βάση. Εγώ σας είπα ότι για τα δύο αυτά τα φάρμακα τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Δεν σημαίνει ότι
0: θα
1: αυτές οι μορφές καρκίνου. Θέλω να το πω. Μεταπαρησίας προς αποφυγή παρεξηγήσεως.
0: Με εμένα μου κόπηκαν τα πόδια το πρωί, πάντως, αν το ξέρετε.
1: Να ξέρετε ότι είναι όμως σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, μέσω των οποίων ανοίγονται παράθυρα και μέσα αυτών των παραθύρων μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία προς το μέλλον ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό το πεδίο.
0: Να είστε καλά, κυρία Αγγελάκη, μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν η καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Φοβερή. Το πρωί μου κόπηκαν τα πόδια όταν τα άκουσα. Βρέθηκε το φάρμακο για τον καρκίνο. Πα! Εκεί τρελάθηκα. Και βλέπω εκεί μετά πόσο ηλίθιοι μπορούν να είμαστε κάποιοι δημοσιογράφοι. Όταν δεν λέμε την αλήθεια. Δεν βάζω μέσα μένα. Το λέω γενικά. Να έχεις ένα πηγαίο τίτλο που να λέει βρέθηκε το φάρμακο για τον καρκίνο. Τρομερά αποτελέσματα για αυτό που έκανε αυτό το συστατικό του. Και σου κόβεται τα πόδια και λες, γιατί δεν το πρόλαβα. Η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Γιατί δεν το πρόλαβα. Ξέρεις, όταν έχεις χάσει ένα δικό σου άνθρωπο. Τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλά βοηθάει αυτό το πράγμα κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. Και από εκεί και πέρα, μπροστά μας είναι τα χρόνια τα επόμενα με τις κλινικές μελέτες και με τις έρευνες που γίνονται. Μπας και το καταφέρουν και τον νικήσουν. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και γυρίζουμε να κλείσουμε με πολιτικά για να γελάσουμε λίγο.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία, η Λιθουανία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η χώρα μας. Σκληρή ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τις παρετήσεις τελεχών, κάνοντας λόγο για αποχωρήσεις για το κόμμα Τσίπρα. Την παρέτησή της από βουλευτής ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Νεκρός μετά από πτώση, ηλικιωμένος στο Ρέθυμνο. Έχασε τη ζωή του και ένας εργάτης μετά από πτώση στα Χανιά. Τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, είπαν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για δενδρίλια κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πληρωθούν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στο διεθνή χώρο στους 18 είναι νεκροί από τα μαζικά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Πάτριοτ από τη ΣΥΠΑ ζητά ο πρόεδρος Ζελένσκι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηράκλειο και το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσουν τον τελικό του Super Cup, καθώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 8 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoule.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, ενώ έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Are you coming to the tree?

Αυτά είναι. Έρχονται μηνύματα, έρχονται έτσι κάποιοι από το... ξέρεις, από το υπερπέραν. Γιατί τώρα αρχίζουμε να μιλάμε το υπερπέραν. Άμα ακούμε την κυρία Καρισιανού, θα μιλάμε με το υπερπέραν. Και στο Πασόκ μου το υπερπέραν μιλάνε, από ό,τι φαίνεται, γιατί ο Δούκας έριξε ένα μπαλάκι εκεί στον κύριο Ανδρουλάκη και ανακατεύουν λίγο την τράπουλα. Και κάποιοι λένε ότι ο κύριος Δούκας πιέζει τον κύριο Ανδρουλάκη να εκχωρήσουν όλο το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα. Αυτό λένε. Μη λέμε βλακείς. Μάλιστα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε δήλωση σχετικά με αυτό και είπε ότι είναι η πρώτη του Δούκα, είναι διάλυση του Πασόκ και προσχώρηση στην Ελλάς για να ρίξει το Μητσοτάκη. Η καταστροφή, λέει, το Ανδρουλάκη πλησιάζει. Και όλα αυτά έρχονται γιατί, φαίνεται να βρίσκεται υποπίεση στο Πασόκ μετά τη δημοσκοπική βουτιά και τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Δούκα. Υπάρχει έτσι σε ένα πλαίσιο που ψάχνουν να βρουν μια σανίδα σωτηρίας, έτσι να δουν τι θα κάνουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Τσίπρας τους παρασύρει όλους, έτσι. Γιατί ακόμα και μέσα στο Πασόκ φαίνεται ότι έχει φίλους ο Τσίπρας. Ή ο Ανδρουλάκης έχει φίλους. Όχι, δεν έχει φίλους, έχει εχθρούς. Περίμενε, μπερδεύτηκα. Εχθρούς έχει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, αλλά έχει και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη κάποιους εχθρούς κοινούς. Σε μπέρδεψα. Θα στολίσω με μία ατάκα. Όταν κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο γενναίοι για να γίνουν φίλοι σου, τι κάνουν, ξέρεις? Θα σου πω. Να στο πω λίγο διαφορετικά, έτσι για να καταλάβεις το νόημα τι σημαίνει με το Πασόκ και με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι, και με το Τζίπρα. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο γενναίοι να γίνουν εχθροί σου και γι' αυτό σου κάνουν τους φίλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό άμα το δει ο κ. Ανδρουλάκης που το έχουμε πει, του το λένε κι άλλοι αλλά δεν το ακούει, δεν φταίμε εμείς. Πολλά τρελά μες στην πολιτική θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα ασχοληθούμε πολύ με αυτά, γιατί σήμερα, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής με αυτό που ξεκίνησα την εκπομπή. Η υπεράσπιση της μητέρας, της μητέρας τέρας του... έχει χώτο μικρόφωνο, να το φτιάξεις. Λοιπόν, η υπερασπιστική γραμμή της μητέρας τέρας του Τρίχωνου Άγγελου, τι ζητάει? Ζητάει να γίνει νοητική, να εξεταστεί η νοητική λειτουργία της 27χρονης μητέρας. Μητέρας. Λοιπόν. Και μάλιστα αυτό το διαδικαστικό αίτημα έγινε από την πλευρά της υπεράσπισης σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου. Έχουμε γράψει ένα σχετικό κείμενο στο πολίτικα.gr σχετικά με το τι υπόθηκε εκεί μέσα. Αλλά... δεν ξέρω, δηλαδή... πες ότι γίνει, έτσι. Πες ότι, ρε παιδί μου, το δικαστήριο αναγνωρίσει ότι έχει μειωμένη αντίληψη, να μην το πω αλλιώς, για αυτή τη γυναίκα και την αφήσει ελεύθερη. Έτσι. Αυτή η γυναίκα, μετά από πόσο καιρό πιστεύετε θα ξαναπασχολήσει τις αρχές? Μετά από πόσο καιρό?

Σε αυτό το δικαστήριο λοιπόν σήμερα ζητήθηκε και η επαναφορά αιτήματος για προβολή βιντεοληπτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με σκοπό, όπως αναφέρεται, την ενίσχυση αποδεικτικής διαδικασίας και την ενσωμάτωση του υλικού στα πρακτικά της δίκης. Σύμφωνα με την υπεράσπιση λοιπόν της γυναίκας, έχει ιδιαίτερη λέει αποδεικτική σημασία, καθώς λέει αφορά στοιχεία που συνδέονται με την προσωπικότητα, την ιδιωτική κατάσταση και τη λειτουργικότητα της 27χρονης. Θυμάμαι στο προηγούμενο δικαστήριο που τη ρωτάει ο κύριος Μιλέζας, αφού λοιπόν είναι νοητική στέρηση έτσι η κοπέλα αυτή, πώς κατάφερε και πήρε το παιδί από το σπίτι, από τον οροπό που έμεινε, τώρα από τον οροπό να πας Πειραιά να πάρεις το καράβι, έτσι. Είναι μια διαδικασία, έτσι, έχει μια διαδρομή. Δηλαδή στην τύχη, άμα πας κάνει τρεις μέρες περπατώντας. Για να πάρεις ταξί πρέπει να πεις κάτι στον οδηγό. Για να πάρεις λεωφορείο πρέπει να ξέρεις να διαβάζεις, να βλέπεις τα νούμερα εκεί του λεωφορείου και να ξέρεις ποιο λεωφορείο πάει πού και πώς φτάνει Πειραιά. Μπήκε μέσα στο καράβι, έφτασε με το καράβι στην Κρήτη, βρήκε τον σύντροφο εδώ πέρα αυτόν που είχε, τον είχε γνωρίσει μέσω Facebook. Κάνανε ό,τι κάνανε μαζί. Αυτά όλα δηλαδή έγιναν επειδή είχε νοητική στέρηση αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα.

Με άλλα λόγια, πάνε να τη βγάλουν τρελή, διανοητικά καθυστερημένοι, προκειμένου να αποφύγουν την καταδίκη. Παιδί μου, θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποια πράγματα αληθινά. Δηλαδή, να πει πώς έγινε όλο το σκηνικό. Να πει ότι. Θα δεχόμουν εγώ να πει αυτό που είπε και στην αρχή, ότι τα ρίχνει όλα στον άλλον. Γιατί όταν δεν είναι κατάθεση. Τότε στις αρχές που ήταν η πρώτη φορά που ήταν και η πρώτη βδομάδα που είχα έρθει στην Κρήτη εγώ για να ξεκινήσω εδώ τη δουλειά στο Πολίτικα, θυμάμαι τότε στην κατάθεσή της που είχε πει, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος το χτύπαγε και εγώ δεν το χτύπαγα και ξέρεις, τα ρίχνω ένα στον άλλον. Αυτή και ο σύντροφός της. Λοιπόν, τότε λοιπόν όταν τα κατέθετε αυτά, νοητικά ήταν καλύτερα από ότι είναι τώρα. Χαμηλό νοητικό επίπεδο, μειωμένη κριτική ικανότητα, αδυναμία διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων και αυξημένη ευαλωτότητα σε χειρισμό από τρίτα πρόσωπα. Αυτό θέλουν να μπει στα πρακτικά της δίκης. Έτσι, αυτό. Θέλετε να σου το ξαναδιαβάσω, γιατί το διάβασα κυριλέ για να μην τσατιστώ περισσότερο. Γιατί, εντάξει, και εμείς άνθρωποι είμαστε, παιδί μου. Καταλαβαίνεις τώρα.

Θα σας προτείνω κάτι. Την επόμενη δίκη που θα γίνει, να είσαστε εκεί να το βλέπετε, γιατί θα παρουσιαστούν κάποια στοιχεία. Λοιπόν, ο άλλος, ο σύντροφος, δεν το παίξει τρελός. Αλλά έχει μια άλλη τακτική που, αν τη δεις, λες μέσα σου, ρε λες. Έχει κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι μόνο το παιδί και αυτός. Μόνο το παιδί και αυτός. Και το παιδί γελάει. Καλικούνια. Παίζουνε. Βγάζουνε selfie μαζί. Και λες, το έβγαζε φωτογραφίες και μετά το χτύπαγε. Το έβγαζε φωτογραφίες γιατί πραγματικά τα αγάπησε αυτό το παιδάκι και έβλεπε ότι άλλοι δεν ασχολείται. Κανείς δεν ξέρει. Όμως, όταν βλέπεις μια φωτογραφία με ένα παιδάκι να γελάει δίπλα από έναν τύπο, ο οποίος κατηγορείται αυτός ότι το χτύπησε το παιδί, και βλέπεις το παιδάκι να γελάει, λες, όπα, εδώ το παιδάκι τι γελάει, δεν το φοβόταν άμα το χτύπαγε. Θα μου πεις μετά εσύ ότι μπορεί να το χτύπησε μετά τη φωτογραφία. Οπότε να μην φαίνεται στη φωτογραφία, να μην έχει απαθανατιστεί ο τρόμος και η κακοποίηση του παιδιού σε μια φωτογραφία. Καταλάβατε πόσο δύσκολο είναι αυτό το δικαστήριο. Και πραγματικά έχω δει την έδρα δύο φορές, έτσι. Ψάχνουν τα πάντα. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Αυτή η έδρα είναι η ιδανική έδρα για να διαχειριστεί αυτή την ιστορία, αυτή την υπόθεση. Πήγα και σήμερα εκεί. Τους είδα, άκουσα και μία μάρτυρα, μία γειτόνισσα που έλεγε διάφορα τέλος πάντων, ότι έχει μπει μέσα στο σπίτι, ότι ξέρει το σπίτι. Και επειδή το έχω δει αυτές τις φωτογραφίες που σας λέω και θα τις δημοσιεύσουμε αύριο στο polygata.gr, να τις δείτε κι εσείς, ρωτάει ο κύριος Νουλέζας για τη σκάλα του σπιτιού που υποστηρίζουν ότι έπεσε το παιδάκι και χτύπησε το κεφάλι του. Δηλαδή, αυτό λέγανε στην αρχή, η μητέρα. Ότι έπεσε το παιδάκι από τις σκάλες. Και τη λέει σε κάποια φάση, εκεί, εντάξει, σηκώθηκα και έφυγα μετά. Πώς είναι οι σκάλες, αφού έχετε μπει μέσα. Λέει τι. Δεν, πώς είναι οι σκάλες. Δηλαδή, ξελίνες, μαρμάρινες, είναι σε ευθεία, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πώς είναι. Περιγράψτε μου τη σκάλα. Ποια είναι η αντίδραση, έτσι. Είναι όταν ρωτάς ένα βουλευτή εδώ του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς, τι θα κάνετε την επόμενη μέρα. Αυτό το. Ένα κενό μηδέν, αυτό. Εντάξει. Αυτό. Το παιδάκι τα βλέπει αυτά από ψηλά. Ευτυχώς η μητέρα αυτή δεν πήγε να του μιλήσει, να δει τι θα κάνει στο επόμενο δικαστήριο. Ευτυχώς. Δεν το έκανε. Φαντάζομαι να το κάνει κι αυτή. Να αρχίσουν τώρα οι μαμάδες να μιλάνε με τα παιδιά που έχουν χαθεί. Και να βλέπεις τώρα να υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν με απόλυτη αξιοπρέπεια, έτσι, το θάνατο των παιδιών τους. Από διάφορες. Από δολοφονικές ενέργειες, από τροχαία, από οτιδήποτε. Και δεν τόλμησαν να πούνε ότι μιλήσαν με το παιδί τους πριν πάρουν μια απόφαση. Μου έχει κάτι στραβά αυτό. Μου έχει κάτι πολύ στραβά. Πάρα πολύ στραβά. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν εγώ τις σέβομαι πάρα πολύ. Που δεν έχουν αυτή το χάρισμα να μιλάνε με τα παιδιά τους εκεί πάνω. Και μία από αυτές που συμπαθώ και εκτιμώ πάρα πολύ είναι η Κέλλη. Η Κέλλη. Η μητέρα της Κέλλης Καμπάκη. Εδώ από τα Χανιά. Λοιπόν. Άντε, κλείστε, γιατί θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Αύριο τα υπόλοιπα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτζέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτζέτο 1997. Καλτζέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιορτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιορτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιορτικουλέ.gr.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, παρέα με τον Δημήτρη Σιφάκη, ο οποίος θα έχει την επιμέλεια του ήχου. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο, έτσι κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του από σήμερα, μετά από ένα τριμεράκι το οποίο ήταν ξεκούραστο, ήταν χαλαρωτικό, ήταν ό,τι πρέπει τέλος πάντων, προκειμένου να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Καλή εβδομάδα λοιπόν ευχηθώ σε όλους, μιας που εβδομάδα για μας ξεκινά από σήμερα Τρίτη. Καλό μήνα βεβαίως να έχουμε, έτσι καλωσορίσαμε στην ζωή μας τον Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, και αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν και τις πρώτες τους βουτιές το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αλλά και χθες Δευτέρα, μιας που ήταν του Αγίου Πνεύματος, και αρκετοί από εσάς είχατε ένα τριημεράκι στην τσέπη σας μαζί με μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στην καθημερινότητα, έτσι. Η εβδομάδα αυτή θα είναι κοντούλα, θα είναι μικρούλα, γιατί έφυγε η Δευτέρα, οπότε νομίζω θα κυλήσει πολύ πολύ πιο γρήγορα, και το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα έρθει λίαν συντόμως για περισσότερες βουτιές, μιας που από ό,τι μαθαίνω, θα το δούμε στη συνέχεια και αναλυτικά, με τριαντάρια θα πάει αυτή εδώ η εβδομάδα. Λοιπόν, και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε, έτσι, εδώ, όπως σας έχουμε συνηθίσει άλλωστε, όπου θα δούμε παρέα όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα 2 Ιουνίου 2026, από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα, οπότε να στείλω πολλές πολλές ευχές εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, αν και ιδιαίτερα όλα αυτά τα ονόματα, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, μπορεί κάποιος να γιορτάζει σήμερα, να μην στείλουμε ευχές, οι ευχές είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 2 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 43 λεπτά. Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.

Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για καλύτερες συνθήκες εργασίας σε έναν χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, εις βάρος τους, έτσι, και βεβαίως εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά την διάρκεια της οκταήμερης κατάληψης της εκκλησίας τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρος του στίγματος από την κοινωνία. Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για την διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση της Δευτέρας Ιουνίου ως Διεθνούς ημέρας εργατριών του σεξ. Λιγάκι παρακάτω, πάμε να μοιραστούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1891, όπου σαν σήμερα υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Το 1941 και σαν σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941 και σαν σήμερα οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 1964 και σαν σήμερα ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971 και σαν σήμερα ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992 και σαν σήμερα η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1904 είχε γεννηθεί ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση, αλλά και ηθοποιός, αν θυμάστε είχε παίξει στην γνωστή ταινία Ταρζάν. Θα σας πω επίσης πως αν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, ενώ σαν σήμερα το 1941 είχε γεννηθεί ο Charlie Watts, Άγγλος ντράμερ των Rolling Stones.

Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1970 και το 2000 αντίστοιχα έφυγαν από την ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2000, όπως σας είπα, ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφήβρε τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ.

Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε και στον καιρό, ο οποίος λίθε είναι έθριος, χωρίς αξιόλογη μεταβολή και σε σχέση με την θερμοκρασία για σήμερα Τρίτη. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα ανατολικά νότι. Η θερμοκρασία από 14 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη ασθενής και βαθμία δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα νότια θαλάσσια βυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη βυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη στα βόρεια νότι και στα νότια βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη ασθενής και το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

περνάμε στο politika.gr. Έτσι έχουμε 2-3 λεπτάκια στην διάθεσή μας για να δούμε ουσιαστικά κάποιους από τους τίτλους του. Ενώ στην συνέχεια της εκπομπής μας, στο επόμενο μέρος, θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Σας περιμένει να το επισκεφτείτε έτσι και να ενημερωθείτε για οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε. 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρα και έγκυρα. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να θυμίσω, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Χειροπέδεσε 2 μετά από επιχείρηση για δενδρίλια κάναβης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη, η επιθυμία της οικογένειας. Αύριο και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Κρήτη. ΒΟΑΚ, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Στα χέρια της αστυνομίας, ο επιχειρηματίας που αναζητούνταν για ενδοοικογενειακή βία. Ηράκλειο, στα κάγκελα οι πυροσβέστες για τις μεταθέσεις 11 συναδέλφων τους σε άλλες περιοχές της χώρας. Πανελλήνιες 2026, στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Καλαμάτα, στον εισαγγελέα ο 41χρονος για γυναικοκτονία, τη χτύπησε, τη μαχαίρωσε και δίπλα ήταν τα παιδιά τους. Κατερίνη, πάνω από 25 κλήσεις για απόπειρες απάτης με το πρόσχημα του τροχαίου.

Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE. Ο Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Επικοινώνησε με Νετανιάχου συγγνώμη και Χεσμπολά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και σε μερικά λεπτά επιστρέφουμε και πάλι πίσω για περισσότερα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία, η Λιθουανία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η χώρα μας. Σκληρή ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τις παρετήσεις τελεχών, κάνοντας λόγο για αποχωρήσεις για το κόμμα Τσίπρα. Την παρέτησή της από βουλευτής ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Νεκρός μετά από πτώση, ηλικιωμένος στο Ρέθυμνο. Έχασε τη ζωή του και ένας εργάτης μετά από πτώση στα Χανιά. Τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, είπαν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για δενδρίλια κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πληρωθούν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στο διεθνή χώρο στους 18 οι νεκροί από τα μαζικά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Πάτριο από τη ΣΥΠΑ ζητά ο πρόεδρος Ζελένσκι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηράκλειο και το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσουν τον τελικό του Super Cup, καθώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 8 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, ενώ έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι μετά από την σύντομη διακοπή και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε, όπως σας είπα και λίγο πριν, λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Χειροπέδεσε δύο μετά από επιχείρηση για δενδρίλια καναβής. Στη σύλληψη λοιπόν δύο ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μετά από έρευνες σε σπίτια. Πρόκειται για έναν 69χρονο από την Γερμανία και για έναν 62χρονο Έλληνα. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν δενδρίλια καναβής και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υπηρεσίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες αλλά και στους περιβάλλοντες χώρους του 61χρονου και του 62χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δενδρίλια κάναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως ενός μέτρου, 167,9 γραμμάρια κατέργαστη κάναβη, ζυγαριά ακριβίας στο χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ, ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερείται ιατρική συνταγή και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη. Σήμερα θα πούν συγγενείς και φίλοι λοιπόν το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Η Μαρίκα Δασκαλάκη έφυγε σε ηλικία 94 ετών μετά από νοσηλεία των τελευταίων ημερών λόγω προβλημάτων υγείας, μιας και η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Η Μαρίκα Δασκαλάκη ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην κοινωνία της Κρήτης, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η κόρη της Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη είχε πολλές φορές αναφερθεί στις κριτικές της ρίζες και στην οικογένειά της. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν το έργο φιλανθρωπικών φορέων, τιμώντας την μνήμη της εκλοιπούσας.

Προσωρινή όμως διακοπή της κυκλοφορίας γίνεται σήμερα στο τμήμα ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος λόγω αναγκαίων εργασιών. Από το πρωί ξεκίνησε αυτή η διακοπή της κυκλοφορίας από τις 10 και θα είναι σε ισχύ ως τις 3 το μεσημέρι. Στην σχετική ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας επισημαίνεται πως τα πλαίσια κατασκευής του έργου μετατροπής αυτοκινητών του Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου αναδόχου Άκτορ ΑΤΕ. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Τρίτη κατά το διάστημα 10 με 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης. Και όλο αυτό για την αδιενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Προσοχή λοιπόν σε εσάς που τυχαίνει αυτή την στιγμή να περνάτε από το συγκεκριμένο σημείο.

Αλλάζουμε θέμα. Αύριο Τετάρτη 3 έκτου και στις 10 Ιουνίου αναμένονται να έρθουν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά για να ρηχτούν στην μάχη κατά των πυρκαγιών. Οι πυροσβέστες είχαν ζητήσει ελικόπτερο τύπου Έριξον που ήταν ειδικό για την μορφολογία της Κρήτης. Ωστόσο το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό. Αυτό ανέφερε στον Πολίτικα 89,8 και την Μαρία Μαυρομάτη ο πρόεδρος των πυροσβεστών Ηρακλείου Τρεις Πέδες Εν Καμίνο, Βασίλης Ανδρεαδάκης. Αναμένονται δύο ακόμη για τα οποία δεν υπάρχει ενημέρωση, για το πότε δηλαδή θα φτάσουν στο νησί, για το πότε θα φτάσουν στην Κρήτη. Ο κύριος Ανδρεαδάκης μίλησε και για τις 11 μεταθέσεις πυροσβεστών από το Ηράκλειο σε Λασίθι, Ρέθυμνο και Σαντορίνη, που όπως είπε δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Νέα Αριστερά, αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη. Την αποχώρησή τους από την Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη του κόμματος. Όπως σημειώνουν, ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Η αποχώρηση των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανός Φωτίου, Μερόπης Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ συνεπάγεται αυτομάτως και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, καθώς πλέον δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο από το κανονισμό της Βουλής αριθμό των 10 βουλευτών.

Αλλάζουμε θέμα. Πανελλήνιες 2026. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Με την εξέταση λοιπόν των μαθηματικών, άλγευρα συγκεκριμένα, συνεχίζουν σήμερα οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 8, με την ώρα έναρξης της εξέτασης να ορίζεται στις 8:30 το πρωί.

Έφυγε από την ζωή ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση. Πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν διασωληνωμένος έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο είναι πλάκι. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που οδηγούσε μηχανή συγκρούστηκε με γιοταχή που επιχειρούσε αναστροφή, με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024 φορώντας την φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία αλλά και Ιταλία. Συγκεκριμένα είχε 74 συμμετοχές με την Μπολόνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννηνα, 21 συμμετοχές στον Πανετολικό και 20 στην Κοπενχάγη. Επίσης είχε αγωνιστεί σε Σπάλ, Μπάρι και Κάλιαρη.

Και πάμε ως την Κατερίνη, όπου τον κόδωνα του κινδύνου για προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών στην πόλη της Κατερίνης κρούει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα. Επιτίδη, λέει, τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και για να χειρουργηθεί πρέπει άμεσα να δώσουν χρήματα. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση και τονίζει να μην δώσουν χρήματα βεβαίως οι πολίτες, να μην πέσουν στη φάκα. Ενημερώστε και άλλους, κυρίως στους ηλικιωμένους, καταλήγει η ανακοίνωση. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη δέχτηκε περισσότερες από 25 κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησής τους με το πρόσχημα του ιατρικού επίγοντος συγγενικού τους προσώπου μετά από τροχαίο. Τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει πια με αυτές τις απάτες, οι οποίες νομίζω πως τώρα πια είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενημέρωση, επαγρύπνηση και από κοντά τους ηλικιωμένους, οι οποίοι συνήθως είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα και που δυστυχώς μπαίνουν στην διαδικασία να εμφανίσουν κοσμήματα, τη μαλφή, χρήματα, τα οποία βεβαίως στη συνέχεια κάνουν φτερά από όλους εκείνους τους επιτίδιους.

ήταν και αυτό, τι ήταν και αυτό από την, από την Καλαμάτα, τι ήταν και αυτό το νέο μαντάτο, αυτή η νέα ιστορία, η οποία για άλλη μια φορά συγκλονίζει, μιας που αφορά σε μια γυναίκα νέα, η οποία χάνει την ζωή της από τον ίδιο της τον άντρα. Στον εισαγγελέα λοιπόν ο 41χρονος για την νέα γυναικοκτονία. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα. Ο καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα, νεκρή, έτσι. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την ίδια ώρα στοιχεία νέα που έρχονται στο φως για τις συνθήκες δολοφονίας της 39χρονης φαίνεται να καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές. Ειδικότερα αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον Αντένα ότι ο άνδρας δεν έφερε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει την σκηνή του εγκλήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης που έχει ομολογήσει το στιγερό έγκλημα το οποίο διέπραξε μαχαιρώνοντας πολλές φορές την 39χρονη γυναίκα του φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι τη σκότωσε πριν το κάνει η ίδια σε βάρος του. Ο 41χρονος λογιστής φέρεται να έχει καταθέσει ανακρινόμενος ότι ξύπνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας και είδε τη σύζυγό του από πάνω του με ένα μαχαίρι. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι την αφόπλησε και στη συνέχεια της επέφερε αρκετά χτυπήματα με το μαχαίρι σκοτώνοντάς την. Ο δε δράστης μόλις άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος στα χτυπήματα της αστυνομίας ήταν επίσης μέσα στα αίματα τόσο στα χέρια όσο και στα ρούχα του. Το βίντεο, μάλλον τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού από ό,τι φαίνεται δείχνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία επικρατούσε. Η άτυχη γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν περιστασιακά σε ξενοδοχεία της πόλης, λάτρευε το χορό και είχε έτσι και μια ενεργή παρουσία στα social media ανεβάζοντας αυτά τα βίντεο που σας λέω. Συγγενικά πρόσωπα μιλούν για συνεχής όμως καυγά και ένταση μεταξύ του ζευγαριού, κυρίως το τελευταίο διάστημα. Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει πως η κατάληξη

0: τραύμα της κρεβατοκάμαράς τους, νεκρή την 39χρονη, με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι. Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές καθώς ομολόγησε την πράξη του, φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ομολόγησε, όπως είπαμε, ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας τις δικές του αιτιάσεις και τον τρόπο που έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν της πράξης του. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το πτώμα της 39χρονης γυναίκας που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στην πλάτη, στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιό τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται ότι το κίνητρο της τυχερής δολοφονίας ήταν η ζήλια του 41χρονου λογιστή για την 39χρονη σύζυγό του. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να πίστευε ότι η σύζυγός του είχε εραστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, η Ελλάς δέχθηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Όλγας και Κανάρη. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την άφηξή τους βρήκαν έξω από το διαμέρισμα άλλους ενίκους της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επανέλαβαν ότι λίγο νωρίτερα ακούγονταν γυναικείες φωνές, οι οποίες είχαν πλέον σταματήσει, ενώ κανείς δεν απαντούσε στα χτυπήματα που έκαναν στην πόρτα. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους, δίπλα στο κρεβάτι, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, το οποίο ήταν τοποθετημένο μάλιστα στο χέρι της. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπως έτσι θα περάσουμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Delta 107,7.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και περνάμε σε αυτό εδώ το μέρος σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια, να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ναι, λοιπόν, επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πρόσθετους κλάδους. Αφορά 476.000 εργαζόμενους. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της στήρησης του ωραρίου εργασίας. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνολικά, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την απλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών. Με τη νέα επέκταση, περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους, να αντιμετωπίσουμε την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων». Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από σήμερα 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στην φάση αυτή εντάσσονται οι εξής κλάδοι: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα εξαιρουμένων γιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και στην φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την διάρκεια της πιλωτικής περίοδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες μέχρι και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024.

αλλάζουμε σελίδα. Επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις και νέα μισθολογία. Πιο πολλοί δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου. Νέα ρύθμιση για παλιά χρέη και μισθολογικές διορθώσεις για δικαστές και δημοσίους υπαλλήλους. Λέτε να δούμε τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Περισσότεροι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέες ρυθμίσεις για τα χρέη και αυστηρότερο καθεστώς στα τυχερά παιχνίδια προβλέπει νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από εχθές, 1η Ιουνίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στεγαστική κρίση, οφειλές και τυχερά παίγνια. Μέχρι 15 Ιουνίου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης πριν από την ψήφισή του. Ένα από τα κεντρικά μέτρα είναι η διεύρυνση του κύκλου δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, ώστε να καλυφθούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά μέτρο επιστροφής ενός επιπλέον μηνιαίου ενοικίου για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες κρίσιμης σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και λοιπές ομάδες που ορίζονται στο κείμενο. Επιπλέον, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για αύξηση του αποθέματος κατοικιών από την πλευρά της προσφοράς, με στόχο την μακροπρόθεσμη μείωση των ενοικίων. Κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά και η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, η ρύθμιση καλύπτει παλαιές αλλά και νεότερες οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η 12 του 2023, εφόσον οι οφειλές πρώτον δεν τελούν κατά την 21η Τετάρτου του 26 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης. Και δεύτερον, οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του στο σύνολό τους τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο με ρύθμιση. Και έχει υποβάλει και όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η 12 του 2025 και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Το μισθολογικό σκέλος, το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τις εκάστοτε μισθολογικές μεταβολές των εν ενεργεία υπαλλήλων. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και άρσης ανισοτήτων για δικαστικούς λειτουργούς με κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό τους καθεστώς. Το νομοσχέδιο ενισχύει τις αρμοδιότητες της ΕΕΠ και επιταχύνει την διακοπή πρόσβαση σε ιστότοπους παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η αύξηση φορολόγησης κερδών παικτών από διαδικτυακά παίγνια, με τα επιπλέον έσοδα να κατευθύνονται σε κοινωνικά μέτρα. Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων παικτών σε περιπτώσεις κατάσχεσης λογαριασμών αδειοδοτημένων εταιριών, ενώ εξορθολογίζεται το πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για παράνομα παίγνια. Με ξεχωριστές διατάξεις διευκρινίζονται ζητήματα λειτουργίας της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ΑΕ που αναλαμβάνει ρόλο στη διαχείριση του δημόσιου ακινήτου με σκοπό την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος.

Έρχεται, λέει, σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Ελάτε να μάθουμε τι είναι το σύστημα ΠΕΡ της ΑΔΕ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί το σύστημα ΠΕΡ που αξιολογεί τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και φορολογική συμπεριφορά. Να μάθουμε λοιπόν πώς ακριβώς θα λειτουργεί το νέο αυτό σύστημα. Με καταθέσεις, ακίνητα, τραπεζικές κινήσεις και φορολογική συμπεριφορά στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ενεργοποιεί λοιπόν ένα νέο μοντέλο ψηφιακής παρακολούθησης για εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν πλέον φτάσει στα 114,5 δις ευρώ, ενώ σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές προς το δημόσιο και μόλις περίπου 5 δις ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ενεργές ρυθμίσεις. Μέσα από το σύστημα ΠΕΡ η εφορία θα αξιολογεί πλέον σε πραγματικό χρόνο ποιοι έχουν δυνατότητα πληρωμής, ποιοι διατηρούν ρυθμίσεις και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο ηλεκτρονικών κατασχέσεων. Στην ακαρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται το σύστημα ΠΕΡ, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ίσπραξης και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συνεχούς βαθμολόγησης των οφειλετών. Μέσα από την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, τραπεζικών κινήσεων, περιουσιακών δεδομένων αλλά και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς, η ΑΔΕ αποκτά πλέον πλήρη εικόνα για την δυνατότητα αποπληρωμής κάθε φορολογούμενου. Το ακρονίμιο PAIR προέρχεται από τις λέξεις Payment, Capacity, Attitude, Recency και Event και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες αξιολόγησης. Ο πρώτος αφορά την φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία και συνολική οικονομική εικόνα. Ο δεύτερος εξετάζει την στάση του απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, καταγράφοντας αν είναι συνεπής στις δηλώσεις και στις πληρωμές ή αναγνωεί ειδοποιήσεις και ελέγχους. Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και τη συχνότητα καθυστερήσεων ή απώλειας ρυθμίσεων, ενώ ο τέταρτος λαμβάνει υπόψη ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα που ενδεχομένως επηρέασαν την ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση. Με βάση λοιπόν το προφίλ που θα δημιουργείται για κάθε οφειλέτη, η ΑΔΕ θα κατευθύνει τους φορολογούμενους προς συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης, είτε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, για όσους απορρίπτουν ή αγνοούν τις προτάσεις συμμόρφωσης, το επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει πλέον σε εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως οφειλέτες με υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου ισχύρας τρίτων, καθώς και η ενίσχυση των διασταυρώσεων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού μέσω μηχανισμών διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δις ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων περίπου 1,5 δις ευρώ θα πρέπει να προέλθουν μόνο από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η επιχειρησιακή μονάδα εισπράξης αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για μεγάλους οφειλέτες με στόχο εισπράξης 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο πύχης για την εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεβαίνει πλέον στο 35%. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες για την διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη, αλλά και πιλωτικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ με στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν μέτρα κατασχέσεων και αναγκαστικής ίσπραξης.

Και συνδέω το ένα θεματάκι με το άλλο, μιας που και αυτό έχει να κάνει με την ΑΔΕ, η οποία για το 2026 λοιπόν ενεργοποιεί ένα πρωτοφανέ σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημία, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμα ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ λοιπόν προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημή, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από το παγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Μέσω λοιπόν της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο να λαμβάνουν ιδέως οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, δηλαδή, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκινητικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλήσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά την διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται και το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα δηλαδή ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ιδιοκτησίες, χρήσεις ακινήτων, μισθώσεις και μεταβολές περιουσίας, δημιουργώντας ουσιαστικά πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητης περιουσίας για κάθε φορολογούμενο. Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 25.400 επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, 75.000 τελωνιακούς ελέγχους δίωξης, 11.000 ελέγχους μέσω συστημάτων X-Ray, 11.060 ελέγχους με χρήση drones και σκύλων ανιχνευτών, 3.468 ελέγχους μέσω POS και MyData, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. Θέτει λοιπόν για το 26 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων.

λοιπόν και σε σχέση με την ΑΔΕ και τους ελέγχους σε 90 χώρες για καταθέσεις, όπως ακούσατε, για ακίνητα, POS και πάει λέγοντας, έτσι. Τίποτα δεν θα ξεφύγει. Κανείς δεν θα ξεφύγει από την ΑΔΕ, από ό,τι φαίνεται. Όμως για μια ακόμη τελευταία σύντομη διακοπή κάπου εδώ, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, να πιούμε λίγο νεράκι και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την Πέμπτη θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωζώνη κατέγραψαν η Βουλγαρία, η Λιθουανία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η χώρα μας. Σκληρή ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς για τις παρετήσεις τελεχών, κάνοντας λόγο για αποχωρήσεις για το κόμμα Τσίπρα. Την παρέτησή της από βουλευτής ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Νεκρός μετά από πτώση, ηλικιωμένος στο Ρέθυμνο. Έχασε τη ζωή του και ένας εργάτης μετά από πτώση στα Χανιά. Τελευταίο αντίο στη Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, είπαν συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Συνελήφθησαν δύο άνδρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για δενδρίλια κάναβης και ναρκωτικά χάπια. Αύριο Τετάρτη και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα πρώτα πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πληρωθούν τα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στο διεθνή χώρο στους 18 οι νεκροί από τα μαζικά ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Πάτριοτ από τη ΣΥΠΑ ζητά ο πρόεδρος Ζελένσκι. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ηράκλειο και το Παγκρίτιο Στάδιο θα φιλοξενήσουν τον τελικό του Super Cup, καθώς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, ενώ η σέντρα θα γίνει στις 8 το απόγευμα. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο, ενώ έθριος ο καιρός αύριο με τη θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
4: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε το τελευταίο μας 20 λεπτό για σήμερα και να σας θυμίσω πως στην παρέα μας βρίσκεται πάντα το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει να τον ανακαλύψετε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο My Health App. Το My Health App επεκτείνει τις δυνατότητές του, επιτρέποντας τους πολίτες να έχουν στο κινητό τους και όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις από ιδιωτικά κέντρα ή δημόσια νοσοκομεία. Διευρύνονται λοιπόν οι ψηφιακές δυνατότητες στην υγεία, με τους πολίτες να μπορούν να έχουν στο κινητό τους όλες τους εξετάσεις, εργαστηριακές ή απεικονιστικές, ακόμη και αν έχουν γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του My Health App, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον αναβαίνουν και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους τηλέφωνο. Με την αψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, δεν χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφθούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΙΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, τον ΕΙΦΗ. Από την στιγμή σύνδεσης με τον ΕΙΦΗ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτόν μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του My Health App. Ο φάκελος φορτώνεται με ιατρική πληροφορία όπου αυτή δημιουργείται στο ιατρείο, το φαρμακείο, το διαγνωστικό κέντρο και εσχάτως και στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα οι πολίτες έβλεπαν στην ψηφιακή εφαρμογή συνταγές φαρμάκων εκκρεμής ή εκτελεσμένες παραπεμπτικά για εξετάσεις σε εμβολιασμό που έχει διενεργηθεί. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα επίσης ανεβάζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο, μία άλλη ψηφιακή εφαρμογή που είναι για τα διαγνωστικά, και από εκεί μέσω της ΙΔΙΚΑ ενημερώνεται ο ΕΙΦΗ και κατ' επέκταση το My Health App. Παρότι η ενημέρωση από τα διαγνωστικά του αποθετηρίου είναι προαιρετική, όποια εξέταση αποζημιώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προκύπτει από παραπεμπτικό μέσο ΕΟΠΗ και φορτώνεται στον ΕΙΦΗ. Οι εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ αφορούν άλλωστε και στην συντριπτική πλειονότητα όσων διενεργούνται στα διαγνωστικά κέντρα. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της ΙΔΙΚΑ, στο ψηφιακό παιχνίδι των εξετάσεων έχουν μπει και τα δημόσια νοσοκομεία. Η σύνδεσή τους με τον ΕΙΦΗ γίνεται σταδιακά, με τη χρηματοδότηση για αυτό το έργο να προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Με δεδομένο ότι οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τον Ιούνιο, οι σχετικές συμβάσεις εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε. Ωστόσο, τα τεστ που απαιτούνται και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άρτια σύνδεση νοσοκομείων με ΕΙΦΗ απαιτούν λίγο χρόνο για την ασύνδεση όλου του ΕΣΥ. Από όλα λοιπόν όσα ακούσατε και από όλα όσα διαβάζαμε, το My Health App αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της καθημερινότητας των πολιτών στον τομέα της υγείας. Υπολογίζεται ότι την εφαρμογή έχουν 1 εκατομμύριο πολίτες, που σημαίνει ότι η απήχηση στους πολίτες δεν είναι ακόμα έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές εφαρμογές στο κινητό, υπάρχει διαδικτυακός χώρος όπου μπορούν να ενημερώνονται για τον ατομικό ιατρικό φάκελό τους. Στο My Health App οι πολίτες μπορούν να κλείνουν άμεσα και γρήγορα ψηφιακά ραντεβού σε γιατρούς και νοσοκομεία. Στην εφαρμογή εντάσσονται και ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις. Έτσι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες και να προγραμματίζουν άμεσα ηλεκτρονικά το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας.

Και παραμένω για λίγο στο χώρο της υγείας, μιας που διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο πρώτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την αμοιοπία και με την μαγική, λέει, σταγόνα που ελέγχει την εξέλιξή της. Να δούμε τι ακριβώς υποστηρίζει νέα έρευνα. Μπορεί να μας ακούν αρκετοί μοιοπές αυτήν εδώ την στιγμή. Για να δούμε, υπάρχουν ελπίδες. Και εγώ στην ίδια κατηγορία ανήκω, έτσι. Έχω τη μοιοπία μου και εγώ και ψάχνω να βρω λύσεις, η αλήθεια είναι. Τα ευρήματα λοιπόν αναδεικνύουν μία απλή, λέει, αλλά πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την μακροπρόθεσμη φροντίδα της όρασης. Μία μόνο σταγόνα οφθαλμικού διαλύματος χαμηλής δόσης μπορεί να προσφέρει υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην διαχείριση της μοιοπίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Χιούστον. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ακόμη και ελάχιστες δόσεις ατροπίνης θα μπορούσαν, λέει, να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον οφθαλμό, που διαρκούν έως και 24 ώρες χωρίς να προκαλούν δομικές αλλαγές. Η μελέτη αυτή μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο Eye and Vision και διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της Dr. Lisa Austin, καθηγήτριας οπτομετρίας, σε συνεργασία με την ερευνήτρια Μπάρσα Λάλ. Η έρευνά τους δείχνει ότι μία μόνο εφαρμογή ατροπίνης χαμηλής δόσης μπορεί, λέει, να επηρεάσει σημαντικά το μέγεθος της κόρης και την ικανότητα εστίασης του ματιού για τουλάχιστον 24 ώρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν βραχυπρόθεσμες δομικές αλλαγές στο μάτι. Η μόνη αξιοσημείωτη επίδραση ήταν μια προσωρινή αλλαγή στην ροή του αίματος εντός του αμφιβληστροειδούς. Πώς δρά τώρα η ατροπίνη? Η ατροπίνη σε χαμηλή δόση χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για την επιβράδυνση της εξέλιξης της μοιοπίας στα παιδιά. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της στις εσωτερικές, συγγνώμη, δομές του ματιού δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους ενήλικες. Για να διερευνηθεί αυτό το ζήτημα, η ερευνητική ομάδα εξέτασε διάφορους βασικούς δείκτες, όπως το μήκος του ματιού που συνδέεται με την εξέλιξη της μοιοπίας, το πάχος του αμφιβληστροειδούς και του χωριοειδούς, την ροή του αίματος στα αγγεία του αφιφλιστροειδούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ η ατροπίνη δεν αλλίωσε το μήκος του ματιού ή το πάχος των ιστών σε διάστημα 24 ωρών, επηρέασε προσωρινά τη ροή του αίματος στον αφιφλιστροειδή. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ατροπίνη προκαλεί λειτουργικές και αγγειακές αλλαγές, χωρίς όμως να επηρεάζει την δομή του ματιού, εξηγεί η Dr. Austin. Στην μελέτη συμμετείχαν 20 υγιείς ενήλικες στο πλαίσιο μιας τυχεοποιημένης διπλά τυφλής δοκιμής. Κάθε συμμετέχον έλαβε είτε εικονικό φάρμακο, είτε σταγόνες ατροπίνης σε ξεχωριστές συνεδρίες. Στην συνέχεια, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις αλλαγές στο μάτι μία ώρα και 24 ώρες μετά τη χορήγηση. Αυτή η ελεγχόμενη προσέγγιση επέτρεψε στους επιστήμονες να απομονώσουν τις βραχυχρόνιες φυσιολογικές επιδράσεις του φαρμάκου με μεγαλύτερη ακρίβεια. Τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενη εργασία του David Bergson, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, ο οποίος ηγείται κλινικών δοκιμών που διερευνούν τη χρήση ατροπίνης σε παιδιά για την καθυστέρηση της εμφάνισης της μοιοπίας. Συνολικά, η έρευνα υπογραμμίζει την δυναμική της ατροπίνης ως ενός ακριβούς χαμηλού κινδύνου εργαλείου για την διαχείριση της μοιοπίας, συνδέοντας τις μετρήσιμες αλλαγές στο μάτι με την οπτική εμπειρία των ασθενών. Οι επιστήμονες αποκτούν μια σαφέστερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της θεραπείας. Αν και επικεντρώθηκε στις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις, η μελέτη ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ατροπίνη σε χαμηλή δόση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά τόσο σε κλινικό όσο και σε καθημερινό περιβάλλον. Καθώς η μοιοπία συνεχίζει να επηρεάζει ένα αυξανόμενο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, απλές παρεμβάσεις όπως η χορήγηση μια σταγόνα στα μάτια μια φορά την ημέρα ενδέχεται να καταστούν σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης φροντίδας της όρασης. Η εν λόγω έρευνα μας βοηθά να προχωρήσουμε προς πιο εξατομικευμένες και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις στην διαχείριση της μοιοπίας, κατέληξε η Dr. Austin.

Για ακούστε όμως κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, κάτι το οποίο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Λίγες ημέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ και η Win Masters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις? Ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, για να δούμε πόσο δίνει τον Ρονάλντο για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Και παρεπιπτόντως, εάν ποντάρεις στην Win Masters, τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό, πώς σας ακούγεται? Νομίζω μοναδικό για σας που ασχολείστε με στοιχήματα, έτσι. Λίγες ημέρες λοιπόν απέμειναν για την έναρξη του Μουντιάλ, οπότε σηκώστε μανίκια και ποντάρετε στην Win Masters.

θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία έχει να κάνει με την φορολογία στα ΙΟΤΑΧ, η οποία σφίγγει από ό,τι φαίνεται. Σφίγγει η φορολογία στα ΙΟΤΑΧ βάσει εκπομπών ρήπων. Σε ποιο

Αγιοταχή αξίας άνω των 40.000 ευρώ, για τα οποία καταργείται η ευνοϊκή αντιμετώπιση όταν οι εκπομπές υπερβαίνουν τα 50 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Στην πράξη, η διάταξη αγγίζει κυρίως τα ακριβότερα υβριδικά και ορισμένα ντίζελ μοντέλα, τα οποία έως σήμερα απολάμβαναν φορολογικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της χρήσης τους ως εταιρικά οχήματα. Το μήνυμα είναι σαφές. Τα οχήματα υψηλής αξίας και υψηλότερων εκπομπών θα αντιμετωπίζονται πλέον με αυστηρότερους όρους. Παράλληλα, το νομοσχέδιο αναμορφώνει και το καθεστώς του τέλους ταξινόμησης, περιορίζοντας την απαλλαγή για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και τα αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου εξακολουθούν να εξαιρούνται από το τέλος ταξινόμησης, διατηρώντας το ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο της αγοράς. Με τις αλλαγές αυτές περιορίζονται τα κίνητρα για τα θεωρούμενα πλέον ως ρυπογόνα και ακριβά γιοταχή, ενώ διατηρούνται για τα μηδενικών εκπομπών βάσει των εκπομπών άνθρακα του κινητήρα κατά την αγορά νέου αυτοκινήτου. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτα ο Θεός. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Για χαρά.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας σύντροφοι και συντρόφισσες. Καλό καλοκαίρι. Αφού νιώθετε σύντροφοι και συντρόφισσες μεταξύ σας, πρέπει έτσι να σας αποκαλώ κι εγώ. Πώς να σας αποκαλέσω δηλαδή? Όταν νιώθεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είσαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένο θα σε αποκαλέσει ο άλλος. Όταν νιώθεις ότι δεν είσαι καλά, απογοητευμένο θα σε αποκαλέσει. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι καταρχήν. Μπήκαμε στον Ιούνιο σε ένα θερμό καλοκαίρι. Σας το λέω να το ξέρετε. Θα είναι ένα καλοκαίρι που θα έχει πολλή ένταση, θα έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς δημοσιογραφικά δεν θα πλήξουμε, αλλά μαζί με εμάς που δεν θα πλήξουμε, δεν θα πλήξετε και όλοι εσείς. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλης Σαρής στη δημοσιογραφική μας ομάδα, Δημήτρης Σιφάκης στον ήχο, Ζέτα Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρτος. Μόλις ξεκίνησε ακόμα μια πηξίδα που μας ακούτε από τους 89 και 8, αλλά και από την διαδικτυακή μας επί της ουσίας δυνατότητα που έχετε μπαίνοντας στο politica.gr και κάνοντας κλικ στο Ακούστε Εδώ, στο Ακούστε Ζωντανά, όπου η πρώτη επιλογή στο Ακούστε Ζωντανά είναι ο Πολίτικα 89 και 8. Έχουμε μια τοπική δυσάρεστη είδηση, ένα εργατικό ατύχημα. Ένας εργάτης νεκρός έπεσε από ύψος 4 μέτρων στο κενό. Αυτό συνέβη χθες μετά τις 5 το απόγευμα στα Χανιά. Είναι δυσάρεστο για μένα, μια δυσάρεστη είδηση. Και εδώ θα εφιστήσω την προσοχή. Όλο αυτό να είναι το τελευταίο και να δώσει έτσι παράδειγμα προς αποφυγήν στην εκτέλεση των εργασιών.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Έχουμε τις δημοσκοπήσεις που θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε σε πολύ λίγο. Θέλω όμως να σας πω ότι έχω γνωρίσει πολλές γελίες φυσιογνωμίες στην διαδρομή μου τη δημοσιογραφική στα πολιτικά πράγματα. Πιο γελίες φυσιογνωμίες από τις αριστερές φυσιογνωμίες δεν έχω ξαναγεννήσει. Δηλαδή, σήμερα διαβάζω το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου που είναι η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Έχετε καταλάβει πόσες φορές έχουν διασπαστεί αυτοί οι τύποι, έχουν κάνει δικά τους κόμματα, έχουν φύγει από εδώ, έχουν πάει από εκεί, έχουν ξαναγυρίσει, έχουν ξαναστριφογυρίσει, έχουν ξανακάνει. Και θυμήθηκα ένα παλιό φίλο και καλό φίλο, ο οποίος κάποτε ήταν στο ΚΚΕ, ένας οξύνους άνθρωπος και ιδιαίτερα μορφωμένος και σοβαρός κλπ. Όπου κάποτε πριν πολλά χρόνια του είχα απευθύνει ένα ερώτημα, του λέω, μα γιατί ας πούμε για παράδειγμα υπάρχουν 15 ΚΚΕ. ΚΚΕ εσωτερικού, ΚΚΕ εξωτερικού, μουλού ΚΚΕ, λουμού ΚΚΕ, μου ΚΚΕ λου, λου ΚΚΕ μου, ΣΥΡΙΖΑ, ΓΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και μου είχε δώσει μια πολύ ωραία απάντηση. Μου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς, μου λέει, που είμαστε κομμουνιστές και αριστεροί, κάνουμε τα πάντα για να ενωθούμε μεταξύ μας. Και μόλις ενωθούμε, κάνουμε τα πάντα για να διασπαστούμε. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Συγγνώμη αν σας ενοχλεί αυτό που λέω, αλλά αυτά είναι πολιτικές γελιότητες. Είναι φαυλότητες. Πραγματικά, και δείχνουν ένα πράγμα, κυρίες και κύριοι, ποια ιδεολογία τώρα και αριστερά και μπούρδες, οι άνθρωποι ψάχνουν καρέκλα. Επιβεβαιώνοντας την Μαλβίνα Καραλή, που είχε πει ότι ο συνασπισμός δεν είναι κόμμα, είναι 10 κόλλοι που ψάχνουν καρέκλα. Αυτό το είχε πει η αθάνατη Μαλβίνα Καραλή πριν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αποδεικνύουν και σήμερα. Όλα τα άλλα που μου λέτε τώρα είναι λόγια να αγαπιόμαστε.

0: Πασόκ έχει πέσει πάρα πολύ γκρίνια και είναι λογικό. Θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που έχει συμβεί στο Πασόκ με τους συντρόφους εκεί είναι πραγματικά άξιο να καταγραφεί ως μια παγκόσμια πολιτική πρωτοτυπία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Πασόκ, χωρίς να έχει εκλεγεί επί της ουσίας αξιωματική αντιπολίτευση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση αφού διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι αυτό που τρέχεις, είσαι δεύτερος, γλιστράει, πέφτει ο πρώτος και βγαίνεις εσύ πρώτος, όπως είχε γίνει με την Πατουλίδου. Λοιπόν, κάπως έτσι έγινε για το Πασόκ αξιωματική αντιπολίτευση. Τότε έσπευσαν πάρα πάρα πολύ να πούν «να η ευκαιρία». Γιατί «να η ευκαιρία»? Γιατί τώρα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με τη Νέα Δημοκρατία σε αποδρομή, σε φθορά που θα έχει τα επόμενα χρόνια, περιμένουμε να πέσει σαν όριμο φρούτο, και βεβαίως μια ανύπαρκτη διαλυμένη αριστερά, το Πασόκ θα δρέψει καρπούς. Το Πασόκ, αντί να καθίσει να δουλέψει, να χτίσει τις πολιτικές του, αντί να είναι σοβαρό μέσω των ανθρώπων που έβγαιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα μέσα ενημέρωσης, αντί, χίλια αντί, να μην τα πω τώρα για να κουράζω, διότι κουράζομαι και μόνο που τα λέω, κατάφερε με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, με μια, ξαναλέω, αριστερά η οποία είχε διαλυθεί, με μια αριστερά η οποία δεν υπήρχε, που αντιμετώπιζε τόσα προβλήματα επιβίωσης, απλά, πολύ απλά, κατάφερε να βγει τρίτο ή τέταρτο. Δεν ξέρω. Αλλά θα σας πω και κάτι. Επειδή κάποιοι μπορεί να λένε ότι δημοσκοπήσεις και αυτό, εντάξει, να το δεκτώ. Εγώ σας λέω μόνο είναι δεύτερο. Με τη Νέα Δημοκρατία να έχει φάει τέτοια φθορά, με την αριστερά να μην υπάρχει, διότι η αριστερά επί της ουσίας μέχρι και πριν από λίγες ημέρες δεν υπήρχε, το να είσαι δεύτερος, προσέξτε, το να είσαι δεύτερος πάλι είναι επίτευγμα, και μάλιστα με ένα πολύ ανεμικό, καχεκτικό ποσοστό. Προσέξτε, την ώρα που ο κόσμος ψάχνει να τιμωρήσει τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που ο κόσμος ψάχνει μια εναλλακτική να ποντάρει πάνω της ως μια, ας το πούμε, διαφορετική πολιτική επιλογή, την ώρα που ο κόσμος βλέπει ότι η κεντροαριστερά, ο πολιτικός αυτός χώρος, ο σημαντικός αυτός πολιτικός χώρος στην Ελλάδα έπαψε να υπάρχει και αναζητά πατέρα, μάνα, στέγη, εσύ καταφέρνεις να μην μπορείς να πάρεις τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι έβρεχε και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης με τους συνεργάτες του είχαν πιάσει όχι απλά ομπρέλα, είχαν πάρει τις ομπρέλες και είχαν καθίσει και κάτω από υπόστεγο. Μην τυχόν και ξεφύγει καμιά σταγόνα της βροχής και πέσει πάνω τους. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά απίστευτο. Δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει ξαναγίνει και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μην το συζητήσουμε, να μην το βάλουμε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας ανάλυσης, της πολιτικής μας σκέψης, του πολιτικού μας προβληματισμού, γιατί κακά τα ψέματα, είναι ένα θέμα που πρέπει να σε προβληματίσει. Καλωσορίζω την κυρία Ραλία Χριστίδου, που πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε και στην Κρήτη, στην περιοδία που έκανε ο Στέφανος ο Κασελάκης, ομολογουμένως επιτυχημένη έτσι, επίσκεψη εδώ, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Κυρία Χριστίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που μας δίνετε δυνατότητα να συνομιλήσουμε και να πούμε έτσι τα πράγματα, μπαίνοντας ουσιαστικά στην ευθεία της λεωφόρου που θα οδηγήσει στις εθνικές κάλπες, όποτε και αν αυτές τελικά στηθούν. Προκαταβολικά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνομιλήσουμε.
1: Γεια σας κύριε Σιλιγάρδο, μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι καλεσμένη, σας ευχαριστώ θερμά. Πολλούς χαιρετισμούς στους ακροατές σας.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε όχι από τις δημοσκοπήσεις τις οποίες θα τις κουβεντιάσουμε σε λίγο, Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το τι γεύση σας άφησε η επίσκεψη στην Κρήτη. Γιατί εμείς είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε εδώ τον Στέφανο τον Κασελάκη. Είχαμε και τη δυνατότητα, μας έδωσε ο άνθρωπος και το εκτιμώ ιδιαίτερα, το λέω δημόσια, από το χρόνο του χρόνο για να συνομιλήσουμε μαζί. Εγώ προσωπικά επιβεβαίωσα την άποψη που έχω για τον Στέφανο Κασελάκη. Την έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχω μια πολύ καλή άποψη για τον άνθρωπο αυτό. Αυτό το οποίο θα συνοψίσω για να τα επαναλάβω και να σας δώσω το λόγο αμέσως μετά είναι ένας άνθρωπος πραγματικά άφθαρτος από την πολιτική, που μπήκε στην πολιτική και έβαλε μέχρι και λεφτά στο κόμμα του με νόμιμο τρόπο, κατηγορήθηκε, λιδωρήθηκε, εκδιώχθηκε, νομίζω έχει δικαιωθεί για όλα αυτά και λέει πράγματα ως ένας άνθρωπος που σήμερα στην ηλικία που βρίσκεται έχει δουλέψει, έχει κολλήσει ένσημα, έχει άποψη για την οικονομία, μιλάει ξένες γλώσσες, είναι πολίτης του κόσμου. Το θεωρώ πολύ σημαντικό, ξέρετε, αυτό για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την πολιτική, να έχει ταξιδέψει, να έχει προσλαμβάνουσες.
1: Είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή που τον είδα τον Στέφανο τον Κασελάκη. Εν πάση περιπτώσει, για πείτε μου λίγο εσείς.
1: Και γι' αυτό μονίμως υπάρχει στον κόσμο η αίσθηση ότι υπάρχει κάποια κρυφή ατζέντα. Κάποιος τον θυμάστε, κάποιος τον φύτεψε, κάποιος τον έφερε. Όχι, τον έφερε ο Τσίπρας, όχι, δεν τον έφερε ο Τσίπρας, τον έφερε ο Πολάκης. Και τελικά, όπως βλέπετε, τα ίδια τα στελέχη πλέον του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού διαψεύδουν αυτές τις εντυπώσεις και αυτές τις φήμες. Είπαν από μόνοι ότι όχι, ο κύριος Κασελάκης αυτοπροτάθηκε για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Μόνο
0: ακριβώς.
1: Που έχουν μεσολαβήσει δύο χρόνια πολύ σκληρού πολέμου, πολύ σκληρής στοχοποίησης, πολιτικής στοχοποίησης και όχι μόνο και κοινωνικής στοχοποίησης, η οποία οδήγησε πέρα από την εκδίωξη του νόμιμα εκλεγμένου Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως, αν θέλετε, πέρα από αυτό τον οδήγησε και στα δικαστήρια υπό την έννοια ότι κατηγορήθηκε για τοπόθεν έσχης και τις ημέρες που ήμασταν στην Κρήτη, ήταν πολύ σημαντικές μέρες για εμάς. Συνδυάστηκε κάπως μαγικά, κάπως δεν ξέρω πώς να το πω, συνδυάστηκε με τη μάχη της Κρήτης το γεγονός ότι ο πρόεδρος αθωώθηκε πανηγυρικά στο εφετείο για τον για την κατηγορία περί ψευδού ποθενέσχης και τα λοιπά.
0: Έτσι.
1: Τώρα η εντύπωση που είχαμε που προλάβαμε να σχηματίσουμε όταν ήμασταν στην Κρήτη ήταν ότι, αν θέλετε, πολλές φορές η Κρήτη είναι ίσως μία ευλογημένη τοποθεσία η οποία αντιμετωπίζεται από τις εκάστοτες κυβερνήσεις κατάλληλη για συνέδρια, για εγκαίνια, για παρουσιάσεις μεγάλων σχεδίων. Όμως αυτό που εισπράξαμε, το τονίζω αυτό από όσο προλάβαμε, είναι ότι η καθημερινότητα των ανθρώπων που μένουν στην Κρήτη λέει κάτι διαφορετικό. Μας λέει ότι υπάρχουν νοσοκομεία με τεράστια κενά, υπάρχουν παραγωγοί έντιμοι άνθρωποι που καταστρέφονται και περιμένουν αποζημιώσεις. Μας περιγράφει για καθυστερήσεις, ας πούμε, που υπάρχουν σε επιμέρους ζητήματα, όπως είναι φέρει πριν, τι να πρωτοθυμηθώ. Καθυστερήσεις, ας πούμε, στην αντιπυρική περίοδο. Διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν στο αεροδρόμιο. Σίγουρα υπάρχει, ετέθη το ζήτημα της λειψιδρίας που υπάρχει από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Τι άλλο να θυμηθώ. Το ότι σηκώνει δυσανάλογο βάρος ως προς το μεταναστευτικό πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει αυτό που καταλάβαμε είναι ότι αντιμετωπίζει ένα κράτος απών, παρότι θα χρειαζόταν ένα κράτος παρών. Δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι και δεν υπάρχει και ουσιαστική, αν θέλετε, λογοδοσία από την κυβέρνηση, αλλά αυτό όχι μόνο, αυτό δεν αφορά μόνο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Αυτό είναι ένα οριζόντιο ζήτημα, το οποίο το βιώνουμε στο πολιτικό μας πετσί εδώ και 7 χρόνια. Και βάζω μια ανωτελεία εδώ.
0: Και βάζετε μια ανωτελεία εδώ, διότι η πρόταση η δική σας ποια είναι μέσα από όλα αυτά, ας το πάρουμε από την Κρήτη τώρα και στο βάλουμε στη μεγάλη εικόνα της χώρας, η οποία είναι σε μια χρονική στιγμή, όπου το κύριο χαρακτηριστικό, κυρία Χριστίν, είναι ότι θα δούμε μία σύγκρουση κομμάτων προεκλογικά που ο αριθμός τους και μάλιστα με την ιδιαιτερότητα ότι όλοι τζιμπάνε κάτι, λίγο, πολύ, περισσότερο κλπ. Κλπ. Θα φτιάξουν ένα εκλογικό χάρτη που έχουμε να τον δούμε στην Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Ισχύει, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, Κοιτάξτε να δείτε. Η δική μας η άποψη είναι ότι, και το λέω με πικρία αυτό, είναι ότι εκτελήσεται ένα σχέδιο το οποίο, το οποίο δημιουργήθηκε ήδη εδώ και 2-2,5 χρόνια, το οποίο σχέδιο το αποκάλυψε ο Στέφανος Κασελάκης όταν ακόμα ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο πρώτος που το είπε. Θυμίζω ότι είχε πει για τα κέντρα τα οποία επιθυμούν την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο θολό και αφηρημένο δήθεν κεντροαριστερό-δεξιό σχήμα. Δυστυχώς, το σχέδιο αυτό γίνεται πλέον πράξη και το βλέπει ο κόσμος με τα μάτια του. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος ο λόγος να γίνει όλο αυτό? Ποιος ο λόγος που παραιτήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός? Ποιος ο λόγος να μην υπάρχει στη Βουλή από το 23 μέχρι και την οριστική του παραίτηση από βουλευτής? Δεν υπήρχε, δεν έκανε ούτε μία παρουσία στη Βουλή.
0: Επιτρέψτε μου, έχω γράψει σχετικά με αυτό και έχω σχολιάσει και έχω πει ότι ο Τσίπρας δεν δικαιολόγησε ούτε τα λεφτά που πήρε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως ένας πρώην πρωθυπουργός που βρισκόταν στα έδρανα, ούτε όμως και την πολιτική εκτίμηση που του έδωσε αυτό το 19% 20% του ελληνικού λαού στις εκλογές του 2023. Τους έγραψε στα παλιότερα των υποδημάτων του όλους, και το θεσμό και τους ψηφοφόρους και τους συντρόφους του, και έρχεται σήμερα να υπερασπιστεί τι? Αναρωτιέμαι εγώ, τα 99 χρόνια που έχει υποθηκεύσει τη χώρα ή την πολιτική του διαδρομή, η οποία απέτυχε ως πρωθυπουργός το 19 και συνετρίβει το 23 με 21 μονάδες διαφορά, αλλά βεβαίως και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου διέλυσε ουσιαστικά το κόμμα του και το έστειλε εκεί που το έστειλε.
1: Στα εξών συνετέθη το έστειλε, και τώρα το θέμα ποιο είναι? Ότι ποιοι είμαστε εμείς που μιλάμε? Ποια είσαι εσύ που μιλάς, που έχεις βγει από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ? Ακριβώς γι' αυτό, κύριε Σιλιγάρδη, επειδή βγήκα από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ και 2 φορές από την κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ, και το 19 και το 23, χωρίς υποστήριξη του κομματικού μηχανισμού, μόνο με τον αγώνα και τη δική μου προσπάθεια. Επειδή είχα 60% πάνω από το μέσο όρο κοινοβουλευτικής παρουσίας επί συνόλου 300. Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι την πρώτη φορά, ίσως το 19, να εξελέγει, επειδή ήμουν γνωστή, αναγνωρίσιμη ως μουσικός καλλιτέχνης, ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά μετά από το 23 ήταν προϊόν δουλειάς αυτό. Και όταν παραιτήθη ο πρώην πρωθυπουργός, ήμασταν όλοι εμείς που βρεθήκαμε μετέωροι. Και λέω εμείς, δεν μιλάω μόνο για τα στελέχη, μιλάω και για τους ανθρώπους. Γιατί αν θέλετε, ακόμα και σήμερα, μετά από 7 χρόνια που υπηρετώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και θεωρώ ότι είναι το πλέον σημαντικό που έχω καταφέρει ποτέ στη ζωή μου, ακόμα και τώρα σκέφτομαι με την ψυχολογία του απλού ψηφοφόρου. Πώς σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αναποθέσει τις ελπίδες του σε έναν οργανωμένο σχηματισμό, σε έναν οργανωμένο φορέα του πολιτεύματος, όπως είναι τα κόμματα. Λοιπόν, όταν είσαι και παρετήσε προκειμένου να ακολουθήσει το κύμα του νέου και του άφταυτου, θυμάστε εκείνη την παρέτηση του πρώην πρωθυπουργού?
0: Πάρα πολύ.
1: Είπαμε
0: καλά.
1: Ωραία, ναι, να έρθει το ωραίο. Και ήρθε το άφθαρτο, κύριε Σιλιγάρδο. Ήρθε το άφθαρτο. Ήρθε το νέο. Ήρθε ο άνθρωπος που δεν ήταν μέσα από τον κομματικό σωλήνα. Ήρθε ο άνθρωπος που έχει δουλέψει στην κοινωνία μέσα. Ήρθε ο άνθρωπος που ό,τι έχει κερδίσει το έχει καταφέρει μόνος του. Ήρθε ο άνθρωπος που ήθελε να προσφέρει στην πατρίδα του. Και τι κάναμε, κύριε Σιλιγάρδο, σε αυτόν τον άνθρωπο? Πέσαμε όλοι πάνω του να τον φάμε. Και το ξαναλέω αυτό, διότι όταν στηρίζεις ένα πρόσωπο, δεν στηρίζεις το πρόσωπο. Εγώ δεν στήριξα Κασελάκι ούτε Τσίπρα. Στήριξα το θεσμό. Στήριξα την επιλογή των ανθρώπων να επιλέγουν και το δικαίωμά τους, το δημοκρατικό τους δικαίωμα να επιλέγουν τον αρχηγό της επιλογής τους. Όταν λοιπόν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος ψήφισε 18%, ψήφισε έναν άνθρωπο, υποτίθεται, για υποψήφιο πρωθυπουργό. Και τον έστειλε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σωστά. Έτσι δεν έκανε. Δεν ψήφισε έναν άνθρωπο για να σηκώθει να φύγει και να παραιτηθεί. Δεν ψήφισε έναν άνθρωπο για να διαλύσει το κόμμα του και μετά από 2 χρόνια, 3 χρόνια απουσίας να επανέλθει σαν κάτι να άλλαξε, σαν κάτι να έχει ξεχάσει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, κύριε Σιλγάρδο. Δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ούτε με τις δημοσκοπήσεις, που άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη στο 3 και στο 3,5% και κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Στέφανο Κασελάκη και τους δημοκράτες στο 0,9%. Δεν γίνεται
0: κάτι
1: να το ξεχάσουμε αυτό.
0: Πού θα πάει στις εκλογές το κόμμα, οι δημοκράτες? Πού θα πάει ο Στέφανος ο Κασελάκης? Πού θα πάνε οι συνεργάτες του, οι υποψήφοι του? Εσείς πού το βλέπετε αυτό? Γιατί προσέξτε τώρα πάλι. Εδώ έχουμε μια.
1: Θα σας εξηγήσω.
0: Εννοώ εκλογικά που θα πάνε, με την έννοια των ποσοστών. Γιατί αυτή τη στιγμή, σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε το Λουκέτο στη Νέα Αριστερά. Και έχω πει ότι αποτελεί μια παγκόσμια γελιότητα και πρωτοτυπία. Αυτό το πράγμα να συστήνονται, να διαλύονται, να ξανασυστήνονται, να ξαναδιαλύονται, να εξατμίζονται, να ψάχνουν καρέκλα.
1: Οι συγκεκριμένοι, να θυμίσουμε στους ακροατές ότι παραιτήθηκαν ακριβώς για τον αντίθετο λόγο από αυτόν που ανεξαρτοποιηθήκαμε εμείς. Ποιος ήταν αυτός?
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Ότι δεν δέχτηκαν πάλι τη βούληση της βάσης, η οποία ήταν να έχουμε για αρχηγό και για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Δεν δέχτηκαν τη βούληση της βάσης και γι' αυτό απεχώρησαν. Ακριβώς δηλαδή για τον αντίθετο λόγο που αποχωρήσαμε εμείς. Που δεν αποχωρήσαμε επί της ουσίας, εκδιωχθήκαμε. Διότι όταν εκείνο το βράδυ της νοθείας και της βίας και νοθείας, και το λέω με γνώση, υπό την έννοια ότι αν δεν ήμουν εγώ και κάποιοι άλλοι, να είμαστε έξω και να συγκρατούμε τον κόσμο, μπορεί και να είχαμε και θύματα. Και θα μου πείτε όλα αυτά γιατί αφορούν τον κόσμο. Τον αφορούν. Και βέβαια τον αφορούν, διότι αυτή τη στιγμή, τι δεν έχουμε ένα δίπολο αυτή τη στιγμή, ποιο συμφέρει, κύριε Σιλγάρδο, ποιον ακριβώς συμφέρει αυτό που έχει συμβεί? Δεν συμφέρει η
0: λογική,
1: δημοκρατία.
0: Η κυβέρνηση. Ναι,
1: ποιο συμφέρει, πείτε μου.
0: Σωστό. Είναι μια πραγματικότητα αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Αδιαμφισβήτητη, θα έλεγα.
1: Εξ αποτελέσματος, ποιο συμφέρει? Άρα εμείς που θα είμαστε? Εγώ αυτό που βλέπω, και το βλέπω γιατί γι' αυτό ακολουθώ παντού τον Στέφανο Κασελάκη μαζί με τον γραμματέα μας τον Βασίλη το Σίμω. Αυτό που βλέπω είναι ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός ο οποίος μπορεί να κυκλοφορήσει μέσα στην κοινωνία και μέσα στον κόσμο. Βλέπω ότι τον καλοδέχονται, βλέπω ότι του μιλάνε, βλέπω ότι του λένε καλή δύναμη στον αγώνα σου, συνέχισε. Εγώ αυτά βλέπω, κύριε Σιλγάρδο. Τώρα αυτά πώς θα αποτυπωθούν στην κάλπη είναι ένα ζητούμενο. Και θα διεκδικήσουμε μέχρι τελευταία στιγμή όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό. Και στις πρώτες εκλογές και από τις πρώτες στις δεύτερες εκλογές. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Κυρία Χριστίδου, γιατί κάποιος να εμπιστευτεί?
1: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να έχει αυτοδυναμία.
0: Έχουμε μία, είναι σωστό αυτό που λέτε, έχουμε μία δεξαμενή που είναι περίπου στο 18%, που παρόλη αυτή την, σε εισαγωγικά, πολυκομματική πανδεσία, αναζητά πρόταση πολιτική, αναζητά πολιτικό καταφύγιο και πολιτική επιλογή. Σε αυτούς τους 18% των Ελλήνων που είναι σκεπτόμενοι ενδεχομένως ή προβληματισμένοι ή απογοητευμένοι, τι λέτε σήμερα, ποιο είναι το διακύβευμα, γιατί να ψηφίσουν Στέφανο Κασελάκη και το κίνημα το δικό σας σε αυτή την χρονική πολιτική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε?
1: Γιατί θα εμπιστευτούν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλά από οικονομία, χωρίς όμως να υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής της χώρας. Τόσο απλά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται και τολμάει, και το έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται και τολμάει, να σπάσει αυγά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τολμάει να πει την αλήθεια που δεν τολμούν οι άλλοι να πούν, χωρίς όμως λαϊκισμό, χωρίς φωνές. Ξέρετε, ο λαϊκισμός και οι φωνές πάλι βολεύουν το Μητσοτάκη. Πάλι είναι η ίδια, πώς θα το πω, η διαφορετική όψη του ίδιου νομίσματος. Αν θέλουν να εμπιστευτούν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καθαρός, αλλά γνωρίζει το πώς δουλεύει το σύστημα, δεν είναι αντισυστημικός, είναι εναλλακτικός, είναι εξωσυστημικός. Μπορεί όμως να μιλήσει τη γλώσσα. Μπορεί να συνεννοηθεί. Και αυτό είναι βασικό. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους αυτή τη στιγμή, θα ξέρουν ότι, και μπορούν να το διαπιστώσουν κιόλας, ότι μέσα και στο site μας υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για όλα τα ζητήματα. Και για την ακρίβεια, και για τη μείωση του ΦΠΑ, και για την αύξηση των εισοδημάτων, και για την προσέλκυση νέων θέσεων εργασίας για τα παιδιά μας που φεύγουν ακόμα και σήμερα στο εξωτερικό, και για λύση για το στεγαστικό, και λύση και για το δημογραφικό, για όλα τα ζητήματα αυτά που ταλανίζουν την ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική κοινωνία, οι δημοκράτες έχουν κάνει δουλειά και την έχουν καταθέσει. Και για ζητήματα του κράτους δικαίου και για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το παροχημένο άδικο και άνισο καθεστώς της ιδιαίτερης ποινική μεταχείρισης για υπουργούς και βουλευτές, τα έχει πει όλα αυτά ο κύριος Κασελάκης από την πρώτη στιγμή. Και όλοι τώρα έρχονται και ακολουθούν και λένε πάνω κάτω τα ίδια. Μιλάω φυσικά για την κατάργηση του άρθρου 86, κατάργηση, όχι τροποποίηση, κατάργηση. Και για τα δικαιώματα που είναι προμετωπίδα, είναι ταυτωτικό ζήτημα για εμάς, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα. Είχαμε πάλι γυναικοκτονίες. Έχουμε πει 100.000 φορές να μπει ο ιδιαίτερος νόμος για τις γυναικοκτονίες. Πριν από ένα μήνα ο πρόεδρος απέστειλε επιστολή σε όλους τους προέδρους. Δεν υπήρχε απάντηση ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από την Πλεύση Ελευθερίας. Γιατί κάνουν πως δεν υπάρχουν? Γιατί κάνουν πως δεν υπάρχει? Τι άλλο να κάνει ο Στέφανος Κασελάκης και οι δημοκράτες? Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε, κύριε Σιλγάρου, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι μέσα στην πολιτική, με ήττα στην πολιτική, και πολιτική με μικρονιώτα και πολιτική με ήττα, που δεν εγκαταλείπουν τη μάχη, δεν έχουν παρατήσει τα γάδια του αγώνα, έτσι όπως λέω εγώ. Γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό.
0: Κυρία Χριστίδου,
1: αλλά γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή. Γι' αυτό χρειάζεται συμμετοχή από τον κόσμο. Χρειάζεται συμμετοχή. Δεν μπορούμε να πετάμε τις ευθύνες μας αλλού, να λέμε όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν γίνεται. Πρέπει και ο κόσμος να ασχοληθεί. Ούτε να γκρινιάζει μόνο. Ούτε μόνο μιζέρια.
0: Πριν κλείσω. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και έτσι απευθύνομαι σε μια γυναίκα που ασχολείται ενεργά με την πολιτική. Να ζητήσω ένα σχόλιο ως τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας κουβέντας και δεσμεύομαι ότι σύντομα θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Άλλωστε, ο δρόμος μέχρι την κάλπη θα είναι μακρύς και θα μας δοθεί ευκαιρία πολλές φορές να κουβεντιάσουμε. Να ρωτήσω πώς βλέπετε την μητέρα των Τεμπών. Και εάν δεν ήσασταν στην πολιτική, παραμένατε να υπηρετείτε το πεντάγραμμο, τον καλλιτεχνικό χώρο της χώρας, ήσασταν πολίτης και απλά ψηφοφόρος. Αν θα ψηφίζατε ποτέ το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ή όχι. Και γιατί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σιλιγάρδο. Καλοδεχούμενοι όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί οι οποίοι κατέρχονται στην εκλογική μάχη. Εγώ είμαι, πώς να το πω, είμαι υπέρμαχος της πολυφωνίας, της αρχής του πολυκομματισμού, έτσι όπως το λέμε συνταγματικά, κλπ. Κλπ. Είναι μια επιλογή η οποία θα κρυθεί. Εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας, βλέποντας, διακρίνοντας, ξεχωρίζοντας το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, έτσι όπως διαμορφώνεται, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιο δεξιά από όσο νόμιζα ή από όσο είχα την αίσθηση, και προσωπικά δεν θα την ψήφιζα. Τελεία.
0: Το κρατώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να διακόψω να πάω σε ανάπαυλα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα
1: μας.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κυρία Χριστίδου. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, λοιπόν, χαιρετώ, για χαρά.
0: Πάμε λοιπόν σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Θα φύγουμε για λίγο από την πολιτική και θα πάμε σε ένα άλλο θέμα που θα αναδείξουμε τώρα, που μας έρχεται από το Σωματείο Πυροσβεστών του Νομού Ηρακλείου, οι τρεις παιδες εν καμίνο. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή και νομίζω ότι έχουν κάθε λόγο να την υποστηρίζουν την επιστολή αυτή, εξού και εμείς θα αναδείξουμε σήμερα το ζητούμενο, το συγκεκριμένο, διότι οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από την σκέπη τη συνδικαλιστική του Σωματείου Πυροσβεστών είναι αγανακτισμένοι. Γιατί είναι αγανακτισμένοι? Διότι η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων αποφάσισε να απομακρύνει ούτε ένα ούτε δύο αλλά 11 πυροσβέστες από τον νομό Ηρακλείου σε μια χρονική στιγμή δύσκολη και βεβαίως να αποτελέσει μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη τόσο για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού όσο και για τους ίδιους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους οι οποίοι θα κληθούν να υπηρετήσουν το σώμα μακριά από το σπίτι τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχω την χαρά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να φιλοξενώ τον κύριο Βασίλη Ανδριαδάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου, και να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό, ξεκινώντας βεβαίως από την ερώτηση αν τελικά νιώθετε ότι είστε δεξαμενοί υποστήριξης ανθρώπινου έμψυχου δυναμικού, κύριε Ανδριαδάκη, όπως τουλάχιστον το βλέπει το Υπουργείο.
2: Κύριε Σιγηγάδο, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Πραγματικά είναι δική μου τιμή και χαρά να φιλοξενούμε και να συνομιλώ μαζί σας. Είστε ένας έγκριτος δημοσιογράφος που τα θέματά μας τα παρακολουθείτε αρκετά χρόνια και μπορείτε να διαπιστώσετε και να διασταυρώσετε αν τα λεγόμενα στην επιστολή μας είναι αληθή ή όχι. Τώρα, βεβαίως αισθανόμαστε ότι είμαστε δεξαμενοί προσωπικού. Αν συνυπολογίσουμε ότι μόνο ο νομός Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια, από τον νομό Ηρακλείου, μετατίθονται υπάλληλοι προς άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός Κρήτης. Φέτος όμως ήταν μια ξεχωριστή χρονιά, μια διαφορετική χρονιά, και μας είχε δημιουργηθεί η αίσθηση από τα λεγόμενα της ηγεσίας μας, πολιτικής και φυσικής, ότι επιτέλους ήρθε η στιγμή και να ενισχυθούμε. Και αυτό γιατί παραθέσαμε τα επιχειρήματά μας ότι οι αποχωρήσεις γενικότερα προσωπικού από το Ηράκλειο, είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω μεταθέσεων, ή η πολυδιάσπαση προσωπικού λόγω του ότι άνοιξαν νέες υπηρεσίες στο νομό Ηρακλείου και αυτές τελεχώθηκαν από το υπάρχον προσωπικό και όχι από νέες προσλήψεις, σε συνδυασμό με την κατάταξη του νομού Ηρακλείου και της Κρήτης, τους άκρως επικίνδυνους νομούς από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου Πυρκαγιών, όχι από μας το ματείο, στους άκρως επικίνδυνους νομούς για εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, και σύμφωνα με τα πορίσματα αυτά, αυτοί οι νομοί θα έπρεπε να ενισχυθούν περαιτέρω σε μέσα, σε έργα και προσωπικό, περιμέναμε να ενισχυθούμε. Άντε, στο χειρότερο σενάριο, τουλάχιστον να μην αποδυναμωθούμε. Αυτά ήταν τα δεδομένα. Αυτή η αίσθηση μας είχε δημιουργηθεί και στις κατηδίες συναντήσεις οποίες είχαμε κάνει και στις επαφές μέσω των βουλευτών του Ηρακλείου, τους οποίους βάλαμε να μεσολαβήσουν και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ήρθε λοιπόν αυτή η απόφαση, να το πω έτσι λαϊκά, να μας κόψει τα πόδια. Κεραυνός ενεθρία. Ούτως ή άλλως, η υπηρεσία μας λειτουργούσε με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό. Δεν υπάρχει στο νομό Ηρακλείου υπηρεσία και τμήμα να είναι σωστά στελεχωμένη. Το έχουμε έτσι κάπως παρομοιάσει με τα συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία όμως κανένα δοχείο δεν έχει πολύ νερό μέσα. Όλα έχουν κάτω από τη μέση και όταν αδειάσουμε από το ένα στο άλλο, το πρόβλημα μεγαλώνει σε ένα δοχείο και κάπως μετριάζει σε ένα άλλο.
1: Πάντως, θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, κύριε Ανδριαδάκη, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση, να σας δώσω και τον χρόνο να πάρετε μια ανάσα, να πω το εξής. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί ούτε ο δημοσιογράφος, ούτε ο συνομιλητής του, δηλαδή ούτε εσείς ούτε εγώ, να πείσουμε κάποιον ότι η μετακίνηση, εγώ θα έλεγα, έστω και ενός ανθρώπου από την υπηρεσία, όχι 11, αποτελεί πλήγμα σε μια περιοχή η οποία έχει υψηλές θερμοκρασίες, έχει αρκετές ύποπτες εστίες που θα μπορούσαν να δώσουν σημεία πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι, με τόσους ξένους επισκέπτες πάνω στο νησί, προσέξτε, προερχόμενοι από μια περίοδο μακράς ανομβρίας, με εξαίρεση το τελευταίο διάστημα, κάτι που ουσιαστικά κάνει ένα κλίμα εκρηκτικό, και εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Με τα ηρωικά μας σε 130, τα Καναντέρ, να είναι και αρκετά μακριά από το νησί, ή το 1-2 ελικόπτερα τα οποία θα υπάρχουν εδώ, να μην μπορούν να δώσουν την δύναμη εκείνη που θα χρειαστεί για να τα βάλεις με το ένα από τα τρία κακά της φύσης και της ανθρωπότητας, τη φωτιά δηλαδή.
2: Πάρα πολύ σωστά. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προαναφέρατε συντέλεσαν να ενταχθεί ο νομός και η Κρήτη, όπως σας είπα πριν, στους νομούς και στις περιοχές τις άκρο επικίνδυνες για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιά. Συνεκτιμήθηκαν τα στατιστικά στοιχεία του παρελθόντος, η μορφολογία του εδάφους, η βλάστηση στην περιοχή, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη ίσως είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης κοντά στην Αφρική, και εδώ η διάρκεια του καλοκαιριού είναι πολύ μεγαλύτερη από την υπόλοιπη χώρα. Η αύξηση των στατιστικών στοιχείων ότι τους μήνες πριν την αντιπυρική περίοδο και μετά, την τυπική αντιπυρική περίοδο, δηλαδή πριν τον Μάιο και τον Οκτώβριο, έχουμε αρκετές πυρκαγιές εδώ στην Κρήτη. Συντέλεσαν λοιπόν να ανταχθούμε στις περιοχές της αυξημένου κινδύνου δήλωσης πυρκαγιά. Όπως και να έχει, τα ενάρια μέσα παίζουν τον ρόλο τους και είναι καθοριστικός, αλλά αυτό που όλοι παραδεχόμαστε και είναι και γνωστό, ότι αν δεν πατήσει η αρβίλα του πυροσβέστη, η φωτιά δεν σβήνει. Και γι' αυτό σας είπα και πριν ότι όλα αυτά τα στοιχεία μας έκαναν σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις των υπευθύνων φέτος να πιστεύουμε ότι δεν θα συνέβαινε τουλάχιστον αποδυνάμωση στο νησί μας. Τώρα, καλούνται οι ίδιοι οι πυροσβέστες να πυρώσουν το μάρμαρο των χιλιάδων οργανικών κενών που υφίσταται το πυροσβεστικό σώμα. Εγώ δεν θα πω ότι άλλες περιοχές στην Κρήτη είναι καλύτερες ή χειρότερες από το Ηράκλειο, ούτε άλλες περιοχές της Ελλάδος είναι καλύτερες ή χειρότερες. Μπορώ να σας πω, στο 90 και πλέον τα 100 των νομών της Ελλάδος υπάρχουν προβλήματα με ελλείψεις προσωπικού, αν όχι σε όλες. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είχαν δρομολογηθεί προσλήψεις, γιατί ξέρετε ότι οι προσλήψεις της επόμενης χρονιάς προγραμματίζονται από την προηγούμενη. Έγινε ένα βήμα με 150 προσλήψεις πυροσβεστών, αλλά μόνο για την Αττική. Το ίδιο ακριβώς τρόπο περιμέναμε, όπως εξαγγείλει και ο ίδιος ο Υπουργός, και όταν ήρθε εδώ και το προηγούμενος Υπουργός πριν. Στην αντιπυρική να έχουμε διαθέσιμους άλλους 600 πυροσβέστες ανά την Ελλάδα. Κάποιοι από αυτό θα σβόταν και στην υπόλοιπη Κρήτη και στο Ηράκλειο. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Κανένα βήμα. Και φτάσαμε στο διατάφτα να μεταφέρουμε το προσωπικό και να μεταθέτουμε το προσωπικό από τον ένα νομό στον άλλο, να δημιουργούμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο νομό Ηρακλείου. Κάπως να μετριάζουμε το πρόβλημα του νομού Λαστίου, το οποίο μεταθέτονται 8 πυροσβέστες. Οι ίδιοι πυροσβέστες αυτές για 2 χρόνια θα καλούν να δημιουργήσουν όλη αυτή την ανακατάταξη, την ανατάραξη, να πω, στον οικονομικό τους, στον προσωπικό τους, στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, να είναι ατελείωτες ώρες στον δρόμο, που γνωρίζετε καλύτερα από μένα πόσο χρόνο χρειάζεται από εδώ κάποιος για να φύγει να πάει στην Πιτία, ή κάποιος από εδώ για να φύγει να πάει στην Ιεράπετρα, πόσο χρόνο χρειάζεται να γυρίσει. Θα χρειαστεί κάποιος να μετακομίσουν και μόνοι μας αυτές τις περιοχές και να κρατάνε και το σπίτι τους εδώ στο Ηράκλειο ταυτόχρονα. Ο ίδιος ο πυροσβέστης πληρώνει όλο αυτό το μάρμαρο των τόσων ελλείψεων και των τόσων ξενών. Αυτή είναι η παρατήρησή μας γενικότερα το θέμα.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο να κάνετε ανατροπή πάνω σε αυτή την απόφαση, δηλαδή να κινηθείτε με διάφορους τρόπους και ουσιαστικά να το κόψετε, να το πω όπως το λέγαμε στο στρατό, να κόψετε αυτές τις μεταθέσεις?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος συγκεκριμένος. Το μόνο που θα μπορούσε να γίνει, υποθέτω και δεν είμαι και τόσο σίγουρος αν θα μπορούσε να γίνει, είναι ότι αν το επόμενο διάστημα, και από ό,τι υπολογίζουμε θα γίνει μετά την αντιπυρική, δηλαδή μετά τον Οκτώβριο, γίνουν αυτές οι προσλήψεις των 600 πυροσβεστών που έχουν προγραμματιστεί, μόνο τότε αν το Συμβούλιο και νομοθετικά θελήσει η κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση και να πει ότι ανακαλούνται αυτές ή ένα ποσοστό των μεταθέσεων αυτών που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και καλύπτονται τα κενά από αυτές τις νέες προσλήψεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. Κάτι τέτοιο όμως ιστορικά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Θα αναγκαστούν αυτοί οι 11 συνάδελφοι για 2 τουλάχιστον χρόνια να μετατεθούν εκτός νομού Ηρακλείου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όπως τα είπαμε και πριν.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία και το επόμενο διάστημα. Εγώ ελπίζω και εύχομαι να υλοποιηθεί αυτό που πάντα εύχομαι για τους ανθρώπους που υπηρετούν στην πυροσβεστική στο ΕΚΑΒ, να είσαστε οι μοναδικοί δημόσιοι υπάλληλοι που θέλουμε να μην έχετε δουλειά.
2: Να είστε καλά.
1: Να το πω έτσι πάρα πολύ απλά.
2: Σχόλιο, παρακαλώ. Ένα σχόλιο. Έτσι, το αναφέρουμε γενικότερα ότι ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και σεβασμό στην προσωπικότητα και στα δικαιώματά τους διεκδίκησαν οι εργαζόμενοι το 1886 στην Πρωτομαγιά στο Σικάγο και συνεχίζουν να διεκδικούν το 2026 στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι, θεωρώ, ντροπή κατά την άποψή μου να καταδικάζει η ελληνική δικαιοσύνη και όχι με μία απόφαση, μπορεί να είναι και πάνω από 30 αποφάσεις πανελλαδικά, το Πυροσβεστικό Σώμα για την ηθική βλάβη που προκαλεί στους εργαζόμενους του λόγω του ότι δεν τους χορηγεί τις αναπαύσεις ή τα νόμιμα ρεπό που προβλέπονται με δημοσία. Αν ήταν ένας ιδιώτης ο οποίος δεν χορηγούσε τα ρεπό και τις άδειες στο προσωπικό του, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν και καλώς θα γινόταν. Στο Πυροσβεστικό Σώμα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Ωραίο είναι το περιτύλιγμα. Οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοί μου δίνουν μεγάλο αγώνα για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα την αποστολή τους. Το Πυροσβεστικό Σώμα το 2025 κατατάχθηκε στην πρώτη θέση των φορέων σε εκτίμηση και αποδοχή στην ελληνική κοινωνία. Θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτό, γιατί η σχέση με τους πολίτες είναι αγαθή. Για αυτούς είμαστε εδώ, για αυτούς έχουμε ορκιστεί. Αλλά η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή, όπως σας ανέφερα πριν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας εδώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν το τέλος. Υπάρχουν ακόμα αρκετά θέματα που θα μπορούσαμε να βάλουμε στην σημερινή μας ατζέντα. Θα μου επιτρέψετε να πάω σε μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου, ένας συνάδελφος που υπηρέτησε, θα έλεγα, με επάρκεια και συνέπεια το χώρο. Κάποια στιγμή κρέμασε τα δημοσιογραφικά παπούτσια και τη δημοσιογραφική φανέλα και την έκανε προς την πολιτική, όπως έχει συμβεί πολλές φορές με ανθρώπους του δημοσιογραφικού και του μηντιακού χώρου. Να θυμίσω ότι διατέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 12 έως και το 2023. Το 23 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό συντονιστικό της Νέας Αριστεράς. Είχε γεννηθεί στο Εγάλεο στις 2 Μαρτίου του 1951, ήταν απόφυτος της Νομικής, εργάστηκε στο Έθνος, στην Καθημερινή, στον Ελεύθερο Τύπο και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Δεν θα ξεχάσουμε ότι ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 70 να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Εργάστηκε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη στην ΕΡΤ Ένα και τη Σεμίνα Διγενή στην αξέχαστη εκπομπή Τρεις στον Αέρα. Το θυμόμαστε όλοι, νομίζω, της γενιάς μου τουλάχιστον και η μεγαλύτερη. Ενώ για πολλά χρόνια συνέχισε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα παρουσιάζοντας την εκπομπή. Ασχολήθηκε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, διατέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών και δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Το 2023, όπως είπαμε, μετά τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ, εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά και έγραψε και βιβλία, Προσωπική Παράδειση, ένα μυθιστόρημα, καθώς και τα προοριζόμενα για τα παιδιά, το δέντρο που έγινε άγγελος, Τρίων ο Πέστροφας και το Στραβό Έλατο, ήταν στις βιβλιοθήκες αρκετών με την υπογραφή του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει και βεβαίως θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Στο χώρο της πολιτικής θα επιστρέψω και πάλι, γιατί κάτι που δεν πρέπει να αφήσουμε ασχολίαστο σήμερα είναι η πρόταση του Χάρη Δούκα, Δημάρχου Αθηναίων, για σύμπραξη με τον Τσίπρα και τον Ελλάς, το νέο του κόμμα, που αναψηφώθηκε στο Πασόκ αλλά και στην τακτική του πρώην Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρθηκε το πρωί σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε στον Αντένα, η πρόταση του Δούκα είναι η διάλυση του Πασόκ και η προσχώρηση στον Τσίπρα για να ρίξει το Μητσοτάκη. Ενώ για τον πρώην Πρωθυπουργό εκτίμησε ότι είναι Μακιαβέλη για τον Τσίπρα και θα καθαρίσει όλους τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς που θέλουν να ενταχθούν, ας γιατί δεν του κάνουν. Εξηγεί γιατί θα είναι δεύτερος ο Τσίπρας, λέει ότι υπερέχει στο one to one. Δηλαδή όταν βάλεις τους δύο να τους συγκρίνεις, Τσίπρας Ανδρουλάκης, εκεί ο Ανδρουλάκης χάνει κατά κράτος από τον Τσίπρα. Αφού επέλεξε ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστούν στο πεδίο της αριστεράς, σε αυτό το ακροατήριο ο Τσίπρας είναι καλύτερος, υπαρχικά ο Υπουργός Υγείας, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μιλώντας δε για την πρόταση Δούκα, σημείωσε ότι αυτό που είπε ο Δούκας στην πραγματικότητα είναι συγκλονιστικό και δείχνει προς το πού θα πάει το πράγμα. Όταν είπε ότι το Πασόκ πρέπει να πάρει συνεδριακή απόφαση για να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, γελούσαν στα κανάλια, αλλά τελικά το συνέδριο πήρε την απόφαση αυτή. Ένα κομμάτι του Πασόκ λέει ότι τα δύο κόμματα πρέπει να κάνουν μέτωπο και το ποιος θα είναι επικεφαλής θα αποφασιστεί βάσει των ποσοστών, βάσει του εκλογικού νόμου. Όμως, σύμπραξη κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους. Για να γίνει αυτό πρέπει να καταργηθεί το κόμμα Πασόκ και να ενωθεί με το κόμμα Ελλάς του πρώην Πρωθυπουργού, του ιτημένου, του βαριά ιτημένου και πληγωμένου από τις εκλογές του 2023 Αλέξη Τσίπρα. Ο Δούκας στην πραγματικότητα λέει να καταργηθεί το Πασόκ. Η πρόταση Δούκα είναι η διάλυση και η προσχώρηση στον Τσίπρα. Αφού λέει μέτωπο Τσίπρα Ανδρουλάκη με αυτόν που θα είναι δεύτερος και αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Σχολιάζοντας μάλιστα την αντίδραση της κυρίας Διαμαντοπούλου, είπε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν θα έλεγε ποτέ τέτοια πράγματα, αλλά στην πρόταση Δούκα για το συνέδριο γελούσε η Διαμαντοπούλου. Αν ο Ανδρουλάκης ήθελε να διαγράψει το Δούκα, δεν μπορεί γιατί ο Δούκας θα πάει στον Τσίπρα. Δείτε πως έχει μπλέξει τώρα ο Ανδρουλάκης. Αν είχε κάνει μια στοιχειώδη κυβερνητική πολιτική αντί να βρίζει το Μητσοτάκη και να κάνει μηνύσεις σε μένα, θα είχε ξεκολλήσει από το 12% και δεν θα είχε κατέβει ο Τσίπρας. Συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο

που ήταν πραγματικά επιθύρας. Δεν θα πω περισσότερα, υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο, δεν έχω χρόνο άλλωστε, θα τα βρείτε εκεί και βέβαια οφείλω να πω ότι εμείς εδώ είμαστε με πάντα ατζέντα ανοιχτή, μάτια, στόμα και αυτιά και θα επανέλθουμε ίσως και αύριο. Να προσέχετε στο τι και αν κάνετε, καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, θα δώσω λίγο τα μηνύματά σας, η αλήθεια είναι ότι δεν τα κατάφερα σήμερα εξαιτίας του φόρτου που είχαμε εδώ και θα απαντήσω βεβαίως όπως πάντα σε όλους και σε όλες. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 2 Ιουνίου. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Έστω και καθυστερημένα. Γεμίσαμε έτσι με μπόλικο πνεύμα χθες. Είμαστε και από μόνοι μας πνευματώδεις τύποι, το καταλαβαίνετε αυτό.

πράγματος φαίνεται ότι έπιασε τόπο ήδη από σήμερα. Πολιτικά δηλαδή το βλέπεις. Το Θείο Πνεύμα ως σύμβουλος, πολιτικός σύμβουλος. Οδήγησε στην αυτοδιάλυση ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. Ζωής μόλις 2 ετών. Σε εμβριακή κατάσταση δηλαδή, δεν πρόλαβε καν να περπατήσει. Όχι το είχαμε καταλάβει είτε 9 μήνες στην κυοφορία είτε μετά τη γέννα. Δεν το είχαμε και πολύ καταλάβει ότι υπήρχε το κόμμα αυτό. Και ούτε η αλήθεια είναι πολλοί εκ των οποίων συνθέτουν ή συνέθεταν μέχρι και σήμερα το κόμμα αυτό θα γνώριζαν την πολιτική ζωή αν δεν είχε προηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κοιτίδα της πολιτικής αριστεράς στον τόπο. Αν το σκεφτείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παράξει, προσέξτε, κρατήστε το νούμερο, 8 πολιτικά κόμματα από το 2012 και μετά έχουν παραχθεί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ 8 διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Άρα αυτό δεν είναι η κοιτίδα της αριστεράς, της πολιτικής αριστεράς στον τόπο, τότε ποιος είναι? Κάπως έτσι έχουμε μπει στη δεύτερη φάση της μεταβατικής περίοδου και από το άπλωμα του πολιτικού τραχρανά στο μάζεμα. Ένα κόμμα θα βγαίνει, θα ιδρύεται, 2 θα κλείνουν. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Αυτά εισαγωγικά για τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά τη σημερινή διάλυση της Νέας Αριστεράς, θα επανέλθουμε, ανοίγουμε παρένθεση. Να ξεκινήσουμε με την τοπική επικαιρότητα και ένα ανατριχιαστικό βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας χθες προχθές από το patris.gr. Το οποίο βίντεο καταγράφεται καρέ-καρέ η πτώση δικυκλιστή που έπεσε σε λακκούβα έργων στην πόλη. Το μηχανάκι βρέθηκε να κάνει τούμπες στον αέρα. Ήταν νύχτα. Κάτι εικόνοι υπήρχαν εκεί, αλλά πού να φανούν εικόνοι, διότι δεν υπήρχε ούτε εργοταξιακή φωτοσήμανση, ούτε επαρκής δημοτικός φωτισμός. Και κάπως έτσι βρέθηκε ο άτυχος δικυκλιστής στον αέρα μετά την πτώση μέσα στη λακκούβα, εκτοξεύτηκε και σύρθηκε για πολλά μέτρα και ο ίδιος και το δικύκλο του. Ξέρετε, στο ελληνικό ποινικό δίκαιο δεν νοείται νομικά απόπειρα εγκλήματος από αμέλεια. Δεν υπάρχει. Ως έννοια, ο θεσμός της απόπειρας εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στα εγκλήματα που διαπρόντονται με δόλο. Η πρόκληση θανάτου χωρίς πρόθεση τιμωρείται ως ένα αυτοτελές έγκλημα, αυτό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή ο άνθρωπος ευτυχώς ζει, δυνητικά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εξαίρεση και να διαπιστώσουμε απόπειρα ανθρωποκτονίας εξ αμελίας.

Και έτυχε να δούμε μέσα από το βίντεο που είδε στο Φως Δημοσιότητας αυτό που συνέβη εδώ στην πόλη του Ηρακλείου με έναν δικυκλιστή. Δεν έχουμε δει δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες άλλες πτώσεις. Δεν έχουμε δει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες μικροζημιές που έχουν γίνει, ευτυχώς χωρίς πτώση. Αναβάτη κυρίως μιλάμε για δίκυκλα, αλλά ακόμη και για οχήματα που πέφτουν μέσα λακκούβες. Είναι αυτό το κλασικό, επειδή δεν έβαλα τον κόνο, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η κρίσιμη ώρα, όπως θα έρθει, στοιχειοδός ο συγκεκριμένος δικυκλιστής θα πρέπει να ακολουθήσει τη νομική διαδικασία για όσους ευθύνονται για ελλειπή εργοταξιακά μέτρα. Θεωρούν ότι βάζοντας ένα κόνο, μια ταμπέλα όπως στημένη, χωρίς τα υπόλοιπα μέτρα που απαιτούνται, κυρίως ό,τι αφορά τις βραδινές ώρες, τη φωτοσήμανση, θεωρούν ότι έχουν εκπληρώσει το καθήκον τους, την ευθύνη τους και έχουν καλυφθεί. Θα πρέπει ο Ηρακλειώτης να είναι υποψιασμένος, παύλα εκπαιδευμένος, ότι σε αυτή την πόλη που ζούμε, το πιθανότερο είναι στα πρώτα μέτρα που διασχίζεις, είτε με αυτοκίνητο είτε με δίκυκλο, να βρεθείς μπροστά σε ένα αναπάντεχο εμπόδιο. Εμπόδιο το οποίο θα μπορούσε να έχει εκλείψει, το είπα, αν είχαν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα. Διότι προφανώς εργασίες πρέπει να γίνουν. Και γίνονται. Γινόντουσαν, γίνονται και θα εξακολουθούν να γίνονται. Το θέμα είναι τι μέτρα προστασίας παίρνουμε και προφύλαξης των χρηστών των δημοτικών οδών, είτε είναι πεζοί, είτε είναι υποχούμενοι.

καλά, όποιος δει τις φωτογραφίες από τα υποτιθέμενα εργοταξιακά μέτρα είναι για γέλια και για κλάματα φυσικά, μιας και εδώ συζητάμε για σοβαρό ατύχημα. Κάτι εργοταξιακά δίχτυα πεσμένα μέσα στα χώματα, κάτι εικόνη ατάκτο σειρημένη, κάτι σίδερα που εξέχουν. Πώς είναι όταν κάνεις σλάλομ σκι, ας πούμε, είναι τα εμπόδια που πρέπει να τα ακουμπήσεις για να κάνεις το σλάλομ. Έτσι είναι κάτι σίδερα που εξέχουν 60, 70, 80 πόντι το κάθε σίδερο από το οδόστρωμα προς τα πάνω. Μη σου τύχει να πέσεις. Καρφώθηκε, σε πέρασε σουβλί.

Θα πάμε στα θετικά, γιατί ναι, υπάρχουν και θετικά. Ανεβαίνοντας εδώ τη Μιλτιάδη Καράτζη προς τη βιομηχανική περιοχή, δρόμος ο οποίος πέρυσι την ίδια εποχή αποτελούσε εργοτάξιο καθώς αναπτύσσονταν οπτικές ίνες, είχαμε επισημάνει και πέρυσι, είχαμε αρθρογραφίες και σχετικά, είχαμε δημοσιεύσει και συγκεκριμένες φωτογραφίες, είχαμε επισημάνει ότι ζήτημα να κρατήσει το αυλάκι με τις οπτικές ίνες, η αποκατάσταση δηλαδή του οδοστρώματος με το αυλάκι, κάνει ένα-δύο μήνες. Τόσο όντως είχε κρατήσει. Καθίζηση του ασφαλτοπατάπητα με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διαφορά ύψους του νέου ασφαλτοτάπητα των 20-30 πόντων για να καλυφθεί το λούκι των οπτικών ινών με τον παλαιό ασφαλτοτάπητα, με αποτέλεσμα λοιπόν να αρχίζουν να δημιουργούνται λακκούβες από την καθίζηση του νέου ασφαλτοτάπητα, καθώς η αποκατάσταση έγινε με τον πιο πρόχειρο τρόπο. Δεν υπάρχει πιο πρόχειρος. Και μετά από ένα δίμηνο-τρίμηνο πάλισαν και οι βροχές, λίγο παραπάνω, κάπως τον Νοέμβριο, άρχισαν να αποκολούνται και να απομακρύνονται ολόκληρα τμήματα ασφαλτοτάπητα από το λούκι, το οποίο είχε υποτίθεται αποκατασταθεί. Με αποτέλεσμα λοιπόν, κατά μήκος της Καζαντζίδη να υπάρχουν τεράστια κενά. Μη σου τύχει να οδηγείς δίκυκλο. Το έχω πει πολλές φορές στο Δήμο και γενικώς σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κυκλοφορούν μόνο υπηρεσιακά οχήματα. Προφανώς δεν έχουν δίκυκλα στις περισσότερες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς δεν αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα για τα δίκυκλα παντός είδους. Μηχανές, μηχανάκια, μοτοποδήλατα, ποδήλατα, πατίνια. Εσκάτως και πάει λέγοντας. Διότι μόνο όταν οδηγήσεις δίκυκλο και πέσει ο τροχός μέσα στο λούκι, μπορείς να αντιληφθείς το μέγεθος της επικινδυνότητας. Εδώ, όσες φορές καθημερινά διασχίζουμε το συγκεκριμένο δρόμο, είτε προσερχόμενοι στην εργασία, είτε αποχωρώντας, δίνουμε μάχη, μην πέσουμε πάνω στο λούκι. Είναι και μια που σχολάμε μεγάλη κίνηση, γιατί φεύγουν ο μεγαλύτερος σόκος των εργαζομένων από την ΒΠΕ. Αν ένα όχημα τώρα, καθώς τα οχήματα που ανεβαίνουν την Καράτζη, σε σπρώξει λίγο πιο δεξιά, ενώ μετατοπιστείς λίγο πιο δεξιά με το δίκυκλο, έχεις πέσει στο λούκι. Δεν βγαίνεις. Αφήστε το. Ή αν βγεις, είσαι τυχερός. Κατάφερες να συγκρατήσεις το τιμόνι, μη στο πάρει το λούκι το τιμόνι, γιατί την ώρα που θα μπει ο τροχός, δεν ξαναβγαίνει από το λούκι. Τι διαπιστώνουμε τώρα? Από την Παρασκευή, ουσιαστικά, έχουν ξεκινήσει εργασίες αποξύλωσης υποτίθεται του αποκατεστημένου τμήματος. Αυτού δηλαδή που έχει διάρκεια ζωής περίπου 10 μηνών. Αν θυμάμαι καλά, πέρυσι τον Ιούλιο ξεκινήσανε οι εργασίες ανάπτυξης των οπτικών ινών. Μεγαλώνει λοιπόν, αποξυλώνεται ο ασφαλτοτάπητας των 10 πόντων που είχε μπει για να κλείσει το λούκι με αυτή την πρόχειρη αποκατάσταση. Έχει μεγαλώσει η τομή, έχουν πάει τώρα στις 30-40 πόντους, το διαπιστώσαμε, και είναι συνεργεία αυτή την ώρα και προχωρούν σε νέα αποκατάσταση. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Θα το πούμε, να λέμε τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Καλά, τέλος πάντων. Αυτονόητο. Είναι ένα πρώτο καλό βήμα. Αλλά δεν θέλω να πιστέψω ότι ξεκινήσαμε από τη Μιλτιάδη Καράτζη, επειδή το έχει φέρει συγκυρία, το έχουν φέρει συνθήκες. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης εδρεύουν στη βιομηχανική περιοχή πλέον. Τα περισσότερα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πόρταλς ενημερωτικά κτλ. Άρα μεγάλος όγκος δημοσιογράφων ανεβοκατεβαίνει τη Μιλτιάδη Καράτζη. Δεν θέλω να πιστέψω, ξαναλέω, ότι ξεκίνησε η αποκατάσταση από τη Μιλτιάδη Καράτζη για να δείξουμε ότι κάτι γίνεται και μείνουμε εκεί. Περιμένουμε δηλαδή να δούμε αντίστοιχες αποκαταστάσεις επί της αποκατάστασης της αρχικής, η οποία είναι, επαναλαμβάνουμε, πρόχειρη σε όλο το Ηράκλειο, να αποτυπώνεται σε όλες τις περιοχές και όχι μόνο σε ένα δρόμο. Εδώ θα είμαστε, θα ξαναπούμε.

Και μιας και μιλάμε για ασφαλτοστρώσεις, από αύριο ξεκινάει η ασφαλτόστρωση στο κέντρο της πόλης Αγίου Μινά, Κυρίλλου Λουκάρεως. Επομένως, πάρτε τα μέτρα σας, αναζητήστε νέους τρόπους προσέγγισης ή αποχώρηση από το κέντρο της πόλης, καθώς για τις επόμενες ημέρες είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια σχετική αναστάτωση κυκλοφοριακά στο κέντρο της πόλης. Ήδη έχουν απομακρυνθεί οι πλαστικοί οριοδείκτες που διαχώριζαν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ανόδου καθόδου, από και προς το κέντρο, προκειμένου από αύριο να ξεκινήσει η αποξύλωση τμήματων του οδοστρώματος και η αποκατάσταση στη συνέχεια με νέο ασφαλτοτάπητα, όπως ακριβώς έγινε και στο τέλος της Γιαμαλάκη με την συμβολή με την παραλιακή λεωφόρο. Ναι, ξέρω, το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, μα μέσα στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν τέτοιες εργασίες έχουμε πει, παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε καταλήξει, το έχουμε συμφωνήσει, εμείς δηλαδή, όχι οι υπόλοιποι, ναι, ότι τα έργα σε αυτή τη χώρα, πολύ περισσότερο σε αυτή την πόλη, γίνονται μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου. Γιατί ως γνωστόν από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο οι σταγόνες βροχής αποτελούν έναν ανασταλτικό παράγοντα εκτέλεσης έργων. Ως γνωστόν, είναι το αντίθετο τι συμβαίνει με τα σαλιγκάρια που βγαίνουν στη βροχή. Εμείς με το που βγει ο ήλιος, σαν τα σαλιγκάρια βγαίνουν τα συνεργεία. Γιατί τον υπόλοιπο χρόνο είναι ένα συνεργείο εκεί απλά για να έχει ενεργοποιηθεί η σύμβαση, να δείχνει ότι κάτι συμβαίνει και πέρα από αυτό τίποτα περισσότερο. Επομένως, όλες οι εργασίες, όχι μόνο για οδοποιίας, γενικότερα, όλα τα έργα, ο κύριος όγκος της υλοποίησής τους εκτελείται μεταξύ Μάρτιο-Απρίλιο και Οκτώβριο-Νοέμβριο. Βαριά-βαριά, εντάξει, είναι και μεγαλύτερη η περίοδος εδώ στα νότια της Ελλάδας με ηλιοφάνεια, άρα πιάνουμε Νοέμβριο, μπορεί και Δεκέμβριο. Υπάρχει ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα 4-5-6 μηνών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, όπου σχεδόν παραλύουν τα πάντα. Το αποτέλεσμα είναι να θυμόμαστε να ξεκινήσουμε τις εργασίες κάπου μετά το Μάιο.

ψάχνουμε από το πρωί βέβαια να δώσουμε το βραβείο του πιο ανεγκέφαλου Ηρακλειώτη για σήμερα. Εννοείται, κάθομαι. Κάθομαι, εννοείται. Κοιτάξτε, είναι ρε παιδί μου πώς θα σε εκπαιδεύσει η κάθε δημοτική αρχή. Όπως έχει διαπιστωθεί στην πορεία των ετών, κάθε δημοτική αρχή έχει προσφέρει ως ένα βαθμό και στην εκπαίδευση των Ηρακλειωτών για να γίνουν πιο ανεγκέφαλοι. Αν δηλαδή δεις πρακτικές σε επίπεδο Δήμου, αντιλαμβάνεσαι, παιδί μου, ότι υπάρχει μια έλλειψη εγκεφαλικών κυττάρων. Αυτό αντίστοιχα μεταλαμπαδεύεται στους Ηρακλειώτες. Έτσι λοιπόν, φανταζόμαστε ότι ένας από τους καλούς μαθητές, ας πολλούς καλούς μαθητές, όχι μόνο της σημερινής δημοτικής αρχής, αλλά και των προηγούμενων, ήταν εκείνος που προκάλεσε το κυκλοφοριακό έμφραγμα σήμερα το πρωί, πριν λίγο μετά τις 11, έξω από το μουσείο. Τι έκανε ο αθεόφοβος? Έχουμε πει για αυτό το φοβερό σημείο, τη φοβερή εφεύρεση, με τη συνένεση όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων, να έχουμε χωροθετήσει, προσέξτε, με το τέλος της ανόδου της λεωφόρου Ικάρου, μπροστά στην πλατεία Ελευθερίας, πάνω στον κυκλικό κόμβο, που συνδέει το μουσείο, την αγνώστου, την οδό Αγνώστου και την πλατεία Ελευθερίας, να έχουμε χωροθετήσει τη στάση του αστικού λεωφορείου. Ενώ υπάρχει στάση αστικού λεωφορείου στα 60, 70, 80, 90 μέτρα στην πλατεία Ελευθερίας. Δηλαδή Αβέροφ και πλατεία Ελευθερίας. Εμείς έχουμε άλλη μια στάση στα 80-90 μέτρα, πάνω στο κυκλικό. Όπου εκεί είναι το ξενοδοχείο Αστόρια. Θα σταματήσει, εννοείται, να αποβιβάσει, επιβιβάσει τους πελάτες του ξενοδοχείου. Είναι η στάση του αστικού λεωφορείου. Περνάνε τα τουριστικά λεωφορεία για να έρθουν ή να φύγουν από το χώρο του μουσείου. Βάλτε τώρα σε αυτό τον όγκο των λεωφορείων και τους υπόλοιπους πολίτες που διέρχονται και προσεγγίζουν το κέντρο, καταλαβαίνετε ότι αυτό το σημείο με ένα κυκλικό κόμβο εκεί που έχουμε και ένα παρκαρισμένο δίλο λεπτά, τρία λεπτά, πέντε λεπτά, τα γνωστά τέλος πάντων, ναι, των ανεγκεφάλων έχουμε πει και αρκετοί. Λοιπόν, βάλτε λοιπόν μια εικόνα που δημιουργείται στο μυαλό σας, μια εικόνα που δημιουργείται καθημερινά στο συγκεκριμένο κυκλικό κόμβο. Σε αυτό το σημείο, πάνω στη στροφή τη συμβολή Ικάρου, Βουκός Μποφόρ, με κατεύθυνση προς το μουσείο και προς την πλατεία Ελευθερίας, ένας από τους ανεγκέφαλους του Ηρακλείου επέλεξε να σταθμεύσει το όχημα του. Έχει τα 5 του, τα 10 του, τα 15, δεν ξέρω πόσα λεπτά. Μάλλον ήταν λίγο παραπάνω, γιατί η εικόνα που είχαμε είναι ότι κράτησε όλο αυτό 25 τουλάχιστον λεπτά. Έχοντας παραλύσει το κέντρο και να το προσεγγίσεις και να αποχωρήσεις από το κέντρο. Διότι στο σημείο επιχείρησε να περάσει άλλη εφεύρεση για την πόλη του Ηρακλείου, άλλη εφεύρεση, λεωφορείο του αστικού κτέλ φυσαρμόνικα. Κανείς δεν έχει καταλάβει πώς και γιατί επιτρέπουμε στο Ηράκλειο με αυτή τη ρημοτομία, με αυτές τις δυσκολίες, λεωφορεία 30 μέτρων. Δεν το έχει καταλάβει κανείς. Πώς έχουμε επιτρέψει λεωφορεία 30 μέτρων στην πόλη του Ηρακλείου, σαν να είναι μια κανονικότητα και να μην απαιτεί ο Δήμος από το αστικό κτέλ που έχει το αντικείμενο, το μεταφορικό στην πόλη του Ηρακλείου, ότι θέλεις να έχεις αντικείμενο, προφανώς, ναι. Αυτός είναι και ο νόμος άλλωστε, κλειστό επάγγελμα, αλλά εδώ υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να διασχίζει το κέντρο της πόλης. Δεν είναι δυνατόν το κέντρο της πόλης να διασχίζεται από φυσαρμόνικες λεωφορεία 30 μέτρων. Και όχι μόνο αυτό, είναι και το άλλο εκπληκτικό. Είναι τέτοιος ο φοβερός προγραμματισμός στο αστικό κτέλ που βλέπεις τα λεωφορεία και φεύγουν εν πομπή. Βλέπεις λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο, 3-4 λεωφορεία. Την ίδια ώρα ξεκινάνε όλα μαζί. 3-4. Και πέραν από τις ίδιες τάσεις. Προφανώς στην πορεία της διαδρομής αλλάζει το δρομολόγιο. Αλλά το ένα πίσω από το άλλο. Με αποτέλεσμα το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο λεωφορείο να έχει ελάχιστους επιβάτες. Διότι προφανώς υπάρχει ο πρώτος τον όγκο το μεγαλύτερο και αφήνει τους υπόλοιπους για τους πολύ πιο συγκεκριμένους προορισμούς. 3-4. Έχω δει και 5 λεωφορεία του αστικού κτέλ να ξεκινούν την ίδια ώρα και να πηγαίνει το ένα πίσω από το άλλο. Μιλάμε για μία γραμμή 100 μέτρα.
βάλτε και τις αποστάσεις, μπορεί και παραπάνω. 100 μέτρα μόνο από λεωφορεία. Σαν να πηγαίνει πομπή, σαν να πηγαίνει η πορεία διαδήλωση των λεωφοριούχων στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Αυτός είναι ο προγραμματισμός. Δεν τους ενδιαφέρει όμως η πόλη, ή δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί φανταστείτε τώρα, μπρος, σταμάτα, μπρος, σταμάτα, ξεκίνα τα λεωφορεία σε κάθε στάση. Φανταστείτε λοιπόν τι ακολουθεί πίσω από τα λεωφορεία όταν είναι συγκεντρωμένα 4-5 λεωφορεία μαζί. Και όποιος το αμφισβητεί να έρθει μαζί μου 8 παρά να κάνει μια βόλτα στην πόλη του Ηρακλείου, να δούμε τι ώρα ξεκινάνε τα λεωφορεία και πώς πάνε σαν τους χιώτες. Ποιος χιώτες, χιώτες πάνε 2-2, αυτοί πάνε 4-4. Αυτή η εικόνα λοιπόν ήρθε να πέσει πάνω στον ανεγκέφαλο που άφησε το όχημά του μπροστά ή λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο στο μουσείο, στη συμβολή της Ικάρου, λεωφόρου Ικάρου, με την οδό Δουκός Μποφόρου. Με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί το κέντρο για περίπου 30 λεπτά. Δικαίως λοιπόν το βραβείο του ανεγκεφάλου του ανήκει του συγκεκριμένου Ηρακλειώτη. Μη με ρωτάτε τώρα, μη με τσιγκλίζετε, μη δημοτική αστυνομία. Αστυνομία, μη ρωτάτε τώρα. Μισή ώρα δεν υπάρχει και άνθρωπος. Άνθρωπος. Είναι... Η πόλη είναι αυτοδιαχειριζόμενη, το καταλαβαίνετε αυτό, ρε παιδί μου. Είναι όπως λέει ο Ευαγγελισμός. Αυτοδιαχειριζόμενη, λέμε κοινότητα. Αυτό το πράγμα. Η πόλη είναι αυτοδιαχειριζόμενη. Δεν χρειάζεται, συνεννοούμαστε με τα μάτια εμείς. Καμιά φορά, μα υπάρχει εκνευρισμός και με τα χέρια. Διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως θα προαναγγείλαμε, θα επιστρέψουμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Άλλωστε, είναι πυκνή και νομίζω ότι θα πυκνώνει από εδώ και πέρα. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι βρισκόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε προεκλογική τροχιά, είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν την άνοιξη. Απομένουν πολύ λιγότερο από ένα χρόνο, κάπου 10 μήνες το maximum. Άρα, εξ αντικειμένου βρισκόμαστε σε προεκλογική τροχιά, την ώρα που ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και δεν ξέρω αν θα υπερισχύσει αυτό που περιγράφαμε εισαγωγικά. Κάθε ένα νέο κόμμα θα διαλύονται δύο ή και περισσότερα. Σίγουρα όμως, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο ερχομός ή η επανάκαμψη ή η επιστροφή, ας χρησιμοποιήσει ο καθένας όποιο όρο θέλει, του Αλέξη Τσίπρα μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς, έχει αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό. Και αυτό διεφάνηκε από την πρώτη δημοσκόπηση που χθες είδε το φως δημοσιότητας μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων. Μιλώ για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, όπου αυτομάτως προκάλεσε και αλλαγή στην κατάταξη, πάντα μιλάμε σε επίπεδο δημοσκόπησεων, αλλαγή στην κατάταξη των κομμάτων έτσι όπως διαμορφώνονταν και πριν την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων της Ελλάς και της Ελπίδας με την κυρία Καριστιανού. Πάμε να ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση με έναν από τους στενούς συνεργάτες επί πολλά χρόνια του κυρίου Τσίπρα, τον κύριο Θεοδωράκη, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2016-2019, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, πλέον στέλεχος της Ελλάς. Κύριε Θεοδωράκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είδα και χθες τη δημοσκόπηση.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλώ.
0: Είδα λοιπόν χθες τη δημοσκόπηση, η οποία φέρνει την Ελλάς στη δεύτερη θέση με ένα 15,5%, αφήνοντας πίσω τρίτο κόμμα την κυρία Καριστιανού, τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι ως μια πρώτη ανάγνωση αποτελεί μια καλή βάση για αυτό στο οποίο εσείς έχετε στοχεύσει εξ αρχής με την ίδρυση του νέου κόμματος, δηλαδή την πολιτική αλλαγή στη χώρα.
1: Κύριε Κώστα, κοιτάξτε, διαβάζουμε προφανώς τις δημοσκοπήσεις. Τα μηνύματα όμως θα έλεγα ότι είναι ενθαρρυντικά και πέρα από τις μετρήσεις και πέρα από τις δημοσκοπήσεις. Είδαμε πολύ κόσμο στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου φορέα στο Θησίο. Είδαμε και νέους ανθρώπους. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν μπει ήδη ηλεκτρονικά στη ψηφιακή πλατφόρμα. Έχουν υπογράψει κριτική διακήρυξη και έχουν γίνει μέλη του κόμματος. Έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους που καθημερινά παίρνουν τηλέφωνο, έρχονται από τα γραφεία μας, αναζητούν, προστρέχουν στο νέο εγχείρημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ξεκινάει με μια, θα έλεγα, καλή δυναμική στην κοινωνία. Επομένως είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια δεν πετάμε στα σύννεφα, τα δύσκολα είναι μπροστά μας, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Και σας διαβεβαιώ ότι δουλεύουμε και οργανωτικά και προγραμματικά και πολιτικά προκειμένου να εκφράσουμε αυτό που θέλει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Και το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια αξιόπιστη προοδευτική λύση απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που κάθε μέρα δημιουργεί νέα διέξοδα. Θεωρώ ότι είμαστε καλό δρόμο, αλλά έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας.
0: Ένα 15,5, επαναλαμβάνω, από μια δημοσκόπηση θα προκύψουν και άλλες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά χωρίς πρόγραμμα. Δεν είναι ότι δεν έχετε πρόγραμμα, δεν είναι γνωστό, αυτό θέλω να πω. Χωρίς πρόγραμμα, με 7 γενικές αρχές που θα μου επιτρέψετε να πω, δεν κόμισαν και κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ενδεχομένως περιμέναμε ή έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Όμως, σεβαστές αυτές οι 7 αρχές, από τις οποίες και με τις οποίες νομίζω κανείς εύκολα δεν μπορεί να διαφωνήσει. Άρα, περιμένουμε την εξειδίκευση επί των αρχών αυτών. Ταυτόχρονα, δεν γνωρίζουμε με ποια ομάδα ακριβώς ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει στη διακυβέρνηση της χώρας και καταλαμβάνει ήδη ένα 15,5%. Θεωρείτε ότι με το πρόγραμμα και με την ομάδα που θα ακολουθήσουν, μοιραία, αργά ή γρήγορα θα συμβεί και αυτό, αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί?
1: Κύριε Κώστα, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι τρία πράγματα τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν τεράστια σημασία. Το πρώτο είναι η οργανωτική δομή της συμπαράταξης, η οποία θα είναι κάτι κατά τη γνώμη μου εντελώς καινούριο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν θα πάμε σε ένα ακόμα κλασικό τύπο. Βεβαίως θα υπάρχει διαζώση παρουσία, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, να είμαστε κοντά στους πολίτες, στα προβλήματά τους, στις γειτονιές, στους όρους εργασίας. Όμως δίνουμε μεγάλη βάση και στην ψηφιακή πλατφόρμα, μέσα από την οποία θα δώσουμε τη δυνατότητα για συζήτηση, για διάλογο, για διάδραση, για συνδιαμόρφωση απόψεων με τους πολίτες, έχοντας οριζόντιες θεματικές ομάδες, επαγγελματικές, κοινωνικές, ηλικιακές και ούτω καθεξής. Άρα, πρώτο κομμάτι είναι η οργάνωση του νέου φορέα. Δεύτερο κομμάτι στο οποίο αναφερθήκατε είναι το πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχει γίνει ήδη μια εξαιρετική δουλειά από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα. Κορυφαίοι επιστήμονες έχουν δουλέψει, δουλεύουν καιρό. Είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ο βασικός κορμός είναι έτοιμος και το επόμενο διάστημα θα εξειδικευτούν και θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, συγκεκριμένες προτάσεις και μέτρα τα οποία προτείνουμε. Η διακήρυξη προφανώς, όπως είπατε, περιλαμβάνει τις γενικές αρχές, νομίζω όμως και αυτή η διακήρυξη δίνει έναν τόνο. Δίνει έναν τόνο για το ότι δίνουμε βάρος σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, όπως είναι αποκατάσταση των θεσμών στη χώρα, όπως είναι η βελτίωση της διεθνούς εικόνας της χώρας, όπως είναι το πρώτο που λέμε, η ζωή με αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μπορεί να ακούγεται ως κάτι που το λένε όλοι και κλισέ, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι αδύρυτη ανάγκη σήμερα ο Έλληνας πολίτης που δεν βρίσκει, που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα, να πάει στο σούπερ μάρκετ, υποφέρει από την ακρίβεια και την ισχροκέρδεια και ταυτόχρονα βλέπει και μια θεσμική υποβάθμιση. Είναι πολύ βασικό συστατικό στοιχείο να ξανανιώσει ότι υπάρχει ένα κράτος και μια πολιτεία που τον σέβεται και του δίνει τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια. Το επόμενο διάστημα λοιπόν θα εξειδικευτεί το πρόγραμμά μας και βέβαια το τρίτο στοιχείο είναι τα στελέχη. Εδώ έχουμε και μια νέα γενιά στελεχών, άνθρωποι από την κοινωνία, άνθρωποι από την αγορά, άνθρωποι από την παραγωγή. Πολλούς από αυτούς τους βλέπετε ήδη στο δημόσιο διάλογο. Θα υπάρχουν και άλλα στελέχη το επόμενο διάστημα. Επομένως, κάποιους ανθρώπους βέβαια με εμπειρία από παλιά, αλλά δίνουμε μεγάλη βάση στην ανανέωση του πολιτικού δυναμικού της συμπαράταξης.
0: Η εμπειρία θα είναι και κοινοβουλευτική, και το ρωτώ αυτό με αφορμή και τη σημερινή εξέλιξη της διάλυσης ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Οι βουλευτές, οι 7, 6 συν 1, δηλαδή το λέω και με την αφορμή την κυρία Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε, οι 6 που έχουν ανεξαρτοποιηθεί συν 1 σημεία συγκεκριμένα και η Αξιόγλου που παραιτήθηκε, προέρχονται από την ομάδα των στελεχών, των νέων στελεχών τότε που ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το 2015. Άρα η εμπειρία θα είναι και κοινοβουλευτική, σε τι επίπεδο?
1: Κύριε Κώστα, είναι εύλογο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, καλά κάνετε και ρωτάτε. Εγώ όμως θα μείνω σε αυτά που έχει πει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Η συμπαράταξη δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, ένα το κρατούμενο. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να μιλήσουμε με την κοινωνία, να πάμε από κάτω, να γεωθούμε, να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, ειδικά τους νέους ανθρώπους που έχουν απαξιώσει την πολιτική. Από εκεί και πέρα, όπως είχε πει ο Πρόεδρος, όλοι ευπρόσδεκτοι, χωρίς όμως όρους, χωρίς προϋποθέσεις, εφόσον συμφωνούν σε ένα πολιτικό σχέδιο και πληρούν κάποιες βασικές αξιακές προδιαγραφές. Αλλά αυτά στην ώρα τους. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει πραγματικά να κάνουμε την κοινωνία το μεγάλο βήμα, να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε έναν κόσμο που νιώθει ότι είναι στην απέξω.
0: Το ακούω με πολύ προσοχή και το σέβομαι αυτό που λέει και ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας, ο επικεφαλής τέλος πάντων του νέου πολιτικού σχηματισμού. Όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά χωρίς όρους. Τι σημαίνει το όλοι? Δηλαδή, ποιους περιλαμβάνει το όλοι? Μπορεί να είναι πραγματικά όλοι?
1: Όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν θα πω και δεν μπορώ και δεν μου επιτρέπεται και δεν γνωρίζω να πω σε συγκεκριμένη ονοματολογία. Προείπα.
0: Όχι, μιλάει για την απέτηση προφανώς. Συγγνώμη. Για να μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω την απέτηση προφανώς να μου πείτε ονόματα. Αλλά θα ήθελα τα κριτήρια, τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι το όλοι αφορά τους όλους αδιακρίτως, απλά να μην θέσουν όρους. Θα μου φανεί κομμάτι.
1: Όχι, μα νομίζω το είπα. Ναι. Όλοι εφόσον πληρούν αξιακές ηθικές προϋποθέσεις, άνθρωποι που δεν έχουν προκαλέσει, που δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα, άνθρωποι που είναι αποδεκτοί στην κοινωνία. Και βέβαια, φαντάροι όλοι, στρατιώτες όλοι. Και όλοι θα κριθούμε εκκινώντας από την ίδια αφετηρία. Χωρίς προνόμια, χωρίς κάποιοι να έχουν ξεκινήσει 100 μέτρα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Αυτό έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό θέλουμε να κάνουμε ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα και σε άλλους ανθρώπους νεότερης ηλικίας, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας, ανθρώπους όμως που δεν είχαν σχέση με την πολιτική, αλλά έχουν δοκιμαστεί στην κοινωνία, να έρθουν κοντά μας και να έχουν και αυτή τη δυνατότητα ανάδειξης και αξιοποίησης.
0: Θέλω να κλείσω το κομμάτι της στελέχωσης. Είπατε ότι δεν θα έχουμε, φαντάζομαι σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο το εννοείται, δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα που να εκπροσωπεί την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, αυτό είναι σαφές.
0: Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείεται ότι θα έχετε βουλευτές που ενδεχομένως έχουν ανεξαρτητοποιηθεί υποψηφίους στις εκλογές. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Επαναλαμβάνω ότι η συμπαράταξη δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί και πέρα, οι εκλογές είναι μια διαδικασία η οποία όποτε γίνει, το ποιοι θα είναι υποψήφοι. Το πώς θα είναι υποψήφοι είναι μια κουβέντα που είναι θεωρώ προώρη αυτή τη στιγμή και νομίζω αδικεί το συνολικό σχεδιασμό και τη συνολική προσπάθεια. Αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά και με βεβαιότητα είναι ότι η πρόθεση είναι να υπάρξει σημαντική ανανέωση, να έχουμε νέους ανθρώπους στα ψηφοδέλτια, ανθρώπους όπως προείπα που να είναι γειωμένοι κοινωνικά, άνθρωποι με κοινωνική αποδοχή και επιρροή. Αλλά νομίζω είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει να πείσουμε την κοινωνία για το πρόγραμμά μας, για τις θέσεις μας και να δώσουμε μια ελπίδα στον δημοκρατικό κόσμο της χώρας.
0: Είναι πασιφανές ότι η γραμμή, η στρατηγική της Ελλάς είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, και γι' αυτό άλλωστε ιδρύθηκε και το κόμμα, στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική αλλαγή. Οι όροι όμως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, η Ελλάς να έρθει πρώτο κόμμα και να έρθει πρώτο κόμμα με ένα ποσοστό που θα της εξασφαλίζει και τον πόνους των εδρών προκειμένου να έχει και την πλειοψηφία την κοινοβουλευτική. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν εξετάζεται καθόλου το ενδεχόμενο μιας συμπόρευσης με άλλους πολιτικούς χώρους.
1: Κύριε Κώστα, καταλαβαίνω και πάλι το ερώτημα, προφανώς είναι εύλογο, όμως είμαστε ένας φορέας που έχει 5 μέρες ζωή. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά να μιλήσουμε με τον κόσμο, να μιλήσουμε με την κοινωνία, να βγούμε με περιοδίες που θα γίνουν και από τον πρόεδρο και από τα στελέχη και από όλους μας, ούτως ώστε να τους δείξουμε τι λέμε και να μας ακούσουν. Αυτό ζητάμε. Τα υπόλοιπα θα κριθούν στην ώρα τους. Τώρα, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή για θέματα συνεργασιών. Αυτά προκύπτουν, ξέρετε, και από τη βούληση των πολιτών. Είναι διαφορετικό οι πολίτες να έχουν ψηφίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να έχουμε μία βουλή την άλλη μέρα η οποία θα έχει 5 κόμματα ή 7 κόμματα. Είναι πρόορη
0: η συζήτηση για τυχόν συνεργασία θα ανοίξει μετά τις πρώτες εκλογές. Καλά το καταλαβαίνω.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για συνεργασίες. Όχι γιατί. Πώς να το πούμε, μη φανεί αυτό εγωιστικό από πλευράς μας. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που έφερε την απλή αναλογική, τον άνθρωπος που μίλησε πρώτος για συνεργασία του προοδευτικού χώρου. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματικότητα. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος προοδευτικός. Οι πολίτες δεν βρίσκουν αντιστοίχηση κομματική. Επομένως εμείς φιλοδοξούμε μέσα από την Ελλάς, μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να πολλαπλασιάσουμε δυνάμεις στην κοινωνία, εκκινώντας από κάτω. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα τα δούμε τότε.
0: Ένα σχόλιο θα ήθελα για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Πώς τις σχολιάζετε τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ο οποίος είναι από τις φωνές μέσα στο χώρο του Πασόκου, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποιος ιδεολογικοπολιτικά, δεν θα πω ότι βλέπει ότι είναι όμορος χώρος, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ανοίγει αυτή τη συζήτηση, ανοίγει αυτό το ενδεχόμενο, είτε πριν είτε μετά τις πρώτες εκλογές.
1: Κύριε Κώστα, όχι, θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κάποιο σχόλιο. Σέβομαι τον κύριο Δούκα, σέβομαι τις απόψεις του, αλλά είναι θέματα που αφορούν το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, οπότε δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχολιασμό. Εγώ μένω σε αυτό που σας είπα, ότι εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να κοιτάξουμε το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, την γύρωση με την κοινωνία. Τα υπόλοιπα δεν είναι τους παρούσες.
0: Θέλω να μου πείτε πώς και με ποιο τρόπο και τι ακριβώς λέτε και πώς απευθύνεστε, όχι στα στελέχη, αλλά στον κόσμο που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθεί για δεν ξέρω για ποιους λόγους, και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον κόσμο που στήριξε, δεν ψήφισε γιατί δεν πρόλαβε, ενώ δεν εκτέθηκε σε εθνικές εκλογές, Νέα Αριστερά, και σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, στον κόσμο μάλλον, άλλων πολιτικών σχηματισμών που έρχονται από την ελληνική αριστερά.
1: Κύριε Κώστα, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι τα προβλήματα που φέρνει καθημερινά στην ελληνική κοινωνία, η ακρίβεια, η εσχροκέρδεια, η διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, η θεσμική κατάπτωση της χώρας. Αυτός είναι αντίπαλός μας. Εμείς συνομιλούμε με τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Δεν μας, ανεξαρτήτως αν ψήφισε ή αν θα ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα, εμείς θέλουμε να κινητοποιήσουμε, επαναλαμβάνω, κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας. Αυτός είναι και ο σκοπός της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να δώσουμε πραγματικά μια ελπίδα στο δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Δεν έχουμε αντίπαλο. Κανένα προοδευτικό πολίτη, είτε ψηφίσει εμάς, είτε ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα. Μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα της κοινωνίας, μας ενδιαφέρει να βρεθεί μια εναλλακτική αξιόπιστη λύση και ευελπιστούμε ότι εμείς θα μπορέσουμε να την εκφράσουμε μέσα από τις θέσεις και το πρόγραμμά μας. Αυτό λέμε, αυτό υπηρετούμε. Πάμε στην κοινωνία, πάμε από κάτω. Αυτό είναι το μότο μας, αυτό υπηρετούμε.
0: Τελευταίο ερώτημα. Πότε να περιμένουμε τα πρώτα ψηφοδέλτια, με την έννοια όχι της κατάρτισης του ψηφοδελτίου, αλλά της συγκρότησης ομάδων που φαντάζομαι ότι είναι αναγκαίες ώστε να βγουν αυτό που περιγράψατε και λίγο νωρίτερα στην κοινωνία. Αλλά επειδή αυτό γίνεται με φόντο τις εκλογές, μια πρώτη εικόνα θα την έχουμε μέσα από τις ομάδες των ψηφοδελτίων. Άρα πότε να περιμένουμε συγκρότηση ψηφοδελτίων?
1: Ναι. Για τα ψηφοδέλτια είναι νομίζω νωρίς ακόμη να κουβεντιάσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οργανωτικά το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε το κόμμα να έχει εκπροσώπηση σε όλη την επικράτεια.
0: Κύριε Θοδωράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό απόγευμα. Από την Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ένας από τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, και μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, από πρωθυπουργός, ως αρχηγός δηλαδή της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Θεοδωράκης βρισκόταν στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα. Μεσολάβησε μια μεταβατική περίοδος όπου ο κύριος Τσίπρας είχε απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν την έξοδό του. Ο κύριος Θεοδωράκης παρέμενε εντός, και με την αποχώρηση του κύριου Τσίπρα ουσιαστικά και ο κύριος Θεοδωράκης ακολούθησε τον πρώην πρόεδρο του κόμματος για αυτό το νέο πολιτικό ξεκίνημα. Είναι από τις προσωπικότητες που βρίσκονται στο στενό περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα, και νομίζω έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι από μόνες τους οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και εντεύθεν, αλλά ιδίως μετά την αποχώρηση Τσίπρα το 2023, θα πρέπει να αποτελέσουν ξεχωριστό βιβλίο διαχείρισης πολιτικών συνθήκων γεγονότων. Από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκύψει 8 κόμματα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό στην παρούσα φάση. Άλλωστε η φύση αντιπαθεί τα κενά και η επιστροφή Τσίπρα μάλλον αποτελεί τη θριαλίδα αλλαγών. Όπως το γεγονός ότι η σημερινή ανεξαρτοποίηση βουλευτών της Νέας Αριστεράς ουσιαστικά φέρνει το κόμμα των ανεξαρτήτων στη Βουλή να καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι πλέον το πλήθος των ανεξάρτητων βουλευτών σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο είναι τέτοιο που υπερβαίνει τον αριθμό των κοινοβουλευτικών ομάδων, των μελών των κοινοβουλευτικών ομάδων όλων των υπολείπων συγκροτημένων κομμάτων, δεν ξέρω πόσο υπερήφανος για το πολιτικό σκηνικό της χώρας θα πρέπει να μας κάνει. Και το λέμε αυτό γιατί πρόκειται για ένα συνοθήλευμα ετερόκλητων πολιτικών προσώπων που μπορεί να είναι ισχυρό κοινοβουλευτικά, αλλά σε επίπεδο αριθμών, αλλά απολύτως αδύναμο πολιτικά.

Με τη σημερινή εξέλιξη, την προδιαγεγραμμένη της διάλυσης, της επί της ουσίας αυτοδιάλυσης της Νέας Αριστεράς, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, με την ανεξαρτοποίηση των 7 βουλευτών και την παρέτηση μίας εκ των 7 της κυρίας Αξιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ουσιαστικά έχει αρχίσει να ξυλώνεται το pullover της αριστεράς.

Προφανώς και είναι κρίσιμο να δούμε αν ο κύριος Τσίπρας θα υποδεχτεί στην Ελλάς τους 7 ανεξάρτητους βουλευτές, 6 ανεξάρτητους, την παραιτηθήσα βουλεύτρια, την κυρία Αξιόγλου, ή θα συμπεριλαμβάνεται στους αστερίσκους η ομάδα αυτών των πολιτικών προσώπων, μιας και από ό,τι γνωρίζουμε κάποια από αυτά τα πολιτικά πρόσωπα δεν διατηρούν και τις καλύτερες των σχέσεων με τον κύριο Τσίπρα.

Όπως ακούσατε για τον κύριο Θοδωράκη, το στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αρκεί να παραιτηθούν από τα αξιωμάτα που κατέχουν και χωρίς καμία συμφωνία σε ό,τι αφορά την ταξιθεσία. Αυτά με το κόμμα Ελλάς, τα όσα συνέβησαν στη Νέα Αριστερά, τα όσα θα ακολουθήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Όλοι προδιαγράφουν ότι θα υπάρξει μια νέα διάσπαση από τον ήδη πολύ διασπασμένο ΣΥΡΙΖΑ, που είπαμε ότι έχει αποτελέσει την κοιτίδα 8 κομμάτων. Δεν αποκλείεται να δούμε και νέα διάσπαση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιους να παραμένουν, με ό,τι αυτό σημαίνει, σε ένα εξαϊλωμένο δημοσκοπικά πάντα ΣΥΡΙΖΑ, και μεγάλο μέρος του να αποχωρεί, προσβλέποντας στην προσχώρησή του στην Ελλάς. Και λέω προσβλέποντας, διότι δεν είναι δεδομένο ότι αυτή η προσχώρηση θα γίνει υπό ομαλές. Στον Πασόκ τώρα προσπαθούν να καταλάβουν τι έχουν κάνει λάθος ή ποιος έχει κάνει λάθος. Διότι θέλει πολύ προσπάθεια να έχεις τη χρυσή ευκαιρία να αναδειχθείς χωρίς να έχει προκύψει από λαϊκή ετιμιγορία, αλλά εξαιτίας των κοινοβουλευτικών αλλαγών να έχεις αναδειχθεί αξιωματική αντιπολίτευση, και αντί να έχεις φροντίσει να επενδύσεις πολιτικά αξιοποιώντας όλα τα προνόμια που μπορεί να έχει ένα κόμμα στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πιστέψτε με, δεν είναι λίγα τα προνόμια κοινοβουλευτικά σε επίπεδο ευθυνών, αλλά και δικαιωμάτων εντός και εκτός Βουλής. Ακόμη αν θέλετε και στα τηλεοπτικά παράθυρα, στον χρόνο δηλαδή που έχουν τα κόμματα ανάλογα με την θέση που καταλαμβάνουν πλέον κοινοβουλευτικά. Αντί λοιπόν να έχεις επενδύσει πατώντας ακριβώς σε αυτή τη χρυσή ευκαιρία που σου προσφέρθηκε μετά την αποχώρηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που οδήγησαν στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, και έτσι μείωσαν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας στο ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα πριν από 2 χρόνια να καταστεί αξιωματική αντιπολίτευση. Αντί λοιπόν να έχεις επενδύσει σε αυτό, και τώρα μετά από 1 χρόνο, 1,5, 2 χρόνια δουλειάς, να αρχίζεις να θερίζεις τη σοδιά του καρπού που έσπηρες ή σε βοήθησαν να σπείρεις ή αποτύχει. Έπεσε στο δικό σου χωράφι, όπως προέκυψε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εσύ έχεις κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να καταστρέψεις τη σοδιά. Μόνο έτσι εξηγούνται τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και της θεσινής, της Opinion Poll, και εκείνων που μαθαίνουμε ότι θα ακολουθήσουν και περίπου καταγράφουμε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις ίδιες περίπου τάσεις. Αν όχι στην τέταρτη θέση που χθες η Opinion Poll κατέταξε το ΠΑΣΟΚ, όχι παραπάνω από την τρίτη θέση. Αυτό δείχνουν οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις. Και οριακά στην τέταρτη θέση να βρίσκεται κυρία Καριστιανού. Δηλαδή οι αλλαγές που θα δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις δεν θα είναι και ιδιαίτερα θεαματικές. Δηλαδή θα έχουμε μάχη της τρίτης τέταρτης θέσης. Διότι εφόσον συνεχιστεί αυτή η τάση, εκτός από την πρώτη θέση του κ. Μητσοτάκη δηλαδή και της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι και η δεύτερη θέση δεν θα πω ακόμη ότι κλειδώνει, γιατί είναι πολύ νωρίς για το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά έχει μια σαφέστατη τάση για να κλειδώσει. Άρα εδώ η μάχη για το ΠΑΣΟΚ είναι για την τρίτη ή τέταρτη θέση, για να παραμείνει στην τρίτη. Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Επαναλαμβάνουμε, προφανώς και οι δημοσκοπήσεις δεν είναι κάλπη, τα λέμε αυτά για να μην παρεξηγούμαστε, αλλά είναι μια τάση, η οποία τάση καταδεικνύει και το ότι κάτι

Αλλά λάθος, είναι δύσκολο να τα πάνε καλά. Και κανένας τρίτος δεν φταίει γι' αυτό. Πάμε διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Φεύγουμε από την στενή πολιτική επικαιρότητα. Πάμε σε μία από τις ειδήσεις που σκιαγράφησαν την επικαιρότητα της προηγούμενης εβδομάδας και αναφέρομαστε στο σημαντικό, όπως χαρακτηρίζεται, βήμα για την έρευνα υδρογόνων ανθράκων, στο οποίο προχώρησαν η Hellenic Energy και η Chevron. Σε αυτό το βήμα είναι στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης, λέει η κυβέρνηση της χώρας, στο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δύο εταιρείες υπέβαλαν επίσημα αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10, το γνωστό μπλοκ 10, η οποία βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιωνίου, και είναι μία από τις περιοχές που στο παρελθόν και από αυτήν εδώ τη διαδηλωτική ζώνη είχε μετεπιτάσεως φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης ο καθηγητής γεωλογίας, ένας από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια με το ζήτημα της εξόρυξης των υδρογονανθράκων, έτσι πολύ έντονα και επισταμμένος, τότε σε πολύ δύσκολους καιρούς, για να αποδεχθεί το τότε πολιτικό σύστημα αυτή τη συζήτηση, ο κ. Αβραμ Ζελιλίδης, ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον οποίο έχουμε στα λέει

0: τηλεφωνικές γραμμές. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τελικά, τι σημαίνει αυτή η ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας και πόσο κοντά είμαστε ή μακριά ενδεχομένως να μας πείτε εσείς από το να γίνει πράξη η εξόρυξη?
1: Μαζί με το αίτημα της Εύρων, η Εύρων υπέβαλε και ένα δεύτερο αίτημα που ζήτησε 18 μήνες παράταση. Γιατί λέει θέλει να ξαναδεί τα τρισδιάστατα σεισμικά που έκαναν τα ελληνικά πετρέλαια, θέλει να τα συναξιολογήσει με τις άλλες περιοχές που θα εκτελέσει σεισμικές έρευνες και φέξε μου και γλίστρισε. Να θυμίσω ότι το μπλοκ 10 είναι όριμο από το 24, όταν ολοκληρώθηκαν οι σεισμικές έρευνες και περιμέναμε έληξη η προθεσμία της δεύτερης φάσης και έπρεπε να προχωρήσουν σε εκτέλεση γεώτρησης. Όμως στο μεσοδιάστημα από το 25 και το 26 η ελληνική κυβέρνηση χωροθέτησε το θαλάσσιο πάρκο στον Κυπαρισιακό και έκοψε μία περιοχή από το μπλοκ 10, εκεί που είναι τα νησιά των Στροφάδων, η πιο κρίσιμη περιοχή για μένα, με βάση τα σεισμικά που έχω δει, εκεί που περιμένω να έχω τη συγκέντρωση των υδρογονανθράκων. Σε αντιστάθμισμα αυτής της απώλειας τους έδωσε το Α2, το οικόπεδο που είναι νότια του μπλοκ 2, του μπλοκ 10, και συνορεύει με τις άλλες παραχωρήσεις που πήρε πάλι η Σεύρων με τα ελληνικά πετρέλαια. Το 2013 εγώ είχα δει τα σεισμικά και αυτό είχα πει στην προηγούμενη μας σύνδεση όταν αναφέρθηκα στο Κυπαρισιακό. Και είδα και θυμάμαι ότι παρουσίασα τότε το 2013 σε κάποιες πετρελαϊκές αμερικάνικες εταιρείες που είχα την άδεια και το δικαίωμα τον Κυπαρισιακό. Και όταν τους έδειξα το τι συμβαίνει εκεί, μου είπαν αυτό μας θυμίζει τον κόλπο του Μεξικού. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει μία περιοχή που είναι περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που εξαιτίας των πιέσεων ανέβηκε ψηλά 500-600 μέτρα και ξανά κάτσε. Αυτό σημαίνει ότι οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επίσης έχουμε τις μόνιμες διαφυγές στο κατάκολο, τις οποίες μετρήσαμε. Η εκτίμηση λοιπόν με βάση την ογκομέτρηση του μπλοκ και της περιοχής που ανυψώθηκε είναι ότι πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 με 2-3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Και έχουν φύγει στην ατμόσφαιρα, και αυτό είναι το πιο λυπηρό, τουλάχιστον 3-3, γιατί αυτό το μπλοκ δημιουργήθηκε πριν 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Και από τότε έχουν διαφυγές, εξαιτίας της γεωλογίας της περιοχής. Είχαν ζητήσει στο παρελθόν κάποιες κοινοπραξίες να αξιοποιήσουν το φυσικό αέριο, δεν τους δόθηκε η άδεια. Εγώ από το παρελθόν ζητούσα να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση της θέρμανσης των θερμοκηπίων, να αξιοποιηθούν δηλαδή τι, οι διαφυγές μεθανίου, να μην φεύγουν στην ατμόσφαιρα. Και μάλιστα είχα επισημάνει πολλές φορές τον κίνδυνο αυτές οι διαφυγές μέσα στο λιμάνι του Κατακόλου μπορούν να προκαλέσουν και έκρηξη. Αν πάτε στο Κατάκολο και δείτε στο λιμάνι της Κυλλήνης και στο λιμάνι της Κυλλήνης τις διαφυγές που έχει μέσα στο λιμάνι και πώς είναι τα κτίρια από το μεθάνιο που διαφεύγει, θα πάθετε σοκ και θα πείτε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι ακόμα εκεί. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά θεωρώ ότι είναι απλώς μια παράταση ζωής στη διάρκεια ζωής του μπλοκ 10. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει γεώτρηση με αυτή την κυβέρνηση. Αν θα γίνει γεώτρηση θα γίνει ίσως με νέες συνθήκες. Απλώς άλλη μια παράταση, όπως θα πάρουμε παράταση και για τον μπλοκ 2.
0: Κύριε καθηγητά, λέτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση επί της ουσίας δεν θέλει ή τρενάρει ή συμβάλλει στο να τρενάρεται η εξόρυξη, για να το καταλάβουμε, η εξόρυξη των υδρογονανθράκων, και αν ναι, με ποιο στόχο, με ποια σκοπιμότητα?
1: Δεν θέλει να αξιοποιήσει τα κοιτάξματα. Αν ήθελε να αξιοποιήσει, θα έλεγε λόγω ανάγκης, αλλάζουμε και το αφήγημα και ό,τι βρούμε θα το πάρουμε. Να θυμίσω ότι από το 19 ο Πρωθυπουργός με το πανέλαβε και πριν ακόμα τα ΕΛΠΕ αποχωρήσουν από τον Πατραϊκό, είχε δηλώσει ότι εμείς ενδιαφερόμαστε μόνο για το μεταβατικό καύσιμο που είναι το φυσικό αέριο. Τότε όλοι γελούσαμε και λέγαμε είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι θα κάνεις μια γεώτρηση και δεν θα βρεις και πετρέλαιο? Το 95% των γεωτρήσεων έχουν και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Μόνο ένα 5% έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό κάτω από ειδικές συνθήκες. Και αναρωτιόμασταν όλοι, μα τι λέει? Είναι δυνατόν να έρθει κάποια πετρελαϊκή εταιρεία να υπογράψει σύμβαση ότι θα εξορίξει τους υδρογονάνθρακες και αν βρει πετρέλαιο δεν θα το πάρει? Με αυτά και με αυτά λοιπόν, έδιωξε τα ΕΛΠΕ που ήταν ελληνική κρατική εταιρεία από τον Πατραϊκό με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έδιωξε την ενεργειακή από τα Γιάννενα, σταμάτησαν οι έρευνες στην Ετωλά Καρνανία, στην Πρέβεζα, στην Αχαΐα, και έρχεται τώρα λοιπόν από την προηγούμενη δήλωση του κυρίου Παπασταύρου ότι θα γίνει γιώτρηση το Φεβρουάριο στο Μπλοκ 2, δυτικά της Κέρκυρας. Αναρωτιόμουν αν μας κοροϊδεύει επίτηδες ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Να θυμίσω ότι όταν η κοινοπραξία Exxon Ενεργειακής και ΕΛΠΕ προχώρησαν σε αυτή την ένωση για το Μπλοκ 2, περιμένοντας να καταθέσουν και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη γεώτρηση που θέλουν να κάνουν. Αυτή ακόμα δεν έχει υποβληθεί. Πώς ήξερε ο κύριος Παπασταύρου ότι η γεώτρηση θα γίνει το Φεβρουάριο? Πώς ήξερε ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα περάσει? Πώς ήξερε ότι δεν θα υποβληθούν ενστάσεις στο ΣΤΕ από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που το κάνουν πάντα? Και πώς ξέρει πότε θα αποφασίσει το ΣΤΕ, έτσι ώστε να είναι σίγουρος ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε τη γεώτρηση? Άρα αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, για να μας δείξει ότι νοιάζονται για την έρευνα υδρογονανθράκου.
0: Ο στόχος δηλαδή της κυβέρνησης είναι να παίζει συνεχώς, ας μου επιτραπεί όρος, ποσφαιρικός όρος, κατενάτσιο, για να κερδίζει χρόνο και ουσιαστικά η χώρα να στηρίζεται στο φυσικό αέριο και μάλιστα το εισαγόμενο φυσικό αέριο και δει το LNG, αποφεύγοντας...
1: Και τα καράβια που μεταφέρουν την ενέργεια από έξω στην Ελλάδα. Ναι.
0: Στα οποία τα
1: καλύπτει και οι εφοπλιστές.
0: Τα οποία καράβια τα ελέγχουν συγκεκριμένοι εφοπλιστές για να καλύψει αυτούς και να στηρίξει αυτούς. Αυτός είναι ο στόχος. Και αν ναι, αυτό το στόχο δεν τον βλέπουν ότι εξυπηρετείται ή υπηρετείται εταιρείες όπως η Σεύρον, και άρα δεν έχει νόημα να ασχολούνται, αφού ούτως ή άλλως θα βρουν το αμέσως επόμενο διάστημα ένα νέο εμπόδιο μπροστά τους στην εξόριξη?
1: Όχι, ελπίζουν ότι όλα θα προχωρήσουν μετά τις εκλογές με νέα σχήματα. Πιστεύουν ότι το νέο σχήμα θα έχει άλλη φιλοσοφία, όποιο και αν είναι αυτό. Όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε την έρευνα υδρογονανθράκων και το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε την έρευνα υδρογονανθράκων. Και ας διατείνονται τώρα ότι ο κ. Μανιάτης έκανε τον νόμο, αλλά αν δείτε τις τρικλοποδιές που μπαίνανε ενδιάμεσα από το 2011 μέχρι σήμερα από το ΠΑΣΟΚ, όσο ήταν στην κυβέρνηση, θα καταλάβετε ότι πάνω από τους μισούς του ΠΑΣΟΚ δεν θέλανε την έρευνα. Δεν θέλανε να προχωρήσουν. Δέστε λίγο το μπλοκ στα Γιάννενα, ότι βγήκε σε ένα διαγωνισμό μόνο για 75 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όταν το πάτος Μαρίτζα Βόρεια έχει 5 δισεκατομμύρια. Όταν η ΣΕΛ στα 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα βρήκε 200 εκατομμύρια βαρέλια. Άρα λοιπόν ήταν υπεκφυγές. Να σας θυμίσω επίσης ότι έβγαλε πράγματι το 2013 σε διαγωνισμό ο κύριος Μανιάτης τα Διαπόντια νησιά, αλλά δεν τόλμησε να υπογράψει τη σύμβαση με τα ΕΛΠΕ, που ήταν ο μοναδικός που υπέβαλε φάκελο. Να σας πω ένα σωρό. Δηλαδή είναι αλήθεια δύσκολο να πιστέψω με ποιο σχήμα θα μπορούσαμε να πάμε στην αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Και γι' αυτό δεν βλέπετε αντιδράσεις από τους υπόλοιπους. Αν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Ελλάς τώρα ή το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΙΝΑΛ, δεν ξέρω όποιος από τους υπόλοιπους, θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα, πρέπει να δηλώσουν. Θέλουμε την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, ναι ή όχι? Έχω ας πούμε τη Νέα Αριστερά ή έχω το ΜΕΡΑ που λένε όχι. Οι υπόλοιποι δεν έχουν, εκτός από την ελληνική λύση που το δηλώνει ξεκάθαρα, δεν έχουν δηλώσει ξεκάθαρα τι θέλουν να κάνουν και αν θέλουν να πάνε σε αξιοποίηση. Θέλουν τους Έλληνες πιο πλούσιους ή θέλουν να μην είμαστε έτσι φτωχοί και να μας εκμεταλλεύονται μόνο τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγάλοι πλειοκτήτες?
0: Κύριε καθηγητά, για τον κόσμο θα το ρωτήσω αυτό, για να μην χανόμαστε στη μετάφραση. Αν αύριο το πρωί υπήρχε μια κυβέρνηση που έλεγε δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι εφοπλιστές, δεν με ενδιαφέρει το LNG, αυτή τη στιγμή προέχει η χώρα μου, προέχουν οι πολίτες της, θεωρώ ότι υπάρχει εδώ η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αποκτήσουμε έναν τεράστιο πόρο εσόδων για την χώρα, για τους πολίτες. Ποιο είναι, για να μην χανόμαστε το ρωτάω αυτό, ποιο είναι το πιο όριμο και τι σημαίνει όριμο? Σε ένα χρόνο, σε ένα μήνα, σε 10 χρόνια? Πείτε μας ποια περιοχή είναι ο Κυπερσιακός, είναι τα νότια της Κρήτης. Πείτε μας εσείς, ποια είναι η πιο όρημη, σε όλα τα επίπεδα όμως, περιοχή που θα μπορούσε και πότε θα μπορούσε να εξορυχθεί, άρα να πουλάμε. Μην μπλέξουμε τώρα με τις γεωτρήσεις, τις ερευνητικές κτλ. Γιατί χάνεται ο κόσμος, γιατί δεν καταλαβαίνει. Να πουλάμε.
1: Ναι,
0: πότε θα μπορούσαμε να πουλάμε, από σήμερα που μιλάμε. Αυτό θέλω να μας πείτε.
1: Θα σας πω, αλλά πριν πω αυτό, ναι, θέλω να πω κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτή την ερώτηση μου την κάνετε τα τελευταία 20 χρόνια. Και κάθε φορά λέω, αν γινόταν η γεώτρηση σήμερα, σε 5 χρόνια θα είχαμε τα δικά μας κοιτάσματα. Άρα λοιπόν, η ερώτηση είναι ουτοπική, γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσουν. Με το αν υπάρχει κυβέρνηση που θέλει να τα αξιοποιήσει, ας πάμε στο προκείμενο. Όπου υπάρχουν τρισδιάστατες απεικονίσεις και οι εταιρείες έχουν βρει στόχους, είμαστε έτοιμοι να εκτελέσουμε γεώτρηση. Τέτοιες τρισδιάστατες απεικονίσεις έχω στο μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας, στον Πατραϊκό και στον Κυπαρισιακό. Έχω και νότια της Κρήτης. Αυτές οι τέσσερις περιοχές αύριο μπορεί να στηθεί τρυπάνι. Τι σημαίνει όμως να στηθεί τρυπάνι?
0: Μισό. Δυτικά της Κέρκυρας, Πατραϊκό, νότια της Κρήτης και πού αλλού?
1: Και Κυπαρισιακό.
0: Ωραία.
1: Εκεί έχουμε τρισδιάστατες απεικονίσεις, υπάρχουν οι στόχοι, είναι έτοιμες οι εταιρείες να στήσουν το τρυπάνι να τρυπήσουν. Και μπλοκάρονται. Δεν έχουν υποβάλει ακόμα φάκελο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εκτέλεση των γεωτρήσεων. Το υπέβαλε για τα Γιάννενα η ενεργειακή. Και ακόμα απάντηση δεν έχει πάει. Και στα Γιάννενα είμαστε. Και μάλιστα στα Γιάννενα μπορούμε να βρούμε και ίσως το μεγαλύτερο χερσαίο κοίτασμα στην Ελλάδα. Περίπου 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο. Πάμε τώρα λοιπόν. Για να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα, έστω ότι κάνω τη γεώτρηση και σε 3 χρόνια ξέρω ότι το κοίτασμα είναι εκμετάλλευση, πρέπει να υπάρχουν οι αγωγοί δίπλα για να γίνει εκμετάλλευση. Το πιο κοντινό για αξιοποίηση κοίτασμα είναι το μπλοκ 2, την Κέρκυρα. Δίπλα περνάει ο αγωγός, θα συνδεθεί ο αγωγός με τον ΤΑΠ και θα φύγει όπου πρέπει να πάει. Στα Γιάννενα επίσης είναι ο αγωγός δίπλα. Στο Κυπαρισιακό σχεδιάζεται να γίνει η σύνδεση με τον αγωγό. Νότια της Κρήτης όχι. Για να αξιοποιηθεί το κοίτασμα νότια της Κρήτης πρέπει να γίνει ο EastMed, τουλάχιστον στο ελληνικό κομμάτι. Και αυτό προβλέπεται να γίνει. Δηλαδή όταν η Exxon θα ακούσετε ότι η Exxon προγραμματίζει γεώτρηση, να ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει και ο EastMed τουλάχιστον στο ελληνικό κομμάτι. Γιατί η Exxon δεν θα πάει να τρυπήσει αν δεν έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη αγωγού. Το ίδιο και η Σεύρον νότια της Κρήτης.
0: Κύριε Ζελίδη, ο αγωγός είναι μονόδρομος? Θέλω να πω, υπάρχει άλλη λύση μέχρι να γίνει ο αγωγός, δηλαδή να προχωρήσει η εξόρυξη και να μεταφέρονται, δεν ξέρω, ρωτάω, είμαι άσχετος, να μεταφέρονται τα κοιτάσματα δεν ξέρω, με πλοία, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Είναι δύσκολο. Θέλει ένα δερματικό σε χέρσιο. Να θυμίσω ότι η Αφροδίτη στην Κύπρο βρέθηκε το 2011 και ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί, γιατί δεν ξέρανε πού θα το πάνε. Θα το πάνε στην Αίγυπτο, θα το φέρουν στην Κύπρο.
0: Άρα αυτή τη στιγμή πρακτικά, αν αύριο το πρωί βρεθεί αυτή η κυβέρνηση, κρατάω μπλοκ 2, Δυτική Κέρκυρα και Γιάννενα. Καλά το καταλαβαίνω? Για αύριο το πρωί.
1: Και Πατραϊκός.
0: Για αυτές...
1: Αλλά ξέρω ότι
0: οι
1: δηλώσεις που έκαναν οι καθήλυνα αρμόδιοι, δηλαδή τόσο ο κύριος Στεφάτος όσο και ο κύριος Παπασταύρου, είπανε μελετάμε και ξανά τα μπλοκ που είχαν επιστραφεί όπως ο Πατραϊκός, να οριμάσουν, να δούμε, να κάνουμε. Δεν ξέρω τι περιμένουν να δουν. Ο Πατραϊκός έχει 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ από τις τρισδιάστατες απεικονίσεις. Ήταν έτοιμο το τρυπάνι να έρθει να τρυπήσει και ψάχναν το λιμάνι. Και τότε δεν βρίσκανε λιμάνι. Αν θα πάει στη Μπάτρα, αν θα πάει στο Μύτικα, στον Αστακό, αν θα πάει εδώ, αν θα πάει εκεί. Όπως κάνει και τώρα το Μπλοκ 2. Τώρα είναι πιο θετικό το κλίμα ως προς τα λιμάνια. Τότε είχαν πρόβλημα. Μάλλον τους βολεύει περισσότερο ο Αστακός, γιατί είναι πιο κοντά στο Μπλοκ 2 και ίσως πάνε προς τον Αστακό. Εξάλλου στην Μπάτρα είχαν αντιδράσεις, δεν το θέλανε. Οπότε... Δεν ξέρω. Δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δεν βλέπω κινητικότητα για να σας πω ναι, το μπλοκ 2 οριμάζει. Είπανε ότι θα καταθέσουν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η κοινοπραξία μέσα στον Ιούνιο. Περιμένουμε να δούμε αν θα την καταθέσουν, πότε θα περάσει από έγκριση, πότε θα γίνουν οι προσφυγές, πότε θα αποφασίσει το ΣΤΕ και αν τελικά πάρουμε το OK να τρυπήσουμε. Εγώ πιστεύω, το είπα και θα το ξαναπώ, ότι το τρυπάνι στο μπλοκ 2 θα στηθεί μετά τις εκλογές. Και ας λέει ο κύριος Παπασταύρου ότι θα στηθεί το Φεβρουάριο. Ή σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, ή σημαίνει ότι θα πάρουμε παράταση.
0: Δυτική και Άκυρα, Πατραϊκός και Γιάννενα, συνολικά, γιατί κοιτάσματα συζητάμε ως εκτίμηση?
1: Κοιτάξτε, τα Γιάννενα έχουν και φυσικό αέριο, αλλά θεωρώ ότι σύμφωνα με το μοντέλο που είχε καταθέσει τότε η προηγούμενη εταιρεία, με δύο στόχους για ένα κοίτασμα περίπου 1 δις βαρέλια πετρέλαιο, τώρα για το μπλοκ 2 η εταιρεία δήλωσε για 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου ή ισοδύναμου, λέει, πετρελαίου. Εκεί έχει και φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και ο Πατραϊκός έχει 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο και κάποια εκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Είναι τεράστια τα κοιτάσματα. Το θέμα είναι να θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε.
0: Σε αξία, πώς αποτιμάτε? Μιλάω μόνο για αυτά τα τρία σημεία.
1: Κοιτάξτε, αν μιλήσω με τους όρους των εταιριών, η αξία μπορεί να είναι, το όφελος για το ελληνικό κράτος μπορεί να είναι γύρω στα 60 με 70 δις.
0: Μόνο τα έσοδα για το κράτος. Ας αφήσουμε τις πετρελαϊκές εταιρείες. Μάλιστα.
1: Αφήστε τις πετρελαϊκές εταιρείες. Και άλλα τόσα είναι τα περιφερειακά έσοδα. Δηλαδή θέσεις εργασίας, καινούργια μαγαζιά, ξενοδοχεία κλπ. Είχα δηλώσει το 9 ότι αν αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες της Ελλάδος, θα σβήσουμε τα χρέη μας από τα μνημόνια. Και ακόμα το πιστεύω. Επίσης είχα δηλώσει ότι αν αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες μας, μπορούμε να προσφέρουμε αυτάρκεια αυτονομία της Ευρώπης για τα επόμενα 50 χρόνια. Και ακόμα το πιστεύω. Αλλά πρέπει να υπάρχει βούληση. Και προφανώς ότι η Ευρώπη μας θέλει δυνατούς. Φανταστείτε την Ελλάδα εξαγωγή ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Η τελευταία πληροφορία επίσης λέει ότι, παράδειγμα, στη Νορβηγία ζητήσανε άδεια να εκτελέσουν καινούργιες γεωτρήσεις μέσα σε προστατευόμενες περιοχές. Και θα την πάρουν. Εδώ μην τολμήσεις να μιλήσεις για αξιοποίηση.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και την αποτύπωση, έτσι, των πραγματικών συνθήκων γύρω από αυτά που ακούμε. Και αν δεν, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Αβραάμ Ζελιλίδης. Μία από τις πρώτες φωνές, πριν από 30 περίπου χρόνια, παραλαμβάνω, το λέγαμε και εισαγωγικά, μαζί με ελάχιστους τότε ερευνητές, επιστήμονες, που επέμεναν ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος ο οποίος παραμένει ανεκμετάλλευτος στη χώρα. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Πλέον αυτό που απέρριπταν περίπου ως φαντασία, ως ουτοπία, με χίλιες δυο δικαιολογίες, απέρριπτο τότε πολιτικός κόσμος, πλέον είναι μια αποδοχή η οποία δεν αφισβητείται. Αυτό που αφισβητείται και αμφισβητείται και από τον κύριο Ζελίδη είναι οι πραγματικές προθέσεις. Αν πράγματι υπάρχει η πρόθεση εξόρυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης, ή ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει σε επίπεδο του να παρουσιάζουμε ότι επιδιώκουμε την εξόρυξη και την εκμετάλλευση, αλλά ταυτόχρονα από την πίσω πόρτα να δημιουργούμε προσχώματα προκειμένου αυτή ποτέ να μην καταστεί εφικτή. Αυτό αποτελεί το ερώτημα, το ζήτημα, τον προβληματισμό σε σχέση με την αξιοποίηση των υδρογονάνθρακων. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Την ώρα που κόμματα συντίθεται, κόμματα αποσυντίθεται, ανακοινώσεις και κόντρα ανακοινώσεις για το πόσο η κυβέρνηση φροντίζει για το καλό μας, έρχονται και κάποια στοιχεία, ας πούμε, όπως αυτά από την Eurostat για τον πληθωρισμό, που δεν αφήνουν καμία μα καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά βιώνει η πραγματική οικονομία και όχι η οικονομία των σχεδίων, η οικονομία των χαρτών, η οικονομία της θεωρίας. Νέα επιδείνωση πληθωρισμού μετά τον ήδη επιδεινωμένο πληθωρισμό του Απριλίου, που ο επιδεινωμένος πληθωρισμός του Απριλίου ήρθε ως συνέχεια του επιδεινωμένου πληθωρισμού του Μαρτίου και ούτω καθεξής. Πλέον φτάνουμε στο 5% πληθωρισμός για το μήνα Μάιο. Από το 4,6% του Απριλίου.

Τον υψηλότερο πληθωρισμό κατέγραψε μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία με 6,3 και 5,1 και ακολούθησε η Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Eurostat, η ενέργεια εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μοχλό πληθωρισμού στην Ευρωζώνη. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση το Μάιο, έναντι αύξησης 10,8% τον Απρίλιο, ενώ παράλληλα αξιοσημείωτη ότι επιτάχυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες. Η νέα άνοδος του πληθωρισμού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές παρακολουθούν στενά τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς η επιτάχυνση τόσο του γενικού όσο και του δομικού πληθωρισμού ενισχύει τις ανησυχίες ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν θα είναι τόσο ομαλή όσο αναμενόταν πριν από λίγους μήνες. Κάπως έτσι για την Ελλάδα, η επιστροφή του πληθωρισμού στο 5% αποτελεί επιπλέον πρόκληση για τα νοικοκυριά, για την καθημερινή επιβίωση των οικοκυριών, καθώς διατηρείται η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης, οι υπηρεσίες και και σειρά βασικών αγαθών εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Σήμερα και ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, τύπησε καμπανάκι για το κόστος των ακινήτων. Συνδέοντας το στεγαστικό κόστος με το δημογραφικό πρόβλημα.

Μιλώντας στο συνέδριο της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, στο Ντουμπρόβνικ, ο κ. Σουρνάρας σημείωσε ότι το κόστος στέγασης για τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκεται μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ.

Και έτσι η στεγαστική ανασφάλεια αναδεικνύεται. Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Νεκτάριο, τον πρώην διοικητή του ΙΚΑ, ο οποίος μας περιέγραφε πως η στεγαστική επισφάλεια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως παράγοντας που επηρεάζει και τις μακροπρόθεσμες δημογραφικές τάσεις.

3 εκατομμύρια Έλληνες ξοδεύουν το 40% του εισοδήματός τους για την κατοικία. Συνολικά στην Ελλάδα εμφανίζεται δείκτης υπερβολικής στεγαστικής επιβάρησης κατά 26,4%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 7,7%.

και αν ο δείκτης στεγαστικής επιβάρησης ήταν υψηλότερος την περίοδο 2015, έφτασε το 2018 στο 39,5%, παραμένει ακόμη και σήμερα σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, στο 26,4%, όπως είπαμε, όταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπερβαίνει το 8%. Η Ελλάδα δεν πέρασε απλώς μια στεγαστική δυσκολία, έχει εγκατασταθεί πλέον σε καθεστώς μόνιμης στεγαστικής πίεσης. Και είναι προφανές και ότι η κρίση δεν χτυπά όλους το ίδιο. Για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό το συνολικό στεγαστικό κόστος μπορεί να κινείται στα 700 ευρώ το μήνα. Για οικογένεια με δύο παιδιά μπορεί να φτάνει περίπου τα 1200-1500 ευρώ το μήνα. Για ζευγάρι χωρίς παιδιά αποτυπώνουν τα στοιχεία ένα κόστος περίπου στα 900 με 1100 ευρώ το μήνα. Αυτά τα ποσά δεν είναι συμβατά με τη μισθολογική πραγματικότητα μεγάλου μέρους των εργαζομένων. Και έτσι οι τιμές των ακινήτων, των κατοικιών, έχουν αποσυνδεθεί από το πραγματικό εισόδημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Στουρνάρα, της Τραπέζης Ελλάδος δηλαδή, οι τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν σωρευτικά από το 2018 έως το 2025 κατά 110%. Ενώ πάμε στη σύγκριση τιμών και εισοδημάτων, η σύγκριση αυτή είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική, διότι από το 2007 έως το 2025 οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν περίπου κατά 77%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 14%. Αφήστε που οι επίσημοι αριθμοί δεν δείχνουν και όλη την πραγματικότητα, γιατί είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα της Φεδράς Πορτοκαλέας έχουμε υποδηλωμένα ενίκια. Το μέσο δηλωμένο ενίκιο στην Ελλάδα εμφανίζεται περίπου 255 ευρώ το μήνα. Ενώ τα πραγματικά ενίκια νέων μισθώσεων κινούνται από 450, 500 έως 600, 700 ή 800 ευρώ το μήνα.

Και αυτά είναι μόνο μια πλευρά της ήδη δύσκολης συνθήκης που διαμορφώνεται σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας. Ας συνυπολογίσει κανείς το μεταφορικό κόστος, τα καύσιμα, την ενέργεια, τις υπηρεσίες, αλλά και άλλες ανάγκες αγοράς για ένα νοικοκυριό, αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δύσκολα.

από εδώ. Φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Υπενθυμίζουμε ότι αύριο ξεκινάνε στο κέντρο της πόλης, άρα κάνει και το αντίστοιχο προγραμματισμό, οι ασφαλτοστρώσεις Αγίου Μινά Κυρίλλου Λουκάρεως, η κεντρική οδική αρτηρία ουσιαστικά που έχει απομείνει μετά τις εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, για να διαπερνά κάποιος το κέντρο της πόλης από ανατολικά προς δυτικά και τον Μπαλίν. Καλορίζικος και ο ιδιώτης στα απορρίμματα. Σήμερα είχαμε και την υπογραφή της σύμβασης στο νευραλγικό τομέα της καθαριότητας, όπου αναλαμβάνει πλέον ένα μεγάλο μέρος της καθαριότητας της πόλης ο ιδιώτης. Θυμίζω, για 2 χρόνια 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά πάμε για 2 συν 2 και βλέπουμε.

όλα φυσικά θα κριθούν στην πράξη και πολύ περισσότερο εκ του αποτελέσματος. Ο ιδιώτης είναι η εταιρεία Θαλής. Που μας ανακοίνωσε από το Ηράκλειο ότι έχει όραμα να παραδώσει μια πολύ καθαρή.

Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μετά τα διαδικαστικά, αναμένεται το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου να πιάσουν δουλειά τα συνεργεία του ιδιώτη καθαριότητας στην πόλη του Ηρακλείου. Για να δούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αυτό που μας στοιχίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ στη διετία, 4,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα που θα επιφέρει. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com. VNY. Come into the tree.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, 20 λεπτά, όλα μαζί και 6, 9, 3, 2, 9, 0, 7, 8, 9, 8. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί σήμερα.

Τροχείο είχαμε έξω από ένα σχολείο στο Ηράκλειο, στο νοσοκομείο 16χρονος μαθητής, με χτυπήμα στο κεφάλι. Οι κάτοικοι εκεί και οι γονείς καταγγέλνουν ότι σε εκείνο το σημείο έχουν γίνει και άλλα περιστατικά τέτοια, αλλά αυτό ήταν πολύ σοβαρό.

Ο ΠΚΠ, αρχιοθέτηση της δικογραφίας για τους Γαλλέζους βουλευτές Αθανασίου και Χατζη Βασιλείου, πρότεινε εισαγγελίας. Συγκάλυψη λένε κάποιοι, αλλά δεν βγαίνουν το πολύ καθαρά. Έχουμε να πούμε για τον ΠΚΠ σήμερα πολλά. Περιμένετε και θα δείτε. Θα ακούσετε μάλλον. Σήμερα το θέμα της ημέρας είναι ένα. Και αυτό είναι που στεναχωρεί περισσότερο. Η δολοφονία της 39ης Βασιλικής στην Καλαμάτα από τον σύζυγό της, η οποία σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που έχει ήδη δοθεί στην αστυνομία, μιλάμε για 45 μαχαιριές. Ο 49χρονος σύντροφός της, ο σύζυγός της, φέρεται να τη χτύπησε και να τη μαχαίρωσε ακόμα και στο κεφάλι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, λοιπόν, θανατηφόρες ήταν οι δύο μαχαιριές στο στήθος και η μία στην πλάτη. Η σωρός της άτυχης γυναίκας φέρει αρκετά τραύματα στο λαιμό, στο σαγόνι, αμυντικά τραύματα πολλά στα χέρια, ενώ διαπιστώθηκε πως είχε και ένα τραύμα, είχε και τραύματα τα οποία παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό. Δηλαδή πριν την μαχαιρώσει, τη χτύπουσε. Ο ιατροδικαστής μάλιστα στην έκθεσή του σύμφωνα με πληροφορίες λέει ότι η Βασιλική δέχτηκε τις περισσότερες από τις 45 μαχαιριές, ενώ είχε πέσει κάτω στο

Σήμερα συνεχίστηκε εδώ στο Ηράκλειο και η δίκη του μικρού Άγγελου. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ αυτό με τον Άγγελο, γιατί πραγματικά το να θέλουν να τη βγάλουν τρέλη και χαμηλού IQ τη μητέρα του για να δικαιολογήσουν τη δολοφονία του παιδιού, εμένα με βρίσκει, με κάνει έξαλλο, με κάνει έξω φθηνών.

Έχουμε και τις γελοιότητες στην πολιτική. Αυτά θα τα πούμε πιο μετά, έτσι, για να γελάσουμε λιγάκι. Παρετούνται, λέει, εκεί στη Νέα Αριστερά. Οι μισοί φεύγουν πάνω στο Τσίπρα. 143 άτομα μέλη. Είχε τόσα πολλά μέλη η Νέα. Η Νέα. Πώς την είπαμε, η Νέα Αριστερά, ναι. Είχε 143 μέλη, λέει, πάνε με τον Τσίπρα. Εντάξει, σήμερα διάβαζα τα ονόματα εκεί για τον Τσίπρα. Και εντάξει, έπαθα πλάκα με 2-3 ονόματα. Δεν το περίμενα. Ή μάλλον το περίμενα. Είναι κάτι γυρολόγοι που πάνε γύρω-γύρω παντού. Για τη μία ειδικά θα τα πούμε πολύ αναλυτικά τις επόμενες ημέρες, γιατί έρχεται κάτι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει τσαντήσει πολλούς η κυρία Κοβέση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιες έτσι παρεμβάσεις της. Έχουν βγει προς τα έξω κάποιες έτσι καταστάσεις περίεργες στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο καιρό έρχεται κι άλλος ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Να θυμίσουμε ότι οι κατηγορούμενοι μέχρι στιγμής είναι 1100. Έτσι. Πόσοι από αυτούς είναι από την Κρήτη, ξέρεις? Άστα. Μιλούσα προχθές με ένα φίλο δικηγόρο, θα τον έχουμε σήμερα και στη γραμμή, το Δημήτρο Γάλλη, ο οποίος μου έλεγε ότι πηγαίνανε, λέει, κάποιοι να παραδώσουν τα χρήματα που έχουν πάρει από το ΟΠΕΚΕΠΕ παράνομα, έτσι ώστε να αποφύγουν. Και μετά, λέει, τους λέγανε ότι κάτω στην Κρήτη, λέει, κάποιοι πάνε να τα δώσουν και δεν τα δίνουν τελικά και περιμένουν και τον επόμενο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, να σπρώξουν κι άλλα και μετά τα δώσουν όλα μαζί. Δηλαδή, ένα χάσιμο, ένα μπλέξιμο, ένα. Τι να πεις, τι να πεις. Προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε μια πολύ σημαντική συνέντευξη. Την κυρία Σοφία Αγγελάκη, είναι καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας. Γιατί σήμερα βγήκε μια είδηση για ένα φάρμακο κατά του καρκίνου, το οποίο έχει δοκιμαστεί, λέει, σε πάρα πολύ κόσμο και υπήρχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Όταν το άκουσα, έπαθα πλάκα. Λέω, κοίτα, δεις, με ένα φάρμακο, και τώρα βγήκε. Πριν από 7 μήνες είχα στον μπαμπά μου εγώ από το καρκίνο και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, ούτε χημειοθεραπείες, ούτε τίποτα. Και λέω, κοίτα, δεις, με ένα φάρμακο γίνονται όλα. Μιλάω με την καθηγήτρια, μου λέει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει δοκιμαστεί σε αρκετό κόσμο, αλλά λίγοι είναι αυτοί που το δέχονται. Θα την έχουμε κοντά μας σήμερα, λοιπόν, να μας πει για αυτό το θέμα. Υπάρχει όμως αισιοδοξία ότι από τους 110 που δοκιμάστηκε, στους 15 είδαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και πριν ακούσουμε ένα τραγούδι, να σας πω ότι σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο γνωστός δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου. Ήταν η πρώτη εκπομπή που δούλεψα στην καριέρα μου στο Μέγκα. Να είναι καλά, πολύ μεγάλος δάσκαλος, απίστευτος δάσκαλος. Η Ράνια και εγώ θα το θυμόμαστε με αγάπη. Η Ράνια ήμασταν δύο πρώτοι που ήμασταν στην εκπομπή. Μάχτα. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο.

Πάμε να γελάσουμε λοιπόν τώρα, γιατί τα πολιτικά θα φέρουν πολύ γελιό τις επόμενες ημέρες και θα έχουμε έτσι πολύ κουβέντα και συζήτηση. Μετά τις 4.30, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα δηλαδή και τις ειδήσεις, θα έχω κοντά μου τον Δημήτρη Γάλλη, ο οποίος θα μας πει και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σήμερα αρχαιοθετήθηκε από ό,τι φαίνεται η υπόθεση Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Υπάρχει το αιτιολογικό, υπάρχουν όλα, θα μας τα πει όλα ο κ. Δημήτρης Γάλλης. Ναι, λοιπόν, έχω και ακόμα μια ωραία είδηση. Ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, μετά το κεφαλικό επεισόδιο που είχε, φαίνεται ότι επικοινωνεί κανονικά και οι συγγενείς του και οι φίλοι του κάνουν λόγο για ένα θαύμα.

Λοιπόν, και πάμε να αναλύσουμε λίγο αυτό που έχει γίνει τώρα με τη Νέα Αριστερά. Δεν ξέρω πώς είσαστε. Μπορείτε να μου στείλετε και μήνυμα στο 6932-907-898. Εσείς τώρα που ήσασταν έτοιμοι να ψηφίσετε Νέα Αριστερά, τι θα ψηφίσετε, γιατί διαλύετε. Πρέπει και, δηλαδή έχουν κάνει ακόμα και τους ψηφοφόρους γυρολόγους. Δηλαδή έχουμε τους πολιτικούς γυρολόγους που πάνε γύρω-γύρω, όπου ξέρεις φυσάει ο άνεμος, πάω. Πώς το λέτε, πολύ το τραγούδι, το θυμάμαι. Και τώρα φτάσαμε στη διάλυση της Νέας Αριστεράς, η οποία έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει τη διαφορά. Γαβριλίδης Ακελαρίδης, μόνο. Τι να πω. Η κυρία Χτσιόγλου λέει μάλιστα θα παραδώσει και την έδρα. Πού θα την παραδώσει? Έχει μπει να την παραδώσει. Αφού δεν μπορεί να την παραδώσει κάποιον της Νέας Αριστεράς, πρέπει να την παραδώσει κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί από εκεί έφυγε. Άρα ο Πυλαχώνου είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι παίρνει τώρα, γιατί μας βάζετε τέτοια. Ούτε μαθηματικά στο σχολείο δεν είχαμε τέτοια. Δηλαδή έβλεπα από μόνο τον έλεγχο του γιου μου στα αγγλικά που ήταν 18, 19, 19,5, 20 είχε στην ομιλία. Και λέω. Ξέρεις, είναι για δυνατούς λίτες. Δηλαδή, άμα τους το πούμε στα αγγλικά θα το καταλάβουν. Δεν νομίζω. Λοιπόν. Το θέμα τώρα, το ερώτημα το μεγάλο είναι τι θα κάνουν όσοι απέμειναν εκεί στην αριστερά. Θα πουλάνε σουβλάκια, θα πουλάνε πασατέμπο, θα βγουν έξω στον δρόμο και θα φωνάζουν κατά του Μητσοτάκη. Γιατί τελικά όλοι το Μητσοτάκη βρίζουν, όποιος βρίζει το Μητσοτάκη διαλύεται. Δεν θα το πω ότι είναι λόγω, ξέρεις, γκαντεμιάς, καμία σχέση. Απλά όταν δεν έχεις αφήγημα, δεν έχεις τίποτα και περιμένεις. Α, τι περιμένεις. Είναι αριστερά, περιμένει τον Σωτήρα. Περιμένει τον Αλέξη Τσίπρα να του σώσει. Γιατί εμάς δεν μας σώζει. Αυτό είναι στάνταρ. Δηλαδή, και να σου πω κάτι, αυτή η προεκλογική περίοδος θα περάσει με τα πάνελ. Εγώ θέλω να δω στα πάνελ τώρα αυτούς που φεύγουν από την αριστερά και πάνε στον Τσίπρα να βγαίνουν να μιλάνε στα πάνελ για τον Τσίπρα και όχι για την αριστερά. Θα τους πεις μετά. Τι έλεγες όταν είσαι στην αριστερά? Α, είστε προβοκάτορας. Ναι. Θα σου λέει κάτσε. Στην αριστερά δεν ήσουν μέχρι μια εβδομάδα και τώρα μου βγαίνει στο πάνελ εδώ πέρα σαν Τσίπρας. Άρα δεν έχει να μου πει κάτι. Δεν έχει να σου πει κάτι. Άρα δεν θα βγαίνουν αυτοί στα πάνελ, θυμίσου το. Όπως δεν θα βγαίνουν στα πάνελ και της Καριστιανού. Αναρωτιέμαι ποιο πάνελ θα αντέξει να βγάλει αυτά τα φιντάνια που έχει μαζέψει η κυρία Καριστιανού δίπλα της. Μέχρι να μιλήσω με τον φίλο μου τον Δημήτρη Γάλλη, ας πούμε λοιπόν τώρα τι έγινε εδώ στην Νέα Αριστερά, πού θα πάνε, τι θα κάνουν όσοι απέμειναν εκεί. Κάνα δεν έχω μείνει και πολύ. Δηλαδή γεμίζουν, δεν γεμίζουν ταξί. Δύο. Άντε, τρία ταξί. Παραπάνω θα παίρνουν τα βανάκια εδώ, τους Lux Transfer, να τους πηγαίνουμε πέρα δόθε. Όλες θα ανοίξαμε δουλειές. Πάμε. Που στέλνει μήνυμα ένας και μου λέει, Νίκο, δεν τα λέει σωστά. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα αναδιατάσσει, λέει, με καταιγιστικού ρυθμού το αντιπολιτευτικό σκηνικό. Τι κάνει? Στο χιλιοστό. Το είδατε χθες? Δεν το είδατε. Όσοι δεν το είδατε, χάσατε. Λοιπόν, 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς έχουν ανεξαρτοποιηθεί. Μην χάσουμε και τα μπικικίνια κάθε μήνα, έτσι. Ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παρετήθηκε από τη βουλευτική της έδρα. Πού θα πάει τώρα αυτή η έδρα? Στην αριστερά δεν μείνει. Δεν υπάρχει πειλά. Εκτός αν έχει πάει και τον Πυλαχών μαζί. Δηλαδή ήταν μέλος. Και έχει μείνει. Δεν νομίζω. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει πάλι. Λοιπόν, όσοι αποχωρήσανε έχουν πει έτσι δεξιά-αριστερά ότι επιθυμούν τη δημιουργία ενός αντιπολιτευτικού μετόπου και την εφαρμογή ριζοσπαστικών πολιτικών. Παραδείγματος χάρη, να κλείσουμε τις τράπεζες, να πουλήσουμε ό,τι έχει ξεμείνει στο ελληνικό δημόσιο, να τα βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αφού δεν πουλήσαμε την Ακρόπολη, τότε την πουλήσουμε τώρα. Έτσι, δεν ξέρει, από κάτω έχει τούνελ η Ακρόπολη, λένε, οδηγεί σε εξωγήινους και τέτοια. Μπορεί να τα βρουν τη Νέα Αριστερά, τώρα που φύγανε. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως λέει ότι ως όρο για την παρέτηση από τη βουλευτική, έχει ως όρο τη βουλευτική παρέτηση για να μεταγραφούν στον νέο φορέα που ετοιμάζει αυτός. Έλα ρε. Εντάξει, εδώ και αρκετούς μήνες ξέραμε ότι άμα θα γίνει κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου θα πάει. Για τον κύριο Τζακόπουλο δεν το περιμέναμε. Για τον κύριο Χαρίτση, λέγαμε ότι δεν θα πάει γιατί θα κρατήσει εκεί τη γραμμή.
Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης θα πάει. Ο μόνος που δεν θα πάει, άκου, θα σας το πω να το ξέρετε και κρατήστε το εδώ πέρα. Δύο μόνο πρόσωπα δεν θα πάνε στον Τσίπρα. Ο Πολάκης και ο Ροφός που έπιασε προχθές 13,5 κιλά. Η Νέα Αριστερά, να σας θυμίσω, ότι φτιάχτηκε όταν έγινε η επέλαση του Στέφανου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά στο μεσοδιάστημα γίνανε τουρλουμπούκι εκεί μέσα. Διώξανε και τον Κασελάκη. Ξέρεις κάτι, εγώ πιστεύω ότι αν ο Κασελάκης είχε μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ τότε και δεν τον είχαν φάει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο ψηλά τώρα. Και δεν θα τρογόντουσαν. Αλλά όλοι αυτοί. Α, ξέχασα, παιδιά. Όπ, συγγνώμη. Μου το έστειλε μήνυμα φίλος τώρα. Είμαι απαράδεκτος. Μου λέει, είσαι απαράδεκτος. Ξέχασες να πεις τον Άσο Ηλιόπουλο που φεύγει αυτός. Συγγνώμη. Ξέχασα αυτό το τεράστιο πολιτικό. Πώς το λέμε, άουντζα της πολιτικής που πάντα είναι μέσα σε όλα όσα έχει πει. Ο ίδιος μάλιστα που μου βάλε χέρια, δεν είπα τον Άσο Ηλιόπουλο, μου λέει, ο Γαβρίλης Σακελαρίδης που λες τόση ώρα, θα πάει με τον Βαρουφάκη. Θα δίνει ένα, λέει, η Νέα Αριστερά και Βαρουφάκη θα γίνουν ένα. Και ένα και ένα πόσο κάνει, δύο. Τόσο θα είναι το ποσοστό τους. Εγώ θέλω να δω τι θα γίνει αν αύριο ξυπνήσει ο Φάμελος και του πει φεύγω πάω Τσίπρα. Γεια σας, κάντε ό,τι θέλετε. Πάρτε τα κλειδιά του μαγαζιού, άντε γεια. Λοιπόν, κρατήστε τώρα αυτό που θα σας πω. Η επανεμφάνιση αυτή του Αλέξη Τσίπρα τους έχει κάνει όλους του λουμπούκι. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποια άλλα κόμματα θα διαλυθούν τώρα για να φτιαχτούν. Έχουν γίνει του λουμπούκι. Θα σας πω κάτι και κρατήστε το εδώ όπως είμαστε για να το έχετε. Κάποιοι έγραψαν και είπανε ότι μετά την αποχώρηση Χαρίτση, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλου, Φωτίου, Τζούφη, Ζέιμπεκ, μην το χάσουμε αυτό το παλικάρι, και Τζανακόπουλου, ότι όλοι αυτοί με το που θα πάνε στο Τσίπρα, μετά από λίγο θα ζητήσουν και τα κλειδιά της Κουμουνδούρου να πάρουν και τα κομματικά. Τα κομματικά ΜΜΕ, δηλαδή το κόκκινο, την αυγή και όλα αυτά. Σας το λέω εδώ και κρατήστε το, ξεχάστε τα, δεν τα θέλει ο Τσίπρας, δεν τα θέλει αυτά, δεν τα γουστάρει, δεν θα τα πάρει, δεν θα τα έχει μαζί του, δεν ασχολείται μαζί τους, έχει άλλη πιο, πώς να το πω, θα το πω ακριβώς όπως μου το είπανε, έχει έτσι πιο πολυτελή κάλυψη για να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, τώρα που διαλύθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, πρέπει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έτσι. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε. Είμαστε σε αναμονή. Να τραβήξουν την πρίζα και από το ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουν ξεροί και εκεί και να τους πει ο Φάμελος φεύγω, κάντε ό,τι γουστάρετε. Αν φύγει ο Φάμελος και φύγουν και κάποιοι στελέχοι από το ΣΥΡΙΖΑ και πάνε προς τον Τσίπρα και τους δεχτεί ο Τσίπρας, έτσι, θα μείνει ο Πολάκης. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Πολάκης. Πριν από λίγο καιρό, ο Άδωνης Γεωργιάδης το είχε προβλέψει αυτό, παιδιά. Ότι θα φύγουν όλοι και ο μόνος που θα μείνει σταθερός στις απόψεις του θα είναι ο Πολάκης. Και το είχε πει αυτό ο Άδωνης, έτσι, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, και μετά από αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, σας έχω και μια είδηση τελευταία. Ποιο πρόσωπο του Πασόκ δεν θέλει να μάθουν μέσα στη Βουλή ότι είναι παντρεμένος? Και θα φύγει από το Πασόκ για να πάει στο Τσίπρα. Μιλάμε ότι όλοι τους είναι γυρολόγοι πλέον. Εκεί που ο Τσίπρας πήγε να κάνει κάτι άλλο και καλά να το παίξει ότι δεν θέλω τους παλιούς και αυτά, μαζεύει ξανά αυτούς. Δεν τους έχει μαζέψει ακόμα. Και φανταστείτε και το τελευταίο και το κλείνουμε. Φανταστείτε να παραιτηθούν όλοι αυτοί, έτσι, να φύγουν από τα κόμματά τους, από την αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ θα περιμένουν τον Τσίπρα να τους πει εντάξει, ελάτε εδώ πέρα, είμαστε εδώ πέρα, να τους πει ο Τσίπρας, δεν σας θέλει. Τι έχει να γίνει μετά? Κλείνουμε.

Και για να σας φτιάξω όλους εσάς τους οπεκεπίστες και οπεκεπέδες, στο αρχείο από την εισαγγελία από το Δικών Αθηνών, οι υποθέσεις Αθανασίου και του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΚΠ. Κρίθηκε μάλιστα ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Μάλιστα, στην πρόταση για αρχιοθέτηση της γραφείας που διατύπωσε η εισαγγελία από το Δικών και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΚΠ, κύριο Μελά. Και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει η κυρία Καρυστιανού και λέει ότι ο Τσίπρας είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, πολύ γκλάμουρη παρουσίαση της, δεν μπορώ να το πω Ελλάς, δεν μου βγαίνει ρε παιδιά, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Λοιπόν, βάλτε καμία τελεία έτσι, να το ξέρω, ελληνική, έτσι, αριστερή συμπαράταξη. Η κυρία Καρυστιανού, μάλιστα, για να γελάσετε. Ξέχασα, ναι, έχεις δίκιο, ρε φίλε Στέφανε. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος Στέφανος ότι τώρα που εξαρτοποιήθηκαν και αυτοί της Νέας Αριστεράς, ξέρει πόσοι είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. 39. Κάνουν κόμμα. Αν μαζευτούν όλοι μαζί, εκεί να δεις ψέκασμα. Γιατί δεν τους παίρνει όλους η ζωή Κωνσταντοπούλου να γίνει αντιπολίτευση. Πόπου τη φαντάζομαι, αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ζωή Κωνσταντοπούλου με τους 39 ανεξάρτητους βουλευτές. Τι έχει να γίνει, ρε φίλε. Λοιπόν, και πες ότι αυτή την καταγγελία τώρα πάνε στην Καρυστιανού. Να γίνει κόμμα η Καρυστιανού να μπει με στη Βουλή. Ξαφνικά. Με 39 βουλευτές. Από το πουθενά. Τι θα κάνει. Πάντως, επειδή τώρα θα σας στεναχωρήσω και το ξέρω, και είναι βαρύ αυτό που θα πω, η κυρία Καρυστιανού απέκλεισε την πολιτική σύμπλευση με τον κύριο Τσίπρα, επικαλούμενη τη στάση του στα φαντς και τη δικαιοσύνη. Ποια. Να πω στην κυρία Καρυστιανού ένα πράγμα. Όταν σηκώνονται για πρόποση, όταν πάνε να κάνουν πρόποση σε ένα τραπέζι, παιδί μου, δείπνου, ξέρεις έτσι αυτά, ένα επίσημο γεύμα, τραπέζι, σε ένα επίσημο γεύμα. Γιατί αν γίνει πρωθυπουργός, θα πάει σε πολλά επίσημα γεύματα. Οι γυναίκες δεν σηκώνονται για να τσουγκρίσουν το ποτήρι. Να το ξέρει αυτό. Είναι στο Savoir Vivre, υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει την κυρία Καρυστιανού να έχει πολύ κέφι και να τσουγκρίζει το ποτήρι εκεί με τους υπόλοιπους συντελεστές του κόμματος που έφτιαξε. Και όχι, φίλοι μου, θα σας το πω τώρα. Όχι, κυρία Καρυστιανού δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τα Τέμπη, δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ την καταστασή της, δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τίποτα για να ανέλθει και να αναλάβει να φτιάξει ένα καινούριο κόμμα. Παρόλο που, όπως είπε σε συνέντευξή της στον Αντένα, μίλησα με την κόρη μου εκεί πάνω, προτού προχωρήσω στη δημιουργία του κόμματος. Καταλάβατε.

Τι άλλο να πούμε τώρα γι' αυτό. Τι άλλο. Εσύ πες μου, πες μου τη γνώμη σου. Προτού περάσει στη δημιουργία του κόμματος, μίλησε με την κόρη της εκεί επάνω. Δεν εκμεταλλεύεται τίποτα, έτσι. Τίποτα. Λοιπόν, αυτό, πάμε σε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Δημήτρη Γάλλη να τα πούμε έτσι για ΟΠΕΚΕΠΕ, να πούμε και για πολιτική κατάσταση, γιατί όλο το Σαββατοκύριακο στο Facebook έδωσε ρέστα. Δεν υπήρχε ο τύπος. Δηλαδή, ό,τι έγραψε είναι 100%, τα πιστεύω, τα υποστηρίζω. Και κρίμα, πολύ κρίμα. Ξέρεις, εγώ ποτέ δεν έχω πει θα μιλήσω με τον μπαμπά μου εκεί πάνω για να προχωρήσω σε μια κατάσταση, μια απόφαση.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8, 20,56 όλα μαζί και στο 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Μα στέλνετε τα σχόλιά σα, παρατηρήσει σα, τα μπιρελίκια σα και ό,τι άλλο εσεί θέλετε. Και εμεί με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

0: έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενώ πάλι τον κύριο Δημήτρη Γάλλη, όπου τον είπα Γάλλη προηγουμένως και ήταν λάθος μεγάλο. Αλλά τον κάλεσα σήμερα για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για να μιλήσουμε για ΟΠΕΚΕΠ, γιατί έχουμε εξελίξεις, ούτε και για τα Τέμπη, που και εκεί θα έχουμε εξελίξεις, αλλά και για αυτά που έγραψε όσον αφορά για το χιλιοστό. Καλησπέρα κύριε Γάλλη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, είμαι καλά, ευχαριστώ, ελπίζω κι εσείς.
0: 100% μαζί σας είμαι σε όλα όσα γράψατε για το χιλιοστό. Είναι τελικά το πιο ωραίο προεκλογικό σποντ για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, έτσι?
1: Εκ των πραγμάτων ναι, γιατί θυμίζει σε όλους πράγματα που είμαι σίγουρος κανείς δεν έχει ξεχάσει, αλλά λογικά θέλει να τα αφήσει πίσω και έρχονται όλα στην επιφάνεια και έρχονται με πολύ άσχημο τρόπο δυστυχώς.
0: Θα σας πω, ναι, για πείτε μου.
1: Χτες εγώ αναφέρθηκα για παράδειγμα στο ότι αναγκάστηκα τότε να αγοράσω με χίλια δυο κόλπα και μετρητά και γνωστούς και φίλους να φέρω φάρμακα από το εξωτερικό για ένα χρόνο. Φάρμακα που ανέλειπαν, είχαμε θάνατο από πίσω, δεν υπήρχε θέμα. Και από κάτω μου γράφει κάποιος ότι δεν μπορούσε να κυδέψει τη μητέρα του γιατί δεν είχε δυνατότητα να πληρώσει. Και άλλα τέτοια, για παιδιά άρρωστα που ερχόταν τα φάρμακα από τη Δανία. Αυτά τα οποία είδαμε στο ντοκιμοντέρ είναι πράγματα που τα ζήσαμε στο πετσί μας και τελικά μια σπίθα είναι και του όλοι ξαφνικά αρχίζουν και τα ανακαλούν. Ήταν φρικτά.
0: Κρατάω αυτό που λέτε εκεί για τον καραβία της Eurobank. Τότε ήμουν ο νομικός σύμβουλος στην τράπεζα, λέτε.
1: Ναι, ήμουν πολλά χρόνια στην τράπεζα. Ήμουν ενταγμένος οργανικά στο σύστημα. Είχα συμμετάσχει σε πολλά οργανωτικά project της τράπεζας. Ήταν ένα καλοκαίρι απίστευτο.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς δεν έχουμε ωράριο ως δικηγόροι. Η δουλειά μας, πώς το λένε, η αποστολή μας είναι να λύνουμε τα θέματα.
0: Εγώ ήμουν στην Καλυθέα, εκείνη την εποχή ήμουν στην Καλυθέα, μπροστά από την Εθνική Τράπεζα, όπου ήταν αυτή, που είναι αυτή η σοκαριστική εικόνα με τον Γεράκο που είναι κάτω στο πάτωμα, το θυμάστε?
1: Βεβαίως.
0: Τότε ήμουν και κοστάρι εκεί πέρα και είχαμε καταγράψει αυτήν την εικόνα που ξέρετε, από αυτήν την εικόνα. Ήμασταν όλοι τα κανάλια εκεί. Αυτή η εικόνα είναι αυτή που έχει μείνει περισσότερο από όλους.
1: Έτσι είναι. Και μέσα, εμείς πηγαίναμε, ανοίγαμε το γραφείο, ξέρεις, μια συνέπεια της απελπισίας.
0: Ναι.
1: Άνοιγες το γραφείο η ώρα 9 το πρωί, το έκλεινες στις 5 το απόγευμα, δεν έκανες τίποτα απολύτως στο ενδιάμεσο, δηλαδή δεν υπήρχε δουλειά να κάνει, δεν δούλευε τίποτα.
0: Πού να δουλέψει?
1: Απλά αισθανόμαστε ότι αν μείνουμε... Ναι, κατεβαίναμε από το γραφείο να πάρουμε και εμείς το 20 τον πρώτο καιρό. Έτσι, να πούμε και ένα εστράπελο, τότε ήμουν και αρκετά μικρότερος, αλλά μας πήρε σε ένα ATM μπροστά μια κάμερα σε απευθεία σύνδεση με δελτίο ειδήσεων και η ταμπέλα από κάτω έλεγε συνταξιούχοι και ρίχνε μένα, περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους από το μηχάνημα. Λοιπόν, αυτό ήταν το μόνο αστείο στην ιστορία. Όλα τα υπόλοιπα ήταν τραγικά. Να κάθεσαι να κοιτάς τον ταβάνι, γιατί λες τι άλλο να κάνω. Κάθομαι εδώ με μια συνέπεια, μια... ασυναίσθητη συνέπεια, λες ότι αν κάτσω εδώ τι θα γίνει. Αλλά και τι άλλο να κάνω. Κάθομαι και προσεύχομαι ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Να μην πέφτει το χάος.
0: Ναι, ήταν ένα χάος. Τώρα δεν ξέρω, εγώ είχα βγάλει πριν ξεκινήσει το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ, είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή την κυρία Βαρδιτσιώτη, η οποία μου είπε κάτι στο τέλος της συνέντευξης, το οποίο το έχω κρατήσει και τώρα καταλαβαίνω γιατί μου το είπε. Τη ρώτησα, της λέω, όταν θα βλέπουμε το ντοκιμαντέρ, ποια συναισθήματα έχουμε γι' μπροστά, θα θυμώσουμε, θα κλάψουμε, τι θα κάνουμε? Και μου λέει, μπορεί και να γελάσετε. Και λέω, έλα τώρα, γιατί? Τελικά χθες είδα γιατί γελάσαμε. Γιατί δεν σηκώθηκε ένας να ρίξει μία μπουνιά, λέει, σε έναν που έλεγε βλακίες εκεί στο Eurogroup. Δηλαδή, εκεί γέλασα.
1: Χρωστάμε τελικά, έτσι, επειδή τώρα αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε από το εξωτερικό
0: δεν έχουν κανένα όφελος, ναι.
1: Έτσι, ούτε όφελος ούτε τίποτα. Φέρουν, δώσαν λίγο χρόνο και εκφράζουν τις δικές τους απόψεις. Είναι μεγάλο το δίδαγμα για μας. Έχει σημασία να καταλαβαίνουμε πώς προβλέπει ο άλλος κόσμος. Έχει σημασία να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ενταγμένοι σε μια αλυσίδα παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε ο κ. Τσίπρας να βγει να δώσει απαντήσεις γι' αυτό όμως.
1: Και βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα και οι δικοί μας εδώ πετούσαν αητό.
0: Ακριβώς. Και φαινόταν ότι ήταν οι κακοί Ευρωπαίοι που δεν θέλουν το καλό της Ελλάδας και θέλουν να μας πάρουν τα πάντα. Ενώ οι ίδιοι είχαν προτείνει να μπουν όλα τα αρχαιολογικά μνημεία σε ενέχειρο, πώς να το πω, να το πω πιο απλά.
1: Καταλήξαμε σε υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια. Περήφανα όμως, όχι σαν τους
0: άλλους. Ναι, πρώτη φορά αριστερά.
1: Εμείς το κάναμε περήφανα τότε, δεν το κάναμε σαν τους άλλους, πρόθυμα.
0: Εγώ είχα βγάλει τον κύριο Δημιώτη εδώ πέρα και του είχα πει τι ποσοστό βλέπετε για τον Τσίπρα και έχει πέσει μέσα μέχρι στιγμής ότι εκεί στο 12 με 14 το βλέπω. Για την κυρία Καριστιανού θα μπει βουλή, μου λέει θα μπει, αλλά δεν ξέρω, όχι με τόσο μεγάλο ποσοστό που λένε. Και επειδή τώρα είπα Καριστιανού, να σας πάω κατευθείαν στα Τέμπη. Είδατε τη συνέντευξή της στον Αντένα?
1: Όχι, δεν μπόρεσα δυστυχώς. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει πει κάτι διαφορετικό από ό,τι ξέρουμε. Έχω την αίσθηση ότι απλά έχει αποβάλει ας πούμε το μαύρο από το πλάνο.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει κάτι πιο χρωματιστό.
0: Είπε κάτι το οποίο εμένα δεν ξέρω, μου φάνηκε, μου χτύπησε πολύ καμπανάκι μέσα μου. Μίλησε για τον Τσίπρα και είπε ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, ότι ήταν πολύ γκλάμουρ αυτή η παρουσίαση του κόμματος. Και εκτός από το ότι απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είπε σε κάποια φάση της έντευξή της, μίλησα με την κόρη μου εκεί πάνω πριν αποφασίσω να πολιτευτώ. Το σχόλιο σας.
1: Δεν πρέπει. Ας μείνω εκεί. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
0: Σε όποιον το έχω πει σήμερα αυτό μου λέει.
1: Ας το πω ευρύτερα. Αρκετή σκύλευση έγινε πάνω στους 57 νεκρούς, ας σταματήσει κάπου.
0: Αυτό με...
1: Η μεταφυσική δεν είναι κομμάτι της πολιτικής. Όπως επίσης δεν είναι πολιτική,
0: ναι,
1: το να συγκρίνεσαι πρέπει πρώτα να δοκιμαστείς, να πετύχεις κάτι,
0: ναι,
1: και μετά να συγκρίνεσαι με τους υπόλοιπους. Γιατί είτε για το... δεν είμαι ο παδός του Τσίπρα, αλλά πάει πολύ να τον κοροϊδεύει η κυρία Καριστιανού. Ας γίνει μια εκλογή, ας δούμε τι θα πάρει και με ποιους όρους θα το πάρει και ύστερα πάει να συγκριθεί με τον οποιονδήποτε.
0: Αυτό που είπε για την κόρη της, πώς σας φάνηκε?
1: Είναι φρικτό. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά είναι φρικτό.
0: Και πάμε στα Τέμπη. Αύριο είναι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της Αγγελικής Πρότασης, έτσι, για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Τι βλέπετε εκεί τώρα, θα συνεχιστεί η δίκη ή θα διακοπεί πάλι?
1: Κοιτάξτε, η δίκη συνεχίζεται, εντάξει, αναγκαστικά τώρα σε αυτό το στάδιο όπου προβάλλονται οι ισχυρισμοί και επειδή είναι και πολυπληθής η δίκη και οι ισχυρισμοί έχουν και αυτοί μια κάποια έκταση, είναι αναγκαίο να γίνονται οι διακοπές για να προλαβαίνουν οι παράγοντες να μελετούν τι είπε ο ένας η κάθε πλευρά για να μπορεί και τώρα ας πούμε η εισαγγελέας πρέπει να προτείνει, έτσι θα ακούσει από κάτω 50-60 αγορεύσεις δικηγόρων. Χρειάζεται έναν χρόνο η γυναίκα για να απαντήσει και να προτείνει και η ίδια.
0: Και αυτά να την επιμεληθεί κιόλας.
1: Έτσι, οι διακοπές αυτές δεν είναι, είναι ροή της δίκης. Και θα ήταν χειρότερο να μην γίνονται. Γιατί όταν έχεις να αντιμετωπίσεις εκτεταμένα θέματα, δεν είναι δυνατόν να ενεργείς από τη μια ώρα στην επόμενη.
0: Ναι.
1: Η δίκη κυλάει και κυλάει ομαλά.
0: Σήμερα είχαμε λίγο πρόβλημα εκεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά σήμερα δεν της δείχνει άδικο. Μίλησε λίγο για βαρύτατη προσβολή, επειδή η εικόνα των δράνων των κατηγορούμενων ήταν άδεια. Από τους 36 κατηγορούμενους ήταν παρόντος, μου λέει, μόνο 3. Και αυτό το θεώρησε...
1: Αυτά είναι παραμύθια, συγγνώμη, να τα ξεκαθαρίσω.
0: Α, δεν ήταν αλήθεια αυτό?
1: Όχι, το να μην είναι ο κατηγορούμενος δεν σημαίνει τίποτα.
0: Ναι,
1: εδώ και 25 χρόνια επιτρέπεται στον κατηγορούμενο να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο. Και αυτή είναι συνήθως η εικόνα της δίκης. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουμένων δεν εμφανίζεται στα δικαστήρια. Και από αυτό το γεγονός ο δικαστής δεν συνάγει συμπέρασμα ούτε θετικό ούτε αρνητικό.
0: Ναι, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό, ναι.
1: Και επιπλέον να πούμε ότι σε αυτό το στάδιο που είναι τα έντονα διαδικαστικά, δηλαδή το αν θα υπάρξει παράστες πολιτικής αγωγής από ένα σωματείο ή από τους δικηγορικούς συλλόγους ή από το δημόσιο, είτε είναι είτε δεν είναι κατηγορούμενος, δεν έχει να προσφέρει κάτι. Οι κατηγορούμενοι, πιστεύω εγώ, κάποιοι κατηγορούμενοι θα πάνε όταν θα μπούμε στην ουσία πιο πολύ, πιο βαθιά.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει πλήθος μες στην αίθουσα. Ας διεκπαιρεώσουν οι αρμόδιοι, δηλαδή οι δικηγόροι και οι δικαστές, το διαδικαστικό σκέλος. Και όταν θα μπούμε στην ουσία, εκεί θα έχει ένα νόημα. Αλλά πάντως δεν κρίνεται ο κατηγορούμενος από το αν εμφανίζεται αυτοπροσώπος.
0: Ναι, ναι. Ήθελε να κάνει σώμα από ό,τι φαίνεται.
1: Να πούμε όμως και το εξής, έτσι. Η εμφάνιση των κατηγορουμένων δίνει την ευκαιρία σε ορισμένους πρόθυμους να επιχειρήσουν λιντσαρίσματα ή να επιχειρήσουν κράξιμο.
0: Και να μην γίνει δίκη.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, οι ίδιοι που διαμαρτύρονται για την απουσία των κατηγορουμένων, οι ίδιοι είναι που πρώτοι θα τους κράξουν όταν θα εμφανιστούν στη δίκη.
0: Έχουμε χάσει τον μπούσουλα πια με αυτό.
1: Δεν είναι, είναι εκ του πονηρού αυτά. Αυτά προσπαθούν να δημιουργήσουν.
0: Πάντως ανακοινώθηκε, ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος τους της δικάσιμου του Ιουλίου και οι τελευταίες 28 και συνολικά μέσα στον Ιούλιο ορίστηκαν περίπου 11 δικάσιμοι. Οπότε θα έχουμε... Ναι, θα έχουμε, θα έχουμε.
1: Είναι, είναι και περίοδος δικαστικών διακοπών που σημαίνει ότι και ο φόρτος των δικηγόρων αυτό το μήνα είναι μικρότερος, έχουν λιγότερα δικαστήρια, άρα η δίκη μπορεί να τρέξει λίγο παραπάνω μες τον Ιούλιο.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί πρέπει να δούμε αποτέλεσμα εγώ, και τι γίνεται άλλο πια.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα δοθεί πιο έντονος ρυθμός από το Σεπτέμβριο. Τώρα σε αυτή τη φάση με οι, οι διακοπές εξυπηρετούν και στο να καταλαγιάσουν λίγο τα πάθη.
0: Εντάξει.
1: Να το πάρουμε απόφαση δηλαδή ότι υπάρχει μια δίκη την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι με νυφαλιότητα, να φύγουν από τη μέση οι επικοινωνιακοί χειρισμοί, να γίνει ό,τι είναι να γίνει.
0: Σωστά.
1: Ενδεχομένως να ληφθούν και τα μέτρα για τις ταραξίες.
0: Σωστά.
1: Εξελίσσεται και αυτό το στάδιο.
0: Θα ησυχάσουν για λίγο κάποιοι, αλλά μετά θα το τραβήξουν όπως κάνουν συνήθως. Αυτό το περιμένουμε. Δεν, είναι, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Από ένα σημείο και μετά θα επέλθει ομαλότητα.
0: Εγώ θέλω να δω ποιος θα είναι ο πρώτος θα αντιρωτήσει την κυρία Καρσιανού αυτό για το παιδί. Αυτό μου έχει κάτσει πολύ στραβά, κύριε Γαλλή. Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, δηλαδή, δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμορφο να επικαλείται συνέχεια το παιδί, αλλά εν πάση περιπτώσει ας κρυφθεί από τον καθένα μας σιωπηλά. Δεν θέλω να πω
0: ναι, δηλαδή, πολλά περίπτωση. Χτυπάει καμπανάκι αυτό. Δεν είναι. Χτυπάει καμπανάκι. Δηλαδή, μίλησα λίγο πριν πάρω την απόφαση. Πώς το λες αυτό το πράγμα?
1: Θα σας πω το εξής. Γιατί τώρα παίρνει την πολιτική χρειά. Πέρυσι περίπου τέτοια εποχή η δικηγόρος της, η κυρία Γρατσέ, μιλούσε στα ραδιόφωνα και έλεγε δεν ξέρουμε ποιον θάψαμε. Γιατί ένα κόκαλο της ποδηλικής στήλης αναγνωρίσαμε ότι δεν ταιριάζει με την υπόλοιπη σωρό.
0: Ναι.
1: Έλεγαν πέρυσι. Αλλά αυτά τότε περνούσαν λίγο πιο... απαρατήρητα, γιατί ακόμα επικρατούσε η θεωρία του φορτίου του ξυλολίου, οι εκταφές και δεν συμμαζεύεται. Ξεχάσαν όλα αυτά τώρα. Η εκμετάλλευση των νεκρών έγινε τότε πάρα πολύ άσχημα. Και τώρα επιχειρείται να μετατραπεί σε πολιτική βράση. Νομίζω ότι θα βρει τείχο όλο αυτό.
0: Τι να πω. Μάλιστα, πως το, επειδή το ψάχνω το βρω ακριβώς όπως το είπε, η αρχική συζήτηση λέει έγινε με την κόρη μου από πάνω θεωρητική.
1: Σας ξαναλέω, η μεταφυσική δεν έχει θέση στην πολιτική.
0: Ναι. Μπορεί εκεί η Σαμαρία, αυτοί οι ιερείς που κάνει παρέα η κυρία Γατσιάνα, το έχουν πάει παρακάτω το έργο, δεν ξέρω τι να πω.
1: Αυτά τα πράγματα είναι παράξενα και δεν νομίζω ότι είναι και πρόσφορα για να συγκινήσουν πλέον την κοινή γνώμη. Έτσι. Ελπίζω να μην προκαλέσουν αντίστροφες αντιδράσεις.
0: Ναι, είναι.
1: Και αυτό θα
0: είναι περίεργο, είναι περίεργο όλο αυτό, είναι περίεργο. Λοιπόν, για τον ΟΠΚΕΠΕ τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα ήταν προδιαγεγραμμένα από την αρχή.
0: Πάντως υπάρχουν πολλοί που πάνε πλέον στα και ζητάνε να δώσουν πίσω τα χρήματα, αλλά δεν είναι, είναι από τη Βόρειο Ελλάδα οι περισσότεροι.
1: Ψέξτε λίγο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Είναι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο εμπλέκονται ή φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίοι ερευνούνται από χρόνια, δεν είναι τωρινό.
0: Ναι.
1: Απλώς τους τελευταίους μήνες έχει εντατικοποιηθεί η έρευνα και έχουμε κάπου 1.200 συλλήψεις από ό,τι διάβαζα χθες.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσαν αυτές οι 1.200 συλλήψεις να γίνουν μέσα σε 2-3 μήνες αν δεν υπήρχε προεργασία από το παρελθόν. Τεχνικά δεν γίνεται. Τεχνικά, απλώς τώρα ακούγονται όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και ήδη ξέρουμε ότι γίνονται και δίκες ανά την Ελλάδα που άλλοι αφρόντα αν καταδικάζονται. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προεργασία 3-4 ετών πίσω για να φτάσουμε στη δίκη.
0: Και είναι πριν από το 21, έτσι, και οι υποθέσεις πριν από το 21.
1: Για όλα τα διαστήματα. Αυτό είναι το σκέλος, ας το πούμε, το πραγματικό. Υπάρχει και το σκέλος το πολιτικό που επιδείχθη φανταστικό. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Είχαμε πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει. Όταν κατεβάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αίτημα για άρση ασυλίας 11 βουλευτών, θεωρητικά μπορεί να ρίξει κυβέρνηση. Ξέρουμε,
0: για να δούμε.
1: Από, Όχι, κρίθηκε. Ξέρουμε από το Ελληνικό Σύνταγμα ότι η έρευνα κατά βουλευτή είναι ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο εισαγγελέας να κάνει την έρευνα σε όσο βάθος θέλει και όταν τελειώσει ζητάει την άρση ασυλίας. Κατά λογική συνέπεια, τη στιγμή που ζητάει την άρση ασυλίας είναι έτοιμος να ασκήσει δίωξη.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ότου θαύματος η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητάει την άρση ασυλίας 11 βουλευτών και δεν ασκεί δίωξη.
0: Και βάζουμε και την έκθεση του Χεροπούλου εδώ ενδιάμεσα, έτσι.
1: Περιμένετε, δώστε μου ένα λεπτό. Ο κανονισμός λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο εσωτερικός, αλλά όπως και ο ευρωπαϊκός κανονισμός που ρυθμίζει τα της λειτουργίας της, λένε και οι τα δυο, ότι όταν τελειώνει η εισαγγελία μία έρευνα, καταλήγει σε σύνταξη κατηγορητηρίου.
0: Ναι.
1: Αν συνδυάσουμε λοιπόν τους ορισμούς του Συντάγματος και τις προβλέψεις των κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν υποχρεωτικό τη στιγμή της άρσης, του αιτήματος άρσης ασυλίας να υπάρχουν κατηγορητήρια. Αυτό και μόνο έδειχνε από την αρχή ότι τα αιτήματα της ασυλίας ήταν πρόχειρα και με ελλιπείς φακέλους. Σηκώθηκε και η αντίδραση από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές και αναγκάστηκαν μέσω της εκθέσεως του Χεροπούλου να ανακρούσουν πρίμνα.
0: Έλα, έπρεπε να τη λάβουν υπόψη τους όμως αυτοί πριν.
1: Μα την παρήγγειλαν μετά, ενώ ήταν κάτι που έπρεπε να έχουν παραγγείλει πριν.
0: Θέλω να παίξουν κάποιο παιχνίδι, πιστεύετε κι εσείς, έτσι.
1: Εδώ δεν ζητάς άρση ασυλίας εάν δεν είσαι έτοιμος για δίωξη. Και δεν μπορείς να είσαι έτοιμος για δίωξη, για απάτη, αν δεν ξέρεις τη ζημιά.
0: Είναι.
1: Η απάτη είναι η απάτη στον ορισμό της προϋποθέτει οικονομική ζημιά κάποιου. Εάν δεν ξέρεις πώς είναι η ζημιά, πώς μπορείς να μιλήσεις για αυτό.
0: Μπορεί να μίλησαν με κάποιον εκεί ψηλά και να τη βρήκανε. Πού το ξέρετε εσείς.
1: Εδώ, και αν αυτά συνδυαστούν και με κάποια κηρύγματα που μας έκανε η κυρία Κοβέση στους Δελφούς για το
0: καλά,
1: τι
0: αυτό
1: είναι και τι δεν είναι πολιτική δράση. Λοιπόν, εδώ δυστυχώς υποχρεωνόμαστε να σκεφτούμε ότι υπήρχαν άλλες στοχεύσεις. Και όλα αυτά γίνονται ενώ υπάρχει και το θέμα της παράτασης της ανανέωσης της θητείας ορισμένων.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, είναι πολλές οι συμπτώσεις οι οποίες αφήνουν κακές εντυπώσεις, ας το πούμε ήπια. Η έκθεση του Χεροπούλου λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει ότι ζητήθηκαν άρσης ασυλίας χωρίς να υπάρχει φάκελος. Και καταλήγουμε και σε μερικά συμπεράσματα που είναι γελία. Δηλαδή όταν μου γράφει μέσα ότι για το Σκρέκα ερευνητέο είναι ποσό 744 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ θα σας πω ότι αυτά τα 744 δεν έπρεπε να δοθούν, ότι είναι έγκλημα. Ο οποιοσδήποτε σοβαρός μηχανισμός που έχει να αντιμετωπίσει υποθέσεις εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων δεν θα επικεντρωθεί στα 744 ευρώ. Θα πληρώσουμε 70.000 μεροκάματα για να ανακτήσουμε 744 ευρώ. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας.
0: Για να δούμε. Πάντως,
1: θα θέλουμε να δημιουργήσουμε τυπώσεις.
0: Αυτό. Από ό,τι φάνηκε αυτό ήταν. Πάντως έχουν αρχίσει και ο κ. Σανιδάς είδα ότι έχει αντιδράσει. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις πλέον για την κυρία Κοβέση. Ότι κάνει πολιτικά παιχνίδια και όλα αυτά.
1: Υπήρξε μεγάλη αντίδραση και από το σύνολο των δικαστικών. Παραδείγματος χάρη η κυρία Σακελαροπούλου.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο κύριος Σαρμάς.
0: Στο συνέδριο του ΕΚΕΣ.
1: Του ελεκτικού συνεδρίου. Ακόμα και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Όλοι αυτοί είπαν ότι, παράδειγμα, η ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων είναι δουλειά του Αρείου Πάγου και όχι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Σκιαδαρέης, ο εισαγγελέας, είχε προαναγγείλει, είχε γράψει ένα πολύ δυνατό άρθρο πριν από περίπου 20 μέρες, όπου στην ουσία έψαγε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για προχειροδουλειά. Το ίδιο πράγμα κάνει τώρα και ο κύριος Σανιδάς. Και ο ένας και ο άλλος έγκριτοι δικαστές. Αυτοί οι άνθρωποι αντιδρούν, να είστε βέβαιος, διότι από πολιτικές δυνάμεις εδώ και μήνες διαρρέει η άποψη ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι υποταγμένη και ότι η πραγματική κάθαρση κάνει η ευρωπαϊκή.
0: Ναι, όντως. Και τώρα
1: η πράξη αποδεικνύει το αντίθετο.
0: Έρχονται όλα μπροστά μας.
1: Είναι λογικό να αντιδρούν οι συγκεκριμένοι. Μην παραβλέπετε ότι είναι συνταξιούχοι, γιατί η ενεργεία δεν μπορούν να μιλήσουν τόσο
0: ανοιχτά.
1: Αλλά να είστε βέβαιοι ότι οι συνταξιούχοι που μιλάνε εκφράζουν τους ενεργεία 100%.
0: Άρα, εγώ περιμένω και τις εξελίξεις τώρα, γιατί έρχονται και άλλες δικογραφίες από ό,τι μαθαίνω. Και έρχονται και δικογραφίες που είναι και πολύ παλιότερες, έτσι. Και πρέπει να βγουν κάποια στιγμή λίγο προς τα έξω αυτά.
1: Τώρα θα την πάθουμε σαν το Λύκο και το Βοσκό. Και να έρθει καμιά πραγματική δικογραφία, δεν θα πιστεύει κανείς.
0: Μα όχι, το σενάριο το μεγάλο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Γαλή. Ότι τώρα έχουν βγει τα ψηλά και ότι τα χοντρά θα βγουν αργότερα. Δηλαδή που αφορούσαν πριν από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί πέρα έχουν ονόματα πολύ βαρβάτα, από ό,τι λένε. Αλλά οι διαρροές, όπως γράψατε κι εσείς, γίνονται επιλεκτικά. Έτσι.
1: Τι να πω τώρα, τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Εδώ τα μυθεύματα και τα φαντάσματα δεν τα έχουμε δει ακόμα. Πολλοί τα προαναγγέλουν.
0: Εντάξει, μπορεί να μίλησαν με κάποιον εκεί πάνω ψηλά και να τους το είπε.
1: Να δούμε, να πούμε απλά το εξής τώρα. Αν μιλάμε για πλην το 21, πρέπει να μιλήσουμε για κακουργήματα, γιατί τα πλημμελήματα έχουν παραγραφεί.
0: Ναι, ναι. Εκτός αν είναι πάνω από 120.000 ευρώ.
1: Ναι, αν είναι πάνω από 120.000, η παραγραφή είναι 15 ετής. Οπότε.
0: Εκεί έχουμε θέμα.
1: 20 ετής κατά περίπτωση. Οπότε εκεί θα δούμε τι θα υπάρχει.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω.
1: Στα θέματα δικαιοσύνης πρέπει να περιμένουμε πάντα. Ναι, να μην βιαζόμαστε.
0: Ναι, εννοείται. Περιμένω να δω τι θα γίνει τώρα με όλα αυτά. Δηλαδή, πολιτικά γίνεται χαμός. Είναι. Ωραία περίοδος όμως. Έχει ανακατατάξει, έχει πολλά πράγματα.
1: Αν έχουμε ένα δευτερόλεπτο, εγώ δεν βλέπω να γίνεται κανένας χαμός. νομίζω ότι γίνεται πολύ φασαρία. Το πολιτικό σκηνικό δεν βλέπω να έχει προοπτικές να ανατραπεί.
0: Θα σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γιατί πρέπει να γίνεται όμως ένα τζέρτζελο για να έχουμε κάτι να παίζουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Αλλά από την άλλη, έχουμε και ένα. Πώς να σας το πω τώρα. Έχουμε φτάσει τα νεύρα μας στο χιλιοστό, ρε παιδί μου.
1: Αναλύουμε την πραγματικότητα με βάση και την πολιτική επικαιρότητα με βάση ακόμα νόρμες και νοοτροπίες του παρελθόντος. Δεν έχουμε αντιληφθεί, νομίζω, ότι ο κόσμος στην καθημερινότητά του μετράει πάρα πολύ το αποτέλεσμα.
0: Μα αυτό λέγαμε και για τις δημοσκοπήσεις με τον κύριο Δρυμιώτη εδώ στην εκπομπή μου, ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος δείχνει μια κίτρινη κάρτα. Δεν ασχολείται σοβαρά με τις δημοσκοπήσεις. Έτσι λέει ο κύριος Δρυμιώτης, που το ξέρει πολύ καλά το έργο. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, θα είναι πολύ διαφορετικά όλα. Μια νόμη.
1: Θα μετρήσει το αποτέλεσμα και την προσδοκία για το επόμενο αποτέλεσμα. Δεν αρκούν πλέον τα ωραία λόγια.
0: Μα δεν υπάρχουν πια ωραία λόγια. Τώρα πλέον υπάρχουν νούμερα μόνο. Μόνο νούμερα.
1: Αποτελέσματα όμως υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, αλλά έχουν μόνο νούμερα.
1: Κυβερνητικά πεπραγμένα εννοώ. Άσχετα αν του αρέσει κάποιο ή όχι, αν του αρέσει πολύ ή λίγο, υπάρχουν κυβερνητικά πεπραγμένα. Αυτή είναι μια πίστα που δεν την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Όντως. Ειδικά με τις μείωσεις των φόρων.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα που βγαίνει ο για πολλούς αντιπαθητικός σκέρτσος με το πινακάκι και λέει, κοιτάξτε, είχα 100 εξαγγελίες, έκανα τις 60, 20 τις δρομολόγησε και 20 σας τις χρωστάω. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
0: Είναι φοβερό. Στις Βρυξέλλες αύριο και ο σκέρτσος για πολύ σημαντική δουλειά, θα τα πω και στην εκπομπή μετά να τα ακούσετε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: πάντως, ξέρετε, όποτε θέλω να σας καλέσω, θα μιλάω εκεί πάνω ψηλά και θα λέω φώναξε τον.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ έχω γίνει σοφότερος, μάλλον γίνομαι σοφότερος οπότε μιλάω με τον κύριο Γαλή. Μπείτε στο Facebook να τον παρακολουθήσετε, γιατί γράφει πολύ ωραία πράγματα. Και ειδικά, ξέχασα να το ρωτήσω τώρα, γιατί ήθελα να το πάω παρακάτω με τις διαφημίσεις, αλλά μου άρεσε πολύ αυτό που έκανε με τις χρονολογίες. Δηλαδή, πότε βγήκαν οι πρώτες ειδήσεις ότι θα έρθει μια δικογραφία, πότε γινόταν επιλεκτική ενημέρωση προς κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολύ επιλεκτικά. Η έκθεση Τυχεροπούλου και όλα τα υπόλοιπα, και θα τα δείτε όλα με τη σειρά. Πάντως, κύριος, γιατί δεν ήθελε να μιλήσει για εκεί ψηλά. Τι να πεις. Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη Γιάννη Καριστερού θα με ακολουθεί πολύ καιρό εμένα πλέον, γιατί πραγματικά ένιωσα πολύ περίεργα να ακούω να λέει αυτά τα πράγματα στον αέρα. Ήθελε να εντυπωσιάσει, τις ξέφυγαν, το έκανε από βλακεία, γιατί δεν το έχει και πολύ. Πρέπει να είναι πολύ έτσι η συνέντευξη προσωπική. Εγώ θα παρακαλούσα μόνο τον Πρωθυπουργό ένα πράγμα. Όταν θα γίνουν εκλογές να κάνει debate. Δεν πρέπει, θα πάρουμε popcorn, θα πάρουμε παγωτά, γιατί θα είναι και καλοκαίρι εκεί, προς το Μάιο θα είναι, όπως τώρα, δηλαδή θα έχει, ξέρεις, Μάιο, τέλη Μαΐου, εκεί θα γίνει, όχι πιο πριν λίγο, άντε. Θα έχουμε αρχίσει τα παγωτάκια πάντως. Αν δεν έχουμε αρχίσει τα παγωτά, θα έχουμε αρχίσει το popcorn. Αλλά πραγματικά θέλω να δω Κυριάκο Μητσοτάκη απέναντι από όλους. Και να είναι το debate, ρε παιδί μου, κανονικό. Δηλαδή, χωρίς όλους, χωρίς τίποτα. Δεν θα διακόπτει κανένας και απλά θα κάνει τις τοποθετήσεις του και θα απαντάει ο ένας στον άλλο. Θα είναι φοβερό. Θα είναι popcorn. Πολύ.

Πάμε λοιπόν ξανά, γιατί μου στέλνουν και μηνύματα τώρα και μου λένε τι θα γίνει αν αποφάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σε μια πληροφορία για το πρόσωπο που θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος. Έρε εκεί κάτι άγγι που έχουν κάποιοι. Και από κάτω μου γράφει ερώτηση, πώς το είδες το χιλιοστό. Λοιπόν, όσοι το ζήσαμε από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, βλέπουμε ότι επιβεβαιώνονται όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν τότε. Τα λέγαμε, μας βρίζανε. Και όταν τους λέγαμε τότε μια παρέα μαθητευόμενων μουμάγων, μας κοροϊδεύανε κάποιοι. Μας λέγανε προδότες, μας λέγανε γερμανοτσολιάδες, όχι μόνο εμάς, και άλλους, και πολιτικούς ακόμα. Εχθές λοιπόν μιλήσανε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πλέον κανένα συμφέρον να έχουν κάποια πρόσβαση στη χώρα μας και εγώ, έτσι να κερδίσουν κάτι. Μιλήσανε για την εμπειρία τους και μιλήσανε για μια παραπλάνηση της ελληνικής κοινής γνώμης με αυτό το δημοψήφισμα, που τελικά λέει, ήταν ένα επικοινωνιακό αδιέξοδο, λέει το Αλέξη Τσίπρα, και έγινε γνωστό τότε σε όλο τον κόσμο, ξέρεις, εκτός από τη μία λέξη που ξέρουν όλοι οι ξένοι, την ελληνική, υπάρχει και δεύτερη που είναι πιο δύσκολη, Κόλο Τούμπα. Ξέρεις, το μάθανε τότε αυτό. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τότε κάποιοι δεν δίσταν να παίξουν τη ζωή μας στα ζάρια. Τότε οι πενιντάριδες, οι σημερινοί, είναι που έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά τότε. Κάποιοι νέοι φύγανε, άλλοι δεν μπορούσαν να φύγουν. Έγινε, ό,τι έγινε τότε, οδηγούσαμε με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα εκτός ευρώ και εκτός Ευρώπης. Θα ήμασταν τώρα με τα ρούβλια, με συσίτια, να πέφτουν από τον ουρανό, όπως έλεγε ο Καμένος, στα φάρμακα και η βοήθεια, με ελικόπτερα, λέει, που ήδη είχε εξασφανίσει και δεν ήταν Σινούκ, ήταν ρωσικά ελικόπτερα. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως, και θα μου κάνει εντύπωση και πιστεύω θα κάνει σε όλους εντύπωση, είναι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε να μιλήσει σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Οι δύο κοπέλες, οι δύο συνάδελφοι, η κυρία Δεδρυνού και η κυρία Βαρβιτσιώτη, του δώσαν το βήμα να μιλήσει και στον Βαρουφάκη. Αλλά τι λέμε, Βαρουφάκη, που ηχογραφούσε. Βέβαια, κάποιες από αυτές τις ηχογραφημένες συνομιλίες έχουν βγει στο ντοκιμαντέρ, αλλά δεν ξέρω αν είναι του Βαρουφάκη ή αν είναι απαλού. Πάντως βγήκανε κάποιες. Λοιπόν, και τώρα, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα και το διαβάζω ακριβώς όπως το λέει ο φίλος εδώ πέρα, θα δοξαστεί κρυπτόμενος, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς το έχεις δει αυτό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ πάντως είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να ξεχαστεί από κανέναν, ναι, ότι πηγαίναμε στις ουρές στα ATM για να βγάλουμε ένα 20, 40 ευρώ, 60 ευρώ, ότι εκείνη τον καιρό ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολες και πολύ έτσι. Πώς να το πούμε, τότε εγώ πιστεύω άξιζε ο μεγάλος εμφύλιος, ο μεγάλος εμφύλιος των τρολ. Γιατί τότε γιγαντώθηκαν και τα τρολ, αυτά που χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένος για να βοηθήσει την κυβέρνηση του Τσίπρα. Αυτός ο ένας ο συγκεκριμένος δεν έβγαινε μέσα στο μαξί μου. Αυτός ο ένας ο συγκεκριμένος πήγε να ανοίξει και κανάλι, αλλά δεν του κάτσε, έτσι, με τα χωράφια gate. Αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι τότε οι οποίοι ήταν δίπλα του, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, και τώρα πια δεν είναι. Και μου έρχεται στο μυαλό μια σκέψη και λέω, την κυρία Χτσιόγλου, που την παίρνει τώρα μάλλον στο κόμμα του όπως φαίνεται, έτσι, δεν τη στήριξε τότε στις κομματικές διεργασίες. Για ποιο λόγο? Τον Στέφανο Κασελάκη που τον έφερε αυτό στην πολιτική σκηνή, όταν άρχισαν να την πέφτουν από δίπλα μπράβη, ευκαιρίες, ιστορίες, προξήματα, δεν τον στήριξε. Όταν του πήραν το κόμμα του Κασελάκη και τον πήρε ο Φάμελος, πάλι δεν τον στήριξε. Τελικά το Φάμελο τον στηρίζει, για να καταλάβουμε. Ή θα τον πάρει και αυτόν, ναι, και θα τους αφήσει εκεί πέρα με τα κλειδιά στην πόρτα. Πάντως, αν δείτε κλειδιά έξω από την πόρτα της Κουμουνδούρου, μην τα ακουμπήστε, γιατί αν θα ανοίξετε και μπείτε μέσα, θα είναι ολάδια. Θα έχουν πάρει και τα πόμολα. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό για εχθές για μένα ήταν το καλύτερο επεισόδιο. Εγώ περιμένω το τελευταίο. Έτσι. Όπου στο τελευταίο θα γίνει ο χαμός. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει μια πολύ συντακτική έτσι, είδηση, η οποία θα πρέπει άμεσα να κληθούν κάποιοι να την απαντήσουν. Αν είναι έτσι. Αλλά ο άνθρωπος που το λέει και αυτά που λέει δεν διαδέχονται εξαφισβήτησης.
Το θέμα τώρα είναι τι θα κάνουν από εδώ και πέρα όλα αυτά τα ορφανά που έχουν μείνει του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι ορφανά πλέον, έτσι. Έβλεπα τον αγαπητό τον κύριο Γιαννούλη, που είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος, στην ΕΡΤ, και του λέει ο Παπακλημίτζος, του λέει: αν ψηφίσουμε Γιαννούλη, ποιον ψηφίζουμε για πρωθυπουργό? Δηλαδή, ρε παιδί μου, εσύ που θα είσαι, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αριστερά, στο κόμμα του Τσίπρα, πού θα είσαι? Και έπαθε ένα κοκομπλόκο άνθρωπος, δεν ήξερε τι να απαντήσει. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν τώρα υπάρχουν ένας αριθμός ατόμων στην πολιτική που περιμένουν το νεύμα ως άλλος Ανδρέας Παπανδρέου του Αλέξη Τσίπρα για να ανέβουν στο άρμα του. Το περιμένουν, το ελπίζουν, το εύχονται. Ακόμα και οι άθεοι που το περιμένουν θα κάνουν την προσευχή τους για να τους, τους καλέσει ο Τσίπρας στο κόμμα του. Θυμηθείτε το. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και βουλευτές, θα δώσουν το παρόν στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά στην Κόρινθο, που έφυγε έπειτα από μακρά και αξιοπρεπή μάχη με τον καρκίνο. Μάλιστα, αύριο ήταν να γίνει και μια εκδήλωση που προγραμματιζόταν μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την παρουσίαση όλων των νέων λειτουργιών του κτηματολογίου, η οποία θα γίνει, θα ανακοινωθεί ότι θα γίνει λίγο πιο μετά. Γιατί το ανέφερα αυτό? Αύριο όλοι θα είναι εκεί, στον Νίκο Ταγαρά, να αποχαιρετήσουν στην τελευταία του κατοικία, στον τόπο καταγωγής του, την Κόρινθο. Από μια ασθένεια η οποία όλους μας έχει πληγώσει. Λίγο πολύ όλοι έχουμε κάποιον. Σήμερα λοιπόν άκουσα την κυρία Σοφία Αγγελάκη που έλεγε για ένα ενίσχυμο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο φέρεται να έχει συρρυκνώσει τους όγκους στο 1/3 των ασθενών που το χρησιμοποίησαν. Έβαλα τα κλάματα την ώρα που το άκουγα, γιατί πριν από 7 μήνες έχασα εγώ το δικό μου τον μπαμπά και λέω, υπάρχει τέτοιο φάρμακο που κάνει καλά? Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Αγγελάκη να μας πει για αυτό το ενέσιμο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο λέμε ότι είναι η απάντηση. Για να δούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλια σας, παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θέλετε να ρωτήσετε. Και ήδη έχω αρχίσει και λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα μετά την αναγγελία που σας έκανα για την κυρία Σοφία Αγγελάκη. Όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη θεραπεία του καρκίνου, τις ακούμε κάπως, τις ακούμε. Δεν ξέρω, τα συναισθήματα είναι πολλά. Η καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας, η κυρία Αγγελάκη, είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πολύ σημαντική.
1: Καλό καλοκαίρι, βέβαια, επισήμως, γιατί πρέπει, ο καρκίνος είναι μια νόσος η οποία έχει έτσι ένα κακό, έτσι, φέρει ένα κακό απόϊχο, ναι. Αλλά όμως η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη και ευτυχώς έχουμε και καλά νέα για τους ασθενείς με καρκίνο, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, ένα παγκόσμιο συνέδριο το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα και από το οποίο κάθε φορά προκύπτουν εξαιρετικά νέα για τους ασθενείς μας και για τη θεραπεία αυτής της τόσο δύσκολης νόσου.
0: Ναι, έλεγα πριν εδώ στην εισαγωγή ότι πριν από 7 μήνες έχασα και εγώ τον μπαμπά μου από καρκίνο, ήταν στον πνεύμονα και μαθαίνω σήμερα ότι υπάρχει μια αμοιβανταμάμπη, μια έτσι ουσία, η οποία βοηθάει πάρα πολύ και έχει φέρει και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάποιοι ειδικοί μιλούν για πρωτοφανή μάλιστα αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, κυρία Αγγελάκη?
1: Ειδικά τα αποτελέσματα, τα ιδιαίτερα που ανακοινώθηκαν φέτος στο συνέδριο αφορούν την αμοιβανταμάμπη, αλλά σε μια άλλη ένδειξη, στον καρκίνο κεφαλής τραχύλου. Ο καρκίνος κεφαλής τραχύλου και μάλιστα ειδικά ο καρκίνος αυτός ο οποίος δεν σχετίζεται με τον ιό HPV είναι έτσι ένας πολύ δύσκολος καρκίνος και μέχρι τώρα σε αυτούς ασθενείς δεν είχαμε ιδιαίτερες θεραπευτικές.
0: Σε ποιες μορφές του καρκίνου φαίνεται ότι παρουσιάζει αυτή η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτή η θεραπεία με την ένεση?
1: Ναι, ακούστε, αυτή η θεραπεία αφορά, να πούμε πρώτα για τον καρκίνο κεφαλής του Αχίλου, που ήταν πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο νέο αυτό.
0: Ναι.
1: Η αμοιβανταμάμπη είναι ένας νέος τύπος θεραπείας που λέγεται διειδικό μονοκλονικό αντισώμα. Ναι. Έχει δηλαδή μια καινοτόμο, έτσι, ένα καινοτόμο μηχανισμό δράσης και λειτουργεί γιατί μπλοκάρει δύο βασικά σήματα. Το ένα είναι ο HGFR που αποτελεί μια πρωτεΐνη που βοηθάει τους όγκους να αναπτυχθούν και τον ΜΕΤ που είναι μια άλλη οδός που χρησιμοποιούν τα καρκινικά κύτταρα για να αναπτύξουν αντίσταση στη θεραπεία.
0: Ενισχύει τα αντισώματα δηλαδή.
1: Και επίσης έχει και μια τρίτη μυρωδυτική δράση γιατί βοηθάει την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος για να επιτεθεί τον όγκο. Μέχρι τώρα λοιπόν αυτή τη θεραπεία την ξέραμε για την θεραπεία ορισμένων υποτύπων καρκίνου του πνεύμονα που φέρνουν μεταλλάξεις του EGFR.
0: Αυτό.
1: Όμως φέτος στο ΑΣΚΟ ανακοινώθηκαν ότι αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία δείχνουν ότι έχει εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι έχουν πάρει χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία και παρά τη χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία έχουν εξέλιξη της νόσου. Αυτοί οι ασθενείς είχαν πολύ περιορισμένες επιλογές. Τώρα με αυτή τη θεραπεία, όπως έδειξε η μελέτη, μια πολύ μεγάλη μελέτη που διεξήχθη σε 55 νοσοκομεία σε 11 χώρες, έδειξε ότι συρρυκνώνονται οι όγκοι σε 43 περίπου από τα 100 άτομα που μπήκαν στη μελέτη,
0: 43.
1: Μεταξύ των οποίων ακριβώς σε 43% σχεδόν στους μισούς, ενώ σε 15% οι όγκοι εξαφανίστηκαν πλήρως, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό για αυτούς τους ασθενείς. Όταν βέβαια θα πρέπει κανείς να έχει κανείς το εξής στο μυαλό του, ακούμε αυτά τα αποτελέσματα που όντως είναι θεαματικά,
0: ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε με τι τα συγκρίνουμε, με τι το συγκρίνουμε.
0: Εδώ έρχεται το αλλά, έτσι.
1: Έρχεται το αλλά. Το συγκρίνουμε με την επιβίωση των ασθενών, οι οποίοι πρωτήτερα δεν είχαν αυτή τη θεραπευτική επιλογή και οι οποίοι είχαν πολύ μειωμένα ποσοστά ανταπόκρισης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα οποία έφταναν μάξιμου μέχρι 20%, ενώ τώρα βλέπουμε ότι το 40% των ασθενών ανταποκρίνονται. Άρα διπλασιάζονται τα ποσοστά ανταπόκρισης. Οι αντιδράσεις του όγκου παρατηρούνται πολύ σύντομα, περίπου σε 6 εβδομάδες μετά που θα χορηγηθεί η θεραπεία και αυτές διήρκησαν κατά μέσο όρο περίπου 6-7 μήνες.
0: Σε αυτό,
1: το οποίο ναι, φαίνεται φτωχό σαν αποτέλεσμα όταν το ακούσει κανείς, αλλά όμως είναι μια μεγάλη πρόοδος. Γιατί η νόσος αυτών των ασθενών είναι ήδη πολύ ανθεκτική σε χημειοθεραπεία και νοσοθεραπεία και οι ασθενείς, επαναλαμβάνω, αυτοί έχουν πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Άρα, ακόμα και αυτό το όφελος που στα αυτιά κάπου ηχεί περιορισμένο και ενδεχόμενα είναι, είναι στην πραγματικότητα πολύ εντυπωσιακή και ανοίγει το δρόμο για να γίνουν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, οι οποίες θα επιβεβαιώσουν αυτά τα αποτελέσματα. Και έτσι, με τον τρόπο αυτό, ελπίζουμε ότι η θεραπεία θα μπορούσε να ωφελήσει τελικά πολλές χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως.
0: Υπάρχει, υπάρχει και συμμετοχή ελληνικών κέντρων σε αυτό? Δηλαδή να γίνονται μελέτες αυτές και οι έρευνες?
1: Δεν έχω εικόνα αν υπήρχαν ελληνικά κέντρα σε αυτή τη μελέτη, όμως το φάρμακο αυτό, όπως προείπατε και εσείς, είναι διαθέσιμο για τη θεραπεία ασθενών με ορισμένους υποτύπους καρκίνου του πνεύμονα. Ορισμένους υποτύπους και συγκεκριμένα αυτούς που φέρνουν μεταλλάξεις του EGFR. Είναι μια μικρή ομάδα ασθενών που και αυτή ωφελείται σημαντικά από αυτό το φάρμακο, και αυτό το φάρμακο είναι διαθέσιμο σε όλα τα ελληνικά νοσοκομεία. Οι Έλληνες
0: το έχουν δοκιμάσει εδώ, ξέρετε.
1: Βεβαίως. Η χορήγηση αυτού του φαρμάκου μπορεί να είναι είτε υποδόρια είτε ενδοφλέβια, ανάλογα με την ένδειξη. Και πραγματικά, με βάση αυτή τη μελέτη, θα μπορούσαν και εκτός ένδειξης οι ασθενείς με καρκίνο κεφαλής τραχύλου να το δοκιμάσουν μετά από τη σχετική διαδικασία. Όμως, γιατί προϋποθέτει μια σχετική διαδικασία
0: έγκριση
1: προκειμένου να πάρει κανείς αυτό το φάρμακο. Θα ήθελα όμως να σταθούμε και εδώ, δηλαδή αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι καινοτόμα φάρμακα με καινούριους μηχανισμούς δράσης έρχονται τώρα και δοκιμάζονται σε πολλές θεραπευτικές επιλογές, και μελέτες με αυτό το φάρμακο γίνονται και σε άλλους καρκίνους. Θα ήθελα όμως να πω και για μια άλλη καινοτόμα θεραπεία, η οποία αφορά τον καρκίνο του παγκρέατος και που φέτος στο ASCO ήταν η πρώτη φορά που είδαμε θεαματικά αποτελέσματα. Βέβαια, αφήστε λίγο στο μυαλό σας, κρατήστε τη λέξη θεαματικά, γιατί θα αναφερθώ ακριβώς σε τι εννοώ. Έτσι, θεαματικά αποτελέσματα για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος. Αυτοί οι ασθενείς είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, μετά από την χημειοθεραπεία, η οποία έχει μια διάμεση επιβίωση περίπου 8 με 11 μήνες,
0: ναι,
1: το καταλαβαίνετε σας, πολύ μικρό ποσοστό επιβίωσης, οι ασθενείς αυτοί δεν είχαν κάποια καθιερωμένη θεραπεία. Τώρα όμως έρχεται ένα νέο φάρμακο το οποίο εκμεταλλεύεται την αναστολή ενός σηματοδοτικού μηχανισμού που είναι ενεργός στον καρκίνο του παγκρέατος, και αυτός είναι το μονοπάτι της οδού RAS.
0: Ναι.
1: Ο RAS είναι ένα μονοπάτι ακριβώς το οποίο ενεργοποιεί το πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, και μεταλλάξεις αυτού του παράγοντα του μορίου, εντοπίζονται σε πάνω από 90% των περιπτώσεων καρκίνου του παγκρέατος. Όμως μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποιο αποτελεσματικό τρόπο να το αναστείλουμε. Όμως τώρα έρχεται ένα καινούριο φάρμακο με ένα καινοτόμο μηχανισμό δράσης, το οποίο αναστέλει την ενεργοποιημένη μορφή του RAS. Οπότε, αφού αναστέλλεται το ενεργοποιημένο RAS, αναστέλλεται η σηματοδότηση του μονοπατιού, οπότε αναστέλλεται και ο πολλαπλασιασμός των καρκινικών κυττάρων. Άρα, με αυτό το φάρμακο δείξανε ότι οι ασθενείς οι οποίοι είχαν πάρει πρώτα χημειοθεραπεία και είχαν αποτύχει στη χημειοθεραπεία, πήραν είτε δεύτερης γραμμής χημειοθεραπεία, είτε αυτό το χάπ ουσιαστικά, ή τύπο, είτε περιμορφή, η οποία χορηγείται από του στόματος.
0: Μιλάμε και για ίαση σε κάποιες περιπτώσεις? Ή αυτό είναι μακριά?
1: Δεν μιλάμε για ίαση εδώ. Δεν μιλάμε για ίαση εδώ. Όχι, μιλάμε όμως για διπλασιασμό των αποτελεσμάτων της επιβίωσης.
0: Στον καρκίνο του πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα, άμα έχει αφαιρεθεί κιόλας ο πνεύμονας, αυτό το φάρμακο θα μπορούσε να βοηθήσει? Σας ρωτώ λίγο πιο προσωπικά τώρα, καταλάβατε?
1: Ναι, όχι, όχι. Αυτό το φάρμακο έχει δοκιμαστεί αυτή τη στιγμή για ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος.
0: Ναι.
1: Για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα έχουν, θεωρητικά όμως, θα μπορούσε να δοκιμαστεί και σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν μεταλλάξει το KRAS. Όμως, KRAS G12D, όπως είναι το ταραξόνρασιπ, για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα έχουμε ήδη φάρμακα που μπλοκάρουν μια άλλη μετάλλαξη του KRAS, τη KRAS G12C, η οποία είναι μια άλλη μορφή μετάλλαξης, η οποία αυτή τη στιγμή έχει φάρμακα τα οποία μπλοκάρουν αυτή τη μετάλλαξη, και αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουμε κλινικές δοκιμές οι οποίες δοκιμάζουν καινούρια φάρμακα κατά του KRAS, είτε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μεταστατική νόσο, είτε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πρώιμη νόσο και υποβάλλονται σε θεραπεία και μετά σε χειρουργείο. Άρα όποιος ενδιαφέρεται, όποιος έχει αυτές τις μορφές καρκίνου, δηλαδή την KRAS 12C, καρκίνου του πνεύμονα σε μεταστατική νόσο ή σε ασθενείς οι οποίοι έχουν πρώιμη νόσο και χειρουργούνται και έχουν αυτή τη μετάλλαξη, μπορούν να απευθυνθούν στο κέντρο μας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ώστε να δούμε αν είναι κατάλληλη για την κλινική δοκιμή, η οποία ουσιαστικά δοκιμάζει αυτούς τους νέους παράγοντες σε άλλες ενδείξεις.
0: Ξέρετε κιόλας από το πρωί που βγήκατε κι εσείς, βγήκατε στο Sky το πρωί και μιλήσατε, από εκείνη τη στιγμή έχουν βγει όλα τα μέσα και γράφουν τρομερό φάρμακο κατά πολεμά τον καρκίνο. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η υπερβολή.
1: Κοιτάξτε, κάποιους... υπάρχει υπερβολή, ακριβώς. Υπάρχει υπερβολή.
0: Εγώ θα σας κρύβω ότι εκείνη τη στιγμή μου κόπηκαν τα πόδια το πρωί, θα έτσι.
1: Όχι, όχι, ακούστε, όχι. Πρέπει να είμαστε στη σωστή βάση.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Για το φάρμακο του καρκίνου του παγκρέατος διπλασιάζεται η επιβίωση. Αλλά όμως η επιβίωση είναι μόνο μερικούς μήνες. Το να διπλασιάσει κάποιο φάρμακο την επιβίωση των καρκινών του παγκρέατος είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για αυτούς τους ογκολόγους, γιατί έχουμε δεκαετίες να δούμε τέτοιο αποτέλεσμα στο καρκινό του παγκρέατος. Διπλασιασμό επιβίωσης. Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ. Και
0: αυτό
1: ανοίγει ουσιαστικά ένα παράθυρο για να δοκιμαστούν αυτοί οι αναστολείς και σε πιο πρώιμες γραμμές. Και σε πρώτη γραμμή θεραπείας και στην περιεγχειρητική θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος, ώστε να μεταφερθεί αυτό το αποτέλεσμα σε πιο πρώιμες γραμμές και εκεί ενδέχεται να δούμε ασθενείς οι οποίοι μπορεί να θεραπευτούν με νέα καινοτόμα φάρμακα.
0: Κλείνοντας,
1: εκεί ακριβώς είναι το θέμα.
0: Κλείνοντας, θα ήθελα να δώσετε μια συμβουλή σε όλους όσοι παλεύουν αυτή τη στιγμή με τον καρκίνο και σε οποιαδήποτε μορφή του καρκίνου. Τι θα θέλετε να τους πείτε?
1: Να απευθύνονται στον ογκολόγο τους. Οι Έλληνες ογκολόγοι είναι όλοι εξαιρετικοί. Έχουν πολύ μεγάλη γνώση όλων αυτών των νέων θεραπείων. Τις χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη. Οι Έλληνες ογκολόγοι έχουν εξαιρετικό επίπεδο διεθνώς. Συμμετέχουμε σε μεγάλες κλινικές δοκιμές. Φέρνουμε καινοτόμα φάρμακα πολύ πριν κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα μέσω των κλινικών μελετών, και όταν αυτά κυκλοφορήσουν σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας τα χρησιμοποιούμε, οπότε θα έχουν εμπιστοσύνη στον ογκολόγο τους. Θα ήθελα να πω όμως μετά παρησίας ότι όποιος έχει καρκίνο θα πρέπει να απευθυνθεί αμέσως στον ογκολόγο. Ναι. Αμέσως. Αυτή θα είναι η συμβουλή.
0: Τα νοσοκομεία το παλεύουν καλά, πώς το βλέπετε εδώ στην Ελλάδα?
1: Η άλλη, να πω και μια δεύτερη συμβουλή, η οποία έχει σημασία. Η δεύτερη συμβουλή είναι η εξής. Ο καρκίνος καταπολεμάται αποτελεσματικά όταν προλαμβάνεται. Η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να είναι αποτελεσματική, αλλά οι ζωές που σώζονται πολύ πιο αποτελεσματικά αυτή τη στιγμή με την πρόληψη. Και η πρόληψη αφορά πρώτον το να κάνουμε τις καθιερωμένες εξετάσεις πρόληψης και δεύτερον αφορά ένα υγιεινό τρόπο ζωής και άσκησης, χωρίς κάπνισμα, χωρίς ταχυσαρκία, με διαβίωση η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσική, ώστε να μην έχουμε την ανάπτυξη του καρκίνου, αλλά και δευτεροβόντως με τις προληπτικές αυτές εξετάσεις, οι οποίες, μέσω των οποίων μπορούμε να προλάβουμε τον καρκίνο σε προημότερα στάδια, που τότε η αντιμετώπιση του είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
0: Όταν στα πρώτα
1: στάδια...
0: Τα
1: ελληνικά νοσοκομεία, επειδή με ρωτήσατε, κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα οι συνάδελφοί μας πασχίζουν, ούτως ώστε τα νέα φάρμακα να είναι διαθέσιμα στους ασθενείς μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και αυτός είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι διαρκής. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν καθυστερήσεις και ελπίζουμε σε αυτό το τομέα να υπάρξει σύντομα βελτίωση.
0: Πάντως έχουν βελτιωθεί πολύ, επειδή τα επισκέφθηκα 3-4 από αυτά. Στην Αθήνα ειδικά είδα από τρομερή βελτίωση σε σχέση με παλαιότερα χρόνια.
1: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, και σας λέω, το επίπεδο των Ελλήνων ογκολόγων και της θεραπείας του καρκίνου στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλό.
0: Όταν λοιπόν κάποιος κάνει θεραπεία για τον καρκίνο στα πρώιμα στάδια και το να βλέπουμε να καπνίζει, πρέπει να του κόβουμε το χέρι.
1: αλήθεια είναι ότι ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή όχι καρκίνο, το κάπνισμα είναι μια πολύ βλαβερή συνήθεια. Η διακοπή του καπνίσματος είναι ένας βασικός τρόπος πρόληψης του καρκίνου, όχι μόνο του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά και πολλών άλλων μορφών καρκίνου. Αυτό αφορά βεβαίως και τους ασθενείς οι οποίοι ήδη πάσχουν από καρκίνο, ακόμα και για αυτούς τους ασθενείς έχει πολύ μεγάλη σημασία η διακοπή του καπνίσματος. Πολύ μεγάλη σημασία επίσης έχει και η άσκηση, τόσο σε υγιείς, αυτούς που δεν έχουν νοσήσει από καρκίνο, αλλά και σε αυτούς που έχουν νοσήσει και έχουν θεραπευτεί από
0: καρκίνο. Ας κόψουν το τσιγάρο πρώτα αυτοί που κάνουν θεραπεία και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα.
1: Θα πρέπει να το κόψουμε όλοι. Θα πρέπει να το κόψουμε όλοι, δεν θα πρέπει να το αρχίσουμε και όχι, όσοι το έχουν αρχίσει θα πρέπει να το κόψουν πάρα αυτά. Επίσης, πολύ μεγάλη αξία, όπως σας είπα, έχει η υγιεινή διατροφή και η άσκηση. Αυτά είναι πολύ βασικά.
0: Μακάρι να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο.
1: Δεν θα υπάρξει ένα φάρμακο. Δεν θα υπάρξει
0: υπάρχουν
1: ένα
0: πολλά, φάρμακο. Λέτε.
1: Είναι πολλά τα φάρμακα, γιατί ο καρκίνος έχει πολλές διαφορετικές μορφές, ακόμα και στον ίδιο όργανο στόχο. Ας πούμε, στον καρκίνο του πνεύμονα έχουν πολλές διαφορετικές
0: μορφές. Έχει διαφορετικές
1: πνεύμονα, βεβαίως. Δεν είναι μία η μορφή του καρκίνου του πνεύμονα. Οπότε, διαφορετικές μορφές καρκίνου θέλουν διαφορετική αντιμετώπιση. Ακόμα και στον ίδιο καρκίνο η ετερογένεια είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται διαφορετικό παράγοντα, για παράδειγμα ο IGF αρθετικός καρκίνος του πνεύμονα, διαφορετικό KRAS, διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης αυτός ο οποίος ο καρκίνος του πνεύμονα που δεν έχει κάποια στοχεύσιμη μοριακή αλλαγή. Άρα η ογκολογία έχει αυτό το μεγαλείο ότι διαρκώς εξελίσσεται. Διαρκώς βλέπουμε μπροστά μας την καινοτομία.
0: Αποτελέσματα, έχει αποτελέσματα.
1: Και, που η καινοτομία αυτή φέρνει κλινικά αποτελέσματα. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Και έχει εξελιχθεί τρομερά τα τελευταία 20 χρόνια σε βαθμό που όταν δει κανείς την ογκολογία, ακόμα και προ 10 χρόνια ή προ 15 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση
0: καμία με
1: την ογκολογία του σήμερα. Και πιστεύω δεν θα έχει καμία σχέση με την.
0: Συνεχίζετε αυτό το σπουδαίο έργο πάντως, κυρία Αγγελάκη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με αυτό το θέμα, το καταλάβατε κι εσείς.
1: Να είστε καλά, ακριβώς.
0: Βοηθήστε όσο μπορείτε, όσο πιο πολλούς μπορείτε.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής κλείνοντας. Επειδή το διαδίκτυο βρίθει τέτοιων νέων σχετικά με το βρέθηκε το φάρμακο και το φάρμακο και θεαματικά αποτελέσματα. Πρέπει τα αποτελέσματα να τα βάζουμε σωστή τους βάση. Εγώ σας είπα ότι για τα δύο αυτά τα φάρμακα τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Δεν σημαίνει ότι
0: θεραπεύουμε αυτές
1: τις μορφές καρκίνου. Θέλω να το πω με τα παρησίας προς αποφυγή παρεξηγήσεως.
0: Εμένα μου κόπηκαν τα πόδια το πρωί, πάντως, αν το ξέρετε.
1: Να ξέρετε ότι είναι όμως σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, μέσω των οποίων ανοίγονται παράθυρα και μέσα αυτών των παραθύρων μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία προς το μέλλον ότι θα έχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό το πεδίο.
0: Να είστε καλά, κυρία Αγγελάκη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν η καθηγήτρια παθολογικής ογκολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Φοβερή. Το πρωί μου κόπηκαν τα πόδια όταν τα άκουσα, βρέθηκε το φάρμακο για τον καρκίνο. Εκεί τρελάθηκα. Και βλέπω εκεί μετά πόσο ηλίθιοι μπορούν να είμαστε κάποιοι δημοσιογράφοι. Όταν δεν λέμε την αλήθεια. Δεν βάζω μέσα πέρα. Το λέω για γενικά. Να έχεις ένα πηγαίο τίτλο που να λέει βρέθηκε το φάρμακο για τον καρκίνο. Τρομερά αποτελέσματα για αυτό που έκανε αυτό το συστατικό του σώμα. Και σου κόβω τα πόδια και λες γιατί δεν το πρόλαβα. Η πρώτη σκέψη είναι αυτή. Γιατί δεν το πρόλαβα. Ξέρεις, όταν έχεις χάσει ένα δικό σου άνθρωπο. Τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Απλά βοηθάει αυτό το πράγμα κάποιο συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. Και από εκεί πέρα, μπροστά μας είναι τα χρόνια τα επόμενα με τις κλινικές μελέτες και με τις έρευνες που γίνονται. Μπας και το καταφέρουν και τον νικήσουν. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και γυρίζουμε να κλείσουμε με πολιτικά για να γελάσουμε λίγο.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

αυτά είναι. Έρχονται μηνύματα, έρχονται έτσι κάποιοι από το... ξέρεις, από το υπερπέραν. Γιατί τώρα αρχίζουμε να μιλάμε με το υπερπέραν. Άμα ακούμε την κυρία Κρασιανού, θα μιλάμε με το υπερπέραν. Και στο Πασόκ με το υπερπέραν μιλάνε, από ό,τι φαίνεται, γιατί ο Δούκας έριξε ένα μπαλάκι εκεί στον κύριο Δουλάκη και ανακατεύουν λίγο την τράπουλα. Και κάποιοι λένε ότι ο κύριος Δούκας πιέζει τον κύριο Αδουλάκη να εκχωρήσουν όλο το Πασόκ στον κύριο Τσίπρα. Αυτό λένε. Μη λέμε βλακείς. Μάλιστα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έκανε δήλωση σχετικά με αυτό και είπε ότι είναι η πρόταση του Δούκα είναι διάλυση του Πασόκ και προσχώρηση στην Ελλάς για να ρίξει το Μητσοτάκη. Η καταστροφή, λέει, το Αδουλάκη πλησιάζει. Και όλα αυτά έρχονται γιατί, γιατί φαίνεται να βρίσκεται υποπίεση στο Πασόκ μετά τη δημοσκοπική βουτιά και τις δηλώσεις αυτές του κυρίου Δούκα. Υπάρχει έτσι ένα, σε ένα πλαίσιο που ψάχνουν να βρουν μια σανίδα σωτηρίας, έτσι να δουν τι θα κάνουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Τσίπρας τους παρασύρει όλους. Έτσι. Γιατί ακόμα και μέσα στο Πασόκ φαίνεται ότι έχει φίλους ο Τσίπρας. Ή ο Ανδρουλάκης έχει φίλους. Όχι, δεν έχει φίλους, έχει εχθρούς. Περίμενε, μπερδεύτηκα. Εχθρούς έχει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, αλλά έχει και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη κάποιους εχθρούς κοινούς. Σε μπέρδεψα. Θα στολίσω με μία ατάκα. Όταν κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο γενναίοι για να γίνουν φίλοι σου, τι κάνουν, ξέρεις. Θα σου πω. Το πω λίγο διαφορετικά, έτσι για να καταλάβεις το νόημα τι σημαίνει με το Πασόκ και με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι και με το Τζίπρα. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι τόσο γενναίοι να γίνουν εχθροί σου και γι' αυτό σου κάνουν τους φίλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό άμα το δει ο κ. Ανδρουλάκης που το έχουμε πει, του το λένε κι άλλοι, αλλά δεν το ακούει, δεν φταίμε εμείς. Πολλά τρελά μες στην πολιτική θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο θα ασχοληθούμε πολύ με αυτά, γιατί σήμερα, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής με αυτό που ξεκίνησα την εκπομπή. Η υπεράσπιση της μητέρας, της μητέρας, τέρας του. Έχει χώτο μικρόφωνο, να το φτιάξεις. Λοιπόν, η υπερασπιστική γραμμή της μητέρας, τέρας του Τρίχωνο Άγγελου, τι ζητάει. Ζητάει να γίνει νοητική, να εξεταστεί η νοητική λειτουργία της 27χρονης μητέρας. Μητέρας. Λοιπόν. Και μάλιστα αυτό το διαδικαστικό αίτημα έγινε από την πλευρά της υπεράσπισης σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου. Έχουμε γράψει ένα σχετικό κείμενο στο polygon.gr σχετικά με το τι υπόθηκε εκεί μέσα. Αλλά... δεν ξέρω, δηλαδή... πες ότι γίνει, έτσι. Πες ότι, ρε παιδί μου, το δικαστήριο αναγνωρίσει ότι έχει μειωμένη αντίληψη, να μην το πω αλλιώς, για αυτή τη γυναίκα και την αφήσει ελεύθερη. Έτσι. Αυτή η γυναίκα, μετά από πόσο καιρό πιστεύετε θα ξαναπασχολήσει τις αρχές? Μετά από πόσο καιρό?

Σε αυτό το δικαστήριο λοιπόν σήμερα ζητήθηκε και η επαναφορά αιτήματος για προβολή βιντεοληπτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με σκοπό, όπως αναφέρεται, την ενίσχυση αποδεικτικής διαδικασίας και την ενσωμάτωση του υλικού στα πρακτικά της δίκης. Σύμφωνα με την υπεράσπιση λοιπόν της γυναίκας, έχει ιδιαίτερη λέει αποδεικτική σημασία, καθώς λέει αφορά στοιχεία που συνδέονται με την προσωπικότητα, την ιδιωτική κατάσταση και τη λειτουργικότητα της 27χρονης. Θυμάμαι στο προηγούμενο δικαστήριο που τη ρωτάει ο κύριος Μιλέζας, αφού λοιπόν είναι νοητική στέρηση έτσι η κοπέλα αυτή, πώς κατάφερε και πήρε το παιδί από το σπίτι, από τον οροπό που έμενε, τώρα από τον οροπό, να πας Πειραιά να πάρει το καράβι. Έτσι. Είναι μια διαδικασία, έτσι. Έχει μια διαδρομή. Δηλαδή στην τύχη, άμα πας, κάνει τρεις μέρες περπατώντας. Για να πάρει ταξί, πρέπει να πει κάτι στον οδηγό. Για να πάρει λεωφορείο, πρέπει να ξέρει να διαβάζει. Να βλέπει τα νούμερα εκεί του λεωφορείου και να ξέρει ποιο λεωφορείο πάει πού και πώς φτάνει Πειραιά. Μπήκε μέσα στο καράβι, έφτασε με το καράβι στην Κρήτη, βρήκε τον σύντροφο εδώ πέρα αυτόν που είχε, τον είχε γνωρίσει μέσα στο Facebook. Κάνανε ό,τι κάνανε μαζί. Αυτά όλα δηλαδή έγιναν επειδή είχε νοητική στέρηση αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα.

Με άλλα λόγια, πάνε να τη βγάλουν τρελή, διανοητικά καθυστερημένη, προκειμένου να αποφύγουν την καταδίκη. Παιδί μου, θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποια πράγματα αληθινά. Δηλαδή, να πει πώς έγινε όλο το σκηνικό. Να πει ότι. Ξέρεις, θα δεχόμουν εγώ να πει αυτή αυτό που είπε και στην αρχή, ότι τα ρίχνει όλα στον άλλον. Γιατί όταν δεν είναι κατάθεση. Τότε στις αρχές που ήταν η πρώτη φορά που ήταν και η πρώτη βδομάδα που είχα έρθει στην Κρήτη εγώ για να ξεκινήσω εδώ τη δουλειά στο Πολίτικα. Θυμάμαι τότε στην κατάθεσή της που είχε πει ρε παιδί μου ότι ο άλλος το χτύπαγε, εγώ δεν το χτύπαγα και ξέρεις, τα ρίχνω ένα στον άλλον. Αυτή και ο σύντροφός της. Λοιπόν, τότε λοιπόν όταν τα κατέθετε αυτά νοητικά ήταν καλύτερα από ότι είναι τώρα. Χαμηλό νοητικό επίπεδο, μειωμένη κριτική ικανότητα, αδυναμία διαχείρισης σύνθετων καταστάσεων και αυξημένη ευαλωτότητα σε χειρισμό από τρίτα πρόσωπα. Αυτό θέλουν να μπει στα πρακτικά της δίκης. Έτσι, αυτό. Θέλετε να σου το ξαναδιαβάσω, γιατί το διάβασα κυριλέ για να μην τσατιστώ περισσότερο. Γιατί, εντάξει, και εμείς άνθρωποι είμαστε, παιδί μου. Καταλαβαίνεις τώρα.

Θα σας προτείνω κάτι. Την επόμενη δίκη που θα γίνει, να είσαστε εκεί να το βλέπετε, γιατί θα παρουσιαστούν κάποια στοιχεία. Λοιπόν, ο άλλος, ο σύντροφος, δεν το παίξει τρελός. Αλλά έχει μια άλλη τακτική που, αν τη δεις, λες μέσα σου, ρε λες. Έχει κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες είναι μόνο το παιδί και αυτός. Μόνο το παιδί και αυτός. Και το παιδί γελάει. Καλικούνια. Παίζουνε. Βγάζουνε σέλφι μαζί. Και λες, το βγάζε φωτογραφίες και μετά το χτύπαγε. Το βγάζε φωτογραφίες γιατί πραγματικά τα αγάπησε αυτό το παιδάκι και έβλεπε ότι άλλοι δεν ασχολείται. Κανείς δεν ξέρει. Όμως, όταν βλέπεις μια φωτογραφία με ένα παιδάκι να γελάει δίπλα από έναν τύπο, ο οποίος κατηγορείται και αυτός ότι το χτύπησε το παιδί, και βλέπεις το παιδάκι να γελάει, λες, όπα, εδώ το παιδάκι δεν γελάει, δεν το φοβόταν άμα το χτύπαγε. Θα μου πεις μετά εσύ ότι μπορεί να το χτύπησε μετά τη φωτογραφία. Οπότε να μην φαίνεται στη φωτογραφία, να μην έχει απαθανατιστεί ο τρόμος και η κακοποίηση του παιδιού σε μια φωτογραφία. Καταλάβατε πόσο δύσκολο είναι αυτό το δικαστήριο. Και πραγματικά έχω δει την έδρα δύο φορές, έτσι. Ψάχνουν τα πάντα. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Αυτή η έδρα είναι η ιδανική έδρα για να διαχειριστεί αυτή την ιστορία, αυτή την υπόθεση. Πήγα και σήμερα εκεί. Τους είδα, άκουσα και μία μάρτυρα, μία γειτόνισσα που έλεγε διάφορα τέλος πάντων, ότι έχει μπει μέσα στο σπίτι, ότι ξέρει το σπίτι. Και επειδή το έχω δει αυτές τις φωτογραφίες που σας λέω και θα τις δημοσιεύσουμε αύριο στο polygata.gr, να τις δείτε κι εσείς, ρωτάει ο κύριος Νουλέζας για τη σκάλα του σπιτιού που υποστηρίζουν ότι έπεσε το παιδάκι και χτύπησε το κεφάλι του. Δηλαδή, αυτό λέγανε στην αρχή, η μητέρα. Ότι έπεσε το παιδάκι από τις σκάλες. Και της λέει σε κάποια φάση, εκεί, εντάξει, σηκώθηκα και έφυγα μετά, πώς είναι οι σκάλες. Αφού έχετε μπει μέσα. Λέει τι. Δεν πώς είναι οι σκάλες. Δηλαδή είναι ξελίνες, είναι μαρμαρίνες, είναι σε ευθεία, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Πώς είναι. Περιγράψτε μου τη σκάλα. Ποια είναι η αντίδραση, έτσι. Είναι όταν ρωτάς ένα βουλευτή εδώ του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς, τι θα κάνετε την επόμενη μέρα. Αυτό το. Ένα κενό μηδέν. Αυτό. Εντάξει. Αυτό. Το παιδάκι τα βλέπει αυτά από ψηλά. Ευτυχώς η μητέρα αυτή δεν πήγε να του μιλήσει, να δει τι θα κάνει στο επόμενο δικαστήριο. Ευτυχώς. Δεν το έκανε. Φαντάζομαι να το κάνει και αυτή. Να αρχίσουν τώρα οι μαμάδες να μιλάνε με τα παιδιά που έχουν χαθεί. Και να βλέπεις τώρα να υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν με απόλυτη αξιοπρέπεια, έτσι, το θάνατο των παιδιών τους. Από διάφορες. Από δολοφονικές ενέργειες, από τροχαία, από οτιδήποτε. Και δεν τόλμησαν να πούν ότι μιλήσαν με το παιδί τους πριν πάρουν μια απόφαση. Μου έχει κάτι στραβά αυτό. Μου έχει κάτι πολύ στραβά. Πάρα πολύ στραβά. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν εγώ τις σέβομαι πάρα πολύ. Που δεν έχουν αυτή το χάρισμα να μιλάνε με τα παιδιά τους εκεί πάνω. Και μία από αυτές που συμπαθώ και εκτιμώ πάρα πολύ είναι η Κέλλη. Η Κέλλη. Η μητέρα της Κέλλης Καμπάκη. Εδώ από τα Χανιά. Λοιπόν. Άντε, κλείστε για να πω πράγματα που δεν πρέπει. Αύριο τα υπόλοιπα.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες παρέα με τον Δημήτρη Σιφάκη, ο οποίος θα έχει την επιμέλεια του ήχου. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στο στούντιο, έτσι κάθε κατεργάρι στο μπάγκο το από σήμερα, μετά από ένα τριμεράκι το οποίο ήταν ξεκούραστο, ήταν χαλαρωτικό, ήταν ό,τι πρέπει τέλος πάντων, προκειμένου να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Καλή εβδομάδα λοιπόν ευχηθώ σε όλους, μιας που εβδομάδα για εμάς ξεκινά από σήμερα Τρίτη. Καλό μήνα βεβαίως να έχουμε, έτσι καλωσορίσαμε στην ζωή μας τον Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, και αρκετοί ήταν εκείνοι οι οποίοι έκαναν και τις πρώτες τους βουτιές το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αλλά και χθες Δευτέρα, μιας που ήταν του Αγίου Πνεύματος, και αρκετοί από εσάς είχατε ένα τριημεράκι στην τσέπη σας μαζί με μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι πίσω στην καθημερινότητα, έτσι. Η εβδομάδα αυτή θα είναι κοντούλα, θα είναι μικρούλα, γιατί έφυγε η Δευτέρα. Οπότε νομίζω θα κυλήσει πολύ πολύ πιο γρήγορα. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα έρθει λίαν συντόμως για περισσότερες βουτιές, μιας που από ό,τι μαθαίνω, θα το δούμε στη συνέχεια εκεί αναλυτικά, με τριαντάρια θα πάει αυτή εδώ η εβδομάδα. Λοιπόν, και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα μοιραστούμε, έτσι, εδώ, όπως σας έχουμε συνηθίσει άλλωστε, όπου θα δούμε παρέα όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα 2 Ιουνίου 2026, από ό,τι βλέπω γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Οπότε να στείλω πολλές ευχές εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, αν και ιδιαίτερα όλα αυτά τα ονόματα, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μπορεί κάποιος να γιορτάζει σήμερα, να μην στείλουμε ευχές. Οι ευχές είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες. Πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 2 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 43 λεπτά. Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ.

Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουνίου ως φόρος τιμής στις εργάτριες του σεξ όλου του κόσμου και για καλύτερες συνθήκες εργασίας σε έναν χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησαν στις 2 Ιουνίου του 1976 όταν περισσότερες από 100 εργάτριες του σεξ κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, εις βάρος τους, έτσι, και βεβαίως εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά την διάρκεια της οκταήμερης κατάληψης της εκκλησίας τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρος του στίγματος από την κοινωνία. Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για την διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση της Δευτέρας Ιουνίου ως Διεθνούς ημέρας εργατριών του σεξ. Λιγάκι παρακάτω, πάμε να μοιραστούμε γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1891, όπου σαν σήμερα υιοθετείται από την Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Το 1941 και σαν σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941 και σαν σήμερα οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 1964 και σαν σήμερα ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971 και σαν σήμερα ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992 και σαν σήμερα η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1904 είχε γεννηθεί ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση, αλλά και ηθοποιός, αν θυμάστε είχε παίξει στην γνωστή ταινία Ταρζάν. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, ενώ σαν σήμερα το 1941 είχε γεννηθεί ο Τσάρλι Γουότς, Άγγλος ντράμερ των Rolling Stones.

θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1970 και το 2000 αντίστοιχα έφυγαν από την ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2000, όπως σας είπα, ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφήβρε τεχνική θεραπεία της μυοπίας με λέιζερ.

Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε και στον καιρό, ο οποίος λίθε είναι έθριος, χωρίς αξιόλογη μεταβολή και σε σχέση με την θερμοκρασία για σήμερα Τρίτη. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός. Στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα στα ανατολικά νότι. Η θερμοκρασία από 14 έως 29 με 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη ασθενής και βαθμία δυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα νότια θαλάσσια βυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη βυτική, νότιο-βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, επίσης γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη στα βόρεια νότια και στα νότια βυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Η άνεμη ασθενής και το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος για τη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα νότι. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Και περνάμε στο politika.gr. Έτσι έχουμε 2-3 λεπτάκια στην διάθεσή μας για να δούμε ουσιαστικά κάποιους από τους τίτλους του. Ενώ στην συνέχεια της εκπομπής μας, στο επόμενο μέρος, θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του. politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο. Σας περιμένει να το επισκεφτείτε έτσι και να ενημερωθείτε για οτιδήποτε εσείς επιθυμείτε. 24 ώρες το 24ωρο, έγκαιρα και έγκυρα. Μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να θυμίσω, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Χειροπέδες σε 2 μετά από επιχείρηση για δενδρίλια κάναβης. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη, η επιθυμία της οικογένειας. Αύριο και στις 10 Ιουνίου αναμένονται τα 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα στην Κρήτη. ΒΟΑΚ, προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Στα χέρια της αστυνομίας, ο επιχειρηματίας που αναζητούνταν για ενδοοικογενειακή βία. Ηράκλειος, τα κάγκελα οι πυροσβέστες για τις μεταθέσεις 11 συναδέλφων τους σε άλλες περιοχές της χώρας. Πανελλήνιες 2026, στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Καλαμάτα, στον Ισαγγελέα ο 41χρονος για γυναικοκτονία, τη χτύπησε, τη μαχαίρωσε και δίπλα ήταν τα παιδιά τους. Κατερίνη, πάνω από 25 κλήσεις για απόπειρες απάτης με το πρόσχημα του τροχαίου.

Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE. Ο Τραμπ λέει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Επικοινώνησε με Νετανιάχου συγγνώμη και Χεσμπολά. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politika.gr. Προς το παρόν περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και σε μερικά λεπτά επιστρέφουμε και πάλι πίσω για περισσότερα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι μετά από την σύντομη διακοπή και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε, όπως σας είπα και λίγο πριν, λίγο πιο αναλυτικά σε κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα. Χειροπέδεσε δύο μετά από επιχείρηση για δενδρίλια κάναβης. Στη σύλληψη λοιπόν δύο ανδρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου μετά από έρευνες σε σπίτια. Πρόκειται για έναν 61χρονο από την Γερμανία και για έναν 62χρονο Έλληνα. Οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν δενδρίλια κάναβης και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς της Υπηρεσίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες αλλά και στους περιβάλλοντες χώρους του 61χρονου και του 62χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 δενδρίλια κάναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως ενός μέτρου, 167,9 γραμμάρια κατέργαστη κάναβη, ζυγαριά ακριβία στο χρηματικό ποσό των 2.800 ευρώ, ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερείται ο ιατρική συνταγής και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη. Σήμερα θα πούν συγγενείς και φίλοι λοιπόν το τελευταίο αντίο στην Μαρίκα Δασκαλάκη, μητέρα της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη, στο Παλαιό Κημητήριο Ηρακλείου. Η Μαρίκα Δασκαλάκη έφυγε σε ηλικία 94 ετών μετά από νοσηλεία των τελευταίων ημερών λόγω προβλημάτων υγείας, μιας και η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Η Μαρίκα Δασκαλάκη ήταν ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην κοινωνία της Κρήτης, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής της οικογένειας. Η κόρη της Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη είχε πολλές φορές αναφερθεί στις κριτικές της ρίζες και στην οικογένειά της. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν το έργο φιλανθρωπικών φορέων τιμώντας την μνήμη της εκλοιπούσας.

Προσωρινή όμως διακοπή της κυκλοφορίας γίνεται σήμερα στο τμήμα ΒΟΑΚ Νεάπολη Άγιος Νικόλαος λόγω αναγκαίων εργασιών. Από το πρωί ξεκίνησε αυτή η διακοπή της κυκλοφορίας από τις 10 και θα είναι σε ισχύω στις 3 το μεσημέρι. Στην σχετική ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας επισημαίνεται πως τα πλαίσια κατασκευής του έργου μετατροπής αυτοκινητών του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, αναδόχου Άκτορ ΑΤΕ. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι την Τρίτη, κατά το διάστημα 10 με 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορία στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου, 10 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή τη κυκλοφοριακή ρύθμιση. Και όλο αυτό για την αδιενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή, η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Προσοχή λοιπόν σε εσάς που τυχαίνει αυτή την στιγμή να περνάτε από το συγκεκριμένο σημείο.

αλλάζουμε θέμα. Αύριο Τετάρτη 3/6 και στις 10 Ιουνίου αναμένονται να έρθουν τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα σε Ηράκλειο και Χανιά για να ρηχτούν στην μάχη κατά των πυρκαγιών. Οι πυροσβέστες είχαν ζητήσει ελικόπτερο τύπου Έριξον που ήταν ειδικό για την μορφολογία της Κρήτης, ωστόσο το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό. Αυτό ανέφερε στον Πολίτικα 89,8 και την Μαρία Μαυρομάτη ο πρόεδρος των πυροσβεστών Ηρακλείου Τρεις Πέδες Εν Καμίνο, Βασίλης Ανδρεαδάκης. Αναμένονται δύο ακόμη για τα οποία δεν υπάρχει ενημέρωση, για το πότε δηλαδή θα φτάσουν στο νησί, για το πότε θα φτάσουν στην Κρήτη. Ο κύριος Ανδρεαδάκης μίλησε και για τις 11 μεταθέσεις πυροσβεστών από το Ηράκλειο σε Λασίθι, Ρέθυμνο και Σαντορίνη, που όπως είπε δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Νέα Αριστερά, αποχώρησαν 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη. Την αποχώρησή τους από την Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν με επιστολή τους 7 βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη του κόμματος. Όπως σημειώνουν, ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη απόφαση. Η αποχώρηση των Αλέξη Χαρίτση, Έφης Αχτσιόγλου, Νάσου Ηλιόπουλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Θεανός Φωτίου, Μερόπης Τζούφη και Χουσέιν Ζεϊμπέκ συνεπάγεται αυτομάτως και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, καθώς πλέον δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο από το κανονισμό της Βουλής αριθμό των 10 βουλευτών.

Αλλάζουμε θέμα. Πανελλήνιες 2026. Στα μαθηματικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Με την εξέταση λοιπόν των μαθηματικών, άλγευρα συγκεκριμένα, συνεχίζουν σήμερα οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες και οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες αυστηρά μέχρι τις 8, με την ώρα έναρξης της εξέτασης να ορίζεται στις 8:30 το πρωί.

Έφυγε από την ζωή ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση. Πέθανε σε ηλικία μόλις 33 ετών ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν διασωληνωμένος έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο είναι πλάκι. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που οδηγούσε μηχανή συγκρούστηκε με γιοταχή που επιχειρούσε αναστροφή, με αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο Μάριος Οικονόμου αποχώρησε από την ενεργό δράση το καλοκαίρι του 2024 φορώντας την φανέλα του Πανετολικού. Η ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν πλούσια με παρουσία σε Ελλάδα, Δανία αλλά και Ιταλία. Συγκεκριμένα είχε 74 συμμετοχές με την Μπολόνια, 64 με την ΑΕΚ, 23 στον ΠΑΣ Γιάννινα, 21 συμμετοχές στον Πανετολικό και 20 στην Κοπενχάγη. Επίσης είχε αγωνιστεί σε Σπάλ, Μπάρι και Κάλιαρη.

Και πάμε ως την Κατερίνη, όπου τον κόδωνα του κινδύνου για προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών στην πόλη της Κατερίνης κρούει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα. Επιτίδη, λέει, τηλεφωνούν σε ανυποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και για να χειρουργηθεί πρέπει άμεσα να δώσουν χρήματα. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση και τονίζει να μην δώσουν χρήματα βεβαίως οι πολίτες, να μην πέσουν στη φάκα. Ενημερώστε και άλλους, κυρίως ηλικιωμένους, καταλήγει η ανακοίνωση. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη δέχτηκε περισσότερες από 25 κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησής τους με το πρόσχημα του ιατρικού επείγοντος συγγενικού τους προσώπου μετά από τροχαίο. Τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει πια με αυτές τις απάτες, οι οποίες νομίζω πως τώρα πια είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενημέρωση, επαγρύπνηση και από κοντά τους ηλικιωμένους, οι οποίοι συνήθως είναι εκείνοι που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα και που δυστυχώς μπαίνουν στην διαδικασία να εμφανίσουν κοσμήματα, τη μαλφή, χρήματα, τα οποία βεβαίως στη συνέχεια κάνουν φτερά από όλους εκείνους τους επιτίδιους.

0: ήταν και αυτό, τι ήταν και αυτό από την, από την Καλαμάτα, τι ήταν και αυτό το νέο μαντάτο, αυτή η νέα ιστορία, η οποία για άλλη μια φορά συγκλονίζει, μιας που αφορά σε μια γυναίκα νέα, η οποία χάνει την ζωή της από τον ίδιο της τον άντρα. Στον εισαγγελέα λοιπόν ο 41χρονος για την νέα γυναικοκτονία. Το κατόφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, η οποία βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε κεφάλι και σώμα, νεκρή, έτσι. Ο άνδρας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την ίδια ώρα στοιχεία νέα που έρχονται στο φως για τις συνθήκες δολοφονίας της 39χρονης φαίνεται να καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές. Ειδικότερα αστυνομικές πηγές ανέφεραν στον Αντένα ότι ο άνδρας δεν έφερε αμυντικά τραύματα και θεωρούν πολύ πιθανό μετά την πράξη να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει την σκηνή του εγκλήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης που έχει ομολογήσει το στιγερό έγκλημα το οποίο διέπραξε μαχαιρώνοντας πολλές φορές την 39χρονη γυναίκα του φέρεται να ισχυρίστηκε στις αρχές ότι τη σκότωσε πριν το κάνει η ίδια σε βάρος του. Ο 41χρονος λογιστής φέρεται να έχει καταθέσει ανακρινόμενος ότι ξύπνησε τα ξημερώματα της Δευτέρας και είδε τη σύζυγό του από πάνω του με ένα μαχαίρι. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι την αφόπλησε και στη συνέχεια της επέφερε αρκετά χτυπήματα με το μαχαίρι σκοτώνοντάς την. Ο δε δράστης μόλις άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος στα χτυπήματα της αστυνομίας ήταν επίσης μέσα στα αίματα τόσο στα χέρια όσο και στα ρούχα του. Το βίντεο, μάλλον τα βίντεο στο TikTok και οι τριβές του ζευγαριού από ό,τι φαίνεται δείχνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία επικρατούσε. Η άτυχη γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν περιστασιακά σε ξενοδοχεία της πόλης, λάτρευε το χορό και είχε έτσι και μια ενεργή παρουσία στα social media ανεβάζοντας αυτά τα βίντεο που σας λέω. Συγγενικά πρόσωπα μιλούν για συνεχής όμως καυγά και ένταση μεταξύ του ζευγαριού, κυρίως το τελευταίο διάστημα. Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει πως η κατάληξη θα ήταν μοιραία. Οι γείτονες ανέφεραν ότι το θύμα σε προηγούμενο επεισόδιο είχε απειλήσει τον 41χρονο άνδρα της ότι θα καλέσει την αστυνομία στην περίπτωση που την ξαναχτυπούσε με την ζώνη του παντελονιού του. Από την άλλη, σύμφωνα με περίκους, ο 41χρονος σύζυγος και καθομολογία δράστης της δολοφονίας μιλούσε πάντα τρυφερά για τη γυναίκα του. Πάντα μου μιλούσε με αγάπη για τη γυναίκα του, ότι είναι όμορφη, ότι είναι ευτυχισμένη μαζί, ανέφερε στην κάμερα του Αντένα κάτοικος της γειτονιάς. Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού, οι αρχές εντόπισαν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαράς τους νεκρή την 39χρονη, με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της, ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι. Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές καθώς ομολόγησε την πράξη του, φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ομολόγησε, όπως είπαμε, ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας τις δικές του αιτιάσεις και τον τρόπο που έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν της πράξης του. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το πτώμα της 39χρονης γυναίκας που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στην πλάτη, στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιό τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί φαίνεται ότι το κίνητρο της τυχερής δολοφονίας ήταν η ζήλια του 41χρονου λογιστή για την 39χρονη σύζυγό του. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να πίστευε ότι η σύζυγός του είχε εραστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, η Ελλάς δέχθηκε τηλεφωνικές καταγγελίες από πολίτες για γυναικείες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Όλγας και Κανάρη. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι κατά την άφηξή τους βρήκαν έξω από το διαμέρισμα άλλους ενίκους της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επανέλαβαν ότι λίγο νωρίτερα ακούγονταν γυναικείες φωνές, οι οποίες είχαν πλέον σταματήσει, ενώ κανείς δεν απαντούσε στα χτυπήματα που έκαναν στην πόρτα. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, όπου ο 41χρονος σύζυγος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η χρονιά εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους, δίπλα στο κρεβάτι, με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, το οποίο ήταν τοποθετημένο μάλιστα στο χέρι της. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπως έτσι θα περάσουμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και περνάμε σε αυτό εδώ το μέρος σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια, να σας δώσουμε πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες. Ναι, λοιπόν, επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πρόσθετους κλάδους. Αφορά 476.000 εργαζόμενους. Με δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής συνεχίζεται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, διευρύνοντας σημαντικά την κάλυψη εργαζομένων σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Η νέα επέκταση αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους και εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής καθολικής εφαρμογής του μέτρου, με στόχο την προστασία των εργαζομένων, την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τη διασφάλιση της στήρησης του ωραρίου εργασίας. Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στο μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας συνολικά, μετά και τις νέες επεκτάσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 2,5 εκατομμύρια. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων και ενίσχυσης της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας την ακριβή καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και την απλήρη καταβολή των νόμιμων αποδοχών. Με τη νέα επέκταση, περισσότεροι από 476.000 εργαζόμενοι θα ενταχθούν σταδιακά στο μέτρο, ενισχύοντας τη συνολική κάλυψη σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους, να αντιμετωπίσουμε την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, να προστατεύσουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων». Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από σήμερα 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Στην φάση αυτή εντάσσονται η εξής κλάδη: δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, εξαιρουμένων γιατρών, δραστηριότητες υποστήριξης απασχόλησης, τηλεπικοινωνίες, επιμέρους κλάδη υπηρεσιών όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη φάση επέκτασης θα εφαρμοστεί πιλωτικά από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και στην φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Όπως και στις προηγούμενες επεκτάσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας, κατά την διάρκεια της πιλωτικής περίοδου θα πραγματοποιηθεί εκτενής διαβούλευση με τους αντίστοιχους κλάδους με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής του μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει οδηγήσει σε αυξήσεις στις δηλωθήσεις υπερορίες μέχρι και 1.000

200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το 2024.

Αλλάζουμε σελίδα, επιστροφή ενοικίου, ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις και νέα μισθολογία. Πιο πολλοί δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέα ρύθμιση για παλιά χρέη και μισθολογικές διορθώσεις για δικαστές και δημοσίους υπαλλήλους. Λέτε να δούμε τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο. Περισσότεροι δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου, νέες ρυθμίσεις για τα χρέη και αυστηρότερο καθεστώς στα τυχερά παιχνίδια προβλέπει νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από εχθές, 1η Ιουνίου, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών» περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε φορολογία, μισθολόγιο, στεγαστική κρίση, οφειλές και τυχερά παίγνια. Μέχρι 15 Ιουνίου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει προτάσεις βελτίωσης πριν από την ψήφισή του. Ένα από τα κεντρικά μέτρα είναι η διεύρυνση του κύκλου δικαιούχων επιστροφής ενοικίου, ώστε να καλυφθούν ευρύτερες κατηγορίες πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θεσπίζεται για πρώτη φορά μέτρο επιστροφής ενός επιπλέον μηνιαίου ενοικίου για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες κρίσιμης σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, όπως εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και λοιπές ομάδες που ορίζονται στο κείμενο. Επιπλέον, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις για αύξηση του αποθέματος κατοικιών από την πλευρά της προσφοράς, με στόχο την μακροπρόθεσμη μείωση των ενοικίων. Κεντρικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, αλλά και η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις για οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, η ρύθμιση καλύπτει παλαιές αλλά και νεότερες οφειλές, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η 12 του 2023, εφόσον οι οφειλές πρώτον δεν τελούν κατά την 21η Τετάρτου του 26 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης. Και δεύτερον, οφειλέτης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση δεν έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές του στο σύνολό τους τακτοποιούνται κατά νόμιμο τρόπο με ρύθμιση. Και έχει υποβάλει και όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η 12 του 2025 και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Το μισθολογικό σκέλος, το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων που παραμένουν στο παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα σύμφωνα με τις εκάστοτε μισθολογικές μεταβολές των εν ενεργεία υπαλλήλων. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και άρσης ανισοτήτων για δικαστικούς λειτουργούς με κατοχήρωση ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό τους καθεστώς. Το νομοσχέδιο ενισχύει τις αρμοδιότητες της ΕΕΠ και επιταχύνει την διακοπή πρόσβαση σε ιστότοπους παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η αύξηση φορολόγησης κερδών παικτών από διαδικτυακά παίγνια, με τα επιπλέον έσοδα να κατευθύνονται σε κοινωνικά μέτρα. Παράλληλα, θεσπίζεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων παικτών σε περιπτώσεις κατάσχεσης λογαριασμών αδειοδοτημένων εταιριών, ενώ εξορθολογίζεται το πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για παράνομα παίγνια. Με ξεχωριστές διατάξεις διευκρινίζονται ζητήματα λειτουργίας της εταιρείας ακινήτων δημοσίου ΑΕ, που αναλαμβάνει ρόλο στη διαχείριση του δημόσιου ακινήτου με σκοπό την αύξηση του στεγαστικού αποθέματος.

Έρχεται, λέει, σκανάρισμα καταθέσεων και περιουσίας για οφειλέτες της εφορίας. Ελάτε να μάθουμε τι είναι το σύστημα ΠΕΡ της ΑΔΕ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί το σύστημα ΠΕΡ που αξιολογεί τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και φορολογική συμπεριφορά. Να μάθουμε λοιπόν πώς ακριβώς θα λειτουργεί το νέο αυτό σύστημα. Με καταθέσεις, ακίνητα, τραπεζικές κινήσεις και φορολογική συμπεριφορά στο μικροσκόπιο, η ΑΔΕ ενεργοποιεί λοιπόν ένα νέο μοντέλο ψηφιακής παρακολούθησης για εκατομμύρια οφειλέτες του δημοσίου. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία έχουν πλέον φτάσει στα 114,5 δις ευρώ, ενώ σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές προς το δημόσιο και μόλις περίπου 5 δις ευρώ βρίσκονται σήμερα σε ενεργές ρυθμίσεις. Μέσα από το σύστημα ΠΕΡ, η εφορία θα αξιολογεί πλέον σε πραγματικό χρόνο ποιοι έχουν δυνατότητα πληρωμής, ποιοι διατηρούν ρυθμίσεις και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο ηλεκτρονικών κατασχέσεων. Στην ακαρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται το σύστημα ΠΕΡ, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα ίσπραξης και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συνεχούς βαθμολόγησης των οφειλετών. Μέσα από την επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, τραπεζικών κινήσεων, περιουσιακών δεδομένων αλλά και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς, η ΑΔΕ αποκτά πλέον πλήρη εικόνα για την δυνατότητα αποπληρωμής κάθε φορολογούμενου. Το ακρονίμιο PAIR προέρχεται από τις λέξεις Payment, Capacity, Attitude, Recency και Event και στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες αξιολόγησης. Ο πρώτος αφορά την φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, δηλαδή εισοδήματα, καταθέσεις, ακίνητη περιουσία και συνολική οικονομική εικόνα. Ο δεύτερος εξετάζει την αστάση του απέναντι στις φορολογικές του υποχρεώσεις, καταγράφοντας αν είναι συνεπής στις δηλώσεις και στις πληρωμές ή αναγνωεί ειδοποιήσεις και ελέγχους. Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την παλαιότητα των χρεών και τη συχνότητα καθυστερήσεων ή απώλειας ρυθμίσεων, ενώ ο τέταρτος λαμβάνει υπόψη ειδικά οικονομικά ή προσωπικά γεγονότα που ενδεχομένως επηρέασαν την ικανότητα εξυπηρέτησης των οφειλών, όπως απώλεια εισοδήματος, δικαστικές εμπλοκές ή πτώχευση. Με βάση λοιπόν το προφίλ που θα δημιουργείται για κάθε οφειλέτη, η ΑΔΕ θα κατευθύνει τους φορολογούμενους προς συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης, είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης, είτε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Ωστόσο, για όσους απορρίπτουν ή αγνοούν τις προτάσεις συμμόρφωσης, το επόμενο βήμα θα είναι η ενεργοποίηση μέτρων αναγκαστικής ίσπραξης με ηλεκτρονικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επενδύει πλέον σε εργαλεία επιχειρησιακής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, αναπτύσσοντας προγνωστικά μοντέλα που θα εντοπίζουν εγκαίρως οφειλέτες με υψηλή πιθανότητα αθέτησης πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η επέκταση του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου ισχύρας τρίτων, καθώς και η ενίσχυση των διασταυρώσεων με φορολογικές αρχές του εξωτερικού μέσω μηχανισμών διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει εισπράξεις τουλάχιστον 3,2 δις ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, εκ των οποίων περίπου 1,5 δις ευρώ θα πρέπει να προέλθουν μόνο από χρέη ΦΠΑ. Παράλληλα, η επιχειρησιακή μονάδα εισπράξης αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για μεγάλους οφειλέτες με στόχο εισπράξης 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο πύχης για την εισπραξιμότητα των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών ανεβαίνει πλέον στο 35%. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται ακόμη μαζικές ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες για την διατήρηση των ρυθμίσεων, υπενθυμίσεις για παλαιά χρέη, αλλά και πιλωτικές συμπεριφορικές παρεμβάσεις με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, με στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης πριν ενεργοποιηθούν μέτρα κατασχέσεων και αναγκαστικής ίσπραξης.

Και συνδέω το ένα θαματάκι με το άλλο, μιας που και αυτό έχει να κάνει με την ΑΔΕ, η οποία για το 2026 λοιπόν ενεργοποιεί ένα πρωτοφανές σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημία, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλίσεις, αδήλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν ακόμα ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ λοιπόν προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημή, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και MyData, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, αλλά ακόμη και πληροφορίες που προκύπτουν από το παγκόσμιο ιστό και τα social media. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Μέσω λοιπόν της συνεργασίας με περισσότερες από 90 χώρες και της αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών, η ΑΔΕ θα λαμβάνει στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα απόκρυψης αδήλωτων κεφαλαίων. Κομβικό ρόλο στο νέο μοντέλο να λαμβάνουν ιδέως οι δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, δηλαδή, που θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστον 39.300 ελέγχους με χρήση επιχειρησιακής νοημοσύνης, big data και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε κυκλώματα φοροδιαφυγής, απάτες ΦΠΑ, λαθρεμπόριο, αδήλωτη οικονομική δραστηριότητα και ύποπτες ενδοκινητικές συναλλαγές. Την ίδια στιγμή, η διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών περνά σε νέα φάση online παρακολούθησης. Με νέο λογισμικό, η ΑΔΕ θα μπορεί να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο ασυνήθιστες κινήσεις, αποκλίσεις τζίρου και επιχειρήσεις που εμφανίζουν ύποπτη φορολογική συμπεριφορά. Παράλληλα, η ηλεκτρονική τιμολόγηση επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την αγορά, ενώ το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καταγράφει ζωντανά την διακίνηση αγαθών. Στο μικροσκόπιο των διασταυρώσεων μπαίνουν ιδιαίτερα τα αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb και βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι μη δηλωμένες αγοραπολισίες ακινήτων, οι καταθέσεις σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά υψηλή δραστηριότητα, οι περιπτώσεις αμφισβήτησης τεκμαρτού εισοδήματος και οι ύποπτες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, ενεργοποιείται και το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, η νέα δηλαδή ενιαία πλατφόρμα της ΑΔΕ, που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για ιδιοκτησίες, χρήσεις ακινήτων, μισθώσεις και μεταβολές περιουσίας, δημιουργώντας ουσιαστικά πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο ακίνητης περιουσίας για κάθε φορολογούμενο. Συνολικά, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 προβλέπει 26.000 φορολογικούς ελέγχους, 25.400 επιτόπιους ελέγχους πρόληψης, 75.000 τελωνιακούς ελέγχους δίωξης, 11.000 ελέγχους μέσω συστημάτων X-Ray, 11.060 ελέγχους με χρήση drones και σκύλων ανιχνευτών, 3.468 ελέγχους μέσω POS και MyData, καθώς και 6.350 στοχευμένους ελέγχους βάσει κριτηρίων κινδύνου. Θέτει λοιπόν για το 2026 στόχο συνολικών εισπράξεων 75,45 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δις θα προέλθουν μόνο από τον ΦΠΑ, ενώ επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δις ευρώ μέσα από ελέγχους, διασταυρώσεις και ηλεκτρονική ανάλυση δεδομένων.

Αυτά λοιπόν και σε σχέση με την ΑΔΕ και τους ελέγχους σε 90 χώρες για καταθέσεις, όπως ακούσατε, για ακίνητα, POS και πάει λέγοντας, έτσι. Τίποτα δεν θα ξεφύγει, κανείς δεν θα ξεφύγει από την ΑΔΕ από ό,τι φαίνεται. Όμως για μια ακόμη τελευταία σύντομη διακοπή κάπου εδώ, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, να πιούμε λίγο νεράκι και να επιστρέψουμε και πάλι κοντά σας.

0: Πάμε λοιπόν να διανύσουμε το τελευταίο μας 20 λεπτό για σήμερα και να σας θυμίσω πως στην παρέα μας βρίσκεται πάντα το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει να τον ανακαλύψετε, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας στο My Health App. Το My Health App επεκτείνει τις δυνατότητές του, επιτρέποντας τους πολίτες να έχουν στο κινητό τους και όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις από ιδιωτικά κέντρα ή δημόσια νοσοκομεία. Διευρύνονται λοιπόν οι ψηφιακές δυνατότητες στην υγεία, με τους πολίτες να μπορούν να έχουν στο κινητό τους όλες τους εξετάσεις, εργαστηριακές ή απεικονιστικές, ακόμη και αν έχουν γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του My Health App, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον αναβαίνουν και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους τηλέφωνο. Με την αψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, δεν χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφθούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΙΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, τον ΕΙΦΗ. Από την στιγμή σύνδεσης με τον ΕΙΦΗ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτόν μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του My Health App. Ο φάκελος φορτώνεται με ιατρική πληροφορία όπου αυτή δημιουργείται στο ιατρείο, το φαρμακείο, το διαγνωστικό κέντρο και εσχάτως και στο νοσοκομείο. Μέχρι τώρα οι πολίτες έβλεπαν να στην ψηφιακή εφαρμογή συνταγές φαρμάκων εκκρεμής ή εκτελεσμένες, παραπεμπτικά για εξετάσεις σε εμβολιασμό που έχει διενεργηθεί. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα επίσης ανεβάζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων στο ψηφιακό αποθετήριο, μία άλλη ψηφιακή εφαρμογή που είναι για τα διαγνωστικά, και από εκεί μέσω της ΙΔΙΚΑ ενημερώνεται ο ΕΙΦΗ και κατ' επέκταση το My Health App. Παρότι η ενημέρωση από τα διαγνωστικά του αποθετηρίου είναι προαιρετική, όποια εξέταση αποζημιώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας προκύπτει από παραπεμπτικό μέσο ΕΟΠΗ και φορτώνεται στον ΕΙΦΗ. Οι εξετάσεις μέσω ΕΟΠΗ αφορούν άλλωστε και στην συντριπτική πλειονότητα όσων διενεργούνται στα διαγνωστικά κέντρα. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες της ΙΔΙΚΑ, στο ψηφιακό παιχνίδι των εξετάσεων έχουν μπει και τα δημόσια νοσοκομεία. Η σύνδεσή τους με τον ΕΙΦΗ γίνεται σταδιακά, με τη χρηματοδότηση για αυτό το έργο να προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Με δεδομένο ότι οι δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τον Ιούνιο, οι σχετικές συμβάσεις εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τότε, ωστόσο τα τεστ που απαιτούνται και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άρτια σύνδεση νοσοκομείων με ΕΙΦΗ απαιτούν λίγο χρόνο για την ασύνδεση όλου του ΕΣΥ. Από όλα λοιπόν όσα ακούσατε και από όλα όσα διαβάζαμε, το My Health App αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της καθημερινότητας των πολιτών στον τομέα της υγείας. Υπολογίζεται ότι την εφαρμογή έχουν 1 εκατομμύριο πολίτες, που σημαίνει ότι η απήχηση στους πολίτες δεν είναι ακόμα έτσι ιδιαίτερα μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με ψηφιακές εφαρμογές στο κινητό, υπάρχει διαδικτυακός χώρος όπου μπορούν να ενημερώνονται για τον ατομικό ιατρικό φάκελό τους. Στο My Health App οι πολίτες μπορούν να κλείνουν άμεσα και γρήγορα ψηφιακά ραντεβού σε γιατρούς και νοσοκομεία. Στην εφαρμογή εντάσσονται και ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις. Έτσι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες και να προγραμματίζουν άμεσα ηλεκτρονικά το ραντεβού τους μέσω της πλατφόρμας.

Και παραμένω για λίγο στο χώρο της υγείας, μιας που διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο πρώτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την αμοιοπία και με την μαγική, λέει, σταγόνα που ελέγχει την εξέλιξή της. Να δούμε τι ακριβώς υποστηρίζει νέα έρευνα. Μπορεί να μας ακούνε αρκετοί μοίωπες αυτήν εδώ την στιγμή. Για να δούμε, υπάρχουν ελπίδες. Και εγώ στην ίδια κατηγορία ανήκω, έτσι. Έχω τη μοιοπία μου και εγώ και ψάχνω να βρω λύσεις, η αλήθεια είναι. Τα ευρήματα λοιπόν αναδεικνύουν μια απλή, λέει, αλλά πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την μακροπρόθεσμη φροντίδα της όρασης. Μία μόνο σταγόνα οφθαλμικού διαλύματος χαμηλής δόσης μπορεί να προσφέρει υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στην διαχείριση της μοιοπίας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Χιούστον. Τα ευρήματα δηλώνουν ότι ακόμη και ελάχιστες δόσεις ατροπίνης θα μπορούσαν, λέει, να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον οφθαλμό, που διαρκούν έως και 24 ώρες χωρίς να προκαλούν δομικές αλλαγές. Η μελέτη αυτή μάλιστα δημοσιεύθηκε και στο Eye and Vision και διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της Dr. Lisa Austin, καθηγήτριας οπτομετρίας, σε συνεργασία με την ερευνήτρια Μπάρσα Λάλ. Η έρευνά τους δείχνει ότι μία μόνο εφαρμογή ατροπίνης χαμηλής δόσης μπορεί, λέει, να επηρεάσει σημαντικά το μέγεθος της κόρης και την ικανότητα εστίασης του ματιού για τουλάχιστον 24 ώρες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν βραχυπρόθεσμες δομικές αλλαγές στο μάτι. Η μόνη αξιοσημείωτη επίδραση ήταν μία προσωρινή αλλαγή στην ροή του αίματος εντός του αμφιβληστροειδούς. Πώς δρά τώρα η ατροπίνη? Η ατροπίνη σε χαμηλή δόση χρησιμοποιείται ήδη ευρέως για την επιβράδυνση της εξέλιξης της μοιοπίας στα παιδιά. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της στις εσωτερικές δομές του ματιού δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους ενήλικες. Για να διερευνηθεί αυτό το ζήτημα, η ερευνητική ομάδα εξέτασε διάφορους βασικούς δείκτες, όπως το μήκος του ματιού που συνδέεται με την εξέλιξη της μοιοπίας, το πάχος του αμφιβληστροειδούς και του χωριοειδούς, την ροή του αίματος στα αγγεία του αφιβληστροειδούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ενώ η ατροπίνη δεν αλλίωσε το μήκος του ματιού ή το πάχος των ιστών σε διάστημα 24 ωρών, επηρέασε προσωρινά τη ροή του αίματος στον αμφιβληστροειδή. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ατροπίνη προκαλεί λειτουργικές και αγγειακές αλλαγές, χωρίς όμως να επηρεάζει την δομή του ματιού, εξηγεί η Dr. Austin. Στην μελέτη συμμετείχαν 20 υγιείς ενήλικες στο πλαίσιο μιας τυχεοποιημένης διπλά τυφλής δοκιμής. Κάθε συμμετέχον έλαβε είτε εικονικό φάρμακο είτε σταγόνες ατροπίνης σε ξεχωριστές συνεδρίες. Στην συνέχεια, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις αλλαγές στο μάτι μία ώρα και 24 ώρες μετά τη χορήγηση. Αυτή η ελεγχόμενη προσέγγιση επέτρεψε στους επιστήμονες να απομονώσουν τις βραχυχρόνιες φυσιολογικές επιδράσεις του φαρμάκου με μεγαλύτερη ακρίβεια. Τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενη εργασία του David Bertsen, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, ο οποίος ηγείται κλινικών δοκιμών που διερευνούν τη χρήση ατροπίνης σε παιδιά για την καθυστέρηση της εμφάνισης της μοιοπίας. Συνολικά, η έρευνα υπογραμμίζει την δυναμική της ατροπίνης ως ενός ακριβούς χαμηλού κινδύνου εργαλείου για την διαχείριση της μοιοπίας, συνδέοντας τις μετρήσιμες αλλαγές στο μάτι με την οπτική εμπειρία των ασθενών. Οι επιστήμονες αποκτούν μια σαφέστερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της θεραπείας. Αν και επικεντρώθηκε στις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις, η μελέτη ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ατροπίνη σε χαμηλή δόση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά, τόσο σε κλινικό όσο και σε καθημερινό περιβάλλον. Καθώς η μοιοπία συνεχίζει να επηρεάζει ένα αυξανόμενο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, απλές παρεμβάσεις όπως η χορήγηση μια σταγόνα στα μάτια μια φορά την ημέρα ενδέχεται να καταστούν σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης φροντίδας της όρασης. Η εν λόγω έρευνα μας βοηθά να προχωρήσουμε προς πιο εξατομικευμένες και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις στην διαχείριση της μοιοπίας, κατέληξε η Dr. Austin.

Για ακούστε όμως κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον, κάτι το οποίο μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Λίγες ημέρες μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ και η Winmasters προσφέρει ίσως τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλες τις άλλες στοιχηματικές στην Ελλάδα. Τι μπορείς να βρεις? Ειδικά ομάδων, ειδικά παιχτών, για να δούμε πόσο δίνει τον Ρονάλντο για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Και παρεπιπτόντος, εάν ποντάρεις την Winmasters στον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, παίρνεις 5 δώρα για κάθε γκολ που βάζει. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό, πώς σας ακούγεται? Νομίζω μοναδικό για εσάς που ασχολείστε με στοιχήματα, έτσι. Λίγες ημέρες λοιπόν απέμειναν για την έναρξη του Μουντιάλ, οπότε σηκώστε μανίκια και ποντάρετε στην Winmasters. We'll be right back.

Και θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή με μια είδηση η οποία έχει να κάνει με την φορολογία στα αγιοταχή, η οποία σφίγγει από ό,τι φαίνεται. Σφίγγει η φορολογία στα αγιοταχή βάσει εκπομπών ρήπων. Σε πιο αυστηρό πλαίσιο μπαίνουν τα αγιοταχή με βάση τις εκπομπές ρήπων, καθώς το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει περιορισμό φορολογικών απαλλαγών για ακριβά εταιρικά αυτοκίνητα και ενίσχυση των κινήτρων για τα ηλεκτρικά. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρνει ουσιαστικές αλλαγές στην φορολογική μεταχείριση των επιβατικών αυτοκινήτων με στόχο να συνδεθεί πιο στενά η επιβάρυνση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πιο χαρακτηριστική ρύθμιση αφορά τα εταιρικά αγιοταχή αξίας άνω των 40.000 ευρώ, για τα οποία καταργείται η ευνοϊκή αντιμετώπιση όταν οι εκπομπές υπερβαίνουν τα 50 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Στην πράξη, η διάταξη αγγίζει κυρίως τα ακριβότερα υβριδικά και ορισμένα ντίζελ μοντέλα, τα οποία έως σήμερα απολάμβαναν φορολογικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της χρήσης τους ως εταιρικά οχήματα. Το μήνυμα είναι σαφές. Τα οχήματα υψηλής αξίας και υψηλότερων εκπομπών θα αντιμετωπίζονται πλέον με αυστηρότερους όρους. Παράλληλα, το νομοσχέδιο αναμορφώνει και το καθεστώς του τέλους ταξινόμησης, περιορίζοντας την απαλλαγή για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα και τα αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου εξακολουθούν να εξαιρούνται από το τέλος ταξινόμησης, διατηρώντας το ισχυρότερο φορολογικό κίνητρο της αγοράς. Με τις αλλαγές αυτές περιορίζονται τα κίνητρα για τα θεωρούμενα πλέον ως ρυπογόνα και ακριβά αγιοταχή, ενώ διατηρούνται για τα μηδενικών εκπομπών βάσει των εκπομπών άνθρακα του κινητήρα κατά την αγορά νέου αυτοκινήτου. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Περισσότερα από εμάς αύριο, πρώτα ο Θεός. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλή σας ημέρα, η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και στο μικρόφωνο είναι εκτάκτος στη θέση του Νίκου του Αγγελάκη που βρίσκεται σε άδεια η Μαρία Μαυρομάτη. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Οσιφάκης και μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τις 10. Καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε, καλό μήνα. Με υγεία και χαρά, η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Επίσημα μπήκε το καλοκαιράκι και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα πάρει ο υδράργυρος την Ανιούσα. Θα έχουμε μαζί μας και στη συνέχεια της εκπομπής μετεωρολόγο για να μας τα πει αναλυτικότερα. Όσοι δεν έφυγαν εκτός Ηρακλείου, εκτός Κρήτης, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ξεχύθηκαν στην κυριολεξία στις παραλίες. Βοήθησε και ο καλός καιρός, βοήθησε και η θερμοκρασία. Μικρή μεγάλη να σας πω, πήγαν στις παραλίες και σε κοντινές και σε πιο μακρινές. Άλλοι προτίμησαν να πάρουν ξαπλώστρες και να δώσουν το απαραίτητο βαλάντιο για να τις πληρώσουν ακριβά φτηνά ανάλογα την περιοχή. Άλλοι πάλι πήραν τα δικά τους πράγματα από το σπίτι και πέρασαν εξίσου καλά, θέλω να σας πω. Ικανοποιημένοι έμειναν φυσικά και οι καταστηματάρχες του τουρισμού, γιατί στις παραλίες δεν πας μόνο για να απολαύσεις τον ήλιο και τη θάλασσα, θα πιεις και τον καφέ σου, θα φας και το σνακ σου, θα διπνήσεις κιόλας αν το πάρεις μέχρι αργά, σερί. Οπότε όλοι ικανοποιημένοι έμειναν το τρίμερο. Μην ακούω γκρίνιες. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο politica.gr και στις ειδήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω με ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο των πυροσβεστών Ηρακλείου στη συνέχεια για να μας τα πει αναλυτικά. Ξέρετε, στο Ηράκλειο και στην Κρήτη δεν έχουμε και τόσους πολλούς πυροσβεστές.